ιστορίες. Όταν τους φροντίζουμε, φροντίζουμε και τον εαυτό μας. Γιατί όλοι κάποια μέρα θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Η φροντίδα, η υπομονή και η συντροφιά είναι τα πιο δυνατά φάρμακα που μπορούμε να προσφέρουμε. Το άγχος στους ηλικιωμένους είναι μια πραγματικότητα. Μπορεί όμως να αντιμετωπιστεί, μπορεί να μειωθεί και να μετατραπεί σε ευκαιρία για αναγέννηση. Η ζωή σίγουρα δεν σταματά μετά τα 65, αλλάζει όμως ρυθμό. Και μέσα σε αυτό το νέο ρυθμό μπορούμε να βρούμε ηρεμία, νόημα και χαρά. Ας κρατήσουμε στο νου μας ότι η πιο μεγάλη δύναμη δεν είναι να μην αγχωνόμαστε, αλλά να μαθαίνουμε να ζούμε με ηρεμία παρά το άγχος. Να μπορέσουμε λοιπόν να εξοπλίσουμε τον εαυτό μας με στρατηγικές διαχείρισης και αντιμετώπισης του άγχους. Αν νιώθουμε ότι το άγχος μας δυσκολεύει στην καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να μην διστάσουμε να μιλήσουμε σε κάποιον. Ζητήστε βοήθεια λοιπόν από τους δικούς σας ανθρώπους ή από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη υπάρχει και το πρώτο βήμα για να αισθανθούμε καλύτερα είναι να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Να θυμάστε, κανείς δεν είναι μόνος και κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή μας λίγο καλύτερη, πιο γαλήνια και πιο φωτεινή.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε την ευχή σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Σπύρο του Κυρίου μας, καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να πραγματοποιήσουμε μια ακόμη εκπομπή μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Στην απόψινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα ασχοληθούμε με την περικοπή που διαβάστηκε στους ναούς μας την Κυριακή 13η Μαρθαίου, όπως λέγεται. Ήταν δηλαδή η πρόσφατη Κυριακή που ακούσαμε τον Χριστό να διηγείται μία από τις παρεβολές του. Ως συνήθως, έτσι το συνήθιζε ο Κύριος, να ομιλεί
1: με παραβολές.
0: Αυτές τις ιστορίες τις βγαλμένες μέσα από οικίες, έτσι.
1: Εικόνες.
0: Ναι, για τους ακροατές του Χριστού καταστάσεις. Οι οποίες όμως εδώ έρχονται να φωτίσουν και να πάρουν ένα άλλο πνευματικό νόημα. Η συγκεκριμένη αφήγηση, είπαμε, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 21ο κεφάλαιο, η στίχη είναι 33 έως και 42. Η συγκεκριμένη λοιπόν αφήγηση ανήκει στις λεγόμενες παραβολές της Βασιλείας του Θεού. Λέγονται έτσι γιατί μέσα από αυτές ο Χριστός προσπάθησε να μιλήσει για μια δύσκολη θεολογική έννοια, τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι που έχουν ασχοληθεί με τον όρο Βασιλεία του Θεού και παλαιοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αλλά και νεότεροι, όπως ας πούμε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, επιχειρώντας μια ερμηνεία του όρου. Και μάλιστα κάνουν και μια διάκριση ανάμεσα στη Βασιλεία του Θεού και Βασιλεία των Ουρανών. Τέλος πάντων, λέγοντας Βασιλεία του Θεού, εννοούμε την πραγματικότητα της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του δηλαδή, στη ζωή μας. Στη ζωή μας. Ή όπως λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, την οικειότητα προς το Θεό, την οποία μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.
1: Να κάνω έτσι μία μικρή παρέμβαση.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αναφέρει στο λόγο του, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, αναλύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι «Εισί την έστ των όδε εστικότων, ή την έστ ου μη γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσε την Βασιλεία του Θεού, ελληνηθίαν εν δυνάμει». Και το ερμηνεύει τώρα ο Άγιος ότι το συγκεκριμένο αναφέρεται στο γεγονός της μεταμορφώσεως, ως παρουσία του Θεού, του Τριαδικού Θεού, εμφανής πάνω στο όρο Σταβόρ. Αυτό ήθελα απλά
0: οπότε
1: να πω.
0: Οπότε ταιριάζει με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή,
1: δίνει αυτή την ερμηνεία.
0: Είναι η Βασιλεία, ας πούμε, όπως είπαμε, του Θεού.
1: Η παρουσία του.
0: Είναι η παρουσία του στη ζωή μας ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και μέσα από αυτό το πρίσμα, μέσα από αυτή τη φράση, μπορούμε να κατανοήσουμε και την άλλη φράση του Ιερού Ευαγγελίου που λέει ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δίνει πραγματικά αυτή, δηλαδή την έννοια της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και την οικειότητα που μπορεί να αναπτύξει ο άνθρωπος προς το Θεό. Μπορεί να φτάσει δηλαδή. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό, και μια και ανέφερε σε αυτό τον λόγο του Αγίου Σιμεών σχετικά με τη μεταμόρφωση, θυμόμαστε ότι οι μαθητές καταρχάς δεν τους πήρε όλους, πήρε τρεις.
1: από διάκριση για τον Ιούδα.
0: Και είδα καθώς ιδύναντο, Δηλαδή, πραγματικά όσο μπορούσαν να φτάσουν ως άνθρωποι...
1: Στην ανθρωπινή δυνατότητα.
0: Στην οικειότητα αυτή του Θεού. Μην ξεχνάμε πως ήταν η σκηνή που περιγράφεται, η μεταμόρφωση που γίνεται, είναι πριν το πάθος, πριν το σταυρό, πριν την Ανάσταση και φυσικά πριν την Πεντηκοστή, δηλαδή πριν να ενδυθούν τη χάρη του παρακλήτου πνεύματος, ο οποίος παράκλητος έκανε όλους ολόκληρους αποστόλους πυρ και τους οδήγησε, εισπάσαν την αλήθεια. Οπότε, καθώς ιδύναντο, όσο μπορούσαν να φτάσουν λοιπόν την οικειότητα προς το Θεό.
1: Αν μπορούσαν να προσλάβουν όλη τη δόξα που έδινε ο Θεός, ήταν σαν να υποστηρίζουμε ότι μπορεί να χωρέσει σε ένα ποτήρι ένας ωκεανός ολόκληρος.
0: Όχι, είναι σαν να λέμε ότι δεν χρειάζονταν όλα αυτά που ακολούθησαν.
1: Ναι, ναι, και αυτό.
0: Και θα μπορούσε ο άνθρωπος να φτάσει στο να οικειοποιηθεί το Θεό χωρίς σταυρό, χωρίς Ανάσταση, χωρίς χάρη Αγίου Πνεύματος, δηλαδή πώς το λέγαμε σήμερα μας, χωρίς εκκλησία και συμμετοχή στα μυστήριά της. Πάντως είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι και κατατοπιστικές αυτές οι παρενθέσεις. Λοιπόν, η ιστορία που αφηγήθηκε ο Χριστός σε συγκεκριμένη περικοπή είχε ως εξής. Ένας οικοδεσπότης, ένας γεωκτήμονας δηλαδή, φύτεψε ένα μπέλι. Πολύ οικία εικόνα, ζούμε στο μεσογειακό χώρο, γεμάτος από αμπέλια, έτσι. Το αμπέλι από την αρχαιότητα και για τον τόπο μας εδώ, ήταν πολύ ζωτική σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν.
1: Και υπάρχει τη Παλαιστίνη.
0: Υπάρχουν, βεβαίως, ως ολόκληρη τη λεγάνη της Μεσογείου. Βλέπουμε στην Κρήτη, ας πούμε, έχουν βρει οι αρχαιολόγοι πατητήρια των Μινωικών χρόνων.
1: Χιλιάδες χρόνια.
0: Και μάλιστα και κάποιοι, ας τους πούμε, επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την βιολογία, το DNA, το φυτό και όλα αυτά, κάποιες ποικιλίες που διασώζονται ακόμη εδώ στην Κρήτη θεωρούν ότι κρατούν από εκείνα τα χρόνια. Το αμπέλι λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου και για την εκκλησία μας, βλέπουμε στη ζωή δηλαδή τη χριστιανική μετά, η άμπελος έχει κεντρική σημασία. Έτσι, εγώ είμαι η άμπελος, εμείς τα κλίματα, είπε ο Χριστός. Πα κλίμα μη φέρω καρπών, ο Γεωργός καθαίρει, και παν το μη καρπών φέρουν, έρει αυτό. Άλλο το καθαρίζει, άλλο το κόβει εντελώς.
1: Και πώς ο καρπός της αμπέλου αντιπροσωπεύει τον κόσμο αυτό, την ύλη του κόσμου μαζί με τον σίτο.
0: Ακριβώς, και πως από το γέννημα της αμπέλου που είναι το σταφύλι, βότριες, λαμβάνουμε το κρασί το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στο μυστικό δείπνο και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και εμείς κατά μίμηση του Χριστού στην Θεία Λειτουργία. Τους είπε ότι τούτο εστί το αίμα μου, έτσι, και επαναλαμβάνουμε και εμείς ακριβώς τα ίδια τα λόγια της Διαθήκης του Χριστού, τούτο εστί το αίμα μου. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το αίμα, έτσι είναι, όπως είπε, το της Γενής Διαθήκης, δηλαδή είναι το αίμα που σφράγισε τη νέα συμφωνία της Χάριτος Θεού και ανθρώπου, έτσι όπως ωραία τα λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Και μην ξεχνάμε ότι το αίμα, δηλαδή το να χυθεί το αίμα ενός ανθρώπου, σημαίνει θάνατο, και ο θάνατος είναι αυτός που κάνει ισχυρή μία Διαθήκη, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει, όπως τα λέγαμε στις μέρες μας, για να εφαρμόσει μια Διαθήκη, εάν δεν προϋποθέτει τον θάνατο του Διαθέτου για να είναι ισχυρή. Ο Χριστός λοιπόν με το αίμα του σφραγίζει την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και βλέπουμε, ας πούμε, και στο ψαλτήριο φυσικά υπάρχει, και χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία αυτούσια λόγια του Ιερού Ψαλτήρα, ας πούμε, όταν ιερουργεί ο αρχιερεύς την ώρα που ψάλεται το Άγιος ο Θεός του βήματος, όπως λέει, δηλαδή που ψάλεται από τους λειτουργούς εντός του ιερού βήματος, Τμηματικά εξέρχεται ο αρχιερεύς ή αρχιερείς αν είναι σε λίτουργο και απευθύνουν μια εικεσία προς τον, ναι, προς τον Κύριο, ε? Και παρακαλούν τον Κύριο, παρακαλούν τον Θεό να επιβλέψει εξ ουρανού, από τον ουρανό, και να ειδεί
1: την
0: άμπυλο που φύτεψε η δεξιά, δεξιά το δεξί του χέρι. Και δεν είναι άλλη αυτή η άμπυλος από την εκκλησία φυσικά. Ναι. Λοιπόν, το αμπέλι πολύ σημαντικό λοιπόν στη ζωή των ανθρώπων της περιοχής μας, από αρχιτά τους χρόνους, αλλά και όπως βλέπουμε και στη ζωή της εκκλησίας.
1: Και θέλει να δείξει ότι στην παρακατεύθυνση και αυτοί κληρονόμοι οι αρχιερείς της εκκλησίας, όποι, οι οποίοι είναι και οι συνεχιστές των Αγίων Αποστόλων. Και στη συνέχεια οι ιερείς βέβαια.
0: Πολύ ωραία η επισήμανση αυτή, γιατί θα δούμε ότι σχετίζεται ουσιαστικά με την περικοπή που ασχολούμαστε. Λοιπόν, ο Γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το έφραξε. Ε? Μάλιστα λένε κάποιοι πατέρες ότι ο φραγμός αυτός που περιέθηκε, δηλαδή το περιέφραξε, είναι λέει ο νόμος που έδωσε. Είναι ο νόμος. Για να προστατεύεται το αμπέλι. Το αμπέλι εκείνη την εποχή ήταν ο Ιουδαϊκός λαός. Έτσι. Μετά Χριστόν εποχή, αμπέλι και περιούσιος λόγος γίνεται ο νέος Ισραήλ, όπως αποκαλείται πλέον. Δηλαδή, όσοι πίστεψαν στον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, βαπτίστηκαν και έγιναν μέλη της Εκκλησίας και έγιναν κληρονόμοι της επαγγελίας, δηλαδή της αναγγελίας, της υπόσχεσης που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Γιατί οι κατά σάρκα απόγονοι του Αβραάμ την έχασαν αυτή την κληρονομιά. Και την απέκτησαν όσοι μπολιάστηκαν πάνω στην ίδια πίστη.
1: Κατά πνεύμα απόγονοι.
0: Ακριβώς, κατά πνεύμα απόγονοι. Και αυτοί είναι οι χριστιανοί. Και δει οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Έτσι.

0: κύρια κατοικία ενός γεωκτήμονα, υπήρχαν και εκεί εγκαταστάσεις.
1: Πυργής και
0: έτσι, ας πούμε, αν πάμε στην νότια Πελοπόννησο, στη Μάνη, θα δούμε πύργους πραγματικά. Ναι, ναι. Εδώ διασώθηκαν με μια άλλη μορφή, που θα λέγαμε μετόχια, ναι, εδώ στην Κρήτη. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγκαταστάσεις υπαίθριες. Λοιπόν, έφτιαξε λοιπόν πατητήρι και πύργο και κατόπιν όλο αυτό το νίκησε τον Μπέλγιο της εγκαταστάσεις σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα εμείς το δώσε σημισακό που λέμε στην Κρήτη. Έτσι, είναι κάτι δικό μου, στο δίνω να το προσέχεις, το καλλιεργείς και θα έχεις ποσοστό στον, ναι, ναι, στο κέρδος, έτσι, στους καρπούς και εσύ και εγώ. Όταν έφτασε ο καιρός της συγκομιδής, έστειλε αντιπροσώπους για να πάρει το μερίδιό του, το αναμενόμενο, το φυσικό. Οι γεωργοί έπιασαν τους αντιπροσώπους και άλλους από αυτούς τους έδιραν και άλλους τους κακοποίησαν μέχρι θανάτου, τους σκότωσαν. Ο γεωκτήμονας κάνει υπομονή και στέλνει
1: άλλους,
0: περισσότερους αυτή τη φορά. Αλλά οι γεωργοί έκαναν τα ίδια. Και αυτούς τους έδιραν, τους χτύπησαν και τους, κάποιους από αυτούς τους σκότωσαν. Στο τέλος έστειλε το γιο του, θεωρώντας πως θα τον σεβαστούν. Αυτοί όμως, επειδή ήταν πονηροί, σκέφτηκαν πως σκοτώνοντας τον γιο θα κληρονομούσαν οι ίδιοι το αμπέλι. Δεν ήταν δικό τους, τους το είχε νοικιάσει. Έτσι τον έπιασαν και τον σκότωσαν.
1: Και μάλιστα εκτός της παρεμβολής, εκτός της, του φραγμού.
0: Πόσο ταιριάζουν όλα αυτά με την ιστορία του Ισραήλ,
1: Είναι ξεκάθαρη έτσι, αναφορά σε αυτά που γίναν με τους προφήτες και τη Σταύρωση.
0: Ακριβώς. Ποιοι ήταν οι απεσταλμένοι, πώς συμπεριφέρθηκαν.
1: Και σίγουρα το κατάλαβαν αυτό.
0: Όταν τους το έλεγε ο Χριστός δεν το κατάλαβαν, μετά το κατάλαβαν. Γιατί η ιστορία τελειώνει με το ερώτημα του Χριστού. Όταν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει στους γεωργούς εκείνους? Και τι απάντησαν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν υποψιαστεί ότι αναφερόταν σε αυτό, στα πρόσωπά τους? Κακούς, κακός απολέσει αυτούς. Κακοί ήτανε και με κακό τρόπο θα τους ξεβγάλει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είχαν καταλάβει ότι
1: το λέγει αυτό.
0: Για σας χτυπάει καμπάνα, όπως θα έλεγε ο λαός μας. Να κάνουμε όμως εδώ ένα πρώτο σύντομο διάλειμμα και να επανέλθω μετά από λίγο.

0: Ασχολούμαστε έτσι εκτενέστερα με την παραβολή των κακών γεωργών, έτσι, που είναι γνωστή ως Κυριακή 13η του Μαρθαίου. Είδαμε λοιπόν στην αφήγηση ότι κάποιος γεωκτήμονας φύτεψε ένα πέλι, το έφραξε, το περιτριγύρισε για να το προστατεύσει, έφτιαξε πατητήρι, έφτιαξε πύργο και το έδωσε σε γεωργούς να το καλλιεργούν, να το προσέχουν, και όταν ήρθε η εποχή της συγκομιδής έστελνε κατά καιρούς εκπροσώπους του, τους οποίους όμως οι γεωργοί, αντί να τους δώσουν αυτό που ανήκε στο κύριο του αμπελώνος, τους απεσταλμένους τους κακοποιούσαν, τους σκότωναν. Δυο φορές συνέβη και την τρίτη λέει έστειλε το γιο του θεωρώντας ότι θα το σεβαστούν. Αλλά αυτοί, σκεφτόμενοι ότι αυτός είναι ο κληρονόμος και ότι αν θα το σκοτώσουμε θα πάρουμε το αμπέλι, ναι, θα κατάσουμε την κληρονομία, προχώρησαν στο φόνο του ιού του οικοδεσπότου, του γεωκτήμονος, και λέει πώς θα πρέπει να αντιδράσει τώρα αυτός ο κύριος, ρωτάει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Να πούμε ότι είναι το κεφάλαιο αυτό το 21ο, στο οποίο ο κύριος είχε πάει στο ναό και είχε κάνει φραγγέλιο με τα σχοινιά και εξέβαλε από το ναό που είχαν κάνει οίκο εμπορίου, τον οίκο προσευχής και λατρείας, τους εμπόρους που πουλούσαν τα ζώα και τους κολυβιστές, δηλαδή αυτούς που ασχολούνταν με τα χρήματα και τις αλλαγές των χρημάτων, τέλος πάντων. Και αυτή η πράξη δυσαρέστησε την πνευματική ελίτ των Ιουδαίων, τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, τέλος πάντων, και ήταν ακριβώς μετά από αυτό και οι ακροατές ήταν ακριβώς οι δυσαρεστημένοι γραμματείς και Φαρισαίοι, και μετά από λίγο όπως ξέρουμε ακολούθησαν τα γεγονότα της σύλληψης του Χριστού και όλα αυτά που οδήγησαν μέχρι το Σταυρό και τον θάνατο.
1: Είμαστε
0: και φυσικά την
1: πολύ ανάστασης. Κοντά σε αυτά τα γεγονότα και για να καταλάβουμε καλύτερα το νόημα της παραβολής, έτσι θα πρέπει να το δούμε πως ιστορικά τοποθετείται η παραβολή, έτσι, την ιστορική της, δηλαδή συγκυρία.
0: Ωραία, βοήθησε μας με αυτό.
1: Είναι αυτό που είπατε, βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα λίγες μέρες πριν το πάθος του Χριστού και συγκεκριμένα γύρω στις 5 μέρες ήταν πριν. Mm-hmm. Δηλαδή αν τοποθετήσουμε την Κυριακή των Βαΐων, την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, την εκδίωξη των εμπόρων, γιατί πήγε κατευθείαν ο Κύριος στο ναό, την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό του Σολομώντο, προκαλώντας έτσι την αντίδραση των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων του λαού, και στη συνέχεια έχουμε αυτή την ακρόαση από αυτούς της παραβολής του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο στόχος του Κυρίου είναι να καταλάβουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται, για ποιους μιλάει και γιατί ακριβώς μιλάει. Ο Χριστός γνωρίζει πολύ καλά ότι και γι' αυτό το λόγο ήρθε στα Ιεροσόλυμα, για να πάθει εκούσια, και γνωρίζει τι θα ακολουθήσει. Οι άρχοντες του Ισραήλ αδυνατούν να καταλάβουν στην αρχή την παραβολή. Γι' αυτό και το λόγο και προτείνουν, έτσι, αφού τους ρωτάει ο Χριστός, την παραδειγματική τιμωρία των γεωργών.
0: Και μάλιστα βίαιη,
1: ναι,
0: τιμωρία.
1: Κακώς
0: απολές. Με τη βία πρέπει να επέμβει.
1: Και την εκ νέου έτσι δοθήσα, έτσι.
0: Απόδοση του αμπελώνα.
1: Ενοικίασε, θα λέγαμε, του αμπελώνα σε νέους
0: γεωργούς. Σε νέους γεωργούς, οι οποίοι θα είναι συνεπείς.
1: Η όλη βέβαια εικόνα για το ανθρώπινο μυαλό είναι λίγο με την έννοια ότι δείχνει ακατανόητη υπομονή ο γεωκτήμονας. Όλοι περιμένουν το ξέσπασμά του. Και βέβαια η παραβολή φυσικά και αφορά τους Ιουδαίους. Βρίσκουμε μέσα σε όλη την παραβολή μια περιληπτική έτσι συμπίγνωση της ιστορίας του Ισραήλ. Αλλά οφείλουμε να δούμε πώς περιλαμβάνει και την ιστορία του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας. Καταρχήν στον Ισραήλ κανείς δεν φαίνεται να περιβάλλει με αγάπη τους προφήτες, τους απεσταλμένους του Θεού.
0: Άρα λοιπόν,
1: για ποιο λόγο,
0: η πρώτη επισήμαση είναι ότι οι απεσταλμένοι που έστελνε Θεός, ο οικοδεσπότης, ας το πούμε έτσι, ο Γεωκτήμονας, ήταν οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι νομίζω σχεδόν όλοι τελείωσαν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο από τους ίδιους. Δεν τους σκότωσαν κάποιοι εχθροί, κάποιοι αλόπιστοι, κάποιοι ξέρω εγώ αλόφιλοι, αλλά έφυγαν από το χέρι του λαού τους. Και τους τα είπε ο Χριστός, τα θυμόμαστε όταν, στα Ευαγγέλια.
1: Σε εκείνα τα περίφημα ουέ. Ο Εμίν σου λέει από το αίμα Άβελ του δικαίου μέχρι το αίμα Ζαχαρίου.
0: Ιού Βαραχίου, ονεφωνέψατε μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου.
1: Τους λέει ακριβώς και σε ποιο σημείο. Έτσι, κάνω το φόνο.
0: Όλα αυτά και είπε Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ.
1: Μια αποκτήνουσα.
0: Τους προφήτες και λιθοβολούσε τους απεσταλμένους. Ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια.
1: Ναι,
0: με, την παραβολή.
1: Ναι.
0: Οι απεσταλμένοι λοιπόν ήταν οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης που σκοπό είχαν να συνετίσουν τον παραστρατημένο Ισραήλ και κυρίως την ηγεσία του.
1: Δείχνουν την απόσταση που έχουν ανάμεσα στον Ισραήλ, δηλαδή στους Ιουδαίους, και στους άρχοντες των Ιουδαίων μαζί με τον Θεό. Την απόσταση που υπάρχει.
0: Μεγάλη απόσταση. Πια φαντάσου ότι ας πούμε ο Θεός διαστόματος του Ισαΐου, του προφήτου, του μεγαλοφωνοτάτου των προφητών όπως λέγεται, έλεγε είναι τόση η απόστασή μας
1: όσο ουρανός από τη γη,
0: που μισώ τις γιορτές σας και τα πανηγύρια σας. Τίποτα, επιφάνεια είστε, τους έλεγε.
1: Τα μισή ψυχή μου.
0: Επιφάνεια. Και γι' αυτό και ήταν δυσάρεστη.
1: Και την νηστεία σας και τα όχι όλα. Έτσι. Τις γιορτές σας.
0: Επιφανειακά πράγματα. Με τα χείλη και όχι με την καρδιά.
1: Δηλαδή ουσιαστικά δίνουν την απόσταση που έχει ο Ισραήλ και κατ' επέκταση και εμείς ο νέος Ισραήλ, έτσι, από το θέλημα του Θεού.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι ουσιαστικά η Βασιλεία του Θεού είναι η οικειότητά μας προς το Θεό. Πόσο μπορούμε να τον οικειοποιηθούμε για και μας, να φτάσουμε κοντά του.
1: Για μας ποιοι είναι οι προφήτες, οι καινούργοι, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι ανά τους αιώνες αναφέρουν το θέλημα του Θεού, προσπαθούν να συναντήσουν τον λαό του Θεού, να πορεύεται σύμφωνα με τα προστάγματα της Εκκλησίας, των Αγίων Αποστόλων, του Χριστού του ίδιου. Και έτσι η απόσταση αυτή, από τη μια δηλαδή πηγαίνουμε στα προσκυνήματα των Αγίων, τελούμε τις ακολουθίες, τις λειτουργίες, και από την άλλη η ζωή μας δείχνει ότι δεν τους θέλουμε. Απέχουμε.
0: Πόσο χαρακτηριστικά είναι τα εντός εισαγωγικών πανηγύρια μας. Έτσι η περίοδος που διέρευσε
1: ήταν
0: μεγάλη, μεγάλο παράδειγμα, γεμάτη πανηγύρια και γιορτές. Του Χριστού, μεταμόρφωση, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και μεγάλων Αγίων, για τον τόπο μας εδώ, ο Άγιος Μύρων, παράδειγμα αναφέρω. Αυτές οι γιορτές
1: είναι... Άγιος Παντελήμωνα για Παρασκευή, ναι, τον Ιβουλίο.
0: Κάποιες από αυτές ήταν η μέρα νηστείας, είτε οι παραμονές, αλλά η κοίμηση...
1: Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου που είναι αυστηρή νηστεία.
0: Η κοίμηση και η μεταμόρφωση και ο Άγιος Μύρων που είπαμε, ξεκάθαρα εντός της νηστείας. Και όμως εμείς πάμε στην εκκλησία, να κεριά, να λαμπάδες, να αρτοκλασίες, λάδια αυτά, σταυρούς, και μετά κατευθυνόμαστε σαν ρομποτάκια στην πλατεία του χωριού, όπου θα γίνει το γλέντι και θα καταλύσουμε τα πάντα και κρέατα και αλκοόλ και όλα αυτά, και όλη νύχτα εκεί πέρα γλεντοκοπούμε λυκνίζοντας τα σώματα στους ρυθμούς της μουσικής. Και, δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Okay. Τόσο πολύ έχει διαφθαρεί η έννοια της πανηγύρισης προς ο λαός πλέον, ο κόσμος, όταν λέει πανηγύρι, στο μυαλό του αναφέρεται σε αυτά. Στα ξεφαντώματα, στους πάγκους των μικροπολιτών, στα γλέντια, στα ξενύχτια και σε όλα αυτά.
1: Μόνο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου παιδί που έτσι θεωρούσαν το πανηγύρι. Το τραπέζι, το φαγητό, το γλέντι, αυτό.
0: Άρα λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε με τα χείλη μας μόνο να λατρεύουμε πραγματικά τον Θεό.
1: Κάνει μεγάλη εντύπωση την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αυστηρότατη νηστεία. Και από το λάδι και από όλα αυτά. Σε μέρη που πανηγυρίζει πανηγυρίζουν αείδη Θεοτόκου, άφθονοι έτσι, άφθονα ψησίματα κρεάτων, και μπορεί κανείς, τι γίνεται δηλαδή, πώς βαδίζουμε, τι κάνουμε.
0: Ούτε ξέρουμε που πάμε.
1: Ναι, δεν ξέρουμε.
0: Και όλα αυτά, ας πούμε, στο βωμό του κέρδους κάποιων συλλόγων, κάποιων ιδιωτών. Δηλαδή αξίζει, εγώ, εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ τους συλλόγους, το συμφέρον τους κοιτάζουν, αλλά εγώ σαν πρόσωπο, σαν άτομο, τι κάνω, τι κάνω. Τόσο επιρρεπής είμαι, τόσο δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου. Ο Θεός μας έδωσε νουν ηγεμόνα καταπαθών. Και τι λέμε κάθε φορά που απαγγέλλουμε τον 50ο ψαλμό? Και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξουμε. Δηλαδή το μυαλό μας να κάνει κουμάντο, όχι η γαστέρα, όχι τα πάθη, όχι οι ωρέξεις και επιθυμίες. Μπορώ να παρασύρωμαι έτσι, σαν ένα άβουλο όν.
1: Όπως τα έλεγα.
0: Είμαι σαν το ζώο, σαν το πεινασμένο σκυλί που οσπρένεται τη μυρωδιά του κρέατος και τρέχει, ή σαν το γάτο που είναι γύρω από τα πόδια του αφεντικού μέχρι να το πετάξει ένα κομμάτι μεζέ να φάει και να... Έτσι είμαι, έτσι. Εγώ που υποτίθεται πως ως άνθρωπος είμαι κορονίδα της κτήσεως, πως είμαι το αγαπημένο πλάσμα του Θεού, κατ' εικόνα πλασμένη του Θεού, αυτή την εικόνα περιφέρω. Αυτό είναι καρικατούρα.
1: Είναι όλα τα υπόλοιπα.
0: Καρικατούρα, σκέτη.
1: Βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μυρωμένος, κοινωνημένος.
0: Και υποσχέθηκα ότι αποτάσσω με τον Σατανά
1: και πάση τη λατρεία
0: και πάση την πομπή και όλα τα σχετικά.
1: Και όλα τα σχετικά.
0: Λοιπόν, συνεχίζομαι.
1: Έτσι λοιπόν, η παραβολή συνεχίζεται και αναφέρεται το έσχατο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Σαν τους γεωργούς και εμείς λοιπόν σκεπτόμαστε να σκοτώσουμε τον ιδιοκτήτη, να σκοτώσουμε το Θεό μέσα μας δηλαδή, να βρούμε τρόπους να πνίξουμε τη συνείδησή μας και ο Μπελώνας να γίνει δική μας ιδιοκτησία. Δηλαδή κατά το δοκούν να κάνουμε το θέλημά μας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλά θελήματα. Εγώ θα κάνω αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, αυτό που θες. Εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο, εσύ πιστεύεις το δικό σου τρόπο και το πιστεύω της Εκκλησίας που πάει. Πάει περίπατο.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός λέει «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης».
1: Και επί της γης.
0: Δηλαδή, όταν γίνεται το θέλημα του Θεού όπως γίνεται στον ουρανό από τους Αγίους Αγγέλους, κάνουμε τη γη ουρανό. Δηλαδή, κάνουμε το παρόν, το σήμερα, τη ζωή μας, την κάνουμε τη βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν δεν κάνω το θέλημά μου, αλλά κάνω το θέλημα του Θεού, τότε κάνω πράξη το να γίνει η βασιλεία του Θεού εδώ στη γη, να έρθει η βασιλεία του Θεού στη γη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι αιρέσεις, ας πούμε, τι έκαναν? Επέβαλαν το θέλημα του αιρεσιάρχου στην εκκλησία, προσπαθούν να το επιβάλλουν. Και πού οδηγούσαν? Οδηγούσανε στο να σκοτώσουμε την ιδέα του Θεού.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Όλες οι αιρέσεις, μη δημιάς εξαιρουμένης, τι έκαναν? Υποβίβαζαν τη θεότητα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, δημιουργούσαν, δηλαδή όλοι οι αιρέσεις ήταν χριστολογικές, τριαδολογικές, πνευματομάχοι,
1: δηλαδή και σήμερα.
0: Υποβίβαζαν είτε συλλήφθη την Αγία Τριάδα, είτε κάποια από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, με τον οποιοδήποτε βλάσφημη διδασκαλία τους, που ήταν ακριβώς η έκφραση του θελήματος κατά το δοκούν ενός ανθρώπου.
1: Και μην ξεχνάμε τις σημερινές αιρέσεις. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι είναι συνεχιστές του Αρίου.
0: Οι μάρτυρες, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Συνεχιστές του Αρίου. Και δεν θα το κρύψουμε, και οι Προτεστάντες, οι οποίοι δεν δέχονται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο. Και όποιος δεν δέχεται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, αρνείται και τον Χριστό. Να το πούμε αυτό, έτσι. Αρνείται τη θεότητα του Χριστού.
0: Γι' αυτό.
1: Και είναι υποκριτικό αυτό.
0: Η τρίτη οικουμενική σύνοδος, ας πούμε, που θέσπισε τον όρο Θεοτόκο.

0: Και το προχωράμε και λέμε, δεν μπορεί κάποιος να λέγεται χριστιανός όταν αρνείται τη Θεοτόκο ως Θεοτόκο, γιατί αρνείται το Χριστό, έτσι. Και δεν είναι χριστιανός. Είναι κατ' όνομα ίσως χριστιανός, αλλά πραγματικός χριστιανός δεν είναι. Έτσι λοιπόν πολλοί φιλόσοφοι και στοχαστές διακήρυξαν πως ο Θεός πέθανε, πως εμείς τον σκοτώσαμε, μια και δεν τον είχαμε πια ανάγκη, για να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε οι απόλυτοι άρχοντες του κόσμου. Η αναγγελία του θανάτου του Θεού έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα και η μετέπειτα ιστορία αυτού, του πιο βίου και του πιο αιματηρού αιώνα στην ανθρώπινη ιστορία, κατέδειξε ποια ήταν η τύχη του αμπελώνα του κόσμου. Δηλαδή όταν περίλθε στα ανθρώπινα χέρια.
1: Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προσπάθησε, όπως πολύ ωραία είπες, κυρίως τον 20ο αιώνα, αλλά δεν ξεκινάει από εκεί, το κακό ξεκινάει από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να δολοφονεί όχι τον ίδιο τον Χριστό πλέον, όπως έκαναν οι Εβραίοι, αλλά την έννοια, την ιδέα του Θεού, με αποκορύφωμα τον 20ο αιώνα, έτσι, που ξεκάθαρα το εξέφρασαν κάποια φιλοσοφικά ρεύματα και κάποιοι σπουδαίοι κατά την αντίληψη του κόσμου φιλόσοφοι, ότι ο Θεός πέθανε, είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή η Ευρώπη όλη αποχριστιανοποιήθηκε. Η Ευρώπη, η οποία έκτιζε τον πολιτισμό της πάνω στο πνεύμα του χριστιανισμού, τώρα είναι παραπέουσα. Και όταν εξαλείψεις κάτι, τη θέση του έρθει να την καταλάβει κάτι άλλο. Βέβαια. Και το βλέπουμε σήμερα. Αλλά και όχι μόνο αυτό, όταν οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς κάνουμε κουμάντο, κατάσχουμε την κληρονομία, είπες ότι ήταν ο πιο αιματηρός αιώνας.
0: Αιώνας, ναι.
1: Δηλαδή γνώρισε
0: πολέμους.
1: Δύο παγκόσμιους πολέμους και πολλούς άλλους βαλκανικούς και λοιπά και λοιπά πολέμους.
0: Με... Και τυραννίες και... Μην ξέρω με τα Σοφία, έτσι, στη Ρωσία.
1: Με αποκορύφωμα να ρεύσουν ποταμοί αίματος. Ναι. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να πάρει την τύχη του κόσμου στα χέρια του ο ίδιος. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι. Συνεχίζεται, έτσι το βλέπουμε. Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο στον κόσμο, στην ουσία κυλούν μέσα στο αίμα την ανθρωπότητα. Και το βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπουμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στην Αφρική. Χαμός εκεί πέρα.
0: Βέβαια, εμείς ως έτσι, θεολογική προσέγγιση να πούμε και τους ειδικούς αυτούργους της κατάστασης της αθείας της Δυτικής Ευρώπης, η Δυτική Θεολογία, η οποία παρερμήνευσε και παρουσίασε ένα Χριστό ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός Χριστός των Ευαγγελίων, αλλά είναι αυτό που μας είπατε πριν, η παραμόρφωση του Χριστού, στις καρδίες των ανθρώπων αυτό υπήρξε αυτή η αντίδραση και οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην αθεία.
1: Αυτό κάνει η αίρεση.
0: Ναι.
1: Και η Ευρώπη δυστυχώς κατακλείστηκε από αιρέσεις. Και όλος ο δυτικός κόσμος, και όλος ο κόσμος, ας το πούμε έτσι, λέμε σήμερα, ας πούμε.
0: Παρουσίασαν ένα θεό τύρανο, έτσι, να το πούμε αυτό.
1: Ένα θεό ψεύτικο.
0: Ψεύτικο τύρανο.
1: Κύβδηλο. Δεν ήταν ο αληθινός θεός αυτός που αποκαλύφθηκε.
0: Απειλεί με κόλαση τους αμαρτάνοντες, αιώνια κόλαση, και σου λέει ο άλλος για ποιο λόγο να πιστέψεις αυτόν τον θεό. Δηλαδή, υπάρχει ηθική αυτουργία.
1: Και όχι μόνο αυτό, υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι έγιναν καταχραστές του αμπελώνα, έτσι, ας πούμε τις δυτικές εκκλησίες. Τι κάνανε? Με αποτέλεσμα ως καταχραστές να μην σεβαστούν τον αμπελώνα.
0: Δυστυχώς η ιστορία αυτή είναι...
1: Τον άφησαν δηλαδή ακαλλιέργητο και πνίγηκε με στα βάτα.
0: Ναι, δυστυχώς. Η περικοπή λοιπόν του Ευαγγελίου που διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή κλείνει κάπως ενηγματικά, αλλά τη συνέχεια θα την πούμε μετά το δεύτερο διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε.
1: Ας κάνουμε λοιπόν τη δεύτερη διακοπή μας, το δεύτερο διάλειμμα μας, επανερχόμαστε.
0: Ναι.

0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Απόψε μιλάμε για την περικοπή, την Ευαγγελική περικοπή, την 13η Ματθαίου, από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο διαβάστηκε την περασμένη Κυριακή στις εκκλησίες μας. Η παραβολή του Χριστού αναφέρεται στους κακούς γεωργούς, οι οποίοι ανέλαβαν την καλλιέργεια ενός αμπελώνα και κακοποίησαν όλους τους απεσταλμένους από το γεωκτήμονα δούλους, οι οποίοι θέλησαν να συνετίσουν τους γεωργούς και στη συνέχεια τους θανάτωναν και στο τέλος θανάτωσαν τον ιό του γεωκτήμονα. Και κατ' επέκταση όλο αυτό αναφέρουμε ότι προκύπτει η αναφορά στους Ιουδαίους, οι οποίοι ευθύνονται για τη Σταύρωση του Χριστού και όλα τα γεγονότα με το φόνο των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Και πιο πριν είπαμε ότι η περικοπή αυτή κλείνει κάπως ενιγματικά.
1: Είπαμε ότι βέβαια παρουσιάζει, έτσι, ζωγραφίζει εν συντομία ολόκληρη την ιστορία του Ισραήλ, αλλά και βλέπουμε και τις προεκτάσεις στη μετάχριστον εποχή και στην χριστιανική εντός εισαγωγικών ανθρωπότητα και τι κάνανε οι άνθρωποι που συνέχισαν να επιθυμούν να καταχραστούν τον αμπελώνα του οικοδεσπότου, δηλαδή την ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, μετά τη διήγηση για τον αμπελώνα, ξαφνικά ο Χριστός αναφέρεται σε μία πέτρα.
1: Ναι, μια πραγματικά πέτρα, μοιάζει στο ξεκάρβο. Ναι. Τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο.
0: Μια πέτρα που οι οικοδόμοι την πέταξαν μακριά σαν άχρηστη, αλλά τελικά με την παρέμβαση του Θεού έγινε ο θεμέλιος λίθος της οικοδομής. Mm-hmm. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά?
1: Έτσι ακριβώς λέει.
0: Πώς σχετίζονται με την παραβολή?
1: Ουδέποτε ενέγρωτε εν τες γραφές ότι λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας παρακυρίου εγένε το αύτη και έστε θαυμαστή ο οφθαλμής ημών.
0: Πώς σχετίζεται λοιπόν με την παραβολή? Όπως είπαμε, η παραβολή αυτή υπόθηκε λίγο πριν το θάνατο του Κυρίου, και αν οι άρχοντες του Ισραήλ αρχικά δεν κατάλαβαν για ποιους μιλούσε η παραβολή, τελικά το συνειδητοποιούν.
1: Το πιάσαν το νόημα.
0: Και αυτό που έκανε είναι ακριβώς να επαληθεύσουν την ιστορία της παραβολής. Έτσι οδηγούν τον Χριστό στο Σταυρό, αλλά αυτό που θέλει να μας πει η ιστορία με την πέτρα είναι πως η δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη της ανθρώπινης, πώς να το πούμε, επανάστασης, αποστασιοποίησης,
1: πονηριάς,
0: ναι.
1: Όλα αυτά. Λέπουμε ότι
0: αποστασίας κυρίως.
1: Αποστασίας, ναι, ναι.
0: Αποστασίας.
1: Η πονηρία τους στο να κατάσουν την κληρονομία τους οδήγησαν και στην αποστασία. Λέπουμε, ας πούμε, και ο Χριστός του είπε ξεκάθαρα, τους το είπε ξεκάθαρα. Τους λέει, κοιτάξτε να δείτε, ήρθε ο Χριστός, τον πετάξατε, δεν τον πιστέψατε, τον θεωρήσατε ακατάλληλο, και όμως αυτός γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος για ένα νέο οικοδόμημα, την εν Χριστώ ζωή και την Εκκλησία.
0: Αν δούμε σφαιρικά το κείμενο της Καινής Διαθήκης, εδώ μιλάμε για το κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν διαβάσουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί ο Χριστός τους μιλάει ανοιχτά για το ποιος είναι. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι Μεσσίας. Τους λέει ξεκάθαρα ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και σαν Υιός του Θεού είναι ίσος με τον Θεό. Και αυτοί δεν το αντέχουν τα αυτιά τους. Θέλουν να τον λιθοβολήσουν. Και τους λέει, εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, και αυτό το εγώ ημί έχει τον απόϊχο του εγώ ημί πάνω στο όρο Σινά που υπόθηκε στο Μωυσή, γιατί ο Χριστός είναι ο προαιώνιος Θεός, εάν δεν καταλάβετε ότι εγώ ημί, αποθανίστε εν τες αμαρτίες ημών, θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας. Και έρχεται και δένει τώρα όλο το κείμενο των Ευαγγελιστών.
1: Τα λέει ξεκάθαρα όμως ο Χριστός, παρόλα αυτά οι άνθρωποι ακριβώς επειδή έχουν το θέλημά τους,
0: είναι σαν να κρατάνε τα αυτιά τους κλειστά.
1: Είναι αξιολύπητοι, δηλαδή ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Λένε ναι, είναι γιος του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός. Όπως έλεγε δηλαδή και ο ο Άριος. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι γιος κάποιου.
0: Να μην έχει την ίδια φύση με αυτόν.
1: Πώς είναι δυνατόν. Να μην έχει το ίδιο γένος.
0: Είναι το παράλογο της.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν. Γι' αυτό και οι μάρτυρες του Ιεχωβά εντάσσονται στις αντιτριαδολογικές αιρέσεις, όπως υπάρχουν και κάποιοι χριστιανοί, ονομάζονται κι αυτοί, οι οποίοι δεν ασπάζονται το δόγμα περί Αγίας Τριάδος, μόνο στην θεότητα του Πατέρα αναφέρονται. Πώς λοιπόν, πώς το κάνετε? Όταν ο Χριστός μου λέει ξεκάθαρα και λέει ότι εγώ είμαι, όταν τους λέει πορευθέντες πάντα τα έθνη, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, γιατί το λέει αυτό? Αλλά εκεί, ο εγωισμός, το θέλημα.
0: Η απόγονη του Σαβελίου και τον άλλο.
1: Εγώ ξέρω καλύτερα. Ο Χριστός λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι είμαι ο ακρογωνίος λίθος, τον οποίο εσείς αρνείστε, αρνηθήκανε αρχικά οι Εβραίοι και συνεχίζουν και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι να τον αρνούνται. Αλλά αυτός είναι ο ακρογωνίος λίθος πάνω στον οποίο χτίζεται το νέο οικοδόμημα.
0: Φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Και ποια είναι η δύναμη του Θεού? Δεν είναι η βία απέναντι στη βία. Η απάντηση του Θεού στην ανθρώπινη αποστασία είναι η Ανάσταση του Χριστού.
1: Οπότε λοιπόν,
0: είναι η υπόσχεση της νέας δημιουργίας.
1: Οπότε λοιπόν, στην απάντηση που δώσανε οι Ιουδαίοι που τον άκουγαν στο ναό, που είπαν δηλαδή ότι η λύση είναι να τους εξαλείψει με βίαιο τρόπο, ο Χριστός δεν απαντάει έτσι. Δεν ασπάζεται τη βία. Γι' αυτό και στη βία που του έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός απαντάει με άλλο τρόπο. Άφες αυτής ου γαρίδας ετυπιούσι. Όλους τους δέχεται, όλους τους συγχωρεί. Και τώρα είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η απάντηση λοιπόν είναι
0: Η Ανάσταση. Είναι η νέα,
1: δηλαδή η νέα προοπτική.
0: Που δεν υπάρχει βία, φθορά και θάνατος.
1: Αυτό είναι. Πόσο πολύ πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό.
0: Μια δημιουργία
1: και πόσο σημαντικό είναι για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο και την πνευματική μας εξέλιξη.
0: Και να πούμε την απάντηση πριν στην Πέτρα. Η Πέτρα, ο ακρογωνίας αυτός λίθος, είναι ο Αναστημένος Χριστός.
1: Ο Αναστημένος Χριστός, ξεκάθαρα πλέον. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που απέρριψαν γίνεται ακρογωνίο. Πάνω στον Αναστημένο Χριστό στείνεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Ναι. Εκεί πάνω αρχίζουν να χτίζουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες, και το οικοδόμημα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας πάνω σε αυτό που ξεκίνησε ο Χριστός. Ναι. Πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Και τι, ο Αναστάς Χριστός.
0: Ο Αναστάς.
1: Όχι μόνο όπως τον παρουσιάζω, λέω, γιατί είπαμε, τους αναφέραμε πολλές φορές απόψε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά μιλάνε για το θάνατο του Ιησού και σταματάνε εκεί. Και η Ανάσταση για αυτούς έχει μια εντελώς διαφορετική θεωρία, σε αντίθεση με όπως την παρουσιάζει η Εκκλησία μας και την πιστεύω εμείς μέσα από την δογματική διδασκαλία. Για αυτούς, επειδή ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο Χριστός όταν πέθανε αναστήθηκε τι, ως ένα πνεύμα, κάτι τέτοιο.
0: Κουταμάρες.
1: Κουταμάρες με το κάφα κεφαλαίο.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, με την Ανάσταση, με την ίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού, δίνεται στους ανθρώπους μια καινούργια ευκαιρία να διαχειριστούν τον αμπελώνα με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Να εργαστούν δηλαδή οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία για την έλευση της νέας δημιουργίας. Χωρίς να τρέφουμε την ψευδαίσθηση πως μπορούμε να θανατώσουμε τον ιδιοκτήτη και να σφετεριστούμε τον αμπελώνα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά για εμάς τους κληρικούς. Πολύ σημαντικό.
0: Κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να πούμε.
1: Γι' αυτό και το τέλειο παράδειγμα για μας, πέραν από τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πώς εργάστηκαν
0: και γίνανε
1: για τον αμπελώνα αυτό.
0: Μιμητές του Χριστού. Πραγματικοί μιμητές του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας. Χωρίς κανένα ίχνος μέσα τους εμπάθειας, χωρίς κανένα ίχνος εκδίκησης στους διώκτες τους.
1: Προσεύχονται για τους δημιούς.
0: Το νεότερο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Νεκτάρ, να θυμηθούμε έτσι. Σαν να βλέπεις ένα μικρό Χριστό. Αυτός είναι ο βίος του.
1: Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι η έννοια της Βασιλείας του Θεού είναι πραγματικά η οικειότητά μας προς τον Χριστό. Πόσο τον πλησιάζουμε, πόσο του μοιάζουμε, πόσο το μιμούμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγα χρόνια ένας καλλιτέχνης ζωγράφησε μια σύγχρονη εκδοχή της Σταύρωσης του Χριστού. Όλα ήταν εκεί, ο Σταυρός, το πλήθος, αλλά με μια καινοτομία. Στα πρόσωπα του πλήθους μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποιες γνωστές μορφές. Ο πρόεδρος της χώρας, ένας ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης, ένα πρόσωπο που φιγουράριζε ως το πρόσωπο της χρονιάς σε ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας. Ο τίτλος που είχε δώσει ο καλλιτέχνης στον πίνακα ήταν Εύβολατος. Ήσουν κι εσύ εκεί? Η ιστορία που ακούσαμε σήμερα είναι η ιστορία του Ισραήλ, αλλά και η γενική ανθρώπινη ιστορία. Και η δική μας ίσως προσωπική ιστορία. Αν το αναγνωρίσουμε χωρίς να ταραχτούμε μέσα μας, όπως οι άρχοντες του Ισραήλ, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πως πρέπει να διαχειριστούμε τον αμπελώνα που μας έδωσε ο Θεός. Και ποιος πρέπει να είναι ο θεμέλιος λίθος της ζωής μας? Ο αναστημένος Χριστός.
1: Πάρα πολύ σωστά και πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μακάρι πραγματικά να μπορέσουμε όλοι να εργαστούμε για τον αμπελώνα, αποδίδοντας τους καρπούς, με κανένα ίχνος και διάθεση κατάχρησης, και πάνω ακριβώς στο θεμέλιο που λέγεται Αναστάς Ιησούς, ούτως ώστε ομιγέννητο να μην συμβεί και για μας αυτό που είπε, που ερώτησε ο καλλιτέχνης, αυτός ο ζωγράφος, ήσουν και εσύ εκεί? Μην τυχόν και εμείς ως χριστιανοί από παιδιά του Χριστού ή της Εκκλησίας βρεθούμε σταυρωτές του Χριστού. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει, αγαπητοί αδελφοί, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε συντονισμένοι κοντά μας στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Και μέχρι τότε να ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά με τη χάρη του Χριστού, με τις πρεσβείες υπεραγίας Θεοτόκου, να πορευόμαστε κατά το Άγιο θέλημα του Κυρίου μας στη ζωή μας, και να σας καληνυχτήσουμε. Καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Σας χαιρετώ, φίλοι μου. Σήμερα συνεχίζουμε την όμορφη ιστορία, έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Με δύο λόγια, οι προηγούμενες συνέχειες, για να μπορέσετε, αγαπητοί μας ακροατές, να συνδέσετε και να καταλάβετε τη σημερινή συνέχεια. Ένας δάσκαλος υπηρετεί σε ένα ορεινό χωριό της Ηπείρου. Ανακαλύπτουν με την έγκυο σύζυγό του το δράμα μιας άρρωστης χείρας, μητέρας με παιδιά, από την προσευχή, την σπαρακτική προσευχή που κάνει το παιδί της μέσα σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Η έγκυος σύζυγος του δασκάλου, γεμάτη από συναισθήματα ανθρωπιάς, συμπόνιας, αγάπης και ταπείνωσης, αποφασίζει με σύμφωνο το σύζυγό της τα χρήματα που αφορούσαν τη γέννα της σε ιδιωτική κλινική να δοθούν στην άρρωστη για τη θεραπεία της. Στο σανατόριο που εισάγεται η άρρωστη Μαρία, την υποδέχεται μια πανέμορφη και ευγενική νοσηλεύτρια, εθελόντρια, και με το γλυκό λόγο της προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο της. Η Χριστίνα λοιπόν συνεχίζει να καταπραίνει την αγωνία της Μαρίας, η οποία έχει φτάσει στην απελπισία, λέγοντάς της πολλά και ωφέλιμα και απαντώντας με λεπτεπίλεπτο τρόπο στα ερωτηματικά της. Συνεχίζει πολύ προσεκτικά να ενθαρρύνει την Μαρία. Την προτρέπει να έχει υπομονή.

Την υγιεινή αξία της υπομονής γνωρίζουν και εκτιμούν όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί. Ο διάσημος μάλιστα γιατρός του Πανεπιστημίου Βιέννης, Φόιχ Στέρλεμπεν, την εξυμνεί ως εξής. Υπομονή. Το σωτήριον βάλσαμον που ιατρεύει την ψυχή. Η θαυμασία ημιχιετά τη δύναμη της βουλήσεως. Ποιος ασθενής δεν αισθάνθη εις ευτυχή στιγμή την γοητεία σου? Ποιος ιατρός αγνοεί ότι οι παροξισμοί του πυρετού υποχωρούν ενώπιόν σου? Διπλασιάζονται δε όταν σε απομακρύνεσαι από το κρεβάτι του αρρώστου? Ότι εσύ βοηθείς να δαμάζονται οι δρυμύτεροι πόνοι και επιταχύνεις τις δυσκολότερες θεραπείες? Μόνη εσύ είσαι ισχυρή μέσα στον αδύνατον άνθρωπο. Μόνη εσύ είσαι η τελειοτάτη, η αυρωτάτη, η ωραιοτάτη αποκάλυψη της ψυχής, ως περικλειούσης δύναμη ικανήν να ιατρεύσει το σώμα. Αντίθετα, ο ανυπόμονος ασθενής δηλητηριάζει την ψυχή του με το δηλητήριο της απελπισίας και σκοτίζει το νου του με τα μαύρα νέφη της απεσιοδοξίας. Φοβάται το μέλλον. Τη θεραπεία φαντάζεται επώδυνη, δύσκολη και αμφιβάλλει για το αποτέλεσμά της. Νομίζει ότι όλες οι ελπίδες για θεραπεία έχουν σβήσει. Αναστενάζει και διαλαλεί. Τα δικά μου βάσανα δεν τα έχει κανείς. Είναι ανυπόφορα. Η αρρώστια μου είναι αθεράπευτη. Δεν αντέχω πλέον. Η ανυπομονησία του δημιουργεί εκνευρισμό, αγωνία, ακαταστασία, άγχος. Οι πίκρες όμως και οι στεναχώριες που περνά επιδρούν ολέθρια στο νευρικό του σύστημα. Δημιουργούν δηλητηριώδεις τοξίνες στον οργανισμό του σώματος και αναγκαστικά η θεραπεία καθυστερεί. Η ανάρρωση γίνεται προβληματική και όχι σπάνια επιδεινώνεται. Κανείς δειλός και ανυπόμονος δεν συνέβαλε στην θεραπεία του. Αυθόρμητα η κυρία Μαρία ρωτά: «Πώς μπορώ να αποκτήσω τη σωτήρια αυτή αρετή?» Όσο ο πιστός άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η υπομονή του, και όσο μεγαλώνει η υπομονή του, τόσο το άτομο γαλινεύει, ηρεμεί, ελπίζει, γίνεται θαραλέο και αισιόδοξο. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Τότε η υπομονή και στην καταπολέμηση της αρρώστιας γίνεται καλός σύμμαχος και στην επίσπευση της θεραπείας συντελεί. Όσο δε ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο η υπομονή μικραίνει και μαραίνεται και η ψυχή ταράσεται, δηλητηριάζεται, εξασθενεί και χάνει τη δύναμή της και ο οργανισμός του σώματος δυσκολεύεται να δεχτεί τη φαρμακευτική αγωγή και η θεραπεία καθυστερεί απίστευτα, πολλές φορές δε καταντά και επικίνδυνη. Η κυρία Μαρία ρίχνει ένα βλέμμα
συμπάθεια στην αδελφή Χριστίνα και στη συνέχεια άρχισε να μονολογεί, ώστε παράλληλα με την πίστη στο Θεό και την απεριόριστη ελπίδα στη βοήθειά Του, μου υποδεικνύεται και την υπομονή. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η αδελφή Χριστίνα πρέπει να φύγει. Ο χρόνος που διέθεσε ήταν εκτός υπηρεσίας. Ήταν ο χρόνος που διέθετε για να υπηρετεί τον αδελφό του Χριστού. Εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Η κυρία Μαρία ήταν μια ασθενής, μια αδελφή του Χριστού. Βρίσκεται σε μια άσχημη ψυχολογική κατάσταση που ενδέχεται να την κυριεύσουν οδυνηρές αρνητικές σκέψεις τώρα που θα μείνει μόνη και η συντόμευση της θεραπείας θέλει αισιόδοξες, γαλήνιες, ελπιδοφόρες και ευχάριστες σκέψεις. Χωρίς να χάσει καιρό, λέει στην κυρία Μαρία, θα ήθελα ακόμα να σας πω και κάτι άλλο και θα ήθελα ιδιαίτερα να το προσέξετε. Και συνεχίζει. Είναι εξακριβωμένο από ειδικούς επιστήμονες ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ό,τι οι σκέψεις του προβλέπουν για αυτόν. Μπορείς να αρρωστήσεις τον εαυτό σου με τη σκέψη σου. Και με τη σκέψη σου μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου καλά. Ένας περίφημος ψυχολόγος λέει, υπάρχει μια βαθιά τάση στην ανθρώπινη φύση να γίνεις ακριβώς σαν αυτόν που συνηθίζεις να φαντάζεσαι πως είσαι. Και ο Έμερσον διακήρυξε ότι ο άνθρωπος είναι ό,τι αυτός νομίζει πως είναι όλη την ημέρα. Βέβαια, φυσικό είναι βλαβερές σκέψεις να περνούν από το μυαλό μας, αλλά το μυστικό είναι να τις διώχνουμε αμέσως και να μην τις αφήνουμε να εγκαθίστανται επάνω μας. Όπως τα πουλιά δεν μπορείς να τα εμποδίσεις να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς όμως να μην τα αφήσεις να κάνουν φωλιά στα μαλλιά σου. Φρόντισε, κυρία Μαρία, να είσαι ψύχρεμη και σε καλή ψυχική κατάσταση τώρα που αρχίζουμε τη θεραπεία. Μην αφήσεις να σε κυριεύσει ο φόβος, η ένταση, ο εκνευρισμός, η ανυπομονησία, η απεσιοδοξία, το άγχος και η δειλία. Είναι σκέψεις καταστρεπτικές που υπονομεύουν κατά τρόπο καταστρεπτικό τη θεραπεία που αύριο αρχίζουμε. Πάντα να θυμάσαι ότι συγκινήσεις, στεναχώριες, αγωνίες, γενικά φαρμακερές σκέψεις δυσκολεύουν και τη θεραπεία και την ανάρρωση. Έχεις μπροστά σου ένα αγώνα και θα σου σύστηνα να μιμηθείς το στρίδι που με την υπομονή και την επιμονή του κατασκευάζει το πολύτιμο και πανάκριβο μαργαριτάρι. Το μαργαριτάρι το γνωρίζω. Ξέρω ότι είναι πανάκριβο κόσμημα,
αλλά πώς γίνεται ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να μάθω. Η αδελφή Χριστίνα χαμογέλασε ήσυχα και γλυκά και άρχισε τη διήγηση. Το στρίδι και το μαργαριτάρι. Ένας μικρός κοκοσάμου πέφτει επάνω στο όστρακο που φέρνει το στρίδι. Ο ανεπιθύμητος αυτός κόκος αρχίζει να γίνεται ενοχλητικός. Αγκιστρώνεται πάνω στο όστρακο, το πληγώνει, το τσούζει, το στρίδι υποφέρει, πονάει, προσπαθεί να το ξεχωρίσει, να το διώξει και τότε αρχίζει ένα αγώνα για να απαλλαγεί από αυτό. Ξεκινά να χύνει το αίμα του για να το διώξει, αλλά ο κόκος επιμένει και δεν ξεκολλάει. Το στρίδι, πρικισμένο με την αρετή της υπομονής, δεν αποθαρρύνεται, αλλά συνεχίζει τον αγώνα. Βγάζει υδρότα αγωνίας, μα χωρίς αποτέλεσμα. Ο κόκος άμμου δεν ξεκολλάει. Αρχίζει όμως να αλλοιώνεται, να γίνεται λίος, γυαλιστερός, βελούδινος. Το στρίδι δεν απογοητεύεται, αλλά οπλίζεται με μεγαλύτερη υπομονή και επιμονή. Συνεχίζει να βγάζει τοξίνες που περικυκλώνουν το βελούδινο κόκο και τελειοποιούν την αλλίωσή του, και έτσι ο κόκος γίνεται το πολύτιμο πανάκριβο μαργαριτάρι. Τότε το στρίδι γίνεται ευτυχισμένο και λέει: «Α, νίκησα μια μεγάλη δυσκολία. Θεέ μου, σε ευχαριστώ». Χιλιάδες χρόνια, κυρία Μαρία, το στρίδι διδάσκει τους ανθρώπους ότι αν ποτέ ο άνθρωπος βρεθεί μπροστά σε ένα οδυνηρό γεγονός της ζωής του, αν βρεθεί μπροστά σε ένα ανυπόφορο πρόσωπο, αν βρεθεί σε οποιαδήποτε αθλειότητα και κακότητα της ζωής, αντί να βασανίζεται, να παραπονείται και να απελπίζεται, πρέπει να αρχίσει ένα διαρκή και πολύπλευρο αγώνα, ώστε να μεταβάλει τον κάθε πόνο, την κάθε δοκιμασία, σε ψυχική ωφέλεια και να έχει τη δύναμη να λέει: «Να ένας ακόμα κόκος άμμου. Να η προοπτική για ένα καινούριο πολύτιμο μαργαριτάρι. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Το ίδιο συμβαίνει και με σένα. Κόκος άμμου πάνω στη ζωή σου είναι η δοκιμασία της ασθένειας που περνάς και που τόσο σε βασανίζει. Από την υπομονή και την καρτερία που θα δείξεις, από την ποιότητα του υδρότα σου και την πνευματική σου αγωνία, την υπομονή και ελπίδα, θα εξαρτηθεί όχι μόνο ο χρόνος της εδώ παραμονής σου και θεραπείας, αλλά και κάτι άλλο πιο σημαντικό: η ωφέλεια της ψυχής σου, το αιώνιο στέμμα του Χριστού. Η αδελφή Χριστίνα, με την τρυφερή ψυχή και τη χριστιανική συνείδηση,
έριξε μια απαλή ματιά στην κυρία Μαρία. Της έσφιξε θερμά το χέρι και έφυγε βιαστική να συνεχίσει κάπου αλλού να σκορπά δροσιά. Η κυρία Μαρία, η κουρασμένη αυτή ψυχή, άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται μέσα της μια ανακούφιση και μια παρηγοριά. Καθημερινά, ειρηνικές σκέψεις άφηνε να στριφογυρίζουν στο μυαλό της. Ο Πανάγαθος Θεός θα φροντίσει για αυτήν και τα παιδιά της. Θα της δώσει δύναμη και αντοχή να διευκολύνει τη θεραπεία της και ένα κύμα αισιοδοξίας άρχισε να τη λούζει. Όσο περνούσαν οι μέρες, αντιμετώπιζε τη θεραπεία της με ψυχραιμία και θάρρος, χωρίς να καταβάλλεται. Πίστη στο Θεό, ελπίδα στη βοήθειά Του, υπομονή και προσευχή κυριαρχούσαν στην καθημερινή ζωή της. Έτσι άρχισε και χαιρόταν με την ομαλή θεραπεία και αισθανόταν άνοιξη γύρω της και μέσα της ειρήνη, ό,τι ακριβώς θέλει ένας ασθενής οργανισμός για να λειτουργήσει ομαλά και να βοηθήσει στην θεραπεία του. Πότε πέρασε ο χρόνος παραμονής στο σανατόριο, η κυρία Μαρία δεν το κατάλαβε. Με την καθημερινή παρουσία της θεόσταλτης αδελφής Χριστίνας και την φροντίδα των αφοσιωμένων στο καθήκον τους ιατρών, πέρασαν οι δύσκολες στιγμές και ήλθε η ευλογημένη μέρα που η γέστατη πια πήρε το εξιτήριο μαζί με την έμπρακτη αγάπη. Η δασκάλισσα μαζί με μια θεία των παιδιών που διέμενε σε άλλο χωριό αναλαμβάνουν την περιποίηση των παιδιών την πρώτη μέρα μετά την αναχώρηση της μητέρας για το σανατόριο. Η καθυστέρηση της θείας να έρθει από το χωριό που διέμενε ανάγκασαν τη δασκάλισσα το μεσημέρι από το κανονικό φαγητό που είχε ετοιμάσει να αφαιρέσει ένα βαθύ πιάτο και να το προσφέρει στα προστατευόμενα παιδιά της. Θεώρησε δε καλό η ίδια να ταΐσει τα παιδιά, δίδοντας το καθένα με σειρά ηλικίας από μια μπουκιά. Ο Τάσος, όταν το φαγητό έφτασε στη μέση του πιάτου, σταμάτησε και δεν έτρωγε άλλο. Η δασκάλισσα παραξενεύτηκε και στην ερώτησή της πήρε την εξής απάντηση.

παρατήρησε όμως ότι τα παιδιά το σημείο του σταυρού το έκαναν λανθασμένα και με λεπτότητα και χωρίς να προσβάλλει, τους είπε: «Το σημείο του σταυρού, παιδιά μου, πρέπει να τον κάνουμε πριν αρχίσουμε το φαγητό και μετά από αυτό. Αλλά πρέπει να τον κάνουμε σωστά, κανονικά, με προσοχή, όχι πρόχειρα, όχι βιαστικά, όχι μηχανικά, αλλά ήρεμα και με ευλάβεια. Το σημείο του σταυρού το κάνουμε με το δεξί μας χέρι. Ενώνουμε το μεγάλο δάχτυλο, αντίχειρα, με τα δύο πρώτα δάκτυλα. Τα τρία αυτά δάκτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και όπως τα δάχτυλα είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι και η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Αρχίζουμε δε το σημείο του σταυρού και λέμε: «Εις το όνομα του Πατρός», και πηγαίνουμε το χέρι μας στο μέτωπο, και του Υιού, και το πηγαίνουμε στην κοιλιά, και του Αγίου Πνεύματος, και το πηγαίνουμε στον δεξιό ώμο. Αμήν, και το πηγαίνουμε στον αριστερό ώμο». Δηλαδή η κίνηση του χεριού μας πηγαίνει προς τα τέσσερα σημεία του σώματος και το αγιάζει ολόκληρο. Έτσι προσφέρουμε στον Κύριο όλη μας την ύπαρξη, όλη μας τη ζωή και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας. Η θεία των παιδιών που βρισκόταν στην κουζίνα διακόπτει απότομα και ρωτά τι σημαίνει η κάθε κίνηση του χεριού. Η κυρία Ευτυχία της απάντησε ότι υπάρχουν διάφορες θεολογικές ερμηνείες. Μια από αυτές είναι και τούτη: «Όταν ανεβάζω το χέρι μου στο μέτωπο, δοξάζω και προσκυνώ το Θεό, όπως κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό, και τον παρακαλώ να φωτίζει το νου και να κατευθύνει τη σκέψη μου στην αρετή και αγιότητα. Όταν κατεβάζω το χέρι μου λίγο πιο πάνω από την κοιλιά μου, σημαίνει ότι προσκυνώ και λατρεύω τον Κύριο, ότι καταδέχτηκε να ενσαρκωθεί στην κοιλιά της Θεοτόκου για να με σώσει από την πλάνη και την αμαρτία. Γι' αυτό του αφιερώνω την καρδιά, την αγάπη και τα αισθήματά μου. Όταν ανεβάζω το δεξί μου χέρι στον ώμο, τον παρακαλώ να μας αξιώσει να σταθούμε κι εμείς στη δεξιά μεριά με τους δικαίους, τους αγίους και μετανοημένους, και υπόσχομαι ότι θα εκτελέσω τις εντολές του. Όταν βάζω το χέρι μου στον αριστερό ώμο, τον παρακαλώ να μην με βάλει στα αριστερά με τους αμαρτωλούς και αμετανόητους και να πάρει από πάνω μου όλες τις θλίψεις και στεναχώριες. Έπειτα κλείνω ελαφρά το σώμα μου προς τα κάτω, προς τη γη. Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω. Όπως βάλθηκε στον τάφο, έτσι θα βαλθώ κι εγώ, και όταν σηκώνομαι όρθιος, φανερώνει την Ανάσταση και λέω: σε δοξάζω και σε προσκυνώ, Κύριέ μου». Τα παιδιά έκαναν κανονικά το σταυρό τους και η δασκάλισσα τα επένεσε και τα ενθάρρυνε να τον κάνουν πάντα όπως πρέπει. Το βράδυ πριν κοιμηθούν

κοιμηθούν και αφού έκαναν μια σύντομη προσευχή, τα έβαλε να ξαπλώσουν το καθένα στο κρεβάτι του. Θεώρησε καλό και ωφέλιμο να μάθουν τα παιδιά να σταυρώνουν το μαξιλάρι τους και να λένε «Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άρμα έχω στο πλευρό μου. Άγιο πνεύμα στην ψυχή μου και σταυρό στην κεφαλή μου. Δούλους του Θεού λογούμε και κανένα δεν φοβούμε». Η προσευχούλα αυτή άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Την είπαν, την ξαναείπαν, ρώτησαν λέξεις που δεν καταλάβαιναν και με πρόσωπα γελαστά και χαρούμενα κοιμήθηκαν. «Θεέ μου, πόση δύναμη έχει η προσευχή! Τι ασφάλεια ένιωσαν τα παιδιά!» μονολόγησε η δασκάλισσα που περίμενε η απουσία της μητέρας να δημιουργήσει στα παιδιά πρόβλημα στον ύπνο τους. Το πρώτο που έκανε την επόμενη μέρα ήταν να καλέσει την υγειονομική υπηρεσία για να κάνει γενική απολύμανση. Έκαψε ό,τι αντικείμενα κατά τη γνώμη της ήταν μολυσμένα και τα αντικατέστησε με καινούρια. Η θεία φρόντιζε με επιμέλεια ό,τι αφορούσε την παρασκευή φαγητών και την κάθε είδους καθαριότητα, ενώ η δασκάλισσα φρόντιζε την προμήθεια της καθημερινής διατροφής και ό,τι αφορούσε τη μάθηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Η δασκάλισσα, όσο φρόντιζε τα παιδιά, τόσο ξεχνούσε τους φόβους και τις ανομαλίες της εγκυμοσύνης. Πόσο δίκιο είχε εκείνος που έλεγε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει τα προβλήματά του όταν βοηθά τους άλλους να ξεχνούν τα δικά τους. Αυτό κράτησε 4 εβδομάδες. Έπρεπε όμως η δασκάλισσα να παρακολουθεί την πορεία της εγκυμοσύνης. Χαρούμενη και ευδιάθετη, ξεκίνησε με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και αφού έκανε διαδρομή 3 ώρες περίπου με άλογο και άλλαξε 2 φορές λεωφορείο, έφτασε στον προορισμό της.

Ο χρόνος μας όμως τέλειωσε, αγαπητοί ακροατές, όπως και η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, όπως και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Έπειτα, όταν ήταν η ώρα να αποχωριστούμε, ο πατήρ με αγκάλιασε. Ακόμα και τώρα δεν ήξερα σε τι να πιστέψω. Στο αγκάλιασμα ή στην επιτίμηση. Και μέχρι τελευταία έλεγα στον εαυτό μου, «Κύριε, εγώ πρέπει να πιστεύω και στα δύο, και στον αγκαλισμό και στην επιτίμηση». Αυτή ήταν η τελευταία συνάντηση με τον πατέρα Αρσένιο. Το 1987 επιχείρησα να κάνω άλλη μια συνάντηση. Ο πατήρ βρισκόταν στη Μονή Πριζλόπ όταν πήγα εκεί, αλλά δεν επιτρεπόταν να το πούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έβλαπτε σε τίποτε να γνωρίζω και εγώ κάτι από τον ίδιο, όπως γνώριζαν όσοι ήταν στη Μονή Πριζλόπ. Εγώ πήγα εκεί γι' αυτό το λόγο και ήθελα πολύ να το συναντήσω. Πίστευα ότι θα με καλούσε να μου πει κάτι. Δεν με κάλεσε και δεν μου είπε τίποτα. Έτσι τελείωσε η σχέση με τον πατέρα, καθότι μετά από 2 χρόνια, το 1989, ο πατήρ αναχώρησε για τα αιώνια. Εμάς στο μοναστήρι δεν μας ειδοποίησε κανένας για την γέμιση του πατέρα. Όμως το μάθαμε. Κάποιος μας τηλεφώνησε και ρώτησε αν θα ενταφιαστεί ο πατήρ εδώ στα Σύμπατα. Μόλις το έμαθα, το είπα στον ηγούμενο Βενιαμίν, αυτός ήταν τότε ηγούμενος, και εκείνος μου είπε να τηλεφωνήσω όπου νομίζω για να μάθουμε. Τηλεφώνησε στη Μονή Πριζλόπ και μου έδωσαν μια ασαφή απάντηση ότι δηλαδή δεν τον είχαν μεταφέρει ακόμα εκεί και ότι δεν ήξεραν για την ημέρα της ταφής του. Τηλεφώνησε στην αρχιερατική περιφέρεια του Χάτζεκ. Δεν ήξεραν ούτε αυτοί. Τελικά, την Κυριακή το πρωί, ο πατήρ Βενιαμίν ανεχώρησε για την κηδεία και είχε μια θέση και για μένα στο αυτοκίνητο. Εγώ όμως δεν είχα εκφράσει την επιθυμία να πάω. Ούτε και ο πατήρ με κάλεσε, γι' αυτό δεν παρευρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία του. Κάπως έτσι έχουν όσα θα ήθελα να πω για την προσωπική μου σχέση με τον πατέρα Μπόκα. Όμως, όσο μπορούσα, πάντοτε ενδιαφερόμουν να μάθω για αυτά που είπε ο πατήρ στους ανθρώπους που τον αναζητούσαν, στους νέους που πήγαιναν να τον συναντήσουν. Μεταξύ των άλλων, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ είναι μια συμβουλή που έδωσε σε ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει ιατρική και ο οποίος τελικά σπούδασε ιατρική. Τώρα έμαθα ότι είναι γιατρός στο Βουκουρέστι. Πέρασε κάποτε από μένα, μου είπε ότι ήταν στον πατέρα και τον ρώτησα. «Τι σου είπε ο πατέρας?» Αυτός είπε ότι ο πατήρ του είπε τα εξής: «Οξυγόνο, γλυκόζι, ύπνος, να διατηρείς τις ορμόνες σου και να έχεις αρχές, χριστιανικές αρχές». Μου άρεσε πολύ αυτή η συμβουλή για τη ζωή και εγώ την πρόσθεσα συμβουλές μου για τη ζωή κοντά στις 5 συμβουλές που εγώ έδινα, που ήταν άλλης φύσεως, αλλά που κατά κάποιο τρόπο τέριαζαν, δηλαδή οι δικές μου και του πατέρα μπορούσαν να συνυπάρχουν. Είναι 10 σημεία, 5 δικά μου και 5 του πατέρα. Ακόμη, ένας νέος που είναι ιερέας τώρα και μάλιστα στο Ντρακανέσκου, πήγε στον πατέρα και μου διηγήθηκε ότι πήγε με γυμνό το κεφάλι. Ήταν κρύο και ο πατήρ του είπε: «Μα να προσέχεις το κεφάλι σου από το κρύο και την ανοησία». Σε άλλο νέο είπε: «Όποιος κάνει ερωτοδουλειές δεν κάνει μελέτη». Δηλαδή, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία ίσως όταν τα ακούς να τα λέει κάποιος άλλος αισθάνεσαι ότι είναι σημαντικότερα από το αν τα έλεγες εσύ ο ίδιος. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ κατά κάποιο τρόπο στην επίδραση του πατρός Αρσενίου στη ζωή και τη σκέψη μου. Η ζωή του πατρός Αρσενίου δεν είχε επάνω μου καμιά επίδραση. Εγώ όντως δεν ήμουν ένας θαυμαστής του πατρός Αρσενίου. Ούτε και τώρα είμαι ένας θαυμαστής του. Διαπίστωσα όμως ότι από όλους τους εργάτες της Εκκλησίας που γνώρισα μέχρι σήμερα, αυτός ήταν η πιο ισχυρή προσωπικότητα, η πιο διακεκριμένη, και είχε κάποια χαρίσματα τα οποία δεν συνάντησα σε κανέναν
όπως τα είχε ο πατήρας Σένιος, όντας πρικισμένος εκ γενετής. Πάντοτε μου άρεσαν οι ιδέες του πατρός. Μου άρεσαν οι αναφορές του, η σύνθεση που έκανε, διότι ο πατήρ ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και εκτός αυτής υπάρχουν άνθρωποι με ισχυρή προσωπικότητα, με ιδιαίτερα χαρίσματα, άνθρωποι που σήμαιναν κάτι και για αυτή τη χώρα. Ο πατήρ Αρσένιος δεν με εντυπωσιάζει όπως θα με εντυπωσίαζε ο Κορνίλιος Ζέλεα Κοτρεάνου, ο οποίος συγκίνησε μια ολόκληρη χώρα. Και ο πατήρ συγκινούσε τα πλήθη, όχι όμως ολόκληρη τη χώρα. Συγκίνησε ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντος του, αυτούς που ήταν γύρω από το μοναστήρι, ίσως αυτούς που ήταν γύρω από το Πρεσλόπ, οι οποίοι πηγαίνουν τώρα στον τάφο του πατέρα και στα μνημόσυνα που γίνονται. Είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος του πατρός, από τα μέρη της Φαγκαράς, του Συμπίου και του Χάτσεκ. Έπειτα, όσον αφορά σε αυτές τις εκφράσεις του, εμένα μου άρεσαν πάντοτε. Είναι ίσως για το λόγο ότι δεν σηκώνουν αντιρρήσεις. Αλλά, όπως είπα, υπάρχουν και κάποια ανοίγματα. Για παράδειγμα, ένα ένιγμα που έμεινε στο νου μου και μέχρι σήμερα με απασχολεί είναι το γεγονός ότι όταν το 1954 έγινε μια ανταρσία στο μοναστήρι μας, η οποία έληξε με την καθαίρεση ενός ιερέα και την απομάκρυση από την μονή τεσσάρων μοναχών, ο πατήρ δεν παρενέβη. Δεν παρενέβη με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος ιερέας, ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου, πήγε στη μονή Πρεσλόπ και ο πατήρ δεν θέλησε να συνομιλήσει μαζί του. Αυτό δεν με ανέπαυσε ποτέ. Και σκέφτομαι ότι αν παρενέβαινε, ίσως δεν θα έφταναν τα πράγματα εκεί που έφτασαν. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω πιο συστηματικά για τις επιδράσεις που δέθηκα στο διάβα των χρόνων. Αρχίζω από τα παιδικά μου χρόνια. Ήδη έκανα και προηγουμένως λόγο πάνω στο θέμα που θα τιτλοφορούσα «Η Ορθοδοξία των παιδικών μου χρόνων». Γεννήθηκα σε ένα χωριό, το οποίο ακόμη και σήμερα θα το ονόμαζα γκρεμισμένο χωριό. Δεν γκρεμίστηκε φυσικά με μια μπουλντόζα, αλλά γκρεμίστηκε ηθικά. Δεν υπάρχει πλέον ηθικά εκεί, όπως το γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Το χωριό μου, με τη γεωγραφική του θέση και τον τρόπο που είναι απλωμένο, έχει στο κέντρο ένα λόφο πάνω στον οποίο βρίσκεται η εκκλησία. Από οποιοδήποτε σημείο του χωριού φαίνεται η εκκλησία. Και από το λόφο της εκκλησίας πάλι βλέπεις οποιοδήποτε σημείο του χωριού. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως ένα σύμβολο. Όλα κινούνταν σε σχέση με την εκκλησία, έχοντας την στο κέντρο. Οι γονείς μου κληρονόμησαν την πίστη από τους γονείς τους. Ο πατέρας μου είχε γονείς αγράμματους, οι οποίοι όμως προσευχόταν, νίστευαν, ήξεραν από εκκλησία, από εορτές και κυριακές. Θυμάμαι ήμουν παιδί και καθόμουν στο κοτόφλι του δωματίου όπου έμεναν οι παππούδες μου και έλεγαν ψιθυριστά τις βραδινές τους προσευχές πρώτου ύπνου. Έλεγε ο παππούς «Πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα κλπ». Και σκέφτομαι πολλές φορές ότι σήμερα τόσοι άνθρωποι έχουν τη διάθεσή τους βιβλία με προσευχές και δεν γνωρίζουν απ' έξω το πιστεύω. Και ο παππούς, ένας αγράμματος, γνώριζε το πιστεύω. Σίγουρα το άκουσε στην εκκλησία. Ίσως κάποιος του το έμαθε, δεν ξέρω. Ήταν όμως αρκετό ότι ο παππούς προσευχόταν το βράδυ πρώτου ύπνου. Αυτό βέβαια το κάναμε κι εμείς, ολόκληρη η οικογένειά μου, γιατί ζούσαμε μαζί με τους γονείς του πατέρα μου. Η γιαγιά, ο Θεός να της χωρέσει, πέθανε το 1936 καλοκαίρι, ενώ ο παππούς το 1939. Δεν παρευρέθηκα στην κηδεία γιατί ήμουν στο σχολείο στο Κλούζ. Και εμάς τα παιδιά μας έμαθε η μητέρα μας από τα παιδικά χρόνια στις προσευχές. Θυμάμαι πως προσευχόμασταν όλα τα παιδιά το βράδυ. Έλεγε η μητέρα «Σταυρώστε το μαξιλάρι». Και εμείς σταυρώναμε το μαξιλάρι και λέγαμε μια παιδική προσευχή την οποία με τον καιρό εγκατέλειψα. Αλλά βέβαια έμεινε μέσα στη συνείδησή μου. Την αναφέρω όπως την έμαθα, παρότι πιστεύω
ότι την έμαθα λάθος, επειδή και οι γονείς μου την ήξεραν λάθος. Τίμιες σταυρέ, κοίμησέ με, πνεύμα, ξύπνησέ με, ιέ, σκέπασέ με, φύλακα, φύλαξέ με. Το σταυρό μου κάνω και κοιμάμαι τη νύχτα ευχάριστα. Τον κάνω πάνω στο σώμα, στο όνομα του Θεού. Εκκλησία ουράνια, ύμνος αγγελικός, ο Άγιος Θεός να μας προστατέψει από την αρρώστια και να μας σώσει. Και πρόσθετα, σταυρός στον ουρανό, σταυρός στη γη, σταυρός στον τόπο που κοιμάμαι, σταυρός στο σπίτι, στο τραπέζι, άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι. Ακόμη πολύ με εντυπωσίαζαν τα λόγια, άγγελοι γύρω από το σπίτι, ο Θεός μαζί μας στο τραπέζι, ή ακόμη ο Τίμιος Σταυρός, ο προγλυκό να είσαι μαζί μου με έναν άνθρωπο που βόχει πρόβατα. Σίγουρα κοντά σε αυτές τις προσευχές ήταν και το Πάτερ ημών και η προσευχή στο φύλακα άγγελο. Γνώριζα από μικρός τις νηστείες, παρότι μπήκε και μια αμφιβολία με την έννοια ότι ένας αδελφός του πατέρα μου που ήταν στην Αμερική και επέστρεψε είπε στους δικούς μου, «Έλα τώρα, εσείς νηστεύετε εδώ, εκεί στην Αμερική δεν νηστεύει κανένας». Αυτό κάπως τους έκανε να αμφιβάλλουν. Σε γενικές γραμμές όμως τηρούνταν οι νηστείες, τηρούνταν και ο εκκλησιασμός. Την Κυριακή προετοιμαζόμασταν και πηγαίναμε στην εκκλησία. Αυτό το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια και το τήρησα μια ζωή. Ήμουν φοιτητής ή μαθητής και με προετοίμαζε η μητέρα μου με ρούχα καθαρά και σιδερωμένα. Και τούτο γιατί ήξερε η μητέρα μου ότι εγώ ήμουν η βιτρίνα της. Έλεγε, «Έχεις μαντήλι?» Απαντούσα, «Έχω». «Δείξτε μου». Και μερικές φορές έλεγε, «Δεν είναι καλό». Άλλοτε έλεγε, «Δώσ' το εδώ» και μου έδινε άλλο, δηλαδή επρόκειτο για κάποιο τυπικό. Θυμάμαι ότι η δική μου ήταν καλή απέναντι στους εργάτες που δούλευαν σε μας, ώστε να μην γίνουν σχόλια για μας στο χωριό. Όλα ήταν βαλμένα σε μια τάξη. Μια τάξη κληρωμένη από τις γενιές της πριν από μας. Εγώ ως προς τους προγόνους των γονιών μου γνώρισα από την πλευρά του πατέρα μόνο τους παππούδες, ενώ από την πλευρά της μητέρας γνώρισα μέχρι την προγιαγιά μου που έζησε πολλά χρόνια και είχε το νου της στην προσευχή. Έκανε τις προσευχές της ξαπλωμένη στο κρεβάτι χρησιμοποιώντας την κουρελού που σκεπαζόταν. Όσες ρίγες είχε τόσες προσευχές έκανε. Έζησα σε μια ατμόσφαιρα που είχε επίγνωση Θεού.

Λεγόταν τότε ότι στο σιτάρι υπάρχει το πρόσωπο του Θεού. Πολύ θα ήθελα και εγώ να γνωρίσω πώς είναι το πρόσωπο του Θεού. Πίστευα ότι οι άνθρωποι που βλέπουν πράγματι βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Και ρωτούσα την καλή μου γιαγιά που βρίσκεται το πρόσωπο του Θεού στο σπόρο του σιταριού που βρίσκεται. Και μου έδειχνε το σημείο εκείνο της φύτρας από τον κόκο του σιταριού και έλεγε «Δεν το βλέπεις, εδώ είναι το πρόσωπο του Θεού». Αυτό ήταν μια σκέπη που κυκλοφορούσε. Η μητέρα έλεγε «Μα παιδιά, κάνετε ψίχουλα, μην πατάτε το ψωμί, γιατί πάνω στο σπόρο του σιταριού υπάρχει το πρόσωπο του Θεού». Θυμάμαι ότι ζήμωναν μόνοι τους και μάλιστα το πόσο δύσκολο ήταν να έχεις στο σπίτι σου ψωμί. Ο καθένας έκανε το ψωμί του και όταν το έβαζαν στο φούρνο το σταύρωναν. Όταν το έβγαζαν από το φούρνο το σκέπαζαν με μια πετσέτα και έλεγαν ότι το σκεπάζουν για να πάει στο Θεό. Ήταν μια ζωή διαποτισμένη με τις σκέψεις του Θεού. Η μητέρα της μητέρας μου. Όταν σκεφτόταν κάτι ιδιαίτερο έλεγε «Ο Θεός μου έστειλε αυτή τη σκέψη. Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα έζησα και τα ξαναζώ και τα οποία χαράχτηκαν μέσα στην ύπαρξή μου. Μια ζωή πέρασα με αυτά». Όταν έφευγα για το σχολείο, η μητέρα μου έλεγε «Να μην ξεχάσεις το Θεό, να μην λησμονήσεις την προσευχή». Αργότερα, όταν γνώρισα τη φιλοκαλία και ιδιαίτερα τα λόγια του Μάρκου του ασκητή, αμέσως μου εντυπώθηκαν στο νου τα λόγια «Όταν ενθυμίσεις το Θεό, αυξάνει η προσευχή, προκειμένου όταν θα την ξεχάσεις, ο Κύριος να σε θυμηθεί». Είπα τότε αυτά τα λόγια ταιριάζουν με τα λόγια της μητέρας μου. Μην ξεχνάς το Θεό, μην λησμονείς την προσευχή. Την εποχή των παιδικών μου χρόνων συστήθηκε στο χωριό μου ο στρατός του Κυρίου. Είχε ιδρυθεί στο Συμπίου με την ευλογία του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είχε σκοπό την αναγέννηση της χριστιανικής και εκκλησιαστικής ζωής. Η οργάνωση έφτασε και στο χωριό μου. Έκανε τη συνάξη της στο σχολείο, δίπλα στην εκκλησία. Στο χωριό μου υπήρχε σχολείο. Εκκλησία και σχολείο, δύο κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον Εσπερινό πάντως λίγοι. Στη λειτουργία πήγαιναν αρκετοί. Μετά το τέλος του Εσπερινού, ο ιερέας μαζί με τους χριστιανούς, όσοι ήθελαν, ιδιαίτερα γυναίκες, πήγαιναν στο σχολείο σε μια αίθουσα και καθόταν στα θρανία. Πήγαινα κι εγώ με τη γιαγιά μου. Καθόμουν κι εγώ δίπλα της και άκουγα. Μου άρεσαν τα τραγούδια, παρότι δεν καταλάβαινα το κείμενο, μου άρεσε που τραγουδούσαν. Όταν γινόταν αγιογραφικό ανάγνωσμα από τον ιερέα, εγώ δεν είχα τις προϋποθέσεις να καταλάβω και δεν καταλάβαινα, δεν τα συγκρατούσα. Και κάποτε μου είπε η γιαγιά μου να πω στη συμπεθέρα της, μητέρα του πατέρα μου, να έρθει και αυτή στη σύναξη στο σχολείο. Εγώ αμέσως το είπα όπως μου παρήγγειλε. «Γιαγιά, έλα κι εσύ στη σύναξη στο σχολείο». Δεν κατάλαβα αυτό που μου απάντησε η γιαγιά, αλλά θυμάμαι την έκφραση «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Εμείς πηγαίναμε. Δεν ξέρω αν εγκαταλείψαμε ή όχι τον νόμο, αλλά πηγαίναμε με την άλλη γιαγιά στο σχολείο. Πήγαμε πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν πήγαιναν άλλοι, ούτε ο ιερέας μαζί με τους πιστούς. Έπειτα αναχώρησα για το σχολείο στο Κλούζ και επέστρεψα στις διακοπές. Στις διακοπές δεν τηρήθηκε η συνήθεια. Πολλές φορές σκέφτηκα τα λόγια της αγράμματης γιαγιάς μου. «Αγάπη μου, δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου». Ήταν ένας νεοτερισμός που δεν είχε τη δυνατότητα να το γνωρίζει. Ήταν κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς διαφορετικό από την παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτή γνώριζε τον νόμο της Εκκλησίας με ιερέα, ακολουθία, και δεν ήξερε άλλο τυπικό, έστω και με ιερέα, αλλά βέβαια χωρίς ακολουθία, όχι στην Εκκλησία, αλλά στο σχολείο. Και τότε σκέφτηκε ότι το να πάει εκεί ήταν κάτι σαν να παρέβαινε τον νόμο. Πάρα πολύ σκέφτηκα αυτά τα λόγια και αναλογίστηκα πόσο καλό θα ήταν αν οι άνθρωποι είχαν μπροστά τους την παράδοση της Εκκλησίας και δεν ήταν ανοιχτοί, δεκτικοί σε οτιδήποτε νέο το οποίο δεν συμφωνεί με την παράδοση της Εκκλησίας. Όσο μου ήταν δυνατόν, διέδωσα και εγώ αυτή τη στάση της γιαγιάς μου. Δεν εγκαταλείπω τον νόμο μου. Αργότερα, μερικοί στο χωριό μας, που ανήκαν στο στρατό του Κυρίου, έγιναν βαπτιστές, αντβεντιστές, ευαγγελικοί. Παρέκλειναν από την Ορθοδοξία
γιατί προτίμησαν κάτι άλλο από την παράδοση της Εκκλησίας με ακολουθία, προσευχές και θεία λειτουργία. Ίσως σε αυτό συνετέλεσε και το ότι δεν είχαν θεολογικές βάσεις. Δεν είχαν προσδεθεί με την παράδοση της Εκκλησίας όπως είχε κάνει η γιαγιά μου, η οποία επίσης δεν είχε θεολογική κατάρτιση. Για παράδειγμα, όταν εγώ ρωτούσα κάποτε, θυμάμαι ότι αυτό έγινε μια φορά, «Παππού, μα γιατί πρέπει να νηστεύουμε?» Ο παππούς απάντησε, «Μα παιδάκι μου, πώς δεν θα νηστέψουμε? Όταν είναι νηστεία πρέπει να νηστεύεις». Και στην ερώτηση, «Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία?» μου είπε, «Μα πώς είναι δυνατόν να μην πηγαίνεις Κυριακή στην Εκκλησία? Τι θα κάνεις αν δεν πας στην Εκκλησία?» Υπήρχε δηλαδή μια παράδοση η οποία κρατούσε τους ανθρώπους κοντά στην Εκκλησία, στις εκκλησιαστικές παραδόσεις, χωρίς καμία ουσιαστικά θεολογική παιδεία. Τώρα υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους μια κάποια θεολογική παιδεία, αλλά δεν υπάρχει μια συμπεριφορά που να βασίζεται σε σταθερή θεολογική βάση. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο χωριό μας αιρετικοί. Πήγα και στη συνάξη των αιρετικών. Οι γονείς μου δεν πήγαν γιατί δεν τους ενδιέφεραν και πολύ θρησκευτικά ζητήματα. Στο βαθμό που τους ενδιέφεραν, τόσα έπραταν και στο σπίτι και στην εκκλησία. Δεν τους ενδιέφερε αν ήλθε κάποιος από το Συμπίου ή από άλλη περιοχή και κάνει κάποιες ομιλίες σε ένα σπίτι ή σε οποιοδήποτε στεγασμένο ή ανοιχτό χώρο. Κοντά σε μας ζούσε ένας γείτονας που είχε ένα τέτοιο χώρο, πιο πλατή, και εκεί συγκεντρώνονταν. Ερχόταν ένας Ευαγγελικός από το Αμνάς. Παρακολούθησα κάπως τις ομιλίες του. Ήταν ένας απλός σαγκάρης. Δεν πρόσφερε κάποια ιδιαίτερη διδασκαλία, ώστε να πεις ότι μπορείς να μάθεις κάτι από αυτόν. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν ήμουν φοιτητής στη θεολογική σχολή, ήταν εκεί εργαζόμενος ως σερβιτόρος κάποιος από το χωριό μου και ο πνευματικός της σχολής, ο πατήρ Μπέλεα, τον παρουσίασε τότε στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Τον είδε στην αυλή ο Μητροπολίτης και ο Μπέλεα είπε, «Αυτός είναι ο Βασίλειος, ένας υπάλληλος εδώ σε εμάς, στη θεολογική σχολή. Έξυπνο παιδί, έκανε και μια ομιλία στο συνδικάτο». Και ο Μητροπολίτης είπε, «Αλίμονό σας, φτάσατε στο σημείο να σας διαφωτίζει ο Βασίλειος». Έτσι ήταν τότε οι συνθήκες. Δηλαδή ακόμα και οι απλοί άνθρωποι έπρεπε να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές συγκεντρώσεις και μάλιστα να γνωρίζουν κάτι. Έτσι κι εγώ δεν σκεφτόμουν την ικανότητα ή την ανικανότητα. Αν κάποιος ήταν καλός, μιλούσε όμορφα και μπορούσα να πάρω κάτι από αυτόν, αυτό μου άρεσε. Ξέρω ότι ήμουν και από ένα χωριό το οποίο γειτόνευε με το στρατό του Κυρίου, οι οποίοι δεν έκαναν πλέον συνάξεις, αλλά επισκέπτονταν κάπου κάπου τα γύρω χωριά. Ακόμα πήγα και στο Αλαμόρ και εκεί ήταν κάποιος πολύ έξυπνος και μίλησε σε κάποια ομιλία του για κάποια λεπτά ζητήματα τα οποία εμείς ποτέ δεν παρουσιάζαμε στους χριστιανούς. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα κεφάλαια 7 και 8 της προς Ρωμαίους επιστολής και στο κεφάλαιο 4 της προς Γαλάτες επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έκανε κάποιους συνδυασμούς, κάποιες κατατάξεις τις οποίες δεν είχα ξανασυναντήσει. Μπήκαν μέσα στην ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι θα ήταν εξαίσιο να μπορέσω και εγώ κάποτε να κάνω τέτοιους συσχετισμούς. Επιθυμούσα να ήμουν κάποιος. Ήμουν από τη φύση μου άνθρωπος που ήθελα να μαθαίνει τι συμβαίνει. Θα ήθελα να ελέγχω κάποιες καταστάσεις, να βγάλω κάποια συμπεράσματα, να πω στους ανθρώπους μερικά πράγματα που έμαθα από άλλους και για τα οποία χαίρομαι που τα έμαθα, άσχετα από πού τα έμαθα. Κάποια μέρα μου είπε κάποιος ότι στο λόφο των Αμπελώνων, σε έναν δρόμο κοντά σε εμάς, ήρθε κάποιος και μιλούσε στους ανθρώπους. Συναντήθηκα με μια ομάδα ανθρώπων εκεί και τους μιλούσε. Πήγα κι εγώ αργότερα εκεί. Αυτός κατευθυνόταν προς το Συμπίου. Φαίνεται ότι ήταν σε μια σύναξη σε γειτονικό χωριό στο Λούντος και από αυτόν έμαθα για πρώτη φορά ότι στο κεφάλαιο 58 του βιβλίου του Ισαΐα γίνεται λόγος για την νηστεία, δηλαδή για την αληθινή νηστεία. Πολύ μου άρεσαν τα λόγια που ανέφερε από το βιβλίο του προφήτη και αυτά με απασχόλησαν ολόκληρη ζωή. Έπειτα πέρασαν τόσοι άλλοι, αλλά πάντοτε είχα έναν δισταγμό.
Αυτό το συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορούσα να κάνω την διάκριση μεταξύ ειδόλου και εικόνας, παρότι μερικοί αιρετικοί έθεταν το θέμα, ότι δηλαδή όπως το είδωλο δεν μιλάει, το ίδιο και η εικόνα δεν μιλάει. Όπως το είδωλο δεν βλέπει, το ίδιο και η εικόνα δεν βλέπει. Παρά τα αυτά μου φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όμως εγώ ήμουν συνδεδεμένος άριχτα με την εκκλησία, την τάξη, τη διδασκαλία της, όσο βέβαια ήξερα. Τη διδασκαλία δηλαδή που ακόμα τη μάθαινα. Κάποτε ήλθε από το Κισινάου στο χωριό μου ένας νέος απόφυτος θεολογίας που καταγόταν από την πλευρά του πατέρα του από την όκρανα του Συμπίου και ζούσε στο Συμπίου. Αυτός έγινε ιερέας στο χωριό μου, ο πατήρ Ιωάννης ο Πρής. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τέριαζε στο χωριό μας. Είχε μια πολύ καλή θεολογική παιδεία. Περισσότερο έκανε για μια πόλη ή κάποιο σχολείο. Μαζί του από την αρχή έγινα φίλος και αυτός με πρόσεξε. Ήλθε σε εμάς το 1940. Μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Μιλούσε ωραία, αλλά πάνω από το επίπεδο των χριστιανών. Είχε μερικά προβλήματα με τον άλλο ιερέα, μερικές διαφωνίες. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό. Ο παλαιότερος ιερέας του δημιουργούσε προβλήματα για να τον αναγκάσει να φύγει και τελικά τα κατάφερε. Το 1942 μετατέθηκε σε άλλο χωριό. Πάρα πολύ τα βρήκαμε με αυτόν τον ιερέα. Μου διάβασε το βίο του Αγίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού. Πολύ μου άρεσε η ζωή του Αγίου Αλεξίου. Έκλαψα κιόλας όταν μου διάβαζε ο πατήρ. Αυτό το πράγμα δεν το ξανά έκανα αργότερα, αλλά ακόμη περισσότερο δεν το κάνω ούτε τώρα. Αλλά γιατί? Διότι βρήκα κάποιες ιδέες, έφτασα σε μια άλλη κατανόηση. Είχα τότε έντονη τη σκέψη ότι αλίμονο πόσο υπέφερε ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, από τους υπηρέτες του, από τους ανθρώπους του σπιτιού του, οι οποίοι δεν τον γνώρισαν και τον αντιμετώπιζαν σαν ένα υπηρέτη, σαν ένα ξενομερίτη. Και μόνο κατά το θάνατό του κατάλαβαν ότι ήταν το παιδί των γονιών του και έκλαιγα από δίψη γι' αυτόν. Αργότερα σκέφτηκα διαφορετικά. Τι γύρευε δηλαδή με το να μη φανερωθεί? Καλά έκαναν και τον ταλαιπώρησαν, αφού αυτός επιθύμησε για τον εαυτό του να ζήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Ή πάλι, όταν έμαθα για κάποιες γυναίκες που έζησαν σε ανδρικά μοναστήρια και έζησαν σαν ευνούχοι και ότι πέφεραν στη συνέχεια διότι θεωρήθηκαν ένοχοι ως άνδρες οι οποίοι έφεραν στον κόσμο παιδιά με γυναίκες από τους κύκλους των μοναστηριών και άλλα. Τότε όταν άκουγα κάτι τέτοιο, αληθινά με πόσο θαυμασμό τα έβλεπα αυτά. Έπειτα όμως είπα, «Κύριε, τι δουλειά είχε να πάει εκεί και να ζήσει ανάμεσα στους άνδρες αφού ήταν γυναίκα? Γιατί δεν πήγε εκεί που ήταν γυναίκες?» Ο πατήρ ο Πρής μου σύστησε ένα βιβλίο το οποίο το βρήκα αργότερα. «Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς» που το έγραψε η Ελέανορ Πόρτερ και μεταφράστηκε στα ρουμανικά. Μου άρεσε αυτό το βιβλίο όταν το πρωτοδιάβασα. Μου άρεσε και όταν το ξαναδιάβασα, αλλά δεν είχα την ψυχική ανάταση που είχα όταν το διάβασα πριν από 40 χρόνια. Αυτό το βιβλίο είναι που μου έδωσε μια σημαντική ιδέα για τη ζωή μου και συγκεκριμένα την ιδέα ότι ένας χριστιανός πρέπει πάντοτε να είναι ευχαριστημένος. Αν δεν είναι ευχαριστημένος, δεν είναι χριστιανός. Σε αυτό το βιβλίο γινόταν λόγος για ένα κοριτσάκι που οι γονείς του και ο πατέρας και η μητέρα της, οι οποίοι πέθαναν όταν ακόμη ήταν πολύ μικροί, της έμαθαν το παιχνίδι της χαράς. Να βρίσκει δηλαδή για τον εαυτό της τη χαρά μέσα από οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής. Να ψάχνει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Το κοριτσάκι πήγε να ζήσει στο σπίτι μιας θείας της. Είχε και εκεί δυσκολίες, ταλαιπωρίες, θλίψεις, τις οποίες πάντοτε τις αντιμετώπιζε με θετικό τρόπο. Έβρισκε πάντοτε ένα λόγο να χαίρεται. Και αυτό το βιβλίο, με αυτή την κεντρική του ιδέα, με ωφέλησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Προσπάθησα κι εγώ να είμαι χαρούμενος και ήμουν χαρούμενος με τις συνθήκες της ζωής μου. Υπήρχαν και μερικές περιστάσεις που ήμουν λυπημένος, αλλά γενικά η χαρά ήταν σταθερή και βασίστηκε αρκετά σε αυτό το βιβλίο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη
που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Συνέχεια από το 8ο κεφάλαιο, κληρονόμος των ουρανίων σκηνομάτων. Ταπεινασμένα όρνεα.

Όταν έφτασαν στο Μπάρι, ύστερα από πολλές στάσεις στα νησιά και λιμάνια, τόσο για να αναπαυθούν όσο και για να παραλάβουν νερό και διάφορες προμήθειες, αλλά και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στα διάφορα πέλαγα, οι ευρισκόμενοι στα καράβια είπαν στους συμπολίτες τους: «Σας κάνουμε γνωστό, αδελφοί, ότι από τότε που πήραμε τα Άγια Λείψανα από τα Μοίρα, αποφασίσαμε με μία φωνή να ανοικοδομήσουμε ιδιαίτερο πάνσεπτο ναό στον Όσιο Πατέρα μας, εκεί όπου βρίσκεται το βασιλικό πρετόριό μας επάνω στο κάστρο. Γι' αυτό έχουμε την αξίωση να υπακούσετε και να συμμορφωθείτε προς την απόφασή μας και τις υπόσχεσεις που δώσαμε». Οι κάτοικοι του Μπάρι, από την πλευρά που έβλεπαν την άφιξη του Αγίου και για λόγους προσωπικού συμφέροντος, ημέν έλεγαν: «Να μην γίνει έτσι, αλλά ο Άγιος πρέπει να θησαυριστεί στον καθεδρικό ναό». Άλλοι έλεγαν ότι καλώς αποφάσισαν οι ναυτιλόμενοι. Η διαμάχη της εξουσίας επί του Ιερού Λειψάνου είχε αρχίσει. Τότε κάλεσαν τον καθηγούμενο Ηλία της Μονής του Αγίου Βενεδίκτου να ανέβει στο πλοίο όπου βρισκόταν το Ιερό Λείψανο και που με κανένα λόγο δεν το κατέβαζαν στο λιμάνι για να τους ειρηνεύσει. Ανέβηκε λοιπόν στο καράβι και είπε σε αυτούς που βρίσκονταν στα πλοία: «Ιδού, έφτασα κοντά σας. Σας οικετεύω να μου δώσετε τα τίμια λείψανα μέχρι να γαληνέψουν οι κάτοικοι της πόλης. Και τότε πάλι θα σας τα επιστρέψω σώα και ανηλυπή». Αμέσως όλοι υπάκουσαν στο αίτημά του. Αφού έβγαλαν το κυβότιο από το καράβι, το τοποθέτησαν εντός του θυσιαστηρίου του ναού του Αγίου Βενεδίκτου και έβαλαν φύλακες στις πύλες της Μονής ναυτικούς, μήπως κάποιοι αρπάξουν τα Ιερά Λείψανα. Ο Άγιος πάλι φυλακισμένος. Αμέσως έστειλαν μήνυμα στον αρχιεπίσκοπο του Μπάρι, ο οποίος ονομαζόταν Ούρσος και ήταν ο αρχιερέας του θρόνου του Μπάρι, να έρθει όσο γινόταν πιο γρήγορα, διότι πριν από λίγες μέρες είχε φύγει για το κάστρο του Κανουσίου. Όταν όμως ο Ούρσος άκουσε αυτά που γίνονταν στην πόλη του Μπάρι, έφτασε γρήγορα στην έδρα του. Στην πόλη έφτασε με όλη του την κουστοδία, με σκοπό να κρατήσει αυτά με πολύ ψυχική ευχαρίστηση. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων, γιατί οι ναύτες και οι άνθρωποι του κάστρου, όταν πληροφορήθηκαν τις διαθέσεις του αρχιεπισκόπου, όλοι μαζί έτρεξαν για να διεκδικήσουν τα Θεία Λείψανα. Όταν ο αρχιερέας άκουσε τις κακές διαθέσεις του λαού, θορυβήθηκε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε οι κάτοικοι του Μπάρι, όπως ήταν φυσικό, έστειλαν στον αρχιεπίσκοπο ανθρώπους ευλαβείς και συνετούς, οι οποίοι του είπαν: «Μην κρατήσετε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου, αλλά μάλλον να σπεύσετε και να εκπληρώσετε την επιθυμία των παιδιών σας. Αν είσαστε πατέρας, καλόν είναι να κάνετε το θέλημα των πνευματικών σας τέκνων». Αυτός όμως, καθ' αρχιεπίσκοπος, δεν καταδέχθηκε να ακούσει τους συνετούς λόγους των απεσταλμένων, αλλά αφού συμβουλεύθηκε και αυτούς που τον συνόδευαν, οπλίστηκε με περισσότερη ισχυρογνωμοσύνη και σκέφτηκε αθέμητα και αυθαίρετα να πάρει τα τίμια λείψανα. Οι απεσταλμένοι, αφού επέστρεψαν άπρακτοι, γνωστοποίησαν στο λαό τις διαθέσεις και τις σκέψεις του αρχιερέα. Τότε ο κόσμος πήρε τα όπλα και άρχισε τον πόλεμο με το στρατό του αρχιερέα. Σε αυτή τη μάχη σκοτώθηκαν 2 στρατιώτες του αρχιερέα Ούρσου και ένας πολίτης. Ο δε πλήστωσης πόλεως Όχλος αμέσως σήκωσε τα τίμια λείψανα από τη Μονή του Αγίου Βενεδίκτου και αφού τα μετέφερε από την πύλη του λιμανιού, τα πήγε στο βασιλικό πρετόριο και τα εναπέθεσε στο ναό του μεγαλομάρτυρα Ευστρατείου. Αργότερα αυτός ο ναός και οι άλλοι ναοί που βρίσκονταν κοντά στο πρετόριο ανασκάφθηκαν για να ανοικοδομηθεί σε αυτό το χώρο ο θείος και ιερός ναός του Θεοφόρου Πατρός Νικολάου. Ο δε ηγούμενος, τον οποίον προαναφέραμε, τους είπε: «Με μεγάλη προσοχή να φυλαχθούν από δικούς σας ένοπλους τα Ιερά Λείψανα μέχρι να οικοδομηθεί ο πάνσεπτος αυτού και θείος ναός. Να γνωρίζουμε και τούτο, ότι ανεκομίσθη ο Άγιος Νικόλαος από μύρον της Λυκίας πρώτων καλανδών ημερών 11, κατάντησε δε εν τη Βάρη 9 Μαΐου ημέρα πρώτη εσπερινή ώρα. Ας σημειώσουμε ότι και οι Βενετοί διακηρύσουν πως κατέχουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης και οι Γάλλοι.
Να τονίσουμε ακόμη πως το έργο της Μπρούνο Μαρία Τερέζα «Σαν Νίκολας Νελεφόντι Μαρατίβε Γκρέκε», Βιβλιοτέκα της Σαν Νίκολα, Κέντρο Στούντι Νικολαϊάννη, Στούντι Ετέστη, το οποίο έχουμε υπόψη μας, δεν αναφέρεται αυτή η διαφορετική διήγηση της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Πιθανολογούμε πως το χαρακτηρίζει ως εξιστόρηση της μετακομιδής με την πρόσθεση ξένων και φανταστικών στοιχείων, δηλαδή χωρίς ιστορική αξία.

Κεφάλαιο 9. Το κατ' εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου επαναλαμβάνει σχεδόν σταθερά η Ορθόδοξη Βυζαντινή τέχνη, τόσο στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στο Μικρασιατικό χώρο, στην Κρήτη και σε άλλα Βυζαντινά κέντρα. Αλλά και αυτή η απεικόνιση των εικονογραφικών κύκλων από τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου επαναλαμβάνει σταθερά ή και με ελάχιστες παρεκκλήσεις τα χαρακτηριστικά του, που είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν και καταγράφουν τα εκκλησιαστικά κείμενα και οι παραδόσεις της Εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, οι αγιογράφοι αποτύπωσαν με το χρωστήρα τους τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου στις διάφορες εικόνες του. Η σχεδόν σταθερή παράδοση της Ανατολής εικονίζει τον Άγιο Νικόλαο πάντοτε ως επίσκοπο ιεράρχη, με αρχιερατική ενδυμασία της εποχής εκείνης. Πολυσταύριο Φελώνη, Πολυσταύριο Ομοφόριο, Επιτραχύλιο. Η ενδυμασία του είναι πάντοτε λιτή, αλλά το πρόσωπό του είναι θαυμάσια εκφραστικό με τον έντονο λειτουργικό μυστικισμό της Ανατολής. Στα τυπολογικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του, ο Άγιος παρουσιάζεται με σχετικά μεγάλη φαλάκρα, με μακρόστενο μετοπικό και ευγενικό πρόσωπο, με τονισμένα ζυγωματικά, με έντονο περίγραμμα προσώπου και σχηματοποιημένο. Με αρχαϊκότατη στη μορφή του, σε κάποιες εικόνες όπως τις Μονής της Παναγίας των Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης, εικόνες των ετών 980 έως 1020, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά την ανάκτηση της Κρήτης το 961 από τους Βυζαντινούς. Ο Άγιος Νικόλαος διακρίνεται για τους μεγάλους εκφραστικούς οφθαλμούς και γενικά για το ωραίο και παραδοσιακό πρόσωπο, μέτωπο, φρύδια, φαλάκρα, στρογγυλή γενιάδα και μουστάκι πλούσιο. Ομοιάζει με καλοδουλεμένο πορτρέτο. Στο ναό του Αγίου Στεφάνου Καστοριάς, 9ου 14ου αιώνα, ο Άγιος εικονίζεται σε τοιχογραφία του Νάρθικα, όπου το πρόσωπό του με τις μεγάλες εξόφθαλμες κόρες μοιάζει κάπως με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των Σταυροφόρων, αρχές 13ου αιώνα. Κατ' αντίθεση προς την ανατολική χριστιανική τέχνη, η δυτική χριστιανική τέχνη ακολουθεί άλλους δρόμους και τρόπους απεικόνησης, τόσο της μορφής του Αγίου, όσο και των ποικίλων αγιολογικών σκηνών του Αγίου Νικολάου, ο οποίος παρίσταται συνήθως είτε ως επίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ως προς την ποιματορική ράβδο με την ελικοειδή απόλυξη, το κάλυμα της κεφαλής με τιάρα, την ενδυμασία και την όλη μορφή, με χωρίς γένεια πολλές φορές και ξυρισμένος όπως ο Πάπας, είτε ως Άι Βασίλης, Σάντα Κλάους, με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Η διαφορά αυτής της δυτικής τέχνης από την Βυζαντινή άρχισε να παρουσιάζεται από τον 13ο αιώνα και εξής, αφού στις προγενέστερες παραστάσεις του Αγίου Νικολάου η επίδραση της μακραίωνης Βυζαντινής παράδοσης είναι ολοφάνερη και στη Δύση. Πριν από 50 περίπου χρόνια, η Μονή του Μπάρι ανέθεσε στον καθηγητή της ανατομίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι, Μαρτίνο, και σε δύο ειδικούς ιατρούς να κάνουν αναγνώριση των λειψάνων του Αγίου Νικολάου, ανθρωπολογική διερεύνηση και κατά το δυνατόν ανάπλαση της φυσιογνωμίας του ατόμου στο οποίο ανήκουν. Το πόρισμα της έρευνας ήταν συνοπτικά το εξής. Όλα τα οστά που εξετάστηκαν ανήκαν σε ένα και το αυτό άτομο και μάλιστα σε άνδρα που είχε ύψος 1,67 μέτρα περίπου. Η μορφή που αναπλάστηκε δείχνει ένα πρόσωπο ασκητικό, ευγενικό, με αρμονικές αναλογίες, με ψηλό και πλατή φωτεινό μέτωπο, μεγάλα μάτια ελαφρά βαθουλωμένα, με ζυγωματικά κάπως έντονα, μύτη που δεν είναι ούτε λεπτή ούτε πλατιά, με μία ελαφριά απόκληση προς τα δεξιά, στην πάνω μοίρα, στόμα κάπως πλατή, με δόντια λίγο πλατιά που προεξέχουν, με σαγόνι που μάλλον προβάλλει ανάμεσα από την ελαφριά κεντρική χωρίστρα του πόγωνα, γναθικές γωνίες λίγο πλατιές, κεφάλι μέσου μεγέθους, υποδόλιχο και με καλοστρογγυλεμένο ηνίο.

Η απεικόνηση του Αγίου Νικολάου. Πολύ νωρίς έγινε η αναγνώριση του Αγίου Νικολάου ως Αγίου από τη λαϊκή συνείδηση και ευσέβεια στην αρχή. Ενώ βρισκόταν ακόμα στη ζωή, είχε δείξει σημεία και γεγονότα της αγιότητάς του και της θαυματουργίας του. Έτσι η Εκκλησία γρήγορα έκανε επίσημα την αναγνώριση της αγιότητάς του και καθόρισε την εορτή του την ημέρα της κοίμησής του, δηλαδή στις 6 Δεκεμβρίου, σε όλη την Ανατολή, ήδη από τον 6ο αιώνα. Στη Μεγάλη Εκκλησία της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, ο Άγιος εορταζόταν με κάθε λαμπρότητα από μέρους της επίσημης Εκκλησίας και του Χριστεπώνυμου Πληρώματος. Γρήγορα άρχισε και η εικονογραφική παράσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που υιοθετείται σε κάποιο βαθμό και από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία όμως προσθέτει και δικιά της τεχνοτροπία και παραστάσεις της. Ο ιεράρχης απεικονίζεται ως επίσκοπος, χωρίς να φέρει μήτρα, αλλά με την περιβολή των αρχιερέων της εποχής, φελώνιο στους ώμους και ομοφόριο γύρω από το λαιμό. Το φελώνιο ήταν πολυσταύριο, δηλαδή έφερε σχηματισμένους πολλούς σταυρούς επάνω του και ήταν κοινό άφιο για ιερείς και επισκόπους. Ο αρχιερατικός σάκος εμφανίστηκε πολύ αργότερα, τον οποίο έφερε μόνον ο Πατριάρχης. Ως άμφιο κοινό όλων των επισκόπων, ο Σάκος έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 18ου αιώνα. Όταν στις 28 Αυγούστου του 2000 βρεθήκαμε προσκυνητές του Περικαλούς και νεόδμη του Ναού του Σωτήρος Χριστού της Μεταμόρφωσης στη Μόσχα, επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Ναού. Εκεί είδαμε τον Άγιο Νικόλαο ολόγλυφο σε ξύλο, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, να φέρει τη γνωστή αρχιερατική αμφίεση, ξύφο στο δεξιό χέρι και στο αριστερό ομοίωμα ναού, ως υπερασπιστής της Εκκλησίας του Χριστού, με την μάχαιρα του Πνεύματος, ο έστι ρήμα Θεού. Το άγαλμα αυτό ανήκε παλιά στην πόλη Μαζάισκη και είναι επιζωγραφισμένο με διάφορα χρώματα. Κανένας επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος δεν απεικονίστηκε τόσο πολύ όσο ο Άγιος Νικόλαος. Οι εικόνες παρουσιάζουν την αληθινή μορφή του Αγίου. Ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών Μάρκος Σιώτης γράφει: «Κατά κανόνα, όλες οι ιερές εικόνες παρουσιάζουν το εκτύπωμα της πραγματικής μορφής των επωνύμων εικονιζομένων Αγίων της Εκκλησίας, ως θέλει τούτο ο ίδιος ο Θεός, κατ' εικόνα και ομοίωσή του, υγειασμένο δηλαδή και θεάρεστον. Η εικόνα βοηθά να χειραγωγούνται οι πιστοί προς μνήμη της ενσαρκή πολιτείας του Αγίου κατά τον 82ο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου. Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Διεικόνος η γνώσης του αρχετύπου γίνεται». Οι ιερές εικόνες των Αγίων είναι εκτυπώματα της τελείωσης αυτών μέσα στο δύσκολο κόσμο που ζούμε και λειτουργούν κατά τον ίδιο

τον τρόπο ώστε όλη η ύπαρξη του ανθρώπου, ο νους, η καρδιά, η ψυχή, που προσέρχεται να προσκυνήσει τη σεπτή εικόνα του ανθρώπου Αγίου, να αναφέρονται με την εικόνα στην υπόσταση του εικονιζομένου Αγίου. Γι' αυτό διακήρυξε ο Μέγας Βασίλειος ότι η τιμή και η προσκύνηση των ιερών εικόνων επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή, όταν προσκυνάμε την εικόνα του Αγίου, δεν προσκυνάμε τα χρώματα και το ξύλο της εικόνας, αλλά η σκέψη μας, ο νους και η καρδιά μας υψώνονται στους ουρανούς, εκεί που βρίσκεται ο Άγιος, και του απονέμουμε την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την τιμητική προσκύνηση. Τα λειτουργικά κείμενα πάντα μας έδιναν πληροφορίες για το βίο και την πολιτεία του Αγίου Νικολάου και του κάθε Αγίου και θέματα στους αγιογράφους. Γράφει ο καθηγητής Γιώργος Σαντουράκης. Τα προς τιμή του Αγίου Νικολάου λειτουργικά κείμενα, ύμνη, κοντάκια, πράξη, συναξάρια, εγκομιαστικοί λόγοι και άλλα, είναι πλούσια σε πληροφορίες που αναφέρονται στον Άγιο Νικόλαο ως ιεράρχη. Από τα κείμενα αυτά εμπνέονται οι παραδοσιακοί βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι στην απεικόνιση των σκηνών από τη ζωή και τα θαύματά του. Ο Μιχαήλ, ο Αγιώτατος Αρχιμανδρίτης, στο βίο και την πολιτεία του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, μας δίνει κάποιες πληροφορίες σχετικές με τα γνωρίσματα του Αγίου Προσώπου του Ιεράρχη. Γράφει ο Αρχιμανδρίτης. Όπως μου εξήγησε κάποιος από τους συνηθισμένους και ευλαβέστατους μοναχούς, από παλιά υπάρχει η φήμη και η πληροφορία, και αυτή από παράδοση υπάρχει, ότι ο Άγιος Νικόλαος έφερε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν ιεροπρεπής, με μορφή αγγελική. Απέπεμπε πολλές πνευματικές ευωδίες η αγιότητά του και την έβλεπαν αυτοί που τυχαία τον συναντούσαν στο δρόμο. Αν δε περαστικός αιρετικός το συναντούσε σε κάποιο δρόμο συμπτωματικά, αμέσως έδιωχνε από πάνω του την ασθένεια της αίρεσης με την οποία πολλά χρόνια είχε αναματωθεί και είχε γίνει ένα. Τώρα αμέσως δεχόταν την γνήσια πίστη του δίκαιου ιεράρχη χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Ο Σιμεώνου μεταφραστής έγραφε στο βίο και πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου τα εξής. «Τι ούτως ήταν ο Άγιος αυτός εις την θεωρίαν, ώστε αν και δεν έτυχε να τον ειδεί ποτέ την άς, μόνον να τον έβλεπεν ανάμεσα εις πολλούς ανθρώπους, τον εγνώριζεν από το ήθος το αγγελικόν όπου είχε. Τόσον έλαμπε το πρόσωπό του, τόσον ήταν θεωρητικός άνθρωπος, αλλά και πολλές φορές, μόνον αν τον ήθελαν συναπαντήσιν οι συστράταν αιρετικοί άνθρωποι, χωρίς να τους διδάξει, αυτοί παρευθείς επέστρεφαν εις θεογνωσίαν, μόνον από το ευλαβές του προσώπου του. Και λυπημένος δε αν επήγαινε την άς να υπεί το παράπονόν του εις τον Άγιον, μόνον να τον έβλεπε κατέναντι, έχανε τη λύπη του και γύριζεν εις χαράν. Πολύ πτωχοί παραπονεμένοι βλέποντες τον Άγιον εχαίροντο και εφραίνοντο. Ο Άγιος Νικόλαος, ως φαίνεται, δεν ήταν μέγας εις ύψος, αλλά μάλλον ήταν μετρίου αναστήματος, με τονισμένα και εξογκωμένα ζυγωματικά και με σχετική φαλακρίτσα, ίδιον των σοφών. Είχε όμως ήθος αγγελικό, το οποίο απεικονιζόταν στο γαλήνιο και ηλαρό πρόσωπό του, και μία ιδιαίτερη ακτινοβολία, που οι κτηνοβόλοι του ενικούντος εν αυτό θείου πνεύματος λαμπηδών. Ο Άγιος και σιωπών εδίδασκε δια της παρουσίας και θεωρίας του εαυτού τιμίου προσώπου, όπερα λιθώς υπήν, ειν επιστολή Χριστού. Αυτά τα γνωρίσματα του προσώπου του Αγίου Νικολάου τα αποδίδουν θαυμάσια οι προσευχόμενοι αγιογράφοι, οι διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Και τούτο γιατί η ορθόδοξη εικόνα δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, ούτε κατά κύριο λόγο τέχνη ή καλλιτεχνική έκφραση. Ο εργάτης της εικόνας δεν ονομάζεται ως εκ τούτου ζωγράφος, αλλά αγιογράφος. Αναμφίβολα χρειάζεται η τέχνη, και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να αγιογραφούν το Θεό και τους Αγίους όσοι δεν έχουν ταλέντο. Φυσικά, ο κάθε μπογιατζής δεν είναι και αγιογράφος. Το μόνο που πετυχαίνει ότι ούτως καλλιτέχνης είναι να σκανδαλίζει με τις κακοτεχνίες του και να υβρίζει τα αγιογραφούμενα ιερά πρόσωπα με τον χρωστήρα του.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς από σαν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικής το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες και κήσισέ με. Ημίτηρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριτος ως εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε πει επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδοκάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο ω Μόσχου.
0: Μακάρι η άμμο μη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματα σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζουσή με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνα να μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια ανσφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και έξου δενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου εφυλάξαντο. Είδε ότας εντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τας των αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέρο, ο πολυέσπραχνο, ο του δικαίου αγαπών τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξη. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασε εντολά σου. Τα ψυχά σημων αγίασον. Τα σώματα άγνησον. Του λογισμού διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγί σου αγγέληση έτ παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστεως και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραπείμ να διαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάση αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούς ιδιανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν εις τάξη ο φυλάσσος Εϊδούν, εις τάξη ουδέ υπνός ο φυλάστον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επί χείρα δεξιάν σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφή με τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου εν θα ούκαι στη πόνο σου λύπη ου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή με

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και αφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων των ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, λείπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός. Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδής κι σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα τη αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοια και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον καρκύριε, ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιό σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργης αγαρσού την αγαθότητα τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε,

0: εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σαν γεγονός. Ούκ απογνώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερίσας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσου και δελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας. Εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της

0: Συρίας οικείωση. Ούγαρ, ως κατά φρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον τη εφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ εφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας η προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφήνων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρης όμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπη σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδα του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ω εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδία, μη δε με ευδελήξει λόγια, σου δε παρεσκέ μη πόδα, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ω πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρό αλήψη. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτή με λόγια, άφε και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, δέστα λαγμός δακρύων μου, δέστα λαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήποπε πραγμένα γεγραμμένα συν τη χάνη. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σόν ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη νήμε προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σα και χανανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πράχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρό την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος, εάγατο μίσος συνεισελθήν εις τον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μπεντεβή, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσμα, αρτία Σιμών, δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν, Άγιε πίστη ψυχή, ασθενία Σιμών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιών, αμήν. Πάτερ ημών, ο ένς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημίς σήμερον και αύξη ημίν τα αφηλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε σου φιλέτης ημών. Εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νυν καταψηλεύσει κατά βαρβάρο δωρού, μη τόσον φυλάτου για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, υψωθήσαν το σταυρό εκουσίω, την πονήμο σου και νη πολιτεία. Του συκτηρμού σου δόρισε φεστε ο Θεός, έφρον δυνάμει σου. Τους πιστούς βασιλείς ημών, καθηγητής αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ειρήνη σε αιτίων τρόπεων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν προστασία φοβερά και ακατέστην, μη παρήσαραχθείτε εσύ και εσύ συμπανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον δόξων πολιτείαν σου, ο Θεός και βασιλεύει και χωρεί για αυτή τη σειρώθη νίκη, διότι έδικε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέως το μεθάσο πάχουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξιν εις Θεό και επηγείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξιν εις Θεό και επηγείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξιν εις Θεό και επηγείς ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίγει στόμα να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίγει στόμα να αγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τη βλήθηση αν θλίβοντες με πολύ επανίσταται πεμέ πολύ έγω στην ψυχή μου και εσωτερή αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουν η δόξα και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσχύρουνε και έκραξα και πήκουσέ με ξόρο κι αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε με σε ξεγέρνη και τους αντιλήψετε μου. Ου φοβεδίσω με ριάλ τον κύκλο συμπληθυμένων. Μια ανάστα Κύριε σώσμο θόσμο της επάταξας πάντσο φθέντας πατέως οδόν σε μαρτωλά συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και το λαό σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκε και ύψωσε ξηγέρι και του αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξει με διδαρκείου παιδεύσει, με τα βέλη σου είναι πάλι σάμιου και υπηστήριξε με τη χείρα σου. Ου και εσύ ειρήνη αρχή μου προσώπου οργή σου, και εσύ ειρήνη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι τίνε με υπέρ εν κεφαλή μου, σπορτίου βαρύ βαρύθησε πε με. Προσώσαν και σάψανε μολοπέ μου προσώπου ευρωσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε όλε όλη μέρα και τροπάζουν πορευόμην. Ό,τι ψώμη μου επιλεχθεί σε μεγμάτων και ουκέ στην εισαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα, οριό μου ψώμη τη καρδία μου. Κύριε εναντίο σου πάση πεθυμί μου και ω ταναγμό μου σου καπεκρύβει. Η καρδί μου τεράφη κατέλειπε μισή των οφθαλμών μου και αυτό κουέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι βλησί μου εξαντή μου ήγεσαν και έσμα προθενέσαν. Και εξεβιάζω οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μυαλά σε ματιώτη ο δελειώτη όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε σου κοφό σου και κοντιό σου άλαλο σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμού. Ό,τι πισί κύριε ήλπε σα, εσύ ακούσε κύριο Θεό μου. Ό,τι είπαν μη πω ότι πικαρό ευθύνη μου εντό αληθίνε πόδε με πεμέ μεγαλομνημόνευσαν. Ό,τι εγώ εσμάστηκαν έτοιμο και αληθόμενο ενώπιον σε διαπαντό. Ό,τι την άμυ εγώ αναγγελώ και μυρμή σου πέρ τη αμαρτία μου. Η δέχθηνη μου ζώση και κρατέρε περαιμέ και πληθεί με ζούντα μαδίκο. Η ανταποδιδόνη με κακάντε αγαθό να διαβαλώ με επί κατ' εγκαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει ο κύριο Θεό μου, μη αποσυμφορώσει εσύ τη βοήθεια τη τρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη αποσυμφορώσει εσύ τη βοήθεια τη τρία μου. Ο Θεό μου προσεωθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου πω απλώ εσύ σάρξ με κύριο μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιώθησή του, ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περζοά στα χείλη πενέσει είσαι. Ούτω ευλογήσον τη ζωή μου και το όνομα τη σου ταρώ τα σχήρα μου, ω εξτέατο και ποιότο σε πλειστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου νέα στο στόμα μου. Η εμνημόνευό σου από τι ορμίε μου τη όρσε με λατενισέ, ότι γεννήθη βυθό μου και από το δρύγο σου αγαλιά σου με κολλήθη ψυχή μου πίσω με διανταλάβ δεξιά σου. Αυτή δε μάτινε ξεζήτη την ψυχή μου. Μη σε λέψω κατά το τζιγί παραδείο τη ύστερο πέρα σου μελίδο αλοπέκον έσονται. Εν τη όρση μελό την ισχύω ότι γεννήθη ο ηθό μου και από την τρίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω μου με δεν τελάβει δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και αίγε στου αιώνα των αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την καινή και αή και στου αιώνα των αιώνα, μην. Κύριε Θεό, ηρεία μέρα σε και έγραξε την κτίνα αντίο σου, εισελθέτω εν προ προσευχή μου, κλειντό σου δέησή μου. Ό,τι πλήστε εγώνει ψυχή μου και η ζωή το άδει, ήγη σε προσολογή μου καταπενών λάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο από του κρύ ελεύθερο. Ω ήτρα με τρισκοδέντε εντάφωνου, καμιέ τη έτια τη έκτη ηρό οπόσαν. Ένθετο με λάκκο κατ' οτάτων τη κοσμιά για θανάτου. Επέβεβε στη θυμό σου και πάντα στου ματαιρισμού σε πήγα σε πεμέ. Μάκρυνα στου γνωστού μου από τον Θεό τελείμματα αυτή παρεδό εξεπαρευόμενη ότι είμαι σε ένιση αμπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο όλη τη μέρα διεπέστη προ ετασίρα μου με τι νεκρή πεθαφάνσει από την Αγία Τρία να στήσω ξοβολίσον τέση. Μη διηγεί του τάφτου ελαίου και νυχθιά σου πολύ. Μη γνωστή του κοτοβασιά σου και δικαιοσύνη και επιλεγισμένη. Κακό προ σε κύριο και έκραξα και προσεφή μου προφάσισε. Είναι τι κύριε αποθήσει ψυχή μου, σε βρει το πρόσωπό σου, που μου το χώσει εγώ και κόψε γνωτό σου, που σε δει ταπεινό ξεπορήθην. Έπεμε δίλ τον ενεργειό σου, όσο μου ξεταράξαν με κύκλο σαν με όσο περέσω σε άμα. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαθάνου πάσα τα αποδόσει αυτού, τον επιλατεύοντα πάσα νομία σου. Τον ιούμενο πάσα να δώσει το λυτρούμενο παράει ζωή σου, το σεφτάνου λεκτριμή στον επιπλώντα εν αγαθήσει με θυμία σου. Ανακαινιστήσετε ω αϊτού η νότι σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο κρίμα πάσα δικουμένη, εγνώρισε τόσο αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ αυτού, Ιχτήρημα και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος υπολιέλος, ου Χριστέλος οργιστής του εδίου στον αιώνα μηνύ, ου κατσανομίες πίεση μην, ου δέκα τσαμαρτής ανταπέδω και ενημήν, ου ό,τι κατά το ύψος ουρανού ποδίσει καθές ο Κύριος του έλος αυτού επισμένες αυτών, καθώς ον απέχουσον ανταλέ ποδισμόν εμάκνα φέντος ανομίες ημών, καθώς ηχτήρη πατηρίους ηχτήρησε Κύριος του έλος αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ον εμνείς την ηχούσας μεν. Άνθρωπο, ω υπόρτο ημέρα αυτό, ω άνθρωπο του ξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και υπάρξει και υπηγνώστε έτη των τόπων αυτού, το δέλο του κυρίου Ποτεώνο έω του αιώνο, υπηρεσμένο αυτών, και δικαιοσύνη αυτού σε ποιήση ιών τη πλάου του δικαιωτού και μημένη των εντελώ σου που είσαι αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμασε το θρόνο αυτού και βασιλεία πάντε πόζη. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι, γιατί αυτοί οι δυναστοί ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο Πάση, δεν μου αυτού λειτουργεί αυτού, πιθαίνει με αυτού. Ευλογείτε τον κύριο Πάντα, δεν έργα αυτού, εμπαντή τόπο τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Εμπαντή τόπο τη φωτιά αυτού, ευλόγη ψυχή με τον κύριο. Κύριε Σάξον, τη προσευχή μου ενώτησε τη δέσή μου, εν ηλυθία Σάξον, δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθει μετά του δούλου, ότι ο δικαιωθεί στον οποίον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο Χριστουχή είναι επεταπείνωση στη ζωή μου, και κάθισε με σκοτεινού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα μου. Ένε μη ταράχθη καρδία μου, εμνήστη με και μελέτησε πάω σε έργη σου πείμα ο χειρό μελέτων. Διεπέστε προ τα σχήρα, με ψυχή μου γιώνει δρόση, τα χείρι σάξου μου, κύριε Ξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστέλει το πρόσωπό σου που μου και ο δύο καταμένου λάκων. Ακουστώ πίσω μη το πρέπει το λόγο σου, τσι ήλπισα. Γνώρισε μου, κύριε, δεν μπορέσουμε ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε χρόνο και χρόνο δρόμου, κύριε, προσέκατε έφυγον, διδάξω με το που θέλει μα ο τσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στα αγαθά οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και νοματό σου, κύριε, ζήσει με εν δικαιοσύνη σου εξάξει. Εκθλίψε στην ψυχή μου και το ελέγχο εξωτερικό στου εχθρού μου και απολύει πάντα στου λείπαντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάξω με κύριε δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξω με κύριε δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει μετά του δούλου σου το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα την και νύν και αή και στου αιώνα τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, Χριστοθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως εν ορίας νήσου χωραταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πετρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί.

και στη θαυμαστή ενοφθαλμή Σιμών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

ξένων. Εξής ο πλαστουργός Χριστός ο νέος Άδαμ ετέχθη βασίλευσε επί του θρόνου μου και βασίλευει σήμερον ο έχων την βασιλεία να σαλεύτων.

ουρανός εν γη ετέλθει, η Θεόνυφος αυτή εξ επαγγελίας.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένεται ως οίκος την Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ, ότι επίσε μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ημιναστρής και υπέστρεψε

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα χθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και το Ιερό Γενέσιον εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ Γαβρίλ και πασών των Επορανίων Θείων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφύρων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων, του Ιού Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

το και σώσον ημάς της Άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον την βότρην Κύσας σαν ζωηφόρος ως Θεός.

το και σώσον ημάς. Σε μακαρίζομαι να υπάρθενε πάσα κτήσεις εξ αν εισήμερον γεννηθήσαν της εκκρίζησιες έραυδων άχραντων το

0: Αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πύλην αδειόδευτον ο προφήτης, μόνο το Θεό ημών, τηρουμένην, την Αγία Παρθένων εκάλεσε, δι' αυτής διήλθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος, και πάλιν εσφραγισμένην κατέλειπε, λυτρούμενος εκφοράς την ζωήν ημών.

0: αυγούς, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Κοντάκιο.
3: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα επ της φοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των δεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζηση. Στήρα τίκτη την Θεοτόκον

η προσευχή ομού και στεναγμός της τυρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμτε και Άνης, πρόσδεκτος και εις τα ότα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησεν καρπών ζωηφόρων το κόσμο. Ο μέγαρ προσευχήν εν το όρι ετέλη, ιδέ εν παραδείσο όνειδος φέρει, αλλά με τα χαράς ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της

τη 8η του αυτού μηνός, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Πάσας αληθώς, Άννα νικάς μητέρας, μήτυρ έως άση γέννητε θυγάτηρ. Ξάγαγε προς φως, Θεομήτωρα 8η Άννα. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι αυτάδελφοι Ρούφος και Ρουφιανός ξύφοι τελειούνται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Σεβίρος ξύφοι τελειούται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αρτεμίδωρος πυρή τελειούται. Τες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

δάφνης. Παλαμασιώνας σταυροειδός διεκπετάσας. Ως

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
1: Ελέησον.
0: Εις Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

Τόρος ευτόνος την κοσμική των αγαθών διαλέλη και στη Ρώσιν μητέρες συν Δημητρή της Θεοτόκου χορεύσατε κράζουσε.

Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσε.

αδέλφοι, τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμόν υγίσατο, το είναι εις αθεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνω.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, των συλλειτουργούν των ημιν αδελφών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτοί, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν διερά ημών προθέσει, ζώντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες, ασθενείες, λήψες, ειδοκιμασίες, πειρασμείς, φυλακές, εχμαλωσίες, πολέμης, εκπατρισμείς και πλάνες διατελούντων, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει, νηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Τον μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών Τιμοθέου, Τίτου, Ευμενίου, Βασιλείου, Ευγενίου και Τιμοθέου Νεκταρίου και Δαμασκηνού των Αρχιερέων και πάντων των αρχιερατευσάντων εντάφθατε και αναπάσει την ίσο των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι πάλετε και επεσχά των πατέρων και αδελφών ημών των αηδήμων ευεργετών και διδασκάλων της Εκκλησίας και του ευσεβούς ημών γένους πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέσει και κοιμημένων αδελφών ημών του δούλου αυτού Χρυσοστόμου ιερομονάχου και όν έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εις τη Κυρίως ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το διήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια του προφητών. Σμιάν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ.

και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου Άγιος, η εκτουμιόντος εις το είναι ημάς πρίγης, και προαπεσόντας τ' ανέστη σας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν εις ημάς της ευθερίας και περισσότερο μέλος του, περ τούτο να πάντα ευχαριστούμε το μονογενής Υιό του, και ο Πνεύμα Σου Άγιος, υπερ πάντων ονείς με και ονοχίζουμε τον Πνεύμα Σου Άγιος, τον εις ημάς και γεννημένον.

Αγίος, Αγίος, Κύριος, Σαββαώθ, Λύρης, ο ουράνος και η γη της δόξης σου.

0: τον σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν σοι τη λογική ταύτην και ανεμέχρι πατρίαν και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και εκτεύομαι. Κατάπαινσον το πνεύμα στο Άγιο Ρυθμάς και το πρέπει να δωρετά. Ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέσον και ποιήσον το με άρθρωση των τιμίων σου. Το δέντο ποτηρίο του τιμίων αίμα του Χριστού. Με τα βαλόν το πνεύμα της του Αγίου.
1: Ευχάρι στο μελ και
0: υπέρ των εμπίστευσεων
1: και δεόμε
0: και παντός πνεύμα του Δικαίου εμπίστητε τελείωμεν.

Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμων υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα τον λόγο.

0: Δώσιμη έναν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιών.
1: Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα

ακόμη. Ξέρω.

0: πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων,
2: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
3: Ο ευλογών τους ευλογούνταν σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρουν.

γιορτάζοντας ξανά την γέννηση της Παναγίας μας σήμερα, ξαναπαίρνουμε το μήνυμα της χαράς που μας έδωσε εκείνη, όπως ψάλλουμε στο υπέροχο απολυτίκιο που η Εκκλησία δια της Ιερής Υμνολογίας της έχει καταγράψει για τη σημερινή ημέρα: «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνει σε πάση τη οικουμένη». Μήνυμα χαράς λοιπόν, το οποίο έλαβε η Εκκλησία και το κρατά διαχρονικά και το μεταδίδει μέσα στους αιώνες, διασχίζοντας ο Χριστός την ιστορία ευεργετών και ιόμενος τους ανθρώπους. Αυτό το μήνυμα της χαράς, που δεν είναι άλλο από το μήνυμα της σωτηρίας και της προσωπικής μας αναστάσεως από τις πτώσεις και τις αδυναμίες, από τα λάθη και τα πάθη, φέρνει αυτή η γιορτή ξανά προοφθαλμών για να πάρουμε ελπίδα όλοι εμείς οι ασθενείς άνθρωποι αυτού του κόσμου, που πέφτουμε και σηκωνόμαστε διαρκώς και που δια των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας επανερχόμαστε στην οδό της σωτηρίας, στην οδό του προσωπικού μας αγιασμού. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ώστε αυτή η γιορτή ταυτίζεται με την ελπίδα που φέρνει στον κόσμο η οικονομία του Θεού δια της γεννήσεως του Χριστού μας, της οποίας ασφαλώς προηγήθηκε το μεγάλο γεγονός με το οποίο γίνεται η έναρξη του εκκλησιαστικού λειτουργικού χρόνου μέσα στο νέο εκκλησιαστικό έτος που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες. Η πρώτη λοιπόν αυτή μεγάλη γιορτή, η γιορτή της γεννήσεως της Παναγίας μας, μας καλεί όλους να τις αποδώσουμε ευχαριστιακά το νικέσιο και ευχαριστήριο

0: και ταυτόχρονα ύμνο μας. Να της πούμε το ευχαριστώ μας για την συνεργία της στη σωτηρία μας, αλλά και να πάρουμε αυτό το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας. Αυτές μόνο τις δύο λέξεις θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για την συλλειτουργία μας στον ιερό αυτό ναό του Γενεσίου της Θεοτόκου του Μπεντεβή, του οποίου είστε ενωρίτες και προσκυνητές. Σήμερα στην ανάμνηση αυτού του μεγάλου γεγονότος λέμε ξανά το ευχαριστώ μας στην Παναγία μας για αυτό που ήταν, για αυτό που έγινε, για αυτό που είναι και θα είναι για πάντα, για την Εκκλησία και για όλους εμάς. Την αναγνωρίζομαι ως μητέρα του Χριστού μας και μητέρα όλων μας και ξέρουμε πως στη μητρική της αγκαλιά και στοργή όλοι έχουμε θέση, πως το ευσκιόφυλλο δέντρο της θεομητορικής της προστασίας όλοι οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι αυτής της ζωής έχουμε τόπο για να ξαποστάσουμε λίγο. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ σε αυτόν τον ναό που λειτουργεί όπως η αγκαλιά της και ανοιχτός για όλους μας κάλεσε να βγούμε από τον ατομισμό μας και να γίνουμε εκκλησία ένα ή πολλοί, να ενώσουμε τη δύναμη της ψυχής μας αλλά και τη φωνή μας και ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάσουμε το Θεό μας για όλες τις φανερές και αφανείς του ευεργεσίες προς τα πρόσωπά μας ξεχωριστά και προς την ανθρωπότητα ολόκληρη. Είναι μια οικουμενική γιορτή σήμερα. Χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη. Αυτή η χαρά αφορά όλους και δεν ξεχωρίζει κανένα και δεν κάνει διακρίσεις. Το θέμα είναι αν μπορούμε με τις ψυχικές μας δυνάμεις να προσλάβουμε αυτή τη χαρά ή αν όλοι μας μέσα στην θλίψη, την κατάθλιψη της αμαρτίας, μέσα στην απόγνωση, την πειρασμική που μας κυκλώνει από παντού, αν μπορούμε να προσλάβουμε αυτήν την πνευματική χαρά και όλα τις τα γεννήματα. Εγώ αισθάνομαι και πρέπει να το πω ότι παρά τις αδυναμίες μας μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι αυτής της χαράς της αηδίου και μπορούμε όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία να ζητήσουμε από την Παναγία την χαρά αιτία να χαριτώνει τους λογισμούς μας και να μας δίδει πολύ χαρά μέσα στις ψυχές μας. Χαρά ότι δεν είμαστε φθαρτοί και θνητοί, ότι δεν τελειώνουν τα πάντα όταν κλείνουμε τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, ότι πλαστήκαμε για την αιωνιότητα και πως η αγάπη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού εκτείνεται απεριόριστα και σκεπάζει κάθε αμαρτία μας εφόσον μετανοήσουμε για αυτήν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, πως όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν είμαστε και όσο κι αν έχουμε αρνηθεί το Θεό και αυτό που μας προσφέρει, Εκείνος εξακολουθεί Θεός ον ειρήνης να ειρηνεύει τις ψυχές μας και αγάπη καθώς είναι να μας αγαπά και να μας δίνει το χέρι να μας σηκώσει. Μόνο αυτό κρατήστε φεύγοντας σήμερα από αυτήν την Θεία Λειτουργία, πως είχαμε τη μεγάλη δωρεά σήμερα του Χριστού όλοι εμείς τα παιδιά Του, οι αδερφοί Του, όλοι εμείς που είμαστε τα παιδιά της Παναγίας, να Τον δοξάσουμε για μια ακόμη φορά για αυτήν την δυνατότητα της πνευματικής χαράς και της σωτηρίας. Να ευχαριστήσουμε εκείνη που συνήργησε αποφασιστικά σε αυτό, την Παναγία μας, η οποία αποτελεί το μεθόριον μεταξύ κτιστής και ακτής του φύσεως, την οποία τη βλέπουμε πλατητέρα των ουρανών, ανοιχτή αγκαλιά, το λέω και πάλι, να μας κλείνει όλους εντός της, χωρίς να περισσεύει κανείς μας, να μας δίνει το χέρι και να μας οδηγεί αταλάντευτα στη χαρά της Βασιλείας των ουρανών. Ευχή και προσευχή μου όλων σας, όλων μας, υποθυνή κατάληξη να είναι αυτή, από τη Θεία Λειτουργία του παρόντος κόσμου και της παρούσης Εκκλησίας να περάσουμε στην λειτουργία την αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών και να πάμε όλοι μας εκεί κοντά στην Παναγία μας για να δεχθούμε για πάντα την αγάπη της, την ευεργεσία της και τη μητρική της στοργή. Πάμε τώρα να ευλογήσουμε τους άρτους που έφερε η αγάπη σας και να απολυθούμε ο καθένας στα ίδια, λαμβάνοντας την ευλογία της Εκκλησίας για να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Η Παναγία μας να ευλογεί και να σκεπάζει τα σπίτια σας, τη ζωή σας, τους οραματισμούς σας και τα καλά σας έργα και τώρα και πάντοτε. Ένα ευχαριστώ στον πατέρα Ιωάννη και στους καλούς τους συνεργάτες, ένα ευχαριστώ στους υπέροχους ψάλτες μας, στους νεοκόρους μας, στους διακονητές παντός διακονήματος μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, ιδιαιτέρως δε προς όλες και όλους εσάς που ευγνώμονες, αν και καθημερινοί και εργάσιμοι, σήμερα πυκνώσατε το εκκλησίασμα και άχρη κεράτων του θυσιαστηρίου. Είστε παρόντες και παρούσες για να πούμε όλοι μαζί στην Παναγία μας το χαίρε, το ευχαριστώ, αλλά και το παρακαλώ μας για ό,τι μας απασχολεί, για ό,τι μας πονεί, για ό,τι μας προβληματίζει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα μέσα στη θεομητορική στοργή και προστασία σας εύχομαι από καρδιάς.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιέρωτων, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων σου, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην και την ίσον ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από όργης, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου, εθνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμηνικευδιάλεκτον έσε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διάσκεδασε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσας θέη μας, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
2: Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. ειρήνη πάση.
3: Δέσποτα πολύ έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράνου και παρομοίες αυτού Μητρός, εις το αιώνιο γενέσεως σας εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν δυνάμει, τιμίου και ζωοποιού Σταυρού και εσείς, τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων, εδόξου πανεφήνων Αποστόλων, των Αγίων Δεσπού Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνισε, πρόσδεκτον ποιήσουν ιδέησιν ημών. Σκέπασον ημάς και σκέπτον περίγους αποδείξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμου ειρηνεύσον ημών τη ζωή, Κύριε, και τον κόσμο σου και σώσον τα σφιχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: και άρτους εν διαιρήμω. Και εξ αυτών πέντε της Κυρίου χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεος. Και πλήν της οίκης των προσφερών και συναδρατάφων, και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην και εν το κόσμο σου άπαν, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίας, ότι σοι ο Αγιάζων κυθήνων και τρέφων τα σύμπατα της Θεού Θεοσμών, και σοι την δόξαν αναπέμπομε, συν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, πλούσιοι επτόκευσαν.
1: Πλούσιοι επτόκευσαν και πείνασαν, οι δε ζητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται.

0: ουρανών. Ου και λατωθήσονται παντός αγαθούν.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί μας, η αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, εις και το γενέσιον εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλου Τίτου, πρόφου ελληνικών Χρήστων, και προδόξων και ελληνικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοδόρων Πατέρων ημών, Αγίων και Δικαίων Θεοπαθώρων, Ιωακήμ και Άνη, και πάντων των Αγίων διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, Πάτερ Ιωάννη, να μοιράστε τους άρτους. Όλοι να είμαστε.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μπεντεβή, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 8 Σεπτεμβρίου, το γενέθλιον της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον Παράδεισο για να ασχολείται μόνο με την καλλιέργεια του καλού και την θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα του. Ο φθονερός όμως διάβολος παρέπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν την Θεία Εντολή και επέτυχε να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο της Τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός δια του Μωυσέως έδωσε τον νόμο του στους ανθρώπους και δια των προφητών κατέστησε γνωστό σε αυτούς το θέλημά του, ώστε να τους προετοιμάσει για μια μεγαλύτερη ευεργεσία, την ενσάρκωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, ο οποίος θα ελευθέρωνε τους ανθρώπους από τα δίχτυα του πονηρού. Προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός θέλησε να συμμετάσχει στην πεπτοκυΐα κατάστασή μας κατά πάντα, πλην της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο Θεός του ευτρέπησε μία άμμωμη κατοικία, μία παρθενική κυβωτό, την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία αν και υπέκειτο στον θάνατο και στην καταδίκη των προπατώρων μας, είχε εκλεγεί από το Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, το αίτιον της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της χριστιανικής αγιότητος. Ο πατέρας της ονομαζόταν Ιωακήμ και κατήγητο από το γένος του Νάθαν, Ιού του βασιλέως Δαβίδ. Ο Νάθαν εγέννησε τον Λεβί, ο Λεβί εγέννησε τον Μελεχή και τον Πάνθυρα, ο Πάνθυρας εγέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακήμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακήμ, ως εγγονή του Μαρθάν, απογόνου του Δαβίδ, από τον Σολομώντα, κατήγητο και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε τη Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις κόρες, τη Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη την Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα τη Θεοτόκο Μαρία που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως, η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήσαν ανιψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακήμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακήμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνου στον Ισραήλ». Ο Ιωακήμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, έμεινε 40 ημέρες στο όρος του Χοζεβά για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Τον ίδιο καιρό και η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές εικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος ον εν ελέη και εκτιρμής, εισήκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Άγγελο της Ευδοκίας του Θεού, για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά, η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακήμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα θέσει τέλος στη λύπη τους. Μετά την παρέλευση των 9 μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε την Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε: «Θήλη». Είπε δε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη», και εξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες του καθαρμού της, σηκώθηκε, πλήθηκε, θύλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα Μαρία. Το μυστήριο όνομα που προσδοκούσαν οι Πατριάρχε, οι Κριτέ και οι Προφήτε και δια του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτήριο σχέδιό του, το αποκεκριμένο αποκτήσεως κόσμου. Ημέρα με την ημέρα η μικρή κόρη μεγάλωνε και κρατεωνόταν. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στη γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια.
Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας «Ζή Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε έναν τόπο στον Κιτώνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο του κόσμου δεν επέτρεπε να εισέλθει, και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Προσήγαγε δε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσεστες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκ έχει». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδειτο του δωματίου της, την εθύλασε και ύμνησε το Θεό με την οδή «Άσο οδύν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα τόμε και αφύλατο απεμού το όνειδος των εχθρών μου, και έδωκέν μη Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Της αναγγελεί της Ιης Ρουβίμ ότι Άννα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φιλέ του Ισραήλ ότι Άννα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνοντο και υμνούσαν τον Θεό του Ισραήλ.

Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ρούφος και Ρουφιανός Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Σεβίρος Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Αρτεμίδωρος Πυρή τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, του εκ Κουλακίας καταγωμένου και εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος. Ο Νεομάρτης Αθανάσιος γεννήθηκε το 1749 στην Κουλακιά, σημερινή Χαλάστρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης, έδρα τότε του Επισκόπου Καμπανίας, στην οποία διέλαμπε ο Θεόφιλος, μία από τις πλέον εξέχουσες εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής. Οι γονείς του Αθανασίου, ευσεβείς χριστιανοί και προεστώτες του τόπου, τον έστειλαν για να μορφωθεί στο ελληνικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου δίδασκε τότε ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος και εν συνεχεία στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, για να παρακολουθήσει μαθήματα από τους διακεκριμένους διδασκάλους της. Από εκεί ο Άγιος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνδέθηκε με τον νεοχειροτονηθέντα Πατριάρχη Αντιοχίας Φιλίμωνα, τον οποίο ακολούθησε στη Δαμασκό. Κοντά του παρέμεινε επί 2 έτη και κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του Κουλακιά. Καλός γνώστης και της τουρκικής και της αραβικής γλώσσης, συνήθιζε να συναναστρέφεται με Τούρκους και να συχνάσει σε ένα βασιλικό υποστάσιο. Μία ημέρα, συζητώντας εκεί με έναν εμμύρη, του είπε: «Η δική σας πίστη συνίσταται σε αυτούς τους λόγους», και επήγγειλε με απλότητα το κείμενο της Μωαμεθανικής Πίστεως. Ο εμμύρης άρπαξε την ευκαιρία και τον κατήγγειλε αμέσως στον κριτή της Θεσσαλονίκης. Αυτός στην αρχή τον αθώωσε. Έπειτα όμως, παρακινούμενος από τους αγάδες που ήσαν παρόντες, άρχισε να τον προτρέπει να αλλαξοπιστήσει. Επειδή ο Μάρτης με παρησία του είπε ότι εκτός από την αληθινή πίστη του Χριστού άλλη δεν γνωρίζει, τον έκλεισε στη φυλακή με την ελπίδα ότι θα αλλάξει γνώμη. Μετά από λίγες ημέρες τον ανέκριναν πάλι. Βρέθηκε όμως σταθερός στη γνώμη του και καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Κραμάστηκε έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης στις 8 Σεπτεμβρίου 1774 σε ηλικία 25 ετών. Οι χριστιανοί παρέλαβαν το σώμα του και το ενεταφίασαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Σοφρονίου, Επισκόπου Αχταλίας της εν Γεωργία, εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Άγιος Σοφρόνιος γεννήθηκε το 1738 στην επαρχία Χαλδίας του Πόντου. Ο γόνος πολύτεκνης ιερατικής οικογενείας από νεανική ηλικία μετέβη στη Μονή Σουμελά και ύστερα από τριετή δοκιμή εισήλθε στην ιστορική Μονή του Τιμίου Προδρόμου Βαζελώνος στην Τραπεζούντα. Εκεί εκάρη μοναχός, μετονομαστής από Σιμεών Σοφρόνιος και σύντομα χειροτονήθηκε ιερεύς. Το 1776 απεστάλλει στη Γεωργία ως εφημέριος των Ελλήνων Μεταλλουργών της Αχταλίας. Ο ζήλος, η αγάπη και η πατρική του στοργή τον κατέστησαν τόσο αγαπητός στους πιστούς, ώστε με την υποστήριξη του τοπικού άρχοντος τον εξανάγκασαν να δεχθεί το επισκοπικό αξίωμα. Έχοντας την έδρα της επισκοπής του στην εκεί μονή της Θεοτόκου, συνέχισε ταπεινά το έργο του καλού ποιμένος, μέχρι ότου λεσγοί του Ταγιστάν σε επιδρομή τους λαιλάτισαν την περιοχή. Οι βάρβαροι εισέβαλαν στη μονή κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και κατέσφαξαν τους περισσότερους πιστούς. Τον επίσκοπο Σοφρόνιο και όσους από το ποιμνιό του διέφυγαν τη σφαγή, τους πούλησαν ως σκλάβους σε διάφορες πόλεις του Καυκάσου. Κατά θείαν οικονομίαν, ο Άγιος εξαγοράστηκε από μια ευσεβή γυναίκα και επέστρεψε στην Τραπεζούντα, όπου εξελέγει Μητροπολίτης του χειρεύοντος θρόνου. Για άγνωστους όμως λόγους, τον εγκατέλειψε και επανήλθε στην ησυχία της Μονής Βαζελώνος. Η καθαρότης και αγιώτης της ζωής του, καθώς και ο ζήλος του για την άσκηση και την προσευχή, προκάλεσαν σε τέτοιο βαθμό τον θαυμασμό και την αγάπη των συμμοναστών του, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ώστε να τον φθονήσει ο ηγούμενος. Τον κατεδίωκε συνεχώς, έως ότου τον εξανάγκασε να εγκαταλείψει το μοναστήρι και να καταφύγει στην πατρίδα του, όπου έζησε εν ειρήνη τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά την αναχώρηση του Αγίου από τη Μονή, ο ηγούμενος κατελήφθη από νευρική κρίση και 3 χρόνια αργότερα πέθανε με τρόπο αξιοθρύνητο. Το 1824, ύστερα από αποκάλυψη, έγινε η εκταφή των λειψάνων του Αγίου, τα οποία ευωδίαζαν και επιτελούσαν πολλές θεραπείες. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραπείωνος της Μονής του Σωτήρος Αγίου Ελεαζάρου εν Ψκόφ. Γεννημένος στην πόλη Γιούργεφ, ο Όσιος Σεραπείων εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Ψκόφ για να ζήσει ασκητικά κοντά στον Όσιο Ελεάζαρο. Δεν άντεξε όμως την αυστηρή άσκηση του πνευματικού του πατρός και απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά χωρίς την συγκατάθεση εκείνου. Στο δρόμο πλήγωσε το πόδι του και μεταμελημένος για την λιποταξία του επέστρεψε στον γέροντά του, κοντά στον οποίο παρέμεινε επί 55 χρόνια μέχρι τέλους της ζωής του. Στους συνασκητάς του ήταν υπόδειγμα για την ακριβή τήρηση των μοναστικών κανόνων, κυρίως όμως για την ταπείνωση και την υπακοή προς τον Όσιο Ελεάζαρο. Ιδιαίτερα αγωνιζόταν να μην μένει ποτέ αργός και αφιέρωνε κάθε λεπτό του ελεύθερου χρόνου του στην προσευχή ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Τόνισε την σπουδαιότητα της λατρευτικής προσευχής και έλεγε ότι οι 12 ψαλμοί, οι οποίοι σύμφωνα με το τυπικό διαβάζονται στο κελί, δεν έχουν τόση αξία όσοι ένα Κύριε Ελέησον που ψάλουν στο ναό όλοι οι μοναχοί συνηγμένοι σαν ένα σώμα ενώπιον του Θεού. Ο κανόνας, ο λεγόμενος των 12 ψαλμών, που προέρχεται από τους πρώτους μοναχούς της Αιγύπτου, διαδόθηκε ευρέως και στον ρωσικό μοναχισμό καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Τόσο αγαπούσε την πτωχία, ώστε μετά την κοίμησή του, κανείς δεν ήθελε τα φθαρμένα ενδύματά του. Από τη σκληρή δε άσκηση ασθένησε βαριά, αλλά εμφανίστηκε ο Όσιος Ονούφριος και τον εθεράπευσε. Προείπε 1 χρόνο νωρίτερα την εισβολή των Γερμανών και την ήττα τους από τους Ρώσους. Πράγματι, οι κάτοικοι του Ψκόφ, εμψυχωμένοι από την εμφάνιση του Αγίου Ντβόμοντ, ηγεμόνος της πόλεως, κατετρόπωσαν τους εχθρούς. Ο Όσιος Σεραπείων εκοιμήθη εν ειρήνη στις 8 Σεπτεμβρίου 1480 σε ηλικία 90 ετών. Μετά από λίγο καιρό ένας τυφλός ανέβλεψε προσκυνώντας τον τάφο του. Επίσης, ο Όσιος εμφανίστηκε σε μια γυναίκα που σκεπτόταν να πνιγεί απεγνωσμένη λόγω οικογενειακών συμφορών. Ο Όσιος της κράτησε το χέρι, της είπε να επικαλεστεί το όνομα του Οσίου Σεραπείωνος και της υποσχέθηκε ότι θα την βοηθήσει. Στον τάφο του τα θαύματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Πάρνα.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 8 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κιστικής Σύνωσης, Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1479, οι Οθωμανοί εγκαθίστανται στη Ζάκυνθο και καταλύουν το λατινικό δουκάτο των Τόκων. Το 1504 ο Μιχαήλ Άγγελος αποκαλύπτει το αριστουργηματικό άγαλμά του Δαβίδ στη Φλωρεντία. Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Το 1636 ιδρύεται από Πουριτανούς της Μασαχουσέτης το Κολέγιο του Χάρβαρντ, μετέπειτα Πανεπιστήμιο, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. Σαν σήμερα, το 1822, διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή, έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1901, ανάστατη Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, λογοτέχνη, μεταφραστή, πρωταγωνιστή στον αγώνα για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας. Ως άλλος που προκλήθηκε, οδήγησε στα αιματηρά επεισόδια που έγιναν γνωστά ως Ευαγγελικά. Το 1905 έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε όλη τη γη. Το 1907 αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Το 1908 το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου αποφασίζει την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου που θα αποτελέσει τομή στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Σαν σήμερα το 1914 γεννιέται στα θεραπιά της Κωνσταντινούπολης ο Δημήτριος Πρώτος, κατά κόσμον Δημήτριος Παπαδόπουλος, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από τις 16 Ιουλίου του 1972 έως τις 2 Οκτωβρίου του 1991, ο επωνομαζόμενος και Πατριάρχης της Αγάπης. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του εργάστηκε για την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δέχτηκε τις επισκέψεις των προκαθημένων όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και συγκάλεσε 3 προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στις 30 Νοεμβρίου 1979 δέχτηκε στο Φανάρι την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Δεύτερου και ανακοίνωσαν από κοινού την ίδρυση της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Το 1987 επισκέφθηκε επίσημα την Εκκλησία της Ελλάδας και συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του φρόντισε να οικοδομήσει καλό κλίμα στις σχέσεις του Πατριαρχείου με τις τουρκικές αρχές, πράγμα για το οποίο βοηθούσε και ο ήπιος και μετριοπαθής χαρακτήρας του. Έδειξε ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και το 1989 καθόρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα περιβάλλοντος. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Το 1972, σε αντίπεινα για το χτύπημα που υπέστησαν από τους Άραβες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν το Λίβανο και τη Συρία.
0: Σαν σήμερα, το 2006, εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο μονοθεσίτης δάσκαλος.

Είναι γνωστό ότι οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Μια γλυκιά μορφή λοιπόν που ζυμώθηκε μαζί με τα ομορφότερα χρόνια της παιδικής ηλικίας των παλαιών είναι η μορφή του δασκάλου. Ο δάσκαλος, αφού έπαιρνε το διορισμό του για να υπηρετήσει σε κάποιο ορεινό χωριό, στο οποίο λειτουργούσε μονοθέσιο σχολείο, ξεκινούσε από το σπίτι του με μόνα εφόδια, τις λίγες γνώσεις του γυμνασίου και του διδασκαλίου ή της παιδαγωγικής ακαδημίας αργότερα. Όμως, ο άνθρωπος αυτός είχε όραμα, ήταν γεμάτος φλόγα, όνειρα, πίστη, κέφι και όρεξη για δουλειά. Είχε στο μυαλό του πάντα το ποίημα του Κωστή Παλαμά. «Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου μην τ' αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσε το παλάτι, δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μέσα στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίσε σοφέ της κοινωνίας στο παλάτι».

Ύστερα λοιπόν από πεζοπορία 2-3 ωρών, ανάμεσα από κακοτράχαλους και δύσβατους δρόμους, βρισκόταν ο δάσκαλος στο χωριό. Οι κάτοικοι τον παρατηρούσαν από πάνω μέχρι κάτω, ενώ οι αρχές, ο πρόεδρος, ο παπάς, ο αγροφύλακας, ο καφετζής, αλλά και ο μπακάλης του χωριού, τον πλησίαζαν και τον καλωσόριζαν. Άνοιγαν δειλά και περίεργα μερικά παράθυρα και ξεπρόβαλαν γυναικείες μορφές να δουν και να μάθουν πολλά για τον δάσκαλο, όπως αν ήταν παντρεμένος, αν ήταν όμορφος. Τα σκολιαρούδια έπαιζαν κρυφτούλι στις γωνιές των σπιτιών και προσπαθούσαν να βγάλουν συμπέρασμα τι πράγμα ήταν αυτός ο καινούριος δάσκαλος. Αμέσως μετά πήγαιναν στο σχολείο, ένα ισόγειο χαμηλό ερείπιο, ασοβάντιστο, με σάπια παράθυρα και χωρίς τζάμια. Ένα κουτσό τραπέζι για έδρα, μερικά θρανία, ένα εικόνισμα κρεμασμένο στον τοίχο, που ίσως κάποτε παρίστανε τον Ιησού να ευλογεί τα παιδιά. Την άλλη μέρα έρχονταν και τα παιδιά, τα περισσότερα ξυπόλυτα, ακούρευτα και όχι τόσο καθαρά. Για σάκα είχαν ένα κομμάτι πανί από ανιφαντικό της μητέρας τους. Η μοναδική γραφική ύλη ήταν η πλάκα και το κονδύλι, κατάσταση αποκαρδιωτική. Τι να κάνεις. Εδώ φαινόταν το έργο του λειτουργού και όχι του δημοσίου υπαλλήλου.

κάθε πρωί είχε ατομική καθαριότητα. Το σχολείο απέκτησε και κουρευτική μηχανή και τα καλά αποτελέσματα δεν άργησαν. Το σχολείο έβρισκε σιγά σιγά τον δρόμο του. Κάθε Κυριακή είχε εκκλησιασμό. Τα παιδιά ήσυχα παρακολουθούσαν τη λειτουργία και ο δάσκαλος έψαλε «Δόξασαι ο Θεός». Έλεγε ο παπάς «Αποκτήσαμε και ψάλτη». Εμβολίαζε τα άγρια δέντρα και παρακινούσε τους κατοίκους να κάνουν το ίδιο. Γέμισε ο τόπος από καρποφόρα δέντρα. Τις Κυριακές έκανε δεντροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Δημιούργησε ένα μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και συμμετείχε σε όλες τις χαρές και τις λύπες των χωριανών. Αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας κάτω από το αμυδρό φως της λάμπας πετρελαίου για να προπαρασκευαστεί στα 15 τουλάχιστον μαθήματα της επόμενης ημέρας, να διορθώσει τετράδια, να ετοιμάσει την αλληλογραφία του σχολείου, που από τότε ήταν αρκετή. Ακόμη έγραφε και γράμματα για λογαριασμό των αγράμματων χωριανών ή αιτήσεις προς τις διάφορες υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος μαθητής χτυπούσε την καμπάνα για μάθημα πρωί-απόγευμα. Τα εποπτικά όργανα ήταν απλά, κατασκευασμένα από τον δάσκαλο και τους μαθητές. Σε κάθε εθνική επέτειο διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις υψίστης εθνικής σημασίας. Γιορτή τα Χριστούγεννα, κάλαντα στο τέλος του χρόνου. Εξετάσεις και γυμναστικές επιδείξεις. Διοργάνωνε ακόμη χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις με τους μεγάλους του χωριού. Όταν έφτασαν τα μαθητικά συσίτια, του έγιναν μεγάλος βραχνάς. Γάλα με χάσικο ψωμί και κίτρινο τυρί το πρωί. Μακαρόνια, πληγούρι και άλλα για το μεσημέρι. Όλα τα τρόφιμα τα φόρτωνε και τα ξεφόρτωνε ο δάσκαλος με τα χέρια του. Είχε μεγάλο μεράκι να περάσουν όλοι οι μαθητές του στο γυμνάσιο. Εκείνη την εποχή έδιναν εισιτήριες εξετάσεις. Από το σπίτι δεν υπήρχε καμία βοήθεια.

Ο γεωπόνος, ο καθοδηγητής, ο τεχνίτης, ο γραμματέας, ο συνεταιριστής και ο συνεργάτης των αρχών. Κάθε ξένος που ερχόταν στο χωριό κατέληγε στο σπίτι του δασκάλου. Αυτό στην καθοριότητα του χωριού, στους εράνους, στις απογραφές και πάντα άμυστος. Κάθε βράδυ, στο καφενεδάκι του χωριού, οι χωριανοί περίμεναν να μάθουν τα νέα από τον δάσκαλο που αντικαθιστούσε όλα τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον του έφτανε και να τους παρακινήσει να χτίσουν στα σπίτια τους αποχωρητήρια που δεν είχαν. Η δασκάλα ή δασκάλισσα βοηθούσε συμπληρωματικά το χωριό. Μάθαινε στις γυναίκες καινούργια φαγητά, γλυκά και εντύματα. Τους έδειχνε πώς να στρώνουν το τραπέζι και πώς να συντηρούν τα τρόφιμα. Ακόμη τους μιλούσε για την ανατροφή των παιδιών και κάθε Κυριακή μάζευε τα παιδιά μετά την εκκλησία για κατηχητικό. Στο τέλος του χρόνου οργάνωνε τη σχετική γιορτή. Ο δάσκαλος επέκτηνε τις δραστηριότητές του στη δημιουργία γεωργικού συνεταιρισμού, στην ανέγερση ηρώου πεσόντων, στη δημιουργία αγροτικών δρόμων, πλατείας, εκκλησίας και άλλα. Ασχολούνταν και με τη λαογραφία. Συγκέντρωνε όσο μπορούσε λαογραφικό υλικό. Συντηρούσε και διέδιδε τις λαϊκές παραδόσεις και δημιουργούσε λαογραφικές συλλογές με σκεύη, έπιπλα, ενδυμασίες, ξυλόγλυπτα και εντύματα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και άλλα. Δίδασκε στο μάθημα της γυμναστικής τους κρητικούς χορούς. Το βράδυ έκανε νυχτερινό μάθημα στους αναλφάβητους. Κάθε Τετάρτη απόγευμα είχε καλλιέργεια σχολικού κήπου. Είχε σπορείο με πρασιές από νερατζιές, καρυδιές, κερασιές, πεύκα, κυπαρίσκια και άλλα δέντρα, λουλούδια λογής-λογής, σωστός παράδεισος. Τελικά, το έργο του δασκάλου αναγνωριζόταν από τους χωριανούς και δεν αντιδρούσαν όταν τους ζητούσε να χτίσουν καινούριο σχολείο. Βοήθησαν όλοι και ύστερα από λίγο καιρό δεν χόρτεναν να καμαρώνουν το νέο διδακτήριο. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έρχονταν τα καινούργια θρανία, οι πίνακες. Λειτουργήσε η δανειστική βιβλιοθήκη. Όταν ερχόταν το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό, αγοραζόταν και κινηματογραφική μηχανή για την ψυχαγωγία και τη μόρφωση των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Αυτός ο Ιεραπόστολος πολλές φορές διέθετε και τις καλοκαιρινές του διακοπές για τις παιδικές κατασκηνώσεις και διοργάνωνε μορφωτικές εκδρομές. Πάντα στη διδασκαλία του εξήρε τις ανθρώπινες αξίες, τη θρησκεία, την πατρίδα, την ελευθερία, την οικογένεια. Ο δάσκαλος, ως φλογερός πατριώτης, έδωσε το παρόν και διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες του έθνους μας. Πολλά από τα σχολεία υπήρξαν επαναστατικά κέντρα και κέντρα εθνικής αντίστασης. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο δάσκαλος μοιάζει με τον Γεωργό και οι συμβουλές και τα ηθικά παραγγέλματα με τον Σπόρο. Σήμερα, ο δάσκαλος είναι απόφυτος πανεπιστημίου. Οι πλούσιες γνώσεις και η πείρα ήταν και είναι απαραίτητα εφόδια, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει άριστη εντύπωση στους μαθητές και τους γονείς, να γίνει κύριος της κατάστασης εντός και εκτός του σχολείου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και δασκάλου να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Κατά τη διδασκαλία να γίνεται οικονομία χρόνου
στα επουσιώδη και επιμονή στα ουσιώδη. Να περάσεις τους μαθητές ενσυνείδητα τις αρετές υπομονή, επιμονή, καθαριότητα, πειθαρχία, παρατηρητικότητα, αυτενέργεια, αγάπη στους άλλους και κυρίως αγάπη στην πατρίδα και τη θρησκεία. Να ελέγχει τις εργασίες όλων των μαθητών κάθε μέρα και να ενθαρρύνονται όλοι και να είναι πρότυπο εργατικότητας, παραγωγικότητας και αγάπης προς το παιδί.

Σήμερα τα μονοθέσια σχολεία είναι ελάχιστα. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Θύματα κι αυτά της αστιφιλίας. Μόνο τα χτίρια στέκουν πεισματικά όρθια, εγκαταλελειμμένα κι αυτά, για να θυμίζουν παλιές εποχές, δύσκολες αλλά όμορφες. Πρέπει κάποτε η κοινωνία μας να αναγνωρίσει τον ακούραστο και αθόρυβο εργάτη, τον πραγματικό ευεργέτη, τον ειρηνιστή, τον ανθρωπιστή, τον παιδαγωγό, τον αφανή μάρτυρα, εκείνον που δίδαξε στα χρόνια του τρόμου και της δυστυχίας. Γιατί όπως λέει ο Σέξπιρ, οι μεγάλοι άνδρες κατασκευάζουν μόνοι το βάθρο τους. Το μέλλον αναλαμβάνει απλά να στήσει πάνω του το άγαλμά τους. Όταν ρώτησαν τον Σοκράτη ποια είναι η άριστη πόλη, εκείνος απάντησε «Εκείνη στην οποία υπάρχουν πολλά βραβεία της αρετής».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός, με την ρύθμιση του ήχου να ανήκει σήμερα στην κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε και στην απόψινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον στίχο 8 που αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και λέει ότι ούκιν εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως να πει ποιος είναι το φως, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα του ανθρώπινου εγώ που οδηγεί θρησκευτικά στην αίρεση. Θα θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στην έννοια της αποστολής. Μια ξεχασμένη έννοια για τους ανθρώπους, μια ξεχασμένη έννοια για εμάς τους χριστιανούς. Και είπαμε ότι η έννοια της αποστολής στηρίζεται στα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη για τον πρόδρομο, ότι είναι η μαρτυρία, είναι η ανάγκη μέσα από αυτήν τη μαρτυρία να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας στην πίστη και ότι δεν είμαστε εμείς το φως, αλλά ερχόμαστε και υπάρχουμε στον κόσμο για να μιλούμε για το ποιος είναι το φως. Και είπαμε ότι η έννοια της αποστολής ξεκινάει βεβαίως από τα λόγια του Κυρίου μας, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν». Να δούμε λιγάκι τον στίχο 8 για να ολοκληρώσουμε αυτήν την έννοια της αποστολής του κάθε χριστιανού με βάση τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αλλά και να δούμε τελικά τι είναι υπερφύαλο και υπερήφανο και πού το ανθρώπινο εγώ μπαίνει μέσα στην θρησκευτικότητά μας και μας οδηγεί στην αίρεση. Ας επαναλάβουμε τον στίχο 8 συγκεκριμένα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αγαπητοί ακροατές, είναι δεδομένο ότι υπήρξε μια κορυφαία πνευματική προσωπικότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τον τιμά όσο κανέναν άλλον από τους ανθρώπους αμέσως μετά την Υπεραγία Θεοτόκο. Και μάλιστα στο περίφημο τρίμορφο, μια συχνά απαντώμενη εικόνα της Βυζαντινής αγιογραφίας που βρίσκεται και μέσα στις εκκλησίες μας, η λεγόμενη δέηση, βλέπουμε τον Κύριο να είναι στη μέση και η Παναγία και ο Πρόδρομος να βρίσκονται αριστερά και δεξιά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Εκκλησία μας αναγνωρίζει στον Ιωάννη τον Πρόδρομο το χαρακτηριστικό εκείνο της αποστολής από τον Θεό. Λέει πάλι παρακάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι στο πρόσωπο του Προδρόμου υπάρχουν και βρίσκουν εφαρμογή τα λόγια των προφητών, ότι «εγώ φωνή βόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου», όπως έλεγε κυρίως ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Πρόδρομος αποτέλεσε την φωνή του βόντος εν τη ερήμο. Και η ίδια η ζωή του ήταν μια ζωή ασκητική, μια ζωή δυναμική, μια ζωή πνευματική. Ασκήτεψε στην έρημο, ήταν ντυμένος με ό,τι πιο ευτελές και ό,τι πιο άγριο θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν δυνατόν να φορέσει άνθρωπος, και τρεφόταν με ακρίδες και μέλι άγριο. Δηλαδή αποτελούσε, να το πούμε έτσι, ένα πρόσωπο εκτός της πραγματικότητας της εποχής του, ένα πρόσωπο το οποίο υπερεύει τους ανθρώπινους κανόνες και τα ανθρώπινα μέτρα για να προετοιμαστεί, αλλά και ταυτόχρονα να δηλώσει την ταυτότητά του. Για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, όπως και για τον καθέναν από μας σήμερα, ο Πρόδρομος θα ήταν, να το πούμε έτσι, ένας outsider, δηλαδή ένας εκτός τόπου και χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν ένας τρελός για εκείνη την εποχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην έρημο, είναι ντυμένος με ρούχα από άγρια ζώα,
Ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ως τροφή του τις ακρίδες και το αγριόμελο, δεν μπορεί να είναι σοβαρός, να το πούμε έτσι, άνθρωπος. Άνθρωπος ο οποίος να είναι ευυπόληπτος και αξιοπρόσεκτος από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Κι όμως, μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, τον τρελό, τον out, όπως θα τον έλεγε η εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά ένα δώρο του Θεού για τον κόσμο. Ήταν ο πρόδρομος, ο απεσταλμένος, αυτός που ήλθε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στην εποχή μας, όποιος μαρτυρεί περί του φωτός, ουσιαστικά ομοιάζει με τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Όποιος στερείται για την αγάπη του Θεού, όποιος συγχωρεί, όποιος αγαπά, όποιος προσεύχεται, όποιος φεύγει από τον κατεστημένο τρόπο ζωής, είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός κοινωνίας, εκτός πραγματικότητας. Και βεβαίως θεωρείται ίσως και τρελός από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Από την άλλη μεριά, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται να υπάρχει αυτό το έκτακτο χάρισμα της αποστολής από τον Θεό. Της προδρομικής, δηλαδή προφητικής καταστάσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ή όποιος τέλος πάντων βρίσκεται στη θέση του προδρόμου να έχει μέσα του τον εσωτερικό φωτισμό και την εσωτερική γνώση από τον Θεό, ώστε να αποτραβηχθεί από την κοινωνία των ανθρώπων και να ζει στην έρημο του προσωπικού αγώνα, στην έρημο της προσωπικής πάλης, στην έρημο της αποστολής για την αγάπη προς τον Θεό. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για τη ζωή του κάθε χριστιανού, αν θέλαμε να ήμασταν πραγματικά χριστιανοί σήμερα, δηλαδή μαθητές του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές, δεν θα βιώναμε τίποτε άλλο παρά την έρημο σε σχέση με τον κόσμο. Η γλώσσα μας, ενώ είναι η γλώσσα όλων των ανθρώπων, δεν είναι κατανοητή από τους άλλους. Το ότι νηστεύουμε θεωρείται κάτι το οποίο είναι παράξενο. Το ότι προσευχόμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι εκκλησιαζόμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι συγχωρούμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν εκδικούμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι είμαστε τίμιοι, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν κλέβουμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν υβρίζουμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν ζούμε όπως ζουν οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι παράξενο. Και είναι μια τρέλα στην εποχή μας. Ο πραγματικά χριστιανός και τότε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ζει στην δική του προσωπική έρημο σε σχέση με τον κόσμο, χωρίς όμως να βγαίνει από τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ζούσε πέραν του Ιορδάνου, αλλά ήταν προσιτός στους ανθρώπους. Δηλαδή είχε το δικό του προσωπικό του κομμάτι, είχε την έρημό του, θα μπορούσε να πει κανείς, με την οποία κοινωνούσε με τον Θεό. Αλλά ταυτόχρονα είχε και την κοινωνία με τους ανθρώπους για να μπορεί να μαρτυρεί περί του φωτός. Διότι αυτή τελικά είναι και η αποστολή του καθενός χριστιανού, αγαπητοί ακροατές. Να ζούμε μέσα στην προσωπική μας έρημο, δηλαδή έρημο για τον κόσμο, με την νηστεία, την προσευχή, την αγάπη, την καλλιέργεια, την μελέτη του Λόγου του Θεού, την κοινωνία με το Θεό και ταυτόχρονα να κοινωνούμε με τους ανθρώπους για να μαρτυρούμε περί του φωτός. Ένας μεγάλος εχθρός σε αυτήν την προσωπική μας έρημο, αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση η οποία μας κάνει να γεμίζει ο χρόνος μας με εικόνες, ταινίες, σκέψεις, ειδήσεις που μας απομακρύνουν από τον Θεό και δεν μας επιτρέπουν να μελετήσουμε, να τροφοδοτηθούμε πνευματικά, να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε το φως που χρειάζεται η ζωή μας και να ζήσουμε
προσευχητικά και αγαπητικά, έστω και για 5 λεπτά μέσα στην ημέρα. Η έρημος που είναι απαραίτητη και πρέπει ο καθένας μας να την βιώσει, την μοναχικότητα σε σχέση με τους ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο σπίτι του, ακόμη και μέσα στην οικογένειά του, για να προσεγγίσει το Θεό, αλλά και ταυτόχρονα να έχει διαρκώς το νου του στραμμένο προς την κοινωνία με τους ανθρώπους. Αν δεν αφήνεις ένα περιθώριο της ημέρας σου, της ζωής σου, του χρόνου σου να σκεφτείς το Θεό, τότε δεν μπορείς να κοινωνήσεις γνήσια με τους συνανθρώπους σου, τους οικείους σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τον σύζυγο ή την σύζυγό σου, τον φίλο σου ή την φίλη σου, τους ανθρώπους που σε αγαπούν ή τους ανθρώπους που δεν σε σκέπτονται. Δεν γίνεται αυτός ο συνδυασμός που ο πρόδρομος επέτυχε απεσταλμένος από τον Θεό, δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και την έρημο και την κοινωνία. Η εποχή μας συντρίβει την έρημο, αγαπητοί ακροατές, και ταυτόχρονα υπονομεύει και ακυρώνει την κοινωνία, διότι τελικά όποιος δεν μπορεί να ζήσει λίγο τους καρπούς της ερήμου, δεν μπορεί να ζήσει και την κοινωνία με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχει την προοπτική και την προϋπόθεση να κοινωνήσει γνήσια και αληθινά με τους ανθρώπους. Και γνήσια και αληθινά με τους ανθρώπους κοινωνεί αυτός που αγαπά, αυτός που έχει γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός που μπορεί να προσφέρει είτε το μάλωμα, είτε το χάδι, είτε την αγάπη, είτε την πίεση, είτε τη συγγνώμη, είτε την διδαχή. Και κάθε τι που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έδωσε ως μαρτυρία με την ίδια του τη ζωή. Έρημος λοιπόν και κοινωνία, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους, με τα χαρίσματα και τις δυνατότητες και τις διαστάσεις που αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί και απαιτεί από τον καθέναν από μας. Ας κλείσουμε την τηλεόρασή μας, ας κλείσουμε τις φωνές τις εξωτερικές και ας στραφούμε λίγο στον εαυτό μας, δίδοντας έστω και 1 λεπτό προσευχής, 1 λεπτό περίσκεψης, 1 λεπτό μελέτης, 1 λεπτό ζωής με τον Θεό καθημερινά, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και αν το άγχος μας, ακόμα και αν οι υποχρεώσεις μας είναι τόσες πολλές, ώστε δεν μας επιτρέπουν να ερημώσουμε λιγάκι, δηλαδή να ζήσουμε αυτήν τη γνήσια μοναχικότητα που η Εκκλησία στο πρόσωπο του Προδρόμου προσφέρει και καλεί τον καθέναν μας να ζήσει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πάτερ Θεμιστοκλής Μουρτζάνος. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο μέσα από το προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, κάνοντας μία αναφορά, αγαπητοί ακροατές, και στο θέμα του στίχου 8 «Ουκίν εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός». Ο γνήσια πνευματικά άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, έχει πάντοτε την αίσθηση ότι δεν είναι ο ίδιος το φως. Και αυτό δεν είναι καρπός απλώς ταπεινούσεως. Είναι πάντοτε σε σχέση με την σύγκριση με το ίδιο το φως που είναι ο αληθινός Θεός. Πολλές φορές εμείς οι πιστοί ή οι άνθρωποι που έχουμε χαρίσματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας θεωρούμε τους εαυτούς μας ικανούς να μιλήσουν περί παντός του επιστητού και λογικά και πνευματικά. Μάλιστα θεωρούμε τους εαυτούς μας αναντικατάστατους, ότι είμαστε μοναδικοί, ότι ο κόσμος στηρίζεται επάνω μας, ότι έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εμάς, ότι ό,τι κάνουμε είναι αυτό που είναι και το μόνο σωστό και μάλιστα έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και όλους τους άλλους που δεν συμφωνούν με τον δικό μας τρόπο, να υποτιμούμε το έργο τους και την παρουσία τους, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε και αυτήν την κρυφή υπερηφάνεια και την περιφρόνηση εναντί τους ότι αυτοί οι ταλέποροι δεν ξέρουν. Μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν υπό την επίβλεψή τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι επειδή εξαρτώνται άνθρωποι από εμάς, εξομολογούνται μάλιστα σε εμάς, έχουν υπακοή σε εμάς, ότι εμείς είμεθα αυτοί που μπορούμε να κυριαρχούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε το φως για αυτούς τους ανθρώπους. Και ότι αν εμείς λείψουμε ή αν αυτοί φύγουν από μας, τότε αλλήμονό τους, τόσο το χειρότερο για αυτούς. Τι κάνουμε τότε? Αυτοθεοποιούμαστε, αγαπητοί ακροατές, και απολυτοποιούμε την προσωπική μας αξία και γινόμαστε ή θεωρούμε τους εαυτούς μας το φως. Περιπέπτουμε τότε σε μια αίρεση, αγαπητοί ακροατές. Στην αίρεση αυτή του εγωκεντρισμού, δηλαδή στην αυτοθεοποίηση και την ειδωλοποίηση του εαυτού μας, και έχουμε την αίσθηση ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Έως φορικά πορευόμεθα τότε. Και οι άνθρωποι βέβαια που είναι κοντά μας μπορεί να ωφελούνται δια της υπακοής ή δια του τρόπου που εμείς τους διδάσκουμε. Όμως εμείς είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είμαστε σε θέση τελικά να διακρίνουμε πού είναι η γνησιότητα και πού το πρόβλημα. Εδώ πέρα θα ανοίξουμε μια παρένθεση που για μας είναι σημαντική. Πολλές φορές υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι κρίνουν την Εκκλησία και μάλιστα κρίνουν, να το πούμε έτσι, διάφορα ανοίγματα πνευματικά της Εκκλησίας, κυρίως προς τον ετερόδοξο χριστιανισμό, προς τον ετερόδοξο κόσμο, και θεωρούν ότι αυτά τα ανοίγματα αποτελούν ούτε λίγο ούτε πολύ προδοσία της πίστεως. Και φτάνουν στο σημείο να κατακρίνουν την ηγεσία της Εκκλησίας, τους πατριάρχες, τους αρχιεπισκόπους, τους μητροπολίτες, τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες, βεβαίως επουδενία πεμπολώντας την πίστη, αλλά καταθέτοντας την μαρτυρία, την όποια μαρτυρία είναι δυνατόν να δεχθούν οι ετερόδοξοι αδελφοί μας, διότι η αποστολή μας, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε και σε αυτό το ζήτημα το οποίο εθίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, η αποστολή μας δεν περιορίζεται μονάχα στους νυν χριστιανούς ή στους νυν συμφωνούντας με τον τρόπο και τις θέσεις και την πίστη της Εκκλησίας, αλλά επεκτείνεται προς άπασαν την οικουμένη. Και επουδενή δεν θα ήμασταν, να το πούμε έτσι, άξιοι του χαρίσματος και της αποστολής μας, αν αρκούμασταν στην αυτάρκεια και στον περιορισμό στα του οίκου μας. Επομένως, όταν συνάνθρωποι μας κάνουν κριτική και μάλιστα απορρίπτουν με τρόπο πολλές φορές υβριστικό και σκαιό, αποδοκιμάζοντας, υβρίζοντας, κατακρίνοντας, κατηγορώντας, οδηγώντας στην πειρά ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δίδουν μαρτυρία έστω και με πολλές δυσκολίες, τότε περιπίπτουν σε αυτήν την αίρεση του να θεωρούνται αυτοί το φως και όχι μαρτυρούντες περί του φωτός. Μπαίνει δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο εγώ πάνω από την Εκκλησία, πάνω από το εμείς. Να είμαστε προσεκτικοί βεβαίως και να πούμε ότι δεν μιλούμε για τις περιπτώσεις που όντως πωλείται η πίστη μας ή χάνουμε την πίστη μας δίδοντας αυτήν την αίσθηση ότι μαρτυρούμε περί του φωτός. Ουδής συμβιβασμός περί την πίστη επιτρέπεται. Υπάρχει άλλωστε η μαρτυρία του Αββά Ποιμένος μέσα στο γεροντικό, όπως και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, που όταν τον κατηγορούσαν άνθρωποι ότι ήταν πόρνος, ψεύτης, κλέφτης, εγωιστής, οτιδήποτε άλλο, σιωπούσε. Όταν του είπαν ότι είσαι αιρετικός, διαμαρτυρήθηκε. Και όταν τον ερώτησαν οι μαθητές του για ποιο λόγο διαμαρτυρήθηκες στην αίρεση και αρνήθηκες να απαντήσεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες που όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν ήταν αληθινές, απάντησε: οι άλλες κατηγορίες με βοηθούν να παραμένω ταπεινός, όμως η κατηγορία της αιρέσεως με οδηγεί στην απομάκρυνση από τη σωτηρία. Και την αίρεση την διατυπώνει η ίδια η Εκκλησία, και η ίδια η Εκκλησία έχει τα κριτήρια εκείνα τα οποία μαρτυρούν περί της αιρέσεως ή περί της αληθείας. Όταν λοιπόν εμείς γινόμαστε κριτές των πάντων και θεωρούμε πως μόνο εμείς κατέχουμε την αλήθεια και ο τρόπος ο δικός μας είναι ο σωστός, τότε ουσιαστικά θεοποιούμε τους εαυτούς μας και θεωρούμαστε ότι είμαστε εμείς το φως και δεν μαρτυρούμε περί του φωτός με την ταπείνωση αλλά και τον δυναμισμό που ταυτόχρονα χρειάζεται. Η αίρεση, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη ζωή της Εκκλησίας και πηγάζει ακριβώς από αυτή την εγωκεντρική θεώρηση του κόσμου ότι εγώ μπορώ να ερμηνεύσω την γραφή, εγώ μπορώ να πω ποια είναι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως τελικά. Όλες οι μεγάλες αιρέσεις από αυτήν ακριβώς την αντίληψη ξεκίνησαν. Όταν μένουμε όμως στην ταπεινή μαρτυρία περί του φωτός και δεν θεοποιούμε τους εαυτούς μας, είτε προς τη μία κατεύθυνση του να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, είτε προς την άλλη να θεωρούμε πως όλοι είναι εξαρτημένοι από μας και εμείς μονάχα κατέχουμε τον τρόπο της σωτηρίας και είμαστε οι μόνοι ικανοί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, τότε ακολουθούμε το μήνυμα του προδρόμου. Δηλαδή νιώθουμε ότι δεν είμαστε το φως, μαρτυρούμε όμως περί του φωτός. Και κάτι που είναι τελευταίο και σημαντικό: οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ταπεινοί και διότι βλέπαν ότι είχαν αδυναμίες και εμπάθειες και αμαρτίες, αλλά ακόμα και αν δεν είχαν, έβλεπαν την δύναμη του Θεού, την καθαρότητα, το φως του Λόγου, γιατί κοινωνούσαν με τον Λόγο. Και όταν ο λίχνος δεν μπορεί να κοινωνήσει το φως και να φωτίσει το φως, όπως λέει ένα τροπάριο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τότε πόσο εμείς που ούτε καν λίχνος δεν είμαστε στη ζωή μας, μπορούμε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με το φως και την αγιότητα του Λόγου του Θεού. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για απόψε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε μπαίνοντας στην 15η εβδομάδα της κοίησης με τίτλο «Τριάδα» από το βιβλίο «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Διαβάζουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με ένα ρητό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το παιδί είναι γέφυρα που ενώνει τη μητέρα με τον πατέρα και έτσι οι τρεις γίνονται μία σάρκα, όπως όταν δύο πόλεις που χωρίζονται από ποτάμι ενώνονται με γέφυρα. Και εδώ η γέφυρα αυτή σχηματίζεται από την ουσία των δύο. Και όπως γράφει η συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, η εγκυμοσύνη είναι εικόνα της ανθρώπινης διασύνδεσης.

Ήταν ίσως το πιο παράξενο αίσθημα που είχα ποτέ. Το κεφάλι του πρώτου μου παιδιού είχε ήδη γεννηθεί. Επί μήνες αναρωτιόμουν πώς θα ήταν το χλωμό του σαν ζυμαράκι πρόσωπο που θα έβλεπα μπροστά μου. Ωστόσο, το υπόλοιπο σώμα του, με τις σχετικές ανάγκες για τροφή, ανάσα, αγάπη, ύπνο και καθαρή πάνα, που σίγουρα σε λίγο το νεογέννητο θα τις ένιωθε, δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί στον κόσμο. Ενώ περίμενα επί δύο λεπτά που έμοιαζαν με αιωνιότητα για την συστολή που θα μου τον αποκάλυπτε εντελώς, ένιωσα τη γνώριμη αίσθηση των ποδιών του γιού μου να κλωτσάνε ψηλά μέσα στη μήτρα. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά, μπορούσα να τον αισθάνομαι και έξω, καθώς με αδιαμφισβήτητη αυτενέργεια τέντωνε το λαιμό του προς τα έξω, στρεφόμενος προς το φως. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά ακόμη μέρος του σώματός μου. Ήμουν μητέρα, αλλά όχι ακόμη μητέρα. Η στιγμή εκείνη περιείχε δύο πραγματικότητες σε μυστηριώδη ένταση. Αυτός και εγώ ήμασταν ταυτόχρονα και έδια συνδεδεμένη μονάδα και έδια κριτά όντα.

Τις μέρες που ακολούθησαν, καθώς το παιδί αυτό εγκαταστάθηκε στην οικογένειά μας, το υπομόχλιο μετακινήθηκε λίγο και η ισορροπία της ενότητας και διακριτότητάς μας ρυθμίστηκε σε ένα νέο σημείο, γέροντας προς τη μεριά της ανεξαρτησίας του. Δεν ήταν πια δική μου δουλειά να αναπνέω και να χωνεύω για αυτόν, αλλά ακόμη χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλον. Όσο χρειαζόταν αυτό το γάλα μου, άλλο τόσο χρειαζόμουν εγώ να το τραβήξει. Και δεν ήταν θέμα μόνο συναισθηματικής ανάγκης, αλλά καθαρή σωματική αναγκαιότητα. Αν κοιμόταν λίγο περισσότερο από όσο το σώμα μου περίμενε, τα γεμάτα στήθη μου μεταμορφώνονταν ξαφνικά σε πηγή οδύνης, μέχρι αυτός ρουφώντας να με βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και οι ρυθμοί μου κατά ανάγκη μου προσαρμόζονταν στους δικούς του. Όχι απλώς από καθήκον, αλλά ως φυσική συνέπεια. Μόλις ανησυχούσε, ανταποκρινόμουν με αίσθηση επίγοντος που ανέβλιζε από μέσα μου. Σχεδόν δεν φεύγαμε από το σπίτι. Η ζωή μας έγινε μια υπέροχη κυκλική εναλλαγή. Τάισμα, ρέψιμο, μπάνιο, άλαγμα, θαυμασμός, ανάπαυση, κλάμα, ρυθμικό κούνημα. Τη μοιραζόμασταν στον απόλυτο βαθμό. Ήμουν ο εαυτός μου, αλλά σαφώς δεν ήμουν δική μου. Ζούσα αυτό που η συγγραφέας Λίζα Μπαράιτσερ ονομάζει μητρική συνθήκη του να είσαι μονή και πολλαπλή ταυτόχρονα.

Ως χριστιανοί πιστεύουμε εις έναν Θεόν που όμως είναι τρισυπόστατος. Στην Αγία Τριάδα που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η Τριάς είναι ενότης εν ποικιλομορφία, μία και μόνη Θεία πραγματικότητα με τρεις εκφράσεις Θεία Ζωής. Τρία ίσα πρόσωπα που μετέχουν της αυτής ουσίας. Ως τέτοιος, ο Θεός δεν είναι μόνον μονάς, αλλά και ένωση. Όχι απλώς ενότητα, αλλά κοινότητα. Μέσα στη Θεία Ζωή, ο εαυτός βρίσκεται και εκπληρώνεται μόνο στην αγάπη προς τον άλλον. Αυτήν την πραγματικότητα τη βλέπουμε σε κάθε στάδιο της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, ακόμη και πολύ πίσω στη δημιουργία του σύμπαντος, όταν για πρώτη φορά μιλά στον πληθυντικό λέγοντας «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» από τη Γένεση. Στη βάπτιση του Χριστού όμως, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαρ γεννήτωρο συμφωνεί προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιό ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Είναι αδύνατον να καταδυθούμε στα βάθη του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Στον όρθρο της Πεντηκοστής αναφερόμαστε σε αυτό ως ξένον δίδαγμα, παράδοξη διδασκαλία. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μιλά για ένιγμα, γρίφο. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ μας υπενθυμίζει ότι μυστήριο δεν σημαίνει κάτι απλώς και κρυμμένο. Εκφύσεως είναι και κάτι εν μέρη αποκεκαλυμμένο. Ως πέπλο το μυστήριο σε σκοτίζει και ταυτοχρόνως μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που σκεπάζει. Θέλουμε να πλησιάσουμε, να ανακαλύψουμε περισσότερα. Έτσι, η Αγία Τριάς δεν είναι κάποιο ακατανόητο ένιγμα που πρέπει να καταπιούμε εντός εισαγωγικών, αλλά δυναμική εμπειρία Θεία Ζωής που συνέχεια μας προσκαλεί. Το ότι η Θεότης είναι μυστήριο στο οποίο πρέπει να μετάσχουμε είναι σαφές από τη Γραφή. Παρότι δεν απαντάται εκεί η λέξη Τριάς, οι τρεις πιο σαφείς τριαδικές διατυπώσεις της βίβλου εμφανίζονται όλες στη λατρευτική πρακτική της Εκκλησίας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Αναστημένος Χριστός διδάσκει τους μαθητές του να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη δεύτερη επιστολή του προς την Εκκλησία της Κορίνθου με την τριαδική ευλογία, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Χαιρετώντας δε τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας στην αρχή της πρώτης επιστολής του, ο Απόστολος Πέτρος ορίζει την Εκκλησία αναφερόμενος στα τρία θεία πρόσωπα που λατρεύουμε. Όπως πιστοποιεί η παράδοσή μας, η ζωή της Τριάδος εκφράζεται μέσα στην κοινότητα της πίστεως. Η εγκυμοσύνη μπορεί να σχηματίζει μια τέτοια κοινότητα. Διότι η μητέρα που περιμένει παιδί δεν είναι μόνη, αλλά αποτελεί μία συνάντηση, μία σύναξη. Το σώμα που εγκυμονεί είναι τόπος όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις, αν έχει δίδυμα. Και όπου δύο ή τρεις είναι συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, αποκαλύπτεται η παρουσία του, εκεί, εν μέσω αυτών. Έτσι, εκείνη που η εγκυμοσύνη συνάζει σε ενότητα αυτοθυσιαστικής αγάπης μεταμορφώνονται σε ζωντανή εικόνα της Αγίας Τριάδος. Μπορεί να νιώθεις κόπωση, να πονάς, να είσαι εξαντλημένη, να νιώθεις αδύναμη, κακοδιάθετη, χάλια. Παρ' όλα αυτά,
στη μητρότητα καθρεφτίσεται κατά κάποιον τρόπο ο τρισυπόστατος Θεός στον κόσμο. Τι μεγάλο μυστήριο! Τι υψηλή κλίση!

Ο Άγιος Αυγουστίνος εφιστά βέβαια την προσοχή μας έναντι των τριαδικών παραλληλισμών με την οικογένεια, οι οποίοι είναι υπερβολικοί. Εκείνοι που θεωρούν τη μητέρα, τον πατέρα και το παιδί ως ολοκληρωμένη εικόνα του εντριάδη Θεού, κατά τον Άγιο είναι κομικά πλανημένοι. Το να θεωρήσουμε τον άνθρωπο πατέρα στη θέση του πατρός, το παιδί στη θέση του Υιού και τη μητέρα ως Άγιο Πνεύμα είναι τόσο παράλογο και όντως τόσο λανθασμένο, ώστε είναι εξαιρετικά εύκολο να το αντικρούσουμε. Διότι αντιπαρέρχομαι κάτι τέτοιο, να θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ως μητέρα του Υιού του

Αυτό και μας ενθαρρύνει να αναζητήσουμε ομοιότητες μεταξύ τριαδικής και οικογενειακής ζωής και μας προειδοποιεί να μην το τραβάμε πάρα πολύ. Για να εντοπίσουμε τις ομοιότητες, ας τοποθετήσουμε τη δική μας ζωή δίπλα στην εικόνα του Αντρέι Ρούμπλιεφ, «Η φιλοξενία του Αβραάμ», κάποια εκδοχή της οποίας υπάρχει σε κάθε σχεδόν ορθόδοξο ναό. Η εικόνα ζωντανεύει τη διήγηση από τη γένεση για τους τρεις ξένους που ήλθαν αναπάντεχα να επισκεφθούν τον Άγιο Προπάτορά μας Αβραάμ και την Προμήτορά μας Σάρα, εκεί που είχαν κατασκηνώσει κοντά στη βελανιδιά του Μαμβρή. Η άφιξη των τριών επισκεπτών περιγράφεται ως θεοφάνεια, εμφάνιση του Θεού, του Κυρίου. Η δε Εκκλησία τελικώς θεωρεί ότι κατά μυστικό τρόπο υποδεικνύουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, αν και δεν ξεχνά ότι ο Πατήρ και το Πνεύμα πράγματι δεν απεικονίζονται με ανθρώπινη μορφή. Βλέπουμε τις μορφές να κάθονται μαζί σε ένα τραπέζι, με τις στερούγες κλειστές πίσω τους και τα κεφάλια τους στεφανωμένα με φως, να γέρνουν το ένα προς τη μεριά του άλλου. Καθένας κρατά το σύμβολο της εξουσίας του. Τα πρόσωπά τους είναι ολόιδια και η ένδυσή τους παραπέμπει στις ίδιες χρωματικές αποχρώσεις. Η κεντρική μορφή είναι ενδεδειμένη με τα χρώματα που παραδοσιακά φέρουν τα ενδύματα του Χριστού. Κόκκινο και από πάνω μπλε. Ακολουθώντας το βλέμμα του, τα μάτια μας δεν έχουν πού να σταθούν, καθώς η κοινωνία μεταξύ των προσώπων κινείται συνεχώς κυκλικά. Μία φανταστική γραμμή που περιλαμβάνει τους ώμους των μορφών σχηματίζει και αυτή γεωμετρικό κύκλο. Στο τραπέζι μπροστά τους υπάρχει ποτήριον. Η τέταρτη θέση στο τραπέζι παραμένει ευδιάκριτα ανοιχτή και προσκαλεί καθέναν μας. Η διακριτότητα των τριών θείων προσώπων, όπως αποκαλύπτεται στην εικόνα αυτήν, ασφαλώς μπορεί να παραλληλιστεί με την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Ακριβώς όπως οι τρεις μορφές είναι διακριτά ενδεδειμένες, η μητέρα και το μωρό της επίσης διακρίνονται ο ένας από τον άλλον. Η ενεργοποίηση, η οποία σηματοδοτεί τα πρώτα φτερουγίσματα των κινήσεων του μωρού που η μητέρα μπορεί να νιώσει, συμβαίνει περί την 15η εβδομάδα και έκτοτε η ετερότητα του μωρού της ποτέ δεν θα φύγει από τη σκέψη της. Μπορεί να κάθεται ήσυχη σε μία συναυλία και να το νιώθει να κλωτσά μέσα της στο ρυθμό της μουσικής. Μπορεί με τις κλωτσιές του να την ξυπνά. Ώρα με την ώρα θα συνειδητοποιεί ότι αυτή δεν είναι το μωρό της και το μωρό της δεν είναι αυτή. Η ενότητα της θεότητος, όπως απεικονίζεται στην τριλογία του Ρούμπλιεφ, έχει επίσης κάποιες ομοιότητες με τη δική μας ανθρώπινη μητρότητα. Βεβαίως, αντίθετα με τα θεία πρόσωπα, μια μητέρα ποτέ δεν είναι απολύτως ένα με το παιδί της. Ωστόσο, καθώς η κοιλιά φουσκώνει, ατενίζοντας τις τρεις μορφές στην εικόνα, η κυκλική κίνηση της αμοιβαιότητάς τους μιλά βαθιά μέσα μας. Η ανοιχτότητα μεταξύ τους μας συγκινεί. Γευόμαστε εκ νέου την αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι μία μονάδα περιεκτική του εαυτού της, αλλά ένα σχεσιακό «ον». Αφυπνιζόμαστε στο κάλλος του γεγονότος ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγώ χωρίς εσύ. Θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε ο εαυτός μας μόνο στο πλαίσιο της αγάπης προς τον άλλον.

Οι θεολόγοι έχουν δώσει στην κυκλική κίνηση των τριών προσώπων το όνομα περιχώρησης. Μία λέξη με πολλαπλά νοήματα. Ο λόγιος Julian Stent έχει απαριθμίσει τις διάφορες συνδηλώσεις της λέξης περιχώρησης με τρόπους που την έχουν χρησιμοποιήσει διάφοροι εκκλησιαστικοί πατέρες. Όταν βλέπουμε τις χρήσεις αυτές με τη σειρά, είναι φανερό ότι κάθε μία από τις έννοιες που εντοπίζει ο Stent έχει κάποια αντίστοιχη στο πεδίο της μητρότητας. Για τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, λέει ο Stent, η περιχώρηση σημαίνει περικυκλώνω, περιλαμβάνω. Η συμπερίληψη αυτή εμφανίζεται στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, στους γερμένους ώμους των τριών μορφών, καθώς κάθονται σε κύκλο. Η αντίστοιχη πτυχή της εγκυμοσύνης είναι πιο εντυπωσιακή, όταν σκεφτούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να κυοφορεί αγόρι και το γυναικείο της σώμα μπορεί να κυκλοφορεί με ένα μεγάλο μάτσο ψι χρωματοσωμάτων μέσα του. Η σάρκα της φαίνεται να ενσωματώνει περισσότερα από όσα είναι δυνατόν. Ή για να θυμηθούμε τον ακάθεστο ύμνο προς το Θεοτόκο, να είναι πλατητέρα του εαυτού της. Ωστόσο και το μωρό με κάποιον τρόπο την περικλείει. Η εγκυμοσύνη μπορεί να αποτελεί πλημμυρίδα, να αναλώνει όλες τις σκέψεις της και κάθε σταγόνα της ενέργειάς της. Ιδιαίτερα αν συνήθως απολαμβάνει τις ήρεμες στιγμές που περνά μόνη, μια τέτοια ολική εισβολή στο ζωτικό της χώρο μπορεί να την κάνει κλειστοφοβική μέσα στον ίδιο της το σώμα. Άλλοι πάλι μπορεί να επιδεινώνουν όλο αυτό αντιμετωπίζοντάς την, λες και το σώμα της είναι δημόσιο κτήμα, ακόμη και αγγίζοντας την κοιλιά της με τρόπο που δεν θα το έκαναν ποτέ πριν. Και μετά τη γέννηση του μωρού της, ανήκει τόσο πολύ σε αυτό, ώστε μερικές φορές αναρωτιέται αν ανήκει καθόλου στον εαυτό της. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, λέει ο Stent, χρησιμοποιεί την περιχώρηση για να μιλήσει για περιστροφή, αμοιβαιότητα δράσης. Η κυκλική κίνηση των ματιών μας, καθώς προσιλωνόμαστε στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, φέρνει στο νου το σπιράλ που ακολουθεί το μωρό περνώντας μέσα από τη λεκάνη της μητέρας του στον τοκετό. Το μυομήτριο, ο παχύτερος χιτώνας της μήτρας, αποτελείται από δεσμίδες μυοικονινών που χωρίζονται με συνδετικό ιστό. Η συντονισμένη κίνηση των μυϊκών αυτών ομάδων κατευθύνει το παιδί γύρω και κάτω, βοηθώντας το να στρίψει για να διέλθει από τα οστέινα τοπόσημα της λεκάνης της μητέρας του. Αλλά και αυτή διευκολύνει το σώμα του με μια περιστροφική κίνηση, κινώντας ενστικτοδόχ τη λεκάνη της προς τα πίσω και προς τα εμπρός, γύρω και ξαναγύρω, για να το διευκολύνει να κατέβει. Έτσι, μητέρα και μωρό μετέχουν αμοιβαία στον κυκλικό χορό του τοκετού. Ο Stent λέει ότι στα κείμενα του Ψευδοκυρίλου και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού η περιχώρηση συνδηλώνει αλληλοεισχώρηση, αλληλοενίκηση. Έρευνες δείχνουν ότι ουσίες από τη μητέρα διεισδύουν ταχύτατα στη μήτρα. Για παράδειγμα, οι γεύσεις των τροφών διαπερνούν το αμνιακό υγρό και έτσι τα μωρά μπορούν να σε αναγνωρίσουν μετά το τοκετό. Επίσης, σχεδόν όλα τα φάρμακα που παίρνει η έγκυος μητέρα διοχετεύονται στο παιδί της. Ευτυχώς, αυτό σημαίνει ότι μία μητέρα μπορεί να πάρει στεροειδή για να βοηθήσει τους πνεύμονες του μωρού της να οριμάσουν γρήγορα όταν πρέπει να γεννηθεί πρόωρα. Δυστυχώς, σημαίνει επίσης ότι λόγω των οπιοειδών που συνήθως χρησιμοποιούνται για να ανακουφίσουν τους πόνους του τοκετού, το βρέφος μπορεί να χρειαστεί ανάνυψη. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μονόδρομο. Υλικό διαπερνά και προς την άλλη κατεύθυνση, από το μωρό στη μητέρα. Στο φαινόμενο που είναι γνωστό ως μικροχυμερισμός, το εμβρυϊκό DNA γίνεται μέρος του εγκεφάλου της μητέρας,
ενώ τα ξένα κύτταρα παραμένουν και πολλαπλασιάζονται εκεί για δεκαετίες. Σαν τις αποχρώσεις στην εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου τα κυρίαρχα χρώματα του ενδύματος κάθε μορφής υπάρχουν σε μικρότερες λεπτομέρειες στα ενδύματα των άλλων, ο εγκέφαλος μιας μητέρας μπορεί να περιέχει κύτταρα του ανοσοποιητικού από όλα της τα μωρά, ακόμα και αν κάποτε απέβαλε τόσο νωρίς, ώστε ποτέ δεν έμαθε ότι κάναν γυμονή.

Τέλος, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, λέει ο Στεντ, περιχώρησης σημαίνει ανταλλαγή, αντίδοσης. Στην εικόνα, τα πρόσωπα δεν είναι απλώς εγκλωβισμένα σε ένα επίμονο κοίταγμα, αλλά σε μια αμοιβαία οπτική ανταλλαγή. Κατά παρόμοιον τρόπο, το μωρό μου και εγώ έχουμε μπει σε έναν δυναμικό διάλογο, κάτι που βλέπουμε στον ρόλο του Πλακούντα, ο οποίος αρχίζει από την έκτη εβδομάδα. Αυτός είναι το όργανο του παιδιού μου που ουσιαστικά λειτουργεί ως πνεύμονες, πεπτικό σύστημα και νεφρά, συγκολλημένο όμως στη δική μου μήτρα. Το αίμα του δεν ανακατεύεται με το δικό μου. Στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικές ομάδες αίματος που δεν μπορούν να αναμειχθούν. Διέρχεται όμως από τόσο κοντά, ώστε μοιράζομαι μαζί του διαπλής διαχύσεως το οξυγόνο μου και τα θρεπτικά συστατικά. Τα αντισώματα ασθενειών που έχω αντιπαλέψει διδάσκουν στο μωρό μου πώς να τα βγάζει πέρα με τη ζωή έξω. Ίσως θεωρώ ότι ο Πλακούντας μου του προσφέρει η υπηρεσία. Του δίνω οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και εκείνο μου στέλνει τα απόβλητά του. Στην πραγματικότητα όμως, η πορώδης διεπιφάνεια του Πλακούντα επιτρέπει και στο έμβριο να υπηρετεί εμένα. Για παράδειγμα, αν τραυματιστώ, μοναδικά εμβρυϊκά στελεχιαία κύτταρα αποδημούν από το δικό του σώμα και εισέρχονται στο κυκλοφορικό μου σύστημα σπέβδοντας στο τραύμα για να το βοηθήσουν να επουλωθεί. Ακόμη και σε φυσικό επίπεδο, υπάρχει αληθινή αμοιβαιότητα μεταξύ της μητέρας και του παιδιού της. Οι ορισμοί αυτοί, στους οποίους αναφερθήκαμε, δεν εξαντλούν το νόημα της τριάδος. Αποκαλύπτουν όμως κάτι από τη Θεία Ζωή, ώστε μπορούμε να την εντοπίσουμε όταν σε μικροσκοπική κλίμακα εμφανίζεται στη ζωή της οικογένειάς μας. Μακάρι η αμοιβαία, περιχωρούσα, αλληλοεινικούσα αγάπη που αναδύεται καθώς γινόμαστε μητέρες να μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην απροσμέτρητη αγάπη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Ο ίνος στην μινωική κοινωνία».

Ο ίνος, το κρασί, θεωρείται το αρχαιότερο αγαθό, το αρχαιότερο προϊόν που δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι είδος του οποίου η πρώτη μορφή υπόκειται σε επεξεργασία και απαιτούνται παρεμβάσεις ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις μέχρι την τελειοποίησή του. Ο ίνος και το ψωμί είναι δύο αγαθά τα οποία απαιτούν συνεχή παρουσία ανθρώπου ή ανθρώπων, την εμπλοκή των στην δημιουργία, στην παραγωγή, και αφού δημιουργηθούν τα αγαθά αυτά αποδίδονται στην κοινωνική ζωή. Πάλι εμπλοκή ανθρώπων, πάλι εμπλοκή της κοινωνίας. Εκτός των πινακίδων λογιστικών καταγραφών της γραμμικής β' γραφής, της αρχαιότερης γραφής της ελληνικής γλώσσας, της μικυναϊκής γλώσσας, σαφεστάτη αναφορά στο κρητικό κρασί δίδεται από τον Όμηρο. Στην Ομήρου Οδύσσια, ραψοδία Ταφ, στίχος 172 έως 212, ο Οδυσσέας απευθύνεται στην Πηνελόπη, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, υποκρίνεται τον Έθωνα, τον αδελφό του Ιδωμενέα, και σας διαβάζω το ακόλουθο μικρό απόσπασμα από την μετάφραση του Στυλιανού Αλεξίου. «Είμαι ο δοξασμένος Έθων, μα ο Ιδωμενέας ήτανε και ψηλότερος και πιο ανδριωμένος. Είδα τον Οδυσσέα στην Κνωσό, του έδωσα δώρα και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους του όλους. Και βόδια να θυσιάσουν και να φάν. 12 μέρες έμειναν στην Κνωσό».

Υποκρινόμενος λοιπόν ο Οδυσσέας τον Έθωνα, λέει ότι συνάντησε τον Οδυσσέα και του έδωσε κόκκινο κρασί. Προφανώς υπήρχε και άλλο είδους κρασιού. Προφανώς υπήρχαν και άλλα είδη κρασιού. Γι' αυτό και γίνεται αναφορά στο κόκκινο κρασί, στον Έθωπα Ίνων. Τα ομηρικά έπι είναι οι πλησιέστερες προς την μινωική εποχή πηγές πληροφοριών σχετικές με την μινωική πραγματικότητα. Βεβαίως με αναγνώριση των μεταλλαγμένων στοιχείων, των ασαφών αναφορών και με προσεκτική διευκρίνηση των χρονολογικών περιόδων.

Αρχής γενομένης από την βεβαιότητα ότι παρήγεται το ίνος στην Μηναϊκή Κρήτη, επισημαίνεται ότι ασφαλείς πληροφορίες για την τεχνική και όχι μόνο αναμένεται να γίνουν γνωστές ίσως με την αποκρυπτογράφηση των μηνοϊκών γραφών της πρώτης μηνοϊκής γραφής και της γραμμικής αλφαγραφής. Και οι δύο όμως γραφές δεν έχουν επισήμως αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα, παραμένουν σιωπηλές. Σε αποκρυπτογραφηθήσεις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής έχουν καταγραφεί ποσότητες αγαθών, μεταξύ των οποίων και ίνος, τις οποίες ποσότητες λάτρεις μετέφεραν στην Αμνησό και προσέφεραν στο ιερό της θεότητας Ηλυθίας. Όμως η γραμμική β' γραφή είναι η Μυκηναϊκή γραφή, είναι η μετά την Μινωική εποχή, η Μυκηναϊκή εποχή. Η επιλογή του τίτλου «Ο ίνος στην Μινωική κοινωνία» αποτελεί ένα τόλμημα ανίχνευσης της παρουσίας του ίνους στην Μινωική πραγματικότητα, έτσι όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν και οι αρχαιολόγοι, οι ερευνητές και οι μελετητές του 21ου αιώνα καταθέτουν.

Τα ακολούθως αναφερόμενα ελάχιστα από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν ανασυρθεί από τις μέχρι σήμερα ανασκαφίσεις μινωικές θέσεις στην Κρήτη και στην Σαντορίνη έχουν άμεση σχέση με το θέμα. Η ύπαρξη του κρασιού στην Μινωική Κρήτη προϋπέθεται ύπαρξη φυτών για παραγωγή καρπών, καλλιέργεια και φροντίδα, συγκομιδή των καρπών, μεταφορά, διατήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση του ίνου, μεταφορά του ίνου, ίσως και τυποποίηση, παραγωγή παραγόγων και χρήση και εμπορία. Κάθε μια από τις καταγραφές αυτές εμπεριέχει κύκλους ενεργειών και αλυσίδες οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και επινόηση, ανάπτυξη και εμπλοκή εργαλείων και χρηστικών αντικειμένων. Εμπεριέχει επίσης κοινωνική κινητικότητα, διάδοση γνώσεων, εκπαίδευση νεωτέρων και όχι μόνο. Το κρασί υποκινούσε εμπλοκές και συνέρχειες μεταξύ των ατόμων, μεταξύ ομάδων ατόμων, μεταξύ ειδικών και αλυσιδωτά εξαρτωμένων επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της μινωικής κοινωνίας. Υποκινούσε εμπλοκές και συνέργειες μεταξύ καλλιεργητών, μεταφορέων, επεξεργαστών, εμπόρων, αντιπροσώπων, χρηστών, μεταξύ αρχόντων, μεταξύ του λαού και των μελών του μινωικού ιερατείου. Το κρασί λοιπόν συνέβαλε στη διαμόρφωση και στη διατήρηση της ταξικής μινωικής κοινωνίας, της οποίας ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης, ανάπτυξης και επικράτησης έχει καταγραφεί ο ευρύς αγροτικός τομέας. Κάπως έτσι όμως συμβαίνει και σήμερα, ή μάλλον κάπως έτσι συνέβαινε όταν ευδοκιμούσαν στην Κρήτη οι απέραντοι αμπελώνες. Κάπως έτσι είναι το νόημα της ζωής και του πολιτισμού στην Κρήτη μας. Κάπως έτσι καταγράφεται η συνέχεια του κρητικού πολιτισμού και θα μου επιτρέψετε μια ρίση του αείμνηστου δασκάλου Νικολάου Πλάτωνα, έτσι όπως έχει καταγραφεί στην μνήμη μου. Μας έλεγε λοιπόν ο αείμνηστος Πλάτωνας, όσο υπάρχουν χειρόμηλοι, ομοιώματα των μινωικών χειρόμηλων στα νοικοκυριά, και όσο υπάρχουν πύληνα πιθάρια, ομοιώματα των μινωικών πιθαριών στις αποθήκες των γεωργικών σπιτιών, ποιος τολμά να ισχυριστεί πως έχει ξεπεραστεί ο μινωικός πολιτισμός? Το μινωικό κρασί, ο μινωικός ίνος, δημιουργούσε και απαντάται στις σχέσεις μινωίτη με μίνωα, με τον εκάστοτε μίνωα, μινωίτη με μινωίτη, μινωίτη με θεότητα, μινωίτη με νεκρούς. Απαντάται και στις σχέσεις μινωικής Κρήτης με τους μεσογειακούς προϊστορικούς λαούς. Ο ίνος στην μινωική κοινωνία μπορεί να ιχνηλατηθεί δια των αρχαιολογικών ευρημάτων που ομιλούν, πληροφορούν και συμπερισματικά επιτρέπουν σε όλα τα προλεχθέντα. Αρχίζει ενωμένης από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του ίνου. Στο βαθύπετρο Αρχανών απεκαλύφθη κτιστός μινωικός λινός. Η εγκατάσταση χρονολογείται στην νεονεκτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι στην εγκατάσταση αυτή απεκαλύφθησαν δύο ενότητες κατασκευών. Είναι η ενότητα του κάδου στον οποίο έγινε η σύνθλιψη των οπόρων,
του κάδου στον οποίο συνελέγεται ο χυμός και παραπλεύρος υπάρχει πύλινος πύθος, ο οποίος έχει άνοιγμα στον πυθμένα, το οποίο άνοιγμα κατευθύνει το ρέον υγρό σε ένα κανάλι. Το κανάλι τελειώνει σε ένα πύλινο σταμνό, ο οποίος είναι εμπεπυγμένος στο δάπεδο του δωματίου. Πιστεύετε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο, στην πρώτη ενότητα των ευρημάτων, στον κάδο γίνεται η σύθλιψη των οπόρων, συνελέγεται ο χυμός και μεταγγίζεται. Ό,τι απέμενε μετά την πρώτη φάση της επεξεργασίας των οπόρων μετεφέρεται στον πίθο παραπλεύρος και εκεί πραγματικά γίνεται αποστράγγιξη και απομακρύνεται και συνελέγεται και η τελευταία ρανίδα του πολύτιμου χυμού. Εικονοποιείται λοιπόν σε αυτή την εγκατάσταση και η συλλογιστική της μινωικής οικονομίας. Στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού, το παλαιοανακτορικό συγκρότημα βρίσκεται κάτω από το νεοανακτορικό συγκρότημα, μερικώς βεβαίως, και επειδή οι Ιταλοί στην Φεστό δεν πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, είναι εφικτό σήμερα ο επισκέπτης να περιηγηθεί το νεοανακτορικό συγκρότημα του ανακτόρου και σε ορισμένα σημεία να δει κάτω από το επίπεδο που περπατά τα παλαιοανακτορικά διαμερίσματα που έχουν έλθει σε φως. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού έχει διασωθεί μια εγκατάσταση. Είναι ένας χώρος στον οποίο έγινε το σύνθλιψη των οπόρων. Υπάρχει ένα λούκι εκροής του χυμού, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ένα πύλινο δοχείο εμπεπυγμένο στο δάπεδο του δωματίου, από όπου και μετεγγίζεται. Ίσως στο χώρο αυτό να γίνεται και επεξεργασία της ελιάς και να λειτουργούσε και ως ελαιοπιεστήριον. Παραπλεύρος της εγκαταστάσεως αυτής υπήρχε ένα συγκρότημα αποθηκών και οι ευρεθέντες πύθοι, πύλινοι πύθοι σε αυτό το συγκρότημα δεν απομακρύνθησαν από τους ανασκαφείς και έτσι βρίσκονται στη θέση όπου τους είχαν τοποθετήσει οι Μινωίτες. Στις επιφάνειες των πύθων αυτών διακρίνονται διακοσμητικά μοτίβα σε μίμηση σχοινιών και πολλές καθέτως τοποθετημένες χειρολαβές σε οριζόντια διάταξη. Προφανώς οι Μινωίτες περνούσαν μέσα από τις χειρολαβές σχοινιά, τα οποία έδαιναν σε μακριά κομμάτια ξύλων που στήριζαν στους ώμους των δύο ή και περισσότεροι Μινωίτες και περπατώντας ρυθμικά μετέφεραν τα πιθάρια κενά, άδεια ή γεμάτα με αγαθά. Έχει διασωθεί τοιχογραφία χρονολογούμενη στην ανακτορική μινωική περίοδο, η οποία μας αποδίδει ακριβώς αυτή την εικόνα. Εκτός από την μεγάλη εγκατάσταση στο Βαθύπετρο και την άλλη εγκατάσταση στη Φεστό, υπήρχαν και κινητοί λινοί στην μινωική Κρήτη. Από την Ζάκρο Σιτίας έχει βρεθεί ένας κινητός λινός και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Συντίθεται δε ο κινητός λινός αυτός από μία λεκάνη με λούκι στην οποία γίνεται η σύνθλιψη των οπόρων και ένα κύλο μεγάλο
δοχείο, το οποίο τοποθετείται κάτω από το λούκι και εκεί συνεκεντρώνεται ο χυμός. Αυτά τα δύο αντικείμενα μπορούσαν να μεταφέρονται και αυτά τα αντικείμενα μαρτυρούν και ένα επάγγελμα μινωικό, αν θέλετε, το επάγγελμα του Μινωίτη, ο οποίος χρησιμοποιώντας αυτά τα αντικείμενα, τα οποία μετέφερε με υποζύγιο ίσως, σε ορεινές περιοχές, μπορούσε να εξυπηρετεί την ανάγκη των κατοίκων να παράξουν ίνο σε ποσότητες οικιακών καταναλώσεων. Έτσι λοιπόν είχαν οι Μινωίτες και τους κινητούς λινούς. Εκτός αυτών όμως έχουν βρεθεί πύληνα μικρά σκεύη τα οποία φέρουν ακτινοτό πυθμένα και τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη σύνθλιψη οπόρων μικρών ποσοτήτων και για παραγωγή χυμών ή πολτών για μικρά γεύματα, για παιδικά γεύματα, ίσως. Και αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες γυάλινες κατασκευές, τα αντίστοιχα γυάλινα σκεύη, τα οποία υπήρχαν στα κρητικά νοικοκυριά μέχρι και την δεκαετία του 60. Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκεύη κυρίως για να παρασκευάσουν τη φρουτόκρεμα ή τους σιμούς των μικρών παιδιών.

Αφού παρήγεται λοιπόν ο ίνος, προέκυπτε η ανάγκη αποθήκευσης. Ο ίνος αποθηκεύεται σε πύλινους πίθους. Προαναφέρθηκαν οι πίθοι της παλαιονακτορικής μινωικής περίοδου. Όμως μπορούμε να δούμε πύλινους πίθους και στη βόρεια πτέρυγα του ανακτόρου των Μαλίων. Αυτοί χρονολογούνται στην νεοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι οι πίθοι που έχουν διασωθεί στα μινωικά ερείπια χωρίς να φέρουν ίχνη φωτιάς, η πυρκαγιά ήταν μια από τις αιτίες της τελικής καταστροφής των μινωικών εγκαταστάσεων, αυτοί οι πίθοι πιστεύετε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύονται ίνος, να αποθηκεύεται ίνος. Πίθοι που είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύεται λάδι κατεκάησαν και τα ίχνη της φωτιάς παραμένουν στα τυχώματα των πίθων που ακόμα διατηρούνται σε μαύρο χρώμα. Και οι πίθοι της νεοανακτορικής περίοδου φέρουν σχοινοδεσιές διακοσμητικού χαρακτήρα. Πιστεύετε όμως ότι αυτές οι σχοινοδεσιές ίσως είχαν κρυφό μήνυμα, ίσως ήταν υποδείξεις των κατασκευαστών, οι οποίοι υποδείκνυαν ότι στις θέσεις των σχοινοδεσιών θα πρέπει να περιδεθούν τα πίθη με σχοινιά προκειμένου να ενισχυθούν τα τυχώματά τους, δεδομένων των πιέσεων των φυλασσομένων εντός των πίθων υγρών. Από την Κνωσό υπάρχουν ευρήματα, μικροί πίθοι με στόμια και χειρολαβές οριζοντίως τοποθετημένες και οι κατασκευές αυτές υπαγορεύουν την ευκολία της παραλαβής του υγρού που φυλάσσεται εντός αυτών.

Διαξηράς αναφέρθηκε μία πρακτική μεταφοράς των πίθων που είχαν χρήση και για φύλαξη κρασιού. Επίσης έχει βρεθεί ένα υποζύγιο το οποίο είναι πύληνο μείωμα έμφορτου υποζυγίου, ήταν αναθεματικής χρήσης και το υποζύγιο φέρει δύο πίθους, το περιεχόμενο των οποίων, εάν υπήρχε, ίσως και να ήταν το κρασί. Το ομοίωμα αυτό του έμφορτου υποζυγίου είχε αφιερωθεί σε θεότητα, είχε αφιερωθεί στην μινωική θεότητα, ίσως με επίκληση του μινωήτη λάτρεως, έναντι της προσδοκίας ασφαλούς μεταφοράς ή και προστασίας του αγαθού ή προστασίας του ζώου ή και προσδοκίας όλων αυτών. Υπήρχαν όμως και οι διαθαλάσσεις μεταφορές. Οι μεταφορές του ίνου διαθαλάσσεις ήταν ίσως δυσκολότερη επιχείρηση. Έχουν βρεθεί δύο-τι και τρίο-τι πύληνοι αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο και θεωρείται ότι αυτά τα αγγεία χρησιμοποιούνται για την διαθαλάσσης μεταφορά υγρών, κυρίως ίνου ή και ελαίου. Λόγω του στενού στομίου δεν είχαν σημαντικές απώλειες του αγαθού που περιείχε το. Τα αγγεία αυτά τα επινόησαν οι αγγειοπλάστες της Μήλου και το πλέον διάσημο εργαστήριο παραγωγής αυτού του είδους των αγγείων ήκμασε στην φυλακοπή της Μήλου και τα προϊόντα του εισήγοντος στην Κρήτη. Ο Evans είχε ονομάσει τα αγγεία αυτά Million Jugs και εκτός των αγγείων που κοσμούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αυτής της κατηγορίας των Million Jugs, υπάρχει και στο Βρετανικό Μουσείο, στην Μινωική Έκθεση, υπάρχει Million Jug. Υπάρχει ένα αγγείο όπως αυτά που βλέπουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

λοιπόν παρήγετο, το κρασί αποθηκεύετο ή μεταφέρετο, έφτανε και η ώρα της κατανάλωσης, της χρήσης. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει πλήθος σκευών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να απολαμβάνουν το κρασί. Είχαν κατασκευάσει πλήθος αγγείων, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές τελετές, τις οποίες πραγματοποιούσαν με χρήση του κρασιού. Ενδεικτικά θα αναφερθεί ότι έχουν διασωθεί μινωικές τεχνοτροπίες όλων των περιόδων, όλων των καλλιτεχνικών και κατασκευαστικών τάσεων των εργαστηρίων της Μινωικής Κρήτης, αλλά και πολλών εκτός Κρήτης, σε σκεύη των προαναφερθέντων προορισμών. Από την περιοχή του πύργου Κοκκίνη Χάνη υπάρχουν πύληνα κύπελα του ρυθμού του πύργου, τα οποία προσομοιάζουν με κύπελα της Θείας Κοινωνίας και είναι μαύρο το χρώμα του αντικειμένου, με εγχάρακτες παράλληλες γραμμώσεις και ομοιώματα χειρολαβών. Για την κατασκευή των κυπέλων που χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση και του κρασιού, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν υλικά, πετρώματα της Κρήτης, αλλά και υλικά που εισήγονται στην Κρήτη, όπως ο σπαρτιωτικός βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο πορφυρίτης και άλλα. Επίσης, οι Μινωίτες κατασκεύασαν αξεπέραστα αριστουργήματα, όπως το ελκυστικό κύπελο της Αγίας Τριάδος ή κύπελο της Αναφοράς, όπως έχει ονομαστεί. Κατασκεύασαν και μικρά κύπελα πολύχρωμου ρυθμού και είναι χαρακτηριστικά δείγματα της περίφημης καμαραϊκής κεραμικής. Τα κύπελα αυτά είναι διαφόρων μεγεθών και τα τυχώματά τους είναι τόσο λεπτά όσο το κέλυφος του αυγού, γι' αυτό και ονομάζονται οκέλυφα. Όλα φέρουν διακόσμηση και στην επιφάνεια, ορισμένα και στο εσωτερικό τους. Η συλλογή των ομορφότερων και κομψότερων πολύχρωμων αγγείων, ενός κρατήρα, μιας ηνοχώης και μιας φρουτοδόχης, είναι ευρήματα από το παλαιοανακτορικό τμήμα του ανακτόρου της Φεστού. Αναγλυφά κρίνα επί της επιφανίας του κρατήρα, μονάει σε ζεύγη, είναι δημιουργήματα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο κρατήρας, η νοχώη και η φρουτοδόχη φέρουν γραπτές διακοσμήσεις, τα μοτίβα συγκινεύουν μεταξύ τους και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζεται αυτή η τριάδα των αντικειμένων ως ένα ανακτορικό σετ. Θεωρείται ότι με την Ινοχώη μετέφεραν στον κρατήρα κρασί, ίσως και νερό, για να το αναμειγνύουν με το κρασί. Και στην φρουτοδόχη είχαν φρούτα και καρπούς. Επειδή στο χείλος του κρατήρα σώζονται γάντζοι στους οποίους κρεμούσαν κύπελα, θεωρείται ότι με τα κύπελα αυτά μπορούσαν να παίρνουν το ποτό από τον κρατήρα, να καταναλώνουν το ποτό συνοδευόμενο με φρούτα και καρπούς. Πέραν του ότι το κρασί συνόδευε και τα συμπόσια τους, βέβαια.

Εντυπωσιακός είναι ένας κρατήρας νεοανακτορικής εποχής από την Κνωσό, του οποίου η επιφάνεια είναι καλυμμένη με εγχάρακτες ραγδόσεις που παραπέμπουν σε πλέγμα καλαμιών ή κύπερου. Αναφέρεται αυτός ο κρατήρας διότι προσομοιάζει και παραπέμπει η εγχάρακτη επιφάνειά του στις πύλινες στάμνες που οι κρητικοί αγρότες μέχρι και τη δεκαετία του 50 περιέπλεκαν με ψάθα για να διατηρείται δροσερό το μεταφερόμενο εντός αυτών υγρό νερό ή κρασί. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης προέρχεται μία εξόφθαλμη πρόχους. Επί της επιφανίας της φέρει γραπτή διακόσμηση από τρία στάχια με τους έγκλειστους καρπούς. Στις ανασκαφές του ακροτήρι της Σαντορίνης ανεβρέθησαν και ίχνη χρήσης βίνης και ευρήματα που δείχνουν παραγωγή ποτού όμοιου της σημερινής μπύρας. Ίσως το ίδιο ποτό να παρήγεται και στην Μινωική Κρήτη. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσουν οι μελλοντικές ανασκαφές των μινωικών θέσεων της Κρήτης. Οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επιφυλάσσουν εκπλήξεις ό,τι αφορά τον αριθμό και τις τεχνοτροπίες κατασκευής και διακόσμησης όλων των αντικειμένων που δυνητικά είχαν χρήση προσφοράς, σερβιρίσματος, φύλαξης ή μεταφοράς του κρασιού, του ίνου. Το κρασί είναι αγαθό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την μινωική θρησκευτική έκφραση, με την λατρεία της θεότητας, αλλά και με την απόδοση λατρευτικών τιμών στους νεκρούς. Έχουν βρεθεί δύο μινωικά κύπελα, πύλινα. Προφανώς χρησιμοποιούνται για κατανάλωση υγρού, γιατί όχι και κρασιού, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν επιγραφές της γραμμικής αλφα γραφής. Οι επιγραφές έχουν γίνει με χρήση μελανιού σουπιάς. Ερώτημα γεννάται ποια ήταν η σκοπιμότητα της ύπαρξης αυτής της γραφής στο εσωτερικό του κύλου πύλινου κατασκευάσματος. Υπάρχει όμως και ένα μαρμάρινο κοχλιάριο, έβριμα από τις Αρχάνες, στο χείλος του οποίου περιφερειακά είναι χαραγμένη γραμμική αλφα γραφή. Το σχήμα του είναι σχεδόν τριγωνικό και φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά εύχριστο. Τόσο τα προαναφερθέντα κύπελα όσο και το κοχλιάριο θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται από τους Μινωίτες σε περιπτώσεις που ήθελαν να καταναλώσουν υγρό από αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να απαλλαγούν από προβλήματα ή να θεραπευτούν. Πιστεύετε, θεωρείτε ότι έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει άποψη ότι τα κείμενα είναι κείμενα θρησκευτικού χαρακτήρα, είναι κείμενα ίσως θρησκευτικές ρίσεις, ικανές να δώσουν ανακούφιση ή απαλλαγή στον πίνοντα, απαλλαγή από δεινά ή προβλήματα.

Το κρασί είναι από τα υγρά τα οποία οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν στις προσφορές, στις υγρές προσφορές κατά τη διάρκεια λατρευτικών τελετών στους χώρους, ειδικά κατασκευασμένους στις δεξαμενές καθαρμών. Δεξαμενές καθαρμών υπήρχαν εντός των ανακτορικών συγκροτημάτων, υπήρχαν εντός των ιδιωτικών οικημάτων, στις αγρικίες, αλλά και στα ιερά κορυφών. Υπήρχαν δε δεξαμενές καθαρμών και παραπλεύρος των μινωικών θεατρικών χώρων. Οι τελετές αυτές των υγρών προσφορών ονομάζονται και καθαρμοί. Πιστεύετε σήμερα ότι για τους καθαρμούς οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν κρασί, λάδι, μέλι, γάλα και αίμα τάβρου? Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέχεια των προϊστορικών καθαρμών υπήρξαν οι αρχαίες ελληνικές σπονδές και οι τρίχουες σπονδές. Στην ποιμενική και βουκολική ζωή της σημερινής κρητικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, συνέχεια των προϊστορικών και αρχαίων ελληνικών εθήμων θεωρούνται οι αγιασμοί ύδατος, τους οποίους τελούν οι γιορτοί, οι αγρότες, οι ποιμένες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατέτος και με το αγιασθέν ύδωρ ραντίζουν τους σπόρους που θα σπείρουν, ραντίζουν τους αγρούς των, ραντίζουν τις στάνες, οι ποιμένες ή και τα ποιμνιά των. Στην μινωική πρακτική της λατρείας της θεότητας και της λατρείας των νεκρών είχαν χρήση ειδικής κατασκευής αγγεία, πύληνα, λίθινα, εξαιρετικής καλλιτεχνικής έκφρασης, τα οποία σήμερα ονομάζονται ρητά αγγεία. Τα ρητά αυτά αγγεία είχαν πάντα μια οπή για εισρωή και μια άλλη οπή για εκροή του προσφερωμένου υγρού. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει ακόμη και ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία, τα οποία είχαν την χρήση των ρητών. Έχει βρεθεί δε στο ιστερομινωικό χωριό Καρφύλα Σιθίου ένα ρητό αγγείο, το οποίο έχει κατασκευαστεί από πυλό και είναι ένα ομοίωμα άρματος, ικάρου. Τα συνήθη κονικά ρητά αγγεία είχαν οπή εκροής στον πυθμένα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ρητά του καμαραϊκού ρυθμού της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου, τα ανθρωπόμορφα ρητά που είναι πύληνα ομοιώματα γυναικείων σωμάτων. Το υγρό εισήρχεται από μία οπή στο κεφάλι του ομοιώματος και εξήρχεται από τις θυλές. Το ρητό των θεριστών της Αγίας Τριάδος, χρονολογούμενο στην νεοανακτορική μινωική περίοδο, είναι ένα από τα αριστουργήματα της κατηγορίας αυτής, καθώς επίσης και το ρητό των αθλημάτων. Από τη Ζάκρο έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια του ανακτόρου δύο ρητά, το ρητό το οποίο είναι κατασκευασμένο από χλωρίτη και φέρει εγχάρακτη διακόσμηση που προσωμιάζει ή παραπέμπει ίσως το ιερό κορυφής του Τραόσταλου, και έχουν χαραχτεί και έγαγροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Ενώ εντυπωσιακό είναι το ρητό από ωραία κρίσταλο, του οποίου η χειρολαβή φέρει έλασμα χαλκού, ενώ η στεφάνη κοντά στο στόμιο μικρούς δακτύλιους από χρυσό. Ρητά λίθινα από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου είναι εκπληκτικής κομψότητας,
και καταδεικνύουν σχεδιασμούς τεχνικών επεξεργασίας υλικών που μετήρχονται οι μινωίτες κατασκευαστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προσφορές των υγρών είχαν κατασκευαστεί και συνθέσεις όπως η σύνθεση ενός ταύρου στο κεφάλι του οποίου βρίσκονται τρεις φιγούρες μινωητών και έχουν επίσης κατασκευαστεί πάρα πολλά ρητά ως ομοιώματα σωμάτων ταύρου. Από το μικρό ανάκτορο της Κνωσού προέρχεται ένα ρητό που είναι ομοίωμα κεφαλής ταύρου. Η δεξιά πλευρά του αγγείου είναι αυθεντική, η αριστερή πλευρά είναι συμπλήρωμα. Για την κατασκευή αυτού του ρητού αγγείου, στο οποίο το υγρό εισήρχεται από μια οπή πίσω από τα κέρατα και εξήρχεται από το στόμα, οι μινωίτες χρησιμοποίησαν στεατίτη, μάργαρον, για το μάτι ωρία κρύσταλλο και ιέσπη. Τα δε κέρατα ήταν ξύλινα και είχαν επικαλυφθεί με φύλλα χρυσού. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης

μια ειδική κατηγορία αγγείων, τα οποία ονομάζονται σήμερα κέρνη. Οι κέρνη είναι μικρά κύλα αγγεία ενωμένα στην ίδια βάση, στην ίδια χειρολαβή. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι λίθου επί του οποίου έχουν διανυχτεί κοιλότητες. Σε κάθε μία από αυτές τοποθετούσαν ένα ξεχωριστό είδος αγαθού και προφανώς ποτέ δεν έλειπε το κρασί. Ο μεγαλύτερος κέρνος από τα μέχρι σήμερα ευρήματα είναι ο μινωικός κέρνος που βρέθηκε παραπλεύρος νοτίως του θεατρικού χώρου στο ανάκτορο των Μαλίων. Είναι κατασκευασμένος από πορφυρίτη. Με χρήση αυτού του κέρνου οι Μινωίτες προσέφεραν 33 διαφορετικά είδη. Πιστεύετε ότι στην κεντρική, που είναι και η μεγαλύτερη κοιλότητα στην επιφάνεια του κέρνου, τοποθετούσαν ελαιόλαδο, που ήταν και το αγαθό που παρήγαγαν σε μεγάλες ποσότητες, το κυρίαρχο γεωργικό αγαθό. Γύρω από την κοιλότητα υπάρχει μια στεφάνη και σε αυτή τη στεφάνη πιστεύετε ότι τοποθετούσαν βίνη ή καρπούς, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να παράγουν αλεύρι και να παρασκευάζουν το ψωμί τους. Στην περιφέρεια υπάρχει μια μεγάλη κοιλότητα και όλες οι υπόλοιπες είναι ισομεγέθεις. Σε αυτή την μεγάλη κοιλότητα στην περιφέρεια του κέρνου πιστεύετε ότι τοποθετούσαν κρασί και στις υπόλοιπες περιφερειακές κοιλότητες άλλα προϊόντα. Στη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού υπάρχει το διαμέρισμα με τις κρύπτες των διπλών πελέκιων. Αυτά τα δωμάτια έχουν πεσούς λίθινους. Στους σπονδύλους των πεσών φαίνονται χαραγμένοι διπλοί πελέκεις και στις δύο πλευρές των πεσών υπάρχουν ανοίγματα στο δάπεδο, εντός των ανοιγμάτων έρε το προσφερόμενο υγρό κατά την διάρκεια των υγρών προσφορών, στις οποίες προσφορές το κρασί είχε σημαίνοντα ρόλο και συμμετοχή. Δεξαμενές καθαρμών έχουν αποκαλυφθεί και στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού ενώπιον του δωματίου του θρόνου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή καθαρμών που έχει αποκαλυφθεί στο ανάκτορο της Κνωσού. Δεξαμενές καθαρμών όμως υπήρχαν και ήταν σε χρήση σε όλα τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Φεστό η δεξαμενή καθαρμών στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου είχε οικοδομηθεί στην παλαιοανακτορική περίοδο και ήταν σε συνεχή χρήση μέχρι την τελική καταστροφή του ανακτόρου. Στην κεντρική αυλή του ανακτόρου της Φεστού στην βόρειο-δυτική γωνία είχε κατασκευαστεί βωμός ανέμακτων προσφορών και μεταξύ των ανέμακτων προσφορών προφανώς υπήρχε και το κρασί. Στον χώρο 5 του θολωτού τάφου Β στο φουρνί Αρχανών βρέθηκε σαρκοφάγος με λείψανα 19 τουλάχιστον νεκρών. Ο Σακελαράκης στο βιβλίο του Αρχάνες στις σελίδες 94-96 αναγράφει τα βρήματα αυτά και σημειώνει ότι το κόκκινο χρώμα των οστών δείχνει ότι είχαν πληθεί με κρασί. Μα και σήμερα στην Κρήτη στις ίδιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το κρασί. Παρά τις έμεσες και άμεσες γνώσεις που παρέχονται από τα μινωικά ευρήματα για το μινωικό κρασί και την έντονη παρουσία του σε όλες τις εκφάνσεις της μινωικής ζωής, από τις μέχρι σήμερα ανασκαφές των μινωικών

τραπέζων. Δεν έχει βρεθεί εικόνα μινωικής αμπέλου. Οι μινωίτες καλλιτέχνες εικόνισαν αιγυπτιακά τοπία, κρητικά τοπία, παραποτάμια τοπία, με παπύρους, με φοίνικες, με πάρα πολλά φυτά της κρητικής φύσης, πολλά από τα οποία αναγνωρίζονται και σήμερα. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τοιχογραφία με παράσταση αμπέλου. Το μοναδικό μινωικό έβριμα που έχει σχέση με αμπέλη είναι μια πύληνη πρόχους με γραπτή διακόσμηση 4 σταφυλιών που φαίνεται να κρέμονται περιμετρικά στο ύψος του ώμου της πρόχου. Το έβριμα προέρχεται από το ακροτήρι της Σαντορίνης και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Χρονολογείται δε στον 17ο αιώνα π.Χ.

Μεταξύ των προσδοκιών από τις μελλοντικές ανασκαφές μινωικών θέσεων είναι και η έβρεση εικόνων μινωικής αμπέλου. Έως τότε όμως, στο ερώτημα από ποιους καρπούς παρήγεται το μινωικό κρασί, μπορούμε μόνο να πούμε ότι ίσως από σταφύλια κάποιου πρωτόγονου κλίματος, ίσως και από άλλους καρπούς. Εξάλλου και σήμερα υπάρχουν κρασιά και παράγωγα κρασιών, τα οποία παράγονται από διάφορους καρπούς, από μήλα, από αχλάδια. Με την επισήμανση αυτή φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, φιλικούς χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους. Υπενθυμίζομαι ότι την Πέμπτη θα γίνει αναμετάδοση της παρούσης εκπομπής, ώρα 10 το βράδυ. Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση έχει προγραμματιστεί την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Σήμαινε η ώρα του τελευταίου μας ταξιδιού. Μια ομάδα στρατιωτών μπαίνει στο μικρό δωμάτιο που καθόμαστε με ισχυρή φρουρά. Ένας αξιωματικός παίρνει μαζί του τον Μπερζέ, ενώ ο Μουό και εγώ παραδεινόμαστε στην τρυφερότητα των επαξιωματικών και των στρατιωτών που θα μας φροντίσουν αμέσως. Οι Ναζί μας δένουν γερά πισθάγκωνα με τη γνωστή τακτική του σαλαμιού και μας τσουβαλιάζουν κυριολεκτικά. Αν χαμηλώσω τα χέρια για να μην με κόβουν τα δεσμά, πνίγομαι. Κάνω μια προσπάθεια, καθώς προτιμώ να μου μελανιάσει σάρκα και να σκιστεί παρά να μου βγει η γλώσσα από το στραγγαλισμό. Η πομπή μας σταματά σε ένα μικρό οικισμό. Είναι το τέλος του ταξιδιού μας, ο τόπος όπου οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος θα θέσουν τέρμα στη ζωή μου. Ενώ οι στρατιώτες περικυκλώνουν το φορτηγό μας, ακούω τον ταγματάρχη Μπερζέ που ρωτάει τον αξιωματικό με τον οποίο ταξίδεψε στην καμπίνα του καμιονιού. «Εδώ θα μας το φεκίσετε?» Ο αξιωματικός αστίζει με την ερώτηση και απαντά: «Μα κύριε, δεν έχω λάβει τέτοια διαταγή». Όταν ακούω αυτά τα λόγια, με κυριεύει μια τρομερή χαρά. Ασφαλώς δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω απόλυτα τις λέξεις αυτές, οι οποίες σε πουλώνουν λιγάκι την ανοιχτή πληγή της ψυχής μου, αλλά θέλω να αρπαχτώ από την ελπίδα που μου προσφέρουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με τα τρανταγμάτα, ο Μω και εγώ καταφέραμε να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλον. Του ψιθυρίζω αυτό που άκουσα. Ο Ζακ απαντά με έκπληξη και δυσπιστία: «Λες?» Όπως και εγώ, ο φίλος μου δεν τολμά να πιστέψει ότι μας δόθηκε χάρη, αλλά είμαι σίγουρος ότι νιώθει και αυτός την ίδια ανακούφιση. Τι νύχτα αγωνίας που περάσαμε. Τα χαράματα της 20ης Ιουνίου του 1942, ενώ η φύση ξυπνά κάτω από την πρωινή καταχνιά που κατεβαίνει από το βουνό, εμείς ξαναβρίσκουμε την εμπιστοσύνη μας στη ζωή. Οι στρατιώτες μας πιάνουν πάλι και μας πετάνε σε ένα στρατιωτικό καμιόνι. Οι Γερμανοί στρατιώτες, χαρούμενοι και αλαζόνες, η καρικατούρα ενός στρατού που έχασε την τιμή του με τα βασανιστήρια που έκανε σε ανθρώπους που θέλησαν να ζήσουν ελεύθεροι, μας σημαδεύουν με τις φωτογραφικές τους λάικα. Θέλουν ένα ενθύμιο της νίκης τους. Προσωπικά, αν έχω την τύχη να επιζήσω αυτού του δράματος, δεν θα χρειάζομαι φωτογραφίες για ενθύμιο. Δεν τις χρειάζομαι για να ξαναζήσω, όπως εξάλλου κάνω σήμερα που γράφω αυτές τις λέξεις, εκείνες τις κρίσιμες στιγμές που θα μου μείνουν για πάντα ξέχαστες. Οι αξιωματικοί διατάζουν να μας χωρίσουν και να μας λύσουν τα πόδια. Ο Ζάκα και ο Μπερζέ οδηγούνται σε μια βίλα στην άκρη του δρόμου. Εμένα με πηγαίνουν χωριστά σε μια μικρή φυλακή, σκοτεινή και παγωμένη. Η βαριά σιδερένια πόρτα κλείνει πίσω μου. Βρίσκομαι σε απομόνωση σε ένα μικροσκοπικό κελί που φρουρείται από δύο στρατιώτες, οι οποίοι παρακολουθούν μέσα από τα σίδερα και την παραμικρή μου κίνηση. Η τύχη του κελιού είναι τόσο υγρή που στάζουν νερό. Δεν υπάρχει κάθισμα. Προσπαθώ να ξεκουραστώ, κουμπισμένο στον τοίχο, αλλά μάταια. Δεν μπορώ να καθίσω στο βρεγμένο πάτωμα. Μέσα στην εξάντλησή μου αναρωτιέμαι τι άλλο μου επιφυλάσσει αυτή η σκυλίσια ζωή. Κρυώνω σε αυτό το παγωμένο κελί. Ασφαλώς έχω το προνόμιο να το εγκαινιάσω, επειδή εύκολα βλέπει κανείς ότι η φυλακή χτίστηκε πρόσφατα. Φοράω μονάχα ένα κοντό χιτόνιο και ένα ελαφρύ σκισμένο λινό παντελόνι, αφού είχα πετάξει τη φόρμα του αλεξιπτωτιστή για να ελαφρύνω το ρουχισμό μου. Χτυπάνε τα δόντια μου και προσπαθώ να ζεσταθώ με μερικές κινήσεις. Ένας φρουρός καλεί τον συνάδελφό του. Βρίσκομαι πάνω από μια ώρα εδώ. Κατά κάποιο τρόπο δεν είμαι ο μόνος που πλήττω εδώ μέσα και οι φρουροί μου ψοφάνε από το κρύο, παγώνουν το ίδιο με μένα. Αποφασίζω να το ρισκάρω και τους φωνάζω. «Πού είναι η σύντροφή μου?» Οδηγήθηκαν σε μια βίλα όπου δύο δωμάτια τέθηκαν στη διάθεσή τους. Ο ένας είναι αξιωματικός και ο άλλος υποξιωματικός. Εγώ, σαν απλός φαντάρος, έχω και ανάλογο κατάλημα. Ακούω βήματα που πλησιάζουν στο διάδρομο έξω από το κελί μου. Μια ομάδα στρατιωτών με βγάζει από την κοντικοπαγίδα μου. Με σημαδεύουν τρεις φρουροί με υποπολιβόλα και με οδηγούν 200 με 300 μέτρα πιο πέρα, στη βίλα που φιλοξενούνται οι συντροφοί μου. Ο περίπατος με ξαναζεσταίνει λιγάκι. Στη βίλα βλέπω τον Μπερζέ που κάθεται μόνος του σε ένα κελί με γυρισμένη την πλάτη. Δεν μου δίνει σημασία.
Λίγο παρακάτω βλέπω το μουό σε ένα άλλο κελί. Του κάνω νόημα και του σφυρίζω, αλλά δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του φίλου μου. Οι στρατιώτες με οδηγούν σε μια μικρή αυλή και με σπρώχνουν σε μια κάβα που μετατράπηκε σε δωμάτιο προς τιμήν μου. Βγήκε ο ήλιος και τώρα κάνει ζέστη. Νιώθω ότι ξαναζώ κοντά στους συντρόφους μου. Με παρηγορεί το γεγονός ότι τους νιώθω εκεί, κοντά μου, να τραβάνε τα ίδια βάσανα με μένα. Κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στο φρουρό που δεν με αφήνει από τα μάτια του. Το κρεβάτι μου είναι ένα χειρόστρωμα. Ο ήλιος μπαίνει από το παράθυρο και λούζει τη φυλακή μου, η οποία είναι θαυμάσια σε σύγκριση με εκείνη που μόλις άφησα. Αν και είμαι κατάκοπος, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί το στρώμα είναι γεμάτο μύγες που με κατατρώνε. Ένας στρατιώτης έρχεται και μου αφήνει στο τραπέζι μια κανάτα καφέ και 6 ωραίες φέτες ψωμί με μαρμελάδα μήλο. Καταβροχτίζω το πρωινό μου και ξαναβρίσκω την εμπιστοσύνη μου στη ζωή που πήγαινε να μου ξεφύγει. Κάνω μια περιήγηση του δωματίου μου. Ένα αρχιρόστρωμα, λίγος ήλιος, πολλές μύγες, ένας μισοκατεστραμμένος σιδερένιος σκελετός κρεβατιού, ένα σκαμνί, ένα τραπέζι. Η ώρα είναι 8. Ένας άλλος φουρός μου φέρνει μια λεκάνη και μια κανάτα νερό. Μπορώ να πληθώ, μπορώ να ξυριστώ. Ο φρουρός, ένας χοντρός οικογενειάρχης, μοιάζει καλός άνθρωπος και με ψυχώνει συνέχεια. «Είσαστε σύντροφος, στρατιώτης, δεν θα σας τουφεκίσουν. Νίχτ καπούτ, νίχτ καπούτ». Ασφαλώς, αν όλοι οι άνθρωποι χαμηλής τάξης μπορούσαν να ενωθούν και να δημιουργήσουν μια λυσίδα αλληλεγγύης, ο κόσμος θα μπορούσε επιτέλους να ζήσει ειρηνικά. Ο φρουρός ρίχνει ματιές στο ρολόι μου. Του αρέσει, θέλει να το αγοράσει. Είναι ένα ενθύμιο της Βόρειας Αφρικής που το αγόρασα με τον πρώτο μου μισθό στρατιώτη των Γαλλικών Ελεύθερων Δυνάμεων. Είναι το γούρι μου, δεν θέλω να το αποχωριστώ. Γιατί να το πουλήσω εξάλλου? Εξηγώ του φρουρού ότι δεν το πουλώ. Τι να τα κάνω τα λεφτά αν με εκτελέσουν? Και αν παραμείνω εχμάλωτος, το ρολόι μου θα με συντροφεύει. Αν με τουφεκίσουν, ελπίζω να στείλουν στη μητέρα μου αυτό το ενθύμιο που φόρησα μέχρι τις τελευταίες μου στιγμές. Είμαι ακόμα δύσπιστος όταν ο φρουρός μου λέει πως είμαι εχμάλωτος πολέμου. Και πού το ξέρει εκείνος? Είναι μεσημέρι. Ο Γερμανός μάγειρας με σερβίρει. Το μενού είναι γευστικό, απλό αλλά καλό. Μακαρόνια, κρεατοπιτάκια, κομπόστα από μήλα, ψωμί, 1/4 του λίτρου κρασί. Όλα αυτά στολίζουν το τραπέζι μου και οι μύγες το γλεντάνε. Όμως εγώ δεν μπορώ να απολαύσω το γεύμα που μου προσφέρουν. Νιώθω πάλι άκεφος. Ο φρουρός με χτυπάει ελαφρά στον νόμο με καλοσύνη. Με ένα συνονθήλευμα γερμανικών και ελληνικών, με ψυχώνει και με διαβεβαιώνει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα τη γλιτώσω τελικά? Υπάγομαι στους κανονισμούς περί αιχμαλώτων πολέμου? Αντιμέτωπος για άλλη μια φορά με την αβέβαιη μοίρα μου, κοιτάζω τις φωτογραφίες των δικών μου. Πόσο μου λείπουν, πόσο θα ήθελα να τους φωνάξω την αγάπη μου. Ο φρουρός σέβεται την απομόνωσή μου. Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος αυτός περισσότερο υπομένει τη σκυλή για αυτή τη ζωή παρά την αγαπά. Έχει τη διακριτικότητα να μην με ενοχλεί, να με αφήνει μόνο μου με τις αναμνήσεις μου. Καταλαβαίνει άραγε? Θέλω να πιστέψω ότι υπάρχουν μέσα στο γερμανικό λαό καλοί άνθρωποι που τους έριξαν στον πόλεμο σαν και εμάς. Δεν είμαστε παρά πιόνια στην απέναντι σκακέρα της ζωής. Ζητώ από το φρουρό μου να με οδηγήσει στην τουαλέτα. Βλέπω τον Ζακ Μό στο κελί του και κάνω τα αδύνατα δυνατά για να τραβήξω την προσοχή του. Βήχω, τραγουδώ, προσπαθώ να του δώσω λίγη από την παρουσία μου στην απομόνωση που βρίσκεται. Ο τείχος της αυλής δεν είναι πολύ ψηλός. Οι δυο μας θα μπορούσαμε ίσως να αποδράσουμε την επόμενη νύχτα, να φτάσουμε στο βουνό μέσα από το άγωνο τοπίο. Αλλά ο Ζακ παραμένει αφηρημένος. Δεν αντιλαμβάνεται την παρουσία μου. Θυμάμαι το τραγουδάκι που έλεγα μικρός. «Φρέρε Ζακ, φρέρε Ζακ». Δυστυχώς δεν καταφέρνω να τραβήξω την προσοχή του συντρόφου μου, ο οποίος ίσως προσπαθεί να ξεχάσει και αυτό τη θλιβερή πραγματικότητα κοντά στους δικούς του. Ο φρουρός με οδηγεί πάλι στο κελί μου. Ένας υπαξιωματικός μπαίνει στο κελί και με διατάζει να ετοιμαστώ. Αφήνω τα ξεσκισμένα παπούτσια μου, που απλά θα με εμπόδιζαν να περπατήσω ή να τρέξω και θα αποτελούσαν τροχοπέδι σε περίπτωση που θα μου παρουσιαζόταν κάποια ευκαιρία να αποδράσω. Είναι η ώρα 4 το απόγευμα.
Είμαστε χμάλωτοι λιγότερο από 24 ώρες, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ήδη μια αιωνιότητα. Το επικείμενο τέλος της ζωής μας έχει κρατήσει άγρυπνους. Ένοπλοι φρουροί στέκονται κατά μήκος του δρόμου μέχρι το κλειστό φορτηγό όπου επιβιβάζομαι, στενά πλαισιωμένος από τους φυλακές μου. Εκεί ξαναβρίσκω τον Μπερζέ και τον Ζακ. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί, ζωντανοί, και παίρνω κουράγιο από την παρουσία των συντρόφων μου. Θα μας πάνε στο διοικητήριο, την Κομαντατούρ του Ηρακλείου, όπου θα αποφασιστεί η τύχη μας. Καθόμαστε στην καρότσα του οχήματος που ξεκινά. Κανένας δεν μας εμποδίζει να μιλάμε μεταξύ μας. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ίσως μάλιστα εξαιτίας της, λέμε πράγματα πολύ κοινότοπα, πολύ πεζά. Κανείς μας δεν απόλαυσε το μενού, που ωστόσο ήταν δελεαστικό. Ανταλλάσσουμε τις εντυπώσεις μας για τα κελιά μας. Το καμιόνι σταματά μετά από λίγα χιλιόμετρα. Μου φαίνεται πως αναγνωρίζω τη βίλα όπου το προηγούμενο βράδυ καταδικαστήκαμε σε θάνατο. Ο στρατηγός, φορώντας τη στολή του με κόκκινο γιακά και πλαισιωμένος από τους επιτελείς του, βγαίνει και έρχεται προς το μέρος μας. Οι στρατιώτες μας επιστρέφουν τα σακίδια μας όπου είχαμε τα προσωπικά μας είδη. Ο στρατηγός αλλάζει γνώμη και διατάζει τους στρατιώτες να ξαναψάξουν τα πράγματά μας. Ο αξιωματικός μου βουτάει το θαυμάσιο ξηράφι κουρέα μάρκας Σόλεγγεν Γερμανίας που το αγαπώ πολύ. Έτσι οι Γερμανοί μου απαγορεύουν τη χρήση του ξηραφιού μου για δεύτερη φορά από τότε που έβγαλα τρίχες στο πηγούνι. Το πρώτο μου ξηράφι εξαφανίστηκε στις 28 Μαΐου του 1940 όταν τορπιλίστηκε το μηχανοκίνητο Μπραζά. Τώρα, δύο μόλις χρόνια αργότερα, θα χάσω και το δεύτερο ξηράφι μου που ουσιαστικά επιστρέφει στους κατασκευαστές του.

Το φορτηγό ξεκινά. Στο δρόμο διαχωρίζουμε τα υπάρχοντά μας που είχαν ανακατευτεί, ξεχνώντας για λίγα λεφτά τη θρυβερή μας κατάσταση. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, την οποία δεν είχαμε δει επειδή το κτυπημά μας έγινε στα ανατολικά της περίχωρα. Μας κατεβάζουν και μας οδηγούν με ισχυρή φρουρά σε ένα μεγάλο κτίριο. Είναι το διοικητήριο. Έξω στο πεζοδρόμιο περνάει μια παρέα από κορίτσια, αδιάφορα στο δράμα που συντελείται. Κανείς δεν μας δίνει την παραμικρή προσοχή. Νιώθουμε τρομερά μόνοι. Οι φρουροί μας στοχεύουν. Στην είσοδο του κτηρίου μας υποδέχεται μια ομάδα αξιωματικών που μας χαιρετούν. Χάιλ Χίτλερ. Ο Μπερζέ, ο Ζακ και εγώ ανταποδίδουμε τον ναζιστικό χαιρετισμό με στρατιωτικό χαιρετισμό. Η συνοδεία μας πρόχνει να ανεβούμε τα σκαλιά στον όροφο. Δύο φρουροί με στοχεύουν στα νεφρά με τα υποπολιβόλα τους και με σπρώχνουν σε ένα γραφείο, ενώ οι δύο φίλοι μου οδηγούνται πιο πέρα με εξίσου ισχυρή φρουρά. Μου λένε να καθίσω. Απέναντί μου ένας υπαξιωματικός με καλύπτει με το όπλο του, ενώ ένας άλλος φρουρός με σημαδεύει από τα αριστερά. Στις 7 το βράδυ μπαίνει στο γραφείο ένας κοντός Γερμανός λοχαγός. Με διατάζει να διάσω τις τσέπες μου και να του δώσω όλα τα προσωπικά μου υπάρχοντα. Δακτυλίδι, ρολόι, πορτοφόλι, φωτογραφίες. Μου παίρνει όλα μου τα μικροπράγματα, όλα τα ενθύμια που έχουν αξία για μένα. Ρωτάω τον αξιωματικό αν θα μου επιτρέψει να κρατήσω το δακτυλίδι μου με το μονόγραμμα, ενθύμιο που μου έδωσε η φτωχή μου μάνα. Είναι ένα βασικό κόσμημα μικρής αξίας, αλλά για μένα είναι ένα κομματάκι από τη μητέρα μου. Ο αξιωματικός με ρωτά αν του τα έδωσα όλα. Μάλιστα, κύριε. Παρά την απάντηση, ο αξιωματικός κάνει νόημα στο στρατιώτη να μου κάνει σωματική έρευνα. Εκείνος μου γυρίζει ανάποδα τις τσέπες μου μία-μία. Όπου να είναι αυτό το κάθαρμα θα βρει το μικρό μεταξωτό χάρτη που έχω στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου. Προσπάθησα καλού κακού να κρατήσω το χάρτη για να βρω τον δρόμο μου αν καταφέρω να αποδράσω. Συνεχίζω να ελπίζω σε μια πιθανή απόδραση και θέλω να έχω όλα τα ατού στα χέρια μου. Ο στρατιώτης βάζει το χέρι στη τσέπη μου και βγάζει αμέσως το χάρτη, τον οποίο ωστόσο είχα τυλίξει προσεκτικά για να μην πιάνει χώρο. Ο αξιωματικός είναι έξω φρενών. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μαντήλι μου, κύριε, γι' αυτό το κράτησα. Με κοροϊδεύεις, θέλεις να αποδράσεις. Παρά το θυμό του, πιστεύω ότι το θέμα θα μείνει μεταξύ μας. Έτσι κι αλλιώς η θέση μου δεν μπορεί να γίνει χειρότερη. Ο αξιωματικός καταγράφει όλα τα αντικείμενα σε ένα φύλλο χαρτί, τα τοποθετεί ένα-ένα σε ένα φάκελο που σφραγίζει με βουλοκαίρι, με βάζει να υπογράψω το χαρτί και μου δίνει ένα αντίγραφο. Από περιέργεια τον ρωτάω, γιατί μου παίρνετε τα πράγματά μου? Εκείνος απαντά πρόθυμα. Αν του φυκιστείς, τα αντικείμενα αυτά θα επιστραφούν στην οικογένειά σου. Αν παραμείνεις εχμάλωτος, όταν φτάσεις στο στρατόπεδο εχμαλώτων, θα σου επιστραφούν όταν δείξεις την απόδειξη που σου έδωσα. Τον ευχαριστώ. Τελικά είναι καθώς πρέπει, τύποι. Παρά τη θέλησή μου, συνειδητοποιώ ότι οι κύριοι αυτοί δεν ξέχασαν την πρώτη του σκέψη για μια ενδεχόμενη εκτέλεση. Η παράδοση των προσωπικών μου αντικειμένων επισημοποιεί αυτή την κατάσταση και κάνει την απόφαση της προηγούμενης νύχτας να μοιάζει πιο σοβαρή. Ο Γερμανός λοχαγός αρπάζει την ευκαιρία για να μου εκθέσει τη δική του άποψη. «Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, φίλε μου. Είσαι σαμποτέρ, πρέπει να πεθάνεις. Δεν είσαι στρατιώτης, πρέπει να εκτελεστείς». Είναι περασμένες 8 το βράδυ όταν ένας άλλος αξιωματικός έρχεται να μας αναλάβει και με οδηγεί έξω. Η νύχτα σκεπάζει την πόλη. Επιβιβάζομαι σε ένα κλειστό αυτοκίνητο που φεύγει αμέσως. Είμαι μόνος. Ανήσυχος ρωτάω το λοχαγό που με συνοδεύει. «Πού είναι η συντροφή μου?» «Έφυγαν». «Έφυγαν. Σφίγγει την καρδιά μου. Μήπως κατάφεραν να αποδράσουν? Ήταν δυο και εγώ ήμουν μόνος. Μήπως τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία? Κατάφερε άραγε ο ένας να αποσπάσει την προσοχή ενός φρουρού, ενώ ο άλλος τον εξουδετέρωνε?» «Ζητάω λεπτομέρειες. Οι σύντροφοί μου βρίσκονται στη φυλακή και εγώ θα τους ξαναβρω εκεί. Είμαι ο τελευταίος που οδηγείται εκεί πέρα». Ο Γερμανός λοχαγός είναι πολύ ευγενικός, μου απευθύνεται πολύ φιλικά. Σε λίγο το αυτοκίνητο εισέρχεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που ανατινάξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στρίβει και σταματάει μπροστά σε μια θλιβερή φυλακή.
Κατεβαίνω με ισχυρή συνοδεία και μπαίνω στο καταθλιπτικό οικοδόμημα. Ορισμένοι στρατιώτες χαιρετούν το λοχαγό που με συνοδεύει. Δεν έχω νεότερα για τους συντρόφους μου, δεν ακούω κανένα θόρυβο που να υποδηλώνει την παρουσία τους. Μπροστά στο κελί νούμερο 2, όπου πρόκειται να με βάλουν, απευθύνομαι και πάλι στο λοχαγό, ο οποίος με παραδίνει στον διευθυντή της φυλακής. «Κύριε, πρόκειται να εκτελεστούμε, θα μας το φεκίσουν?» «Αν είσαι Άγγλος, όχι, είσαι εχμάλωτος. Αν είσαι Γάλλος, θα σε του φεκίσουμε». Παρά τη θλίψη μου, παρά την ανησυχία που μου τρώει τα σωθικά, σηκώνω ψηλά το κεφάλι, τακτοποιώ τα ρούχα μου και δηλώνω «Είμαι Γάλλος, κύριε». Ο Γερμανός λοχαγός μου χαμογελά, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει «Μπράβο, φίλε, είσαι γενναίος άντρας». Η βαριά πόρτα ξανακλίνει. Μόνο στο σκοτεινό κελί μου έχω συνείδηση της τραγικής μου θέσης. Γιατί το έκανα, γιατί δεν έπαιξα το ρόλο μου μέχρι τέλους? Έχω την ξεκάθαρη εντύπωση ότι θα ήταν δειλία να αφήσω τους συντρόφους μου να πάνε μόνοι τους στο θάνατο. Μήπως πρέπει να ντραπώ που είμαι Γάλλος? Όχι, πρέπει να είμαι περήφανος γι' αυτό. Ναι, είμαι Γάλλος και έστω και πρέπει να πεθάνω γι' αυτό, σκοπεύω να πεθάνω με το κεφάλι ψηλά, να δείξω σε αυτούς τους ανθρώπους, στον εχθρό, ότι ένας Γάλλος ξέρει να πεθαίνει, ακόμη και στα 21 του, εφόσον είναι για δίκαιο σκοπό, για την ελευθερία. Οι σύρτες τρίζουν στα μάνταλα και με τραβούν από τις σκέψεις μου. Στρατιώτες μπαίνουν στο κελί μου. Μου παίρνουν όλα τα ρούχα και μένω με τα εσώρουχα. Οι φρουροί μου ξαναφεύγουν. Το τρίξιμο της πόρτας που τη μανταλώνουν ακούγεται και πάλι μες στην ησυχία της νύχτας. Τυλίγουμε στην κουβέρτα που μου δόθηκε, ξαπλώνω στο ράντζο μου και κλαίω μες στο σκοτάδι που με κρύβει από τους δεσμοφυλακές μου. Παρά την κούρασή μου, η μελαγχολία με εμποδίζει να κοιμηθώ. Σιωπηλά, με πνιχτούς λυγμούς, αφήνομαι χωρίς ντροπή, γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τη δυστυχία μου. Οι ώρες περνούν, μονότονες, ατελείωτες. Μια γενική κατάπτωση μου τσακίζει το σώμα. Προσπαθώ να βρω τον ύπνο που θα μου έφερνε κάποια χαλάρωση. Δεν θέλω πια να σκέφτομαι, δεν θέλω πια να κλαίω τη μοίρα μου. Ξαφνικά ακούω βήματα μέσα στη νύχτα, χτυπάνε οι σύρτες, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Στο φως μιας λάμπας πετρελαίου, δύο Γερμανοί αξιωματικοί ορμούν στο κελί μου, που είναι τόσο μικροσκοπικό που δεν έχει χώρο να κινηθεί κανείς. Η δέσμη φωτός από τη λάμπα με τυφλώνει. «Σήκω, φίλε». Έχω την εντύπωση πως έφτασε η μοιραία στιγμή. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου, δεν έχω ιδέα τι ώρα είναι. Είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η πρώτη φάση της εκτέλεσής μου. Η δεύτερη σίγουρα πλησιάζει. Θα κάνω την υπέρτατη θυσία. Αλλά όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ο αξιωματικός μου λέει: «Φίλε, ήρθε ο γιατρός να σε εξετάσει, να δει αν είσαι καλά στην υγεία σου. Είσαι τραυματισμένος?» «Όχι». Ο Γερμανός γιατρός είναι τουλάχιστον 1,90 και μιλάει καλά γαλλικά. Με στιθοσκοπή μου πασπατεύει το σηκώτη και τη σπλήνα και εξετάζει τα γεννητικά μου όργανα. Ο αξιωματικός που τον συνοδεύει ρωτά: «Γιούντε, Εβραίος?» Ο γιατρός απαντά: «Νάιν, όχι». Έπειτα με χτυπά φιλικά στους ώμους και μου λέει: «Είσαι καλά στην υγεία σου, φίλε». Αισθάνομαι την ανάγκη να ειρωνευτώ. Λένε ότι οι Γερμανοί δεν έχουν αίσθηση του χιούμορ, αλλά εσείς κάνετε ιατρική επίσκεψη στους μελοθάνατους. Ο γιατρός μεταφράζει και οι δύο αξιωματικοί σκάνε στα γέλια, ένα γέλιο χοντρό και λαριγγικό. Βγαίνοντας από το κελί μου, μου λένε: «Γεια σου, φίλε». Τους ακούω που γελάνε ακόμη με τα λόγια μου καθώς διασχίζουν την αυλή της φυλακής και απομακρύνονται. Μόνο μου μέλημα πρέπει να είναι να κρατώ το κεφάλι ψηλά μπροστά στον εχθρό. Θα παίξω το ρόλο μου μέχρι τέλους και θα δράξω μέχρι τέρμα τη ζωή που θέλουν να μου στερήσουν. Θα νικήσω τον εαυτό μου. Πρέπει να είναι γύρω στα μεσάνυχτα. Ξαφνικά ακούγονται οι σιρήνες συναγερμού. Είναι μια αεροπορική επίθεση των φίλων μας της ΡΑΦ που βομβαρδίζουν τη βάση. Εύχομαι να πέσει βόμβα στη φυλακή και να θέσει τέλος στα ψυχικά μας βασανιστήρια ή ακόμη με λίγη τύχη να τελειτώσουμε και να αποδράσουμε στην άγρια εξοχή που θα μας καλύψει. Μια έκρηξη ακούγεται μέσα στο σαματά, η γερμανική αεράμινα πυροβολεί αδιάκοπα. Ζηλεύω τους φίλους μου της ΡΑΦ, οι οποίοι θα επιστρέψουν όπου να είναι στην Αίγυπτο, στο Καμπρίτ, που ίσως θα τους υποδεχθεί μετά την αποστολή τους.
Από το φεγγίτι με τα χοντρά σίδερα προσπαθώ να μαντέψω τη σκιά του βομβαρδιστικού που στριφογυρίζει αδιάκοπα πάνω από τα κεφάλια μας. Η σκέψη μου ακολουθεί αυτούς τους πιλότους. Ονειρεύομαι τη μέθη της ελευθερίας, της ελεύθερης ζωής. Ο συναγερμός έληξε. Τα φίλια αεροσκάφη πήραν το δρόμο της επιστροφής. Νιώθω ολομόναχος μες στην ησυχία της νύχτας και το κρύο του κελιού μου. Δεν μπόρεσα να κλείσω μάτι όλη νύχτα. Η λευκή αυγή που τυλίγει ολόκληρο το τοπίο φωτίζει σιγά σιγά το κελί μου. Κάνει κρύο. Ο ήλιος ανατέλει και φωτίζει την ακτή. Από το φεγγίτι κοιτάζω τη βάση την οποία αναγνωρίζω. Λίγες μόλις μέρες πριν την είχα διασχίσει ελεύθερος. Ένας φουρός με το όπλο σε ετοιμότητα φυλάει σκοπιά έξω από το παράθυρό μου, που ωστόσο έχει γερά σίδερα. Το γεγονός ότι παίρνουν τόσες προφυλάξεις με κορακεύει. Χτυπάω την πόρτα και καλώ το φύλακα να μου πει τι ώρα είναι. Από την απάντησή του και με τη βοήθεια του ήλιου που περνάει από τα σίδερα και χτυπά τον ασπρισμένο τοίχο του κελιού μου, χαράζω ένα σημάδι με τον ήχη μου για να φτιάξω ένα ηλιακό ρολόι. Οι μύγες κάνουν την εμφάνισή τους. Τις κυνηγώ για να περάσω την ώρα μου. Σύντομα θα έχω πιάσει 80, σε λίγο 100. Έτσι που ζεσταίνονται στον ήλιο, τα έντομα είναι εύκολη λία για τα γρήγορα χέρια μου. Η ώρα του πρωινού έρχεται χωρίς να το πάρω χαμπάρι. Ένας φρουρός μου φέρνει μια κανάτα καφέ, ψωμί και μαρμελάδα. Οι ανησυχίες μου έδωσαν τόπο στην πείνα. Αν είναι να πεθάνω, ας μην πεθάνω από πείνα. Μετά το πρωινό, ένας στρατιώτης με καλεί να πάω να πληθώ. Με οδηγεί με ισχυρή συνοδεία στις τουαλέτες. Παρατηρώ ότι ένας φρουρός φυλάει σκοπιά έξω από το κελί 9, ενώ ένας άλλος κέρβερος φυλάει το 15. Αναμφισβήτητα, η σύντροφή μου είναι εκεί. 2, 9, 15. Τα κελιά μας βρίσκονται στην ίδια απόσταση μεταξύ τους. Είμαι ικανοποιημένος. Τη στιγμή που πλένομαι προσεκτικά, ακούω τη φωνή του Μπεργέ που τραγουδάει ένα σκοπό όπερας. «Πού είναι ο Σιμπάρ, πού είναι ο Σιμπάρ?» Ευτυχώς, οι φρουροί δεν καταλαβαίνουν τι τραγουδάει ο ταγματάρχης μου. Η φωνή του συντρόφου μου με ενθαρρύνει, με γεμίζει χαρά. Τραγουδώ με τη σειρά μου σε σκοπό από όπερα. «Είμαι εδώ, σας ακούω, κελί, αριθμός 2, μου είναι στο 9». Ο Μπεργέ μου απαντά τραγουδιστά. «Άκουσα». Δεν είμαι μόνος σε αυτή τη θλιβερή περιπέτεια και είναι ωραίο να ακούω τη φωνή του αρχηγού μας, ο οποίος μας σκέφτεται όπως ταιριάζει στο χαρακτήρα του. Μετά από την τουαλέτα μου επιστρέφω στο κελί μου να βαράω πάλι μύγες.

Οι μέρες διαδέχονται η μία την άλλη ατελείωτες, μονότονες, σε αυτή τη βαριά ατμόσφαιρα που παραμονεύει ο θάνατος. Κάθε μέρα έρχονται οι υπαξιωματικοί και στρατιώτες Ναζί να με χλεβάσουν και να με προσβάλλουν. Εγώ αντιμετωπίζω αυτά τα καθάρματα με το κεφάλι ψηλά. Το παίζω παλικαράς, καθώς η ίδια ζωή συνεχίζεται στο στενό κελί μου. Το ηλιακό μου ρολόι μου λέει την ώρα και έτσι μπορώ να καταλάβω την πάροδο του χρόνου. Για να κάνω κάτι πιο δύσκολο, δεν επιτίθεμαι πια στις μύγες που κάθονται και είναι υπερβολικά εύκολη λία για την επιδεξιότητά μου. Ψάχνω τη δυσκολία πιάνοντάς τη στον αέρα. Μερικές φορές με τσιμπάνε. Είμαι κλεισμένος 5 μερόνυχτα σε αυτό το κελί με διαστάσεις 2 επί 1,5 μέτρα. Τις νύχτες ξαγρυπνώ τεντωμένος από την ανησυχία ότι η επόμενη αυγή θα είναι η τελευταία μου. Μες στην ησυχία της νύχτας σκέφτομαι τους δικούς μου. Δεν τρέπομαι. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να χαρούν που με κατέβαλαν. Μια μέρα βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα κοντό αξιωματικό με τετράγωνο κεφάλι. Το κρανίο του είναι ξυρισμένο και έχει μια μεγάλη ουλή στο μάγουλο σαν καρικατούρα πρόσω αξιωματικού. Του λέω, «Με συγχωρείτε κύριε, μιλάτε γαλλικά?» «Ναι, μιλώ γαλλικά. Μήπως μπορώ να ξυριστώ?» Η σημαδεμένη φάτσα του αξιωματικού λάμπει με μια σαδιστική χαρά και μου λέει, «Δεν είναι ανάγκη να είσαι ξυρισμένος για να εκτελεστείς». Με τα ευγενικά αυτά λόγια μου κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Ο Σύρτης βροντά καθώς γλιστρά στο μάνταλο που την ασφαλίζει. Γνωρίζοντας ότι με παρακολουθούν από το μάτι της πόρτας, χαμογελώ και σκέφτομαι. Σκέφτομαι αυτά τα καθάρματα που έχουν συνέπεια στις ιδέες τους και που τελικά θα μας τουφεκίσουν μόνο και μόνο για να μην αθετήσουν το λόγο τους. Σε σύγκριση με αυτό το αιμοβόρο σκυλολόι που αντιπροσωπεύει τη γερμανική φανταρία, ο διευθυντής της φυλακής είναι πολύ εντάξει τύπος. Είναι επαγγελματίας κουρέας και δέχεται να μου ξυρίσει τα γένια που πυκνώνουν και πάνε. Καταλαβαίνει την ψυχική μου κατάσταση και μου δίνει νέα των συντρόφων μου. Μας ταΐζουν καλά. Έχω ψηλά το ηθικό, έχω ακριβή ιδέα για το τι με περιμένει. Ο δεσμοφύλακας μου φέρνει κάθε μέρα σοκολάτα επειδή δεν θέλω τα τσιγάρα που μου προσφέρει, αλλά τα δίνει στους συντρόφους μου που τα παίρνουν έτσι σαν ένα επιπρόσθετο μερίδιο. Μου φέρνει τη σοκολάτα που δίνουν οι φίλοι μου σε αντάλλαγμα με τα τσιγάρα. Δεν θέλουν να μου χρωστάνε. Φλιαρώ με αυτόν τον καλοσυνάτο άνθρωπο που υπομένει τον πόλεμο μακριά από τους δικούς του. Κάνει το καθήκον του σαν Γερμανός, χωρίς μίσος.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος και ακούτε την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Κρήτης. Σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θα αναλύσουμε θέματα που έχουν σχέση με την υγεία μας, θέματα που αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και που μελλοντικά ίσως αφορούν και εμάς τους ίδιους. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι ο γνωστός νευρολόγος, ο κύριος Πατρικαλάκης Αθανάσιος, τον έχουμε και σε άλλες εκπομπές, ο οποίος μας κάνει τη τιμή και τη χαρά να μας εξηγεί όσο πιο λεπτομερή γίνεται πράγματα της ειδικότητάς του.

0: Όπως προείπα, έχουμε σήμερα μαζί μας, μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Πατρικαλάκης. Είναι ένας εξαιρετός νευρολόγος που τον γνωρίζουμε και από άλλες εκπομπές. Κύριε Πατρικαλάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας.
1: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που τα ξαναλέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα νευρολογικά θέματα είναι και ενδιαφέροντα και αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, και όσους δεν αφορούν θα τους αφορούν στο μέλλον.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μετά τα 70 πιο χρήσιμος είναι ο νευρολόγος παρά ο παθολόγος.
0: Αυτό ξαναπείτε το. Δυστυχώς με άνοιες, με αλτσχάιμερ και με όλα αυτά είστε μία από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες. Αλλά εμείς σήμερα θα πούμε πιο συμπτώματα, πιο απλά,
1: πιο ελαφριά,
0: πιο
1: χαρούμενα,
0: πιο εύκολα, τα οποία όμως συμβαίνουν και σε μικρότερους ανθρώπους.
1: Βέβαια, πολύ σωστά όπως το λέτε.
0: Και ας αρχίσουμε, διότι γνωρίζουμε ότι ο δικός σας χρόνος είναι πολύτιμος, με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, που τι είναι στην ουσία? Είναι μια επώδυνη κατάσταση η οποία οφείλεται στην πίεση που ασκείται στο μέσο νεύρο, στο ύψος του καρπού. Το μέσο νεύρο περνάει, φεύγει από τον αυχένα και κατεβαίνει κάτω σαν ένα καλώδιο, έτσι. Περνάει μέσα λοιπόν από τον καρπό και νευρώνει τον αντίχειρα, το δίκτυ και το μέσο δάχτυλο. Έτσι. Αυτά λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια κατάσταση καρπιαίου σωλήνα, τι βιώνουμε? Βιώνουμε πόνο στην αρχή. Πόνο στην περιοχή της παλάμης, έτσι. Στην περιοχή καμιά φορά του αντιβράχιου, ακόμα και του βραχίου να μπορεί να φτάσει ο πόνος. Έτσι. Τώρα, ο καρπιαίος σωλήνας είναι μια στενή, έτσι, και σειραγκώδης ανατομική κατασκευή του καρπού, έτσι, μέσα από τον οποίο, ας πούμε, περνάει το μέσο νεύρο. Εκεί λοιπόν το μέσο νεύρο παγιδεύεται. Στην ουσία υπάρχει μια στενότητα στην κατασκευή, δηλαδή, του καρπιαίου σωλήνα, έτσι, και έτσι παγιδεύεται το νεύρο. Τώρα, γιατί συμβαίνει, ας πούμε, ποια είναι τα αίτια του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα? Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μια συγγενής προδιάθεση του ατόμου που έχει μια στενότητα ανατομικά ο καρπιαίος σωλήνα. Είναι πιο στενός, είναι πιο μικρότερος σε ορισμένα άτομα που εμφανίζουν αυτή την νόσο. Αλλά βέβαια και σε άλλα δεν έχουν προβλήματα. Και εμφανίζεται βέβαια και σε άλλα άτομα που δεν έχουν προβλήματα. Άτομα επίσης που ασχολούνται με βαριά χειροναυτικά επαγγέλματα εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα στον καρπό και στο χέρι, δηλαδή γεωργοί, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με ας πούμε στις οικοδομές, ξέρω εγώ, κλπ. Επίσης όμως υπάρχουν και κατηγορίες αθλητών, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή τενίστες, παραδείγματος χάρη. Αθλητές που κρατάνε στο χέρι τους ρακέτα, που παίζουν τένις, που παίζουν σκουός. Το μπάντμιντον δεν είναι και τόσο γνωστό, βέβαια, έτσι. Αθλητές της ανόργανης γυμναστικής που χρησιμοποιούν πολύ τα χέρια τους. Επίσης και αυτοί. Δηλαδή νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θεματάκια με το που χρησιμοποιούν πολύ τον καρπό τους, έτσι, μπορεί να προκαλέσουν το λεγόμενο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα.
0: Έχει να κάνει με τη χρήση υπολογιστών, με πληκτρολόγιο?
1: Αναφέρεται και αυτό, ναι, η κακή χρήση του χεριού, στο ποντίκι ιδιαίτερα, όταν έχουμε το χέρι σε κάμψη δηλαδή κυρίως, τότε αυτό είναι μια κίνηση η οποία προκαλεί καρπιαίο σωλήνα, προκαλεί δηλαδή έτσι την παγίδευση, έτσι, και τον τραυματισμό στην ουσία του μέσου νεύρου στον καρπό. Εγώ έχω παρατηρήσει βέβαια από τη δικιά μου εμπειρία ότι εμφανίζεται και πολύ συχνά σε σαχαροδιαβητικά άτομα, σε άτομα δηλαδή με σαχαροδιαβήτη και σε άτομα που έχουν υποθυροειδισμό. Στην ουσία σε αυτά τα άτομα μαζεύεται, ας το πούμε στην απλή καθολημένη, μαζεύεται πουρή στον καρπιαίο σωλήνα εκεί, έτσι μαζεύεται πουρή και έτσι το μικραίνει ανατομικά ο καρπιαίος σωλήνας και έτσι παγιδεύεται πιο εύκολα το νεύρο. Τώρα, ποιο είναι το κυριότερο σύμπτωμα το οποίο εγώ έχω δει σε συγκεκριμένες καταστάσεις? Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι το πρωινό ξύπνημα, το επώδυνο πρωινό ξύπνημα. Δηλαδή, ο άρρωστος ξυπνάει στις 4, στις 5 ώρα το πρωί πονώντας το χέρι του. Και πού πονάει? Πονάει στον καρπό, στον αντίχειρα, στο δίκτυ και στο μέσο. Αυτά είναι αυτό είναι το κυριότερο σύμπτωμα στον αρχόμενο καρπιαίο σωλήνα, όταν αρχίζει δηλαδή. Μετά αρχίζει να έχει και μουδιάσματα. Μάλιστα. Και πολλοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης ότι τους πέφτουν τα αντικείμενα από τα χέρια. Επίσης έχουν απώλεια δύναμη, συγκράτηση του χεριού, αδυναμία συστροφής του κλειδιού, ας πούμε, στην κλειδαριά, απώλεια δύναμη και σύλληψη του χεριού κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή μια δυσλειτουργία της άκρας χειρός, του χεριού, ας το πούμε, της άκρας χειρός. Έτσι, μουδιάσματα δηλαδή, πόνος είναι τα κυριότερα συμπτώματα τις νυχτερινές ώρες. Αυτό κρατάμε δηλαδή για τον καρπιαίο σωλήνα. Τώρα, ερώτημα, πώς το διαγνώσουμε, τι γίνεται, τι κάνουμε στον καρπιαίο σωλήνα βέβαια, όταν έχουμε μουδιάσματα και πόνο στα χέρια, τότε τι κάνουμε, πάμε στο νευρολόγο μας. Αυτό. Η διάγνωση τίθεται πάρα πάρα πολύ εύκολα με το ηλεκτρομοιογράφημα. Κάνουμε λοιπόν ένα ηλεκτρομοιογράφημα στα χεράκια και βλέπουμε την βλάβη του μέσου νεύρου. Έτσι. Αυτό λοιπόν μας βάζει τη σίγουρη διάγνωση, η οποία μας προτρύνει μετά να πάμε στη θεραπεία. Έτσι. Όταν βάλουμε τη σίγουρη διάγνωση, πάμε και στη θεραπεία. Πώς θα το θεραπεύσουμε λοιπόν αυτό? Επειδή στην ουσία είναι και ένα, δεν είναι μια νόσος αυτό το πραγματάκι, είναι μια μηχανική, έτσι, κατάσταση του μέσου νεύρου στον καρπό. Μια μηχανική πίεση, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, έχουμε δύο λογιών αγωγές, ας πούμε, δύο θεραπείες, ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι μια συντηρητική αγωγή, η οποία, ας πούμε, περιλαμβάνει τα αντιφλεγμονώδη, έτσι τοπικά επιθέματα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι εδώ στη συντηρητική αγωγή ο ειδικός ναύτικας που βάζουμε στο χέρι. Έτσι, αυτός ο ειδικός ναύτικας κρατάει το χέρι σταθερό, κρατάει τον καρπό βασικά σταθερό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, φοργέται κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά και υπάρχουν και ναύτικες ειδικοί οι οποίοι μπορούμε να μας αφήνουν το χέρι ελεύθερο να δουλέψει. Απλώς κρατάνε τον καρπό ίσιο. Αυτός ο ναύτικας απαραίτητο είναι να έχει μια μπάρα σιδερένια στη μέση του, ας πούμε, έτσι, για να κρατάει τον καρπό σταθερό. Αυτό είναι. Τώρα, στη θεραπεία, ας πούμε, της συντηρητικής αγωγής θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να αλλάξει δραστηριότητες, να προσπαθήσει να μην ταλαιπωρεί το χέρι του, έτσι, κλπ.
0: Και σε περίπτωση...
1: Η βασικότερη όμως θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.
0: Μπράβο.
1: Όταν λέμε χειρουργική αντιμετώπιση, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα απλό χειρουργείο, το οποίο γίνεται σε ένα ιατρείο, σε ένα ιατρικό χειρουργείο δηλαδή στην ουσία, και τι κάνουμε? Κόβουμε τον τένοντα αυτό, το οποίο ταλαιπωρεί το μέσο νεύρο και πνέει πάνω από το μέσο νεύρο, και έτσι απελευθερώνουμε το νεύρο. Έτσι. Το απελευθερώνουμε και χαλαρώνουμε και έτσι δεν τραυματίζεται το νεύρο και σιγά σιγά ο ασθενής ανακουφίζεται σχεδόν αμέσως, βέβαια, έτσι, τα μουδιάσματα και οι πόνοι φεύγουν σχεδόν αμέσως και ανακτάται και όλοι κάθε 20 μέρες, ας πούμε, μετά το χειρουργείο Δεν μπαίνει η νάρκωση, έτσι, για να το εξηγήσουμε τώρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Γίνεται με τοπική.
1: Με τοπική νάρκωση γίνεται αυτό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι στην ουσία μια μικροχειρουργική επέμβαση, η οποία θέλει 20 μέρες ξεκούραση στο χέρι και μετά επιστρέφει στην κανονική δραστηριότητά του το χέρι.
0: Είναι
1: όπως ήταν πάντα. Έτσι, δηλαδή, θεραπεύεται στην ουσία με το χειρουργικό κομμάτι ο καρπιαίος σωλήνας.
0: Υπάρχει περίπτωση υποτροπής?
1: Όταν γίνεται καλά το χειρουργείο, θα έλεγα πως όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση υποτροπής όταν γίνει καλά το χειρουργείο. Τώρα, βέβαια, αν κάνουμε το χειρουργείο και παραμείνουμε στο να ταλαιπωρούμε το χέρι μας κλπ. Εκεί τώρα ίσως καμιά φορά μπορεί να υποτροπιάσει κάτι, αλλά με το χειρουργείο λύνεται γενικώς
0: το
1: πρόβλημα.
0: Το θέμα.
1: Και γιατί πρέπει να χειρουργηθούμε? Γιατί η παραμονή του προβλήματος θα οδηγεί σε μόνιμη βλάβη του μέσου νεύρου, η οποία μετά θα είναι μία αναστρέψιμη. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τον νεύρο μας. Δεν θα μπορείς να φτιάξεις τον νεύρο, καταλάβατε. Αυτό λέω τώρα, ότι εάν προχωρήσει το πρόβλημα, θα πρέπει να χειρουργηθούμε οπωσδήποτε, διότι μετά το νεύρο δεν θα επιστρέψει στην πρώτερη του κατάσταση. Και αν δεν χειρουργηθούμε, θα έχουμε μια μόνιμη ατροφία των μειών του αντίχειρα, έτσι, η οποία θα οδηγήσει σε ελάττωση της μυϊκής ισχύως του χεριού. Και η Ελλάδα σε αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που λέμε μείωση της λειτουργικότητας. Δηλαδή θα μας πέφτουν αντικείμενα, δεν θα μπορούμε να βιδώσουμε μια βίδα καλά.
0: Προβλήματα στην καθημερινότητά μας.
1: Δεν θα μείνει το χέρι τελώς παράλυτο.
0: Ναι.
1: Αλλά θα έχουμε μια μείωση της λειτουργικότητας του χεριού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και να περάσουμε σε ένα άλλο επίσης μικρό, αλλά όχι άγνωστο πρόβλημα.
1: Πέστε μου, κύριε Τικριτζάκη, ποιο θέλετε να ακούσετε.
0: Είναι ιδιοπαθής τρεμούλα.
1: Ιδιοπαθής τρεμούλα, λοιπόν.
0: Το τρέμουλο, μάλιστα.
1: Είναι και αυτό εδώ στην Κρήτη είναι κάτι πάρα πολύ συχνό, ξέρετε, έτσι. Έχουμε το γονίδιο, φαίνεται.
0: Και λίγο το αλκοόλ. Και λίγο το αλκοόλ, θα έλεγα.
1: Λοιπόν, εδώ ο ιδιοπαθής τρόμος ή τρεμούλα, τρέμουλο που λέμε, είναι ένα νευρολογικό σύνδρομο, το οποίο τι χαρακτηριστικό έχει, ρε παιδί μου? Έχει χρόνιο και επίμονο και συνήθως βραδέως επιδεινούμε, δηλαδή σιγά σιγά χειροτερεύει με λίγα λόγια, τρέμουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα, αυτό το τρέμουλο που είναι, ας το πούμε, με απλά λόγια, είναι κυρίως στα δάχτυλα, στα χέρια και στα χέρια και στα δάχτυλα, ναι. Έτσι. Αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στο κεφάλι, έτσι.

0: αυτή η τρεμουλά μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, να μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εκεί ας πούμε, φανταστείτε, πάμε μέχρι και χειρουργείο στο κεφάλι, έτσι. Αχα. Δηλαδή καμιά φορά μπορεί να κάνουμε νευροχειρουργική επέμβαση στο μεγάλο έτσι τρόμο ιδιοπαθή, και βάζουμε ένα μηχανηματάκι ας πούμε, το εντοβάθι ερεθισμό του εγκεφάλου, το λέμε deep brain stimulation, αλλά ας το πούμε εμείς ένα μηχανηματάκι, ρε παιδί μου, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, βάζουμε ένα μηχανηματάκι και έτσι μειώνεται αυτός δραματικά ας πούμε.
1: Δεν σταματάει.
0: Ναι, αυτή η τρεμούλα. Αλλά πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Συνήθως τις περισσότερες θεραπεύουμε πολύ πιο απλά, έτσι.
1: Υπάρχουν θεραπείες άλλες?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε συμπτώματα, έχουμε τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κυρίως με φάρμακα, έτσι. Όταν βέβαια, συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία αυτός ο τρόμος. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το θεραπεύσουμε, έτσι. Διότι το άτομο ας πούμε μπορεί να τρέμει λίγο, αλλά κάνει τις δουλειές του κανονικά, χρησιμοποιεί τα χέρια του κανονικά. Πολλές φορές είναι πιο πολύ ας πούμε το γεγονός ότι σε βλέπει ο άλλος ότι τρέμει.
1: Το αισθητικό κομμάτι.
0: Και έτσι αισθάνεσαι άσχημα, αυτό είναι. Δηλαδή ψυχολογικά, πιο ψυχολογικός είναι αυτός εδώ. Αλλά έχουμε πολλές φαρμακευτικές παρεμβάσεις, με χαπάκια δηλαδή, το οποίο το περιορίζουμε πάρα πολύ και δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Botox, αλλά κυρίως έχουμε τα θεραπευτικά χαπάκια τα οποία δίνουμε, δεν τα αναφέρουμε τώρα εδώ για αυτούς τους λόγους. Επίσης εγώ ήθελα να πω στους ακροατές μας, οι οποίοι πάσχουν τώρα από ιδιοπαθή τρόμο και μας ακούνε, ότι ένα μεγάλο φάρμακο για λίγο χρονικό διάστημα είναι το κόκκινο κρασί. Αχα. Το κόκκινο κρασί λοιπόν, άμα θέλουμε να πάμε σε μια βάφτιση ας πούμε, ή σε ένα γάμο ξέρω εγώ, και λέω πώς θα μας δουν τώρα τόσα άτομα που τρέμουμε ας πούμε, πίνουμε δύο κρασάκια ας πούμε κόκκινο κρασί και σταματάει σχεδόν τελείως αυτή η τρέμουλα, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι το κρασί είναι ιδιαίτερα, βέβαια δεν προτρέπουμε να πίνουμε κανένα καντάρι κρασιά, τόνους κρασιά, έτσι, με λελογισμένη ποσότητα.
1: Γιατρέ μου, αν πιούμε παραπάνω να είστε σίγουρος ότι μπορεί να τρέμουμε, αλλά δεν θα μας νοιάζει.
0: Και αυτό, ναι, σίγουρα, ναι.
1: Υπάρχουν παράγοντες που επιδεινώνουν αυτό το πράγμα?
0: Μπράβο, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Παράγοντες που επιδεινώνουν. Λοιπόν, είναι ο θυροειδής, πρώτον ο υπερθυροειδισμός. Δεύτερον είναι το άγχος. Το άγχος, το στρες επιδεινώνει πολύ. Όπως λέει ο λαός, δηλαδή τρέμω από τα νεύρα μου. Έτσι. Το άγχος, το στρες επιδεινώνει πάρα πολύ την ιδιοπαθή τρεμούλα. Επίσης, ένα κάτι άλλο που ίσως δεν ξέρουν οι ακροατές μας και δεν ξέρουν και πολλοί συνάδελφοι γιατροί, είναι ότι τα φάρμακα για το αναπνευστικό, Αερολίν, Μπεροβέν, Τατροβέν, όλα αυτά τα φάρμακα που είναι εισπνεώμενα, έτσι, αυξάνουν κατά πολύ την τρεμούλα αυτή. Αυτά τα φάρμακα του αναπνευστικού, κατά πολύ. Έτσι. Μερικές φορές τη βγάζουν και στην επιφάνεια κιόλας όταν δεν υπάρχει.
1: Όταν δεν υπάρχει, όταν υπάρχει προδιάθεση.
0: Εδώ φυσικά εννοείται ότι τα φάρμακα του αναπνευστικού δεν θα πρέπει να τα διακόψουμε. Θα πρέπει να τα παίρνουμε. Άσχετα αν τρέμουμε ή όχι, διότι είναι πολύ σημαντικά. Έτσι, να το εξηγήσουμε αυτό δηλαδή, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Τώρα, τα φάρμακα ας πούμε, που μπορούμε να πάρουμε είναι το Ιντεράλ, η πυριμιδόνη, το πυραμάτιτο, το μαμάκ δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολλές θεραπείες, οι οποίες ο νευρολόγος έχει διάθεσή του για όχι να το θεραπεύσει, γιατί δεν θεραπεύεται αυτό, αλλά να το κουκουλώσει,
1: να το κρατήσει σε μια ισορροπία ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Γιατρέ μου.
0: Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε κάτι για άλλο για τον ιδιοπαθή τρόμο. Έχουμε καμιά άλλη ερώτηση?
1: Θεωρώ ότι είμαστε καλά σε αυτό και να περάσουμε σε άλλο ένα σύνδρομο που και αυτό υπάρχει και είναι και λίγο αστείο. Το όνομά του είναι σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών.
0: Λοιπόν, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών είναι ένα

0: ένα σύνδρομο το οποίο έχει καταταχθεί, για να το εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας, έχει καταταχθεί τώρα τελευταία σαν νοσολογική οντότητα. Σαν νόσος δηλαδή. Έτσι, έχει καταταχθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια. Το έχουμε αναγνωρίσει και το έχουμε βάλει κάτω και έχουμε πει ότι είναι αυτό, αυτή η νόσος, ότι κάνει αυτό και αυτό και αυτό, έτσι. Λοιπόν, τι είναι το σύνδρομο των ανήσυχων κορμών? Είναι μια νευρολογική κινητική διαταραχή, κυρίως όταν ξαπλώνουμε. Κυρίως όταν μας πάει να μας πιάσει ο ύπνος.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία τι προκαλεί? Προκαλεί μια έντονη και συχνά ακατανίκητη επιθυμία για να κινήσουμε τα άκρα μας. Συνηθέστερα τα κάτω άκρα, έτσι. Η οποία αυτή ακατανίκητη επιθυμία για κίνηση των ποδιών μας συνοδεύεται από δυσαισθησίες, δηλαδή παρεσθησίες στα κάτω άκρα, όπως, να το πούμε πιο απλά, μια δυσφορία στα πόδια, ένα μούδιασμα, ένα τράβηγμα, ένα ποναλάκι έτσι βαθύ, κάψιμο, τέτοια πραγματάκια. Αυτή λοιπόν η αίσθηση προκαλείται όταν είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι ή μερικές φορές όταν είναι και σε καθιστή θέση, έτσι. Στην οδήγηση, ξέρω εγώ, καμιά φορά, στο θέατρο ή όταν βλέπει τηλεόραση. Και μπορεί να εμφανιστεί επίσης καμιά φορά και μια, όπως ως μια ακούσια, απότομη κίνηση, ένα τίναγμα δηλαδή των ποδιών. Και αυτό και λέγεται και restless leg syndrome, δηλαδή σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών. Έτσι, τυπικά εμφανίζεται απογευματινές και βραδινές ώρες.
1: Ώρες ξεκούρασης.
0: Ώρες ξεκούρασης, ναι. Θέλουμε συνήθως να τρίψουμε τα πόδια μας και λοιπά, αλλά δυστυχώς αυτό μερικές φορές γίνεται βασανιστικό, έτσι, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί, κάποιος δεν μπορεί να οδηγήσει, μπαίνει στα μάξη να οδηγήσει, πιάνει αυτό το πράγμα και μπορεί να οδηγήσει, έτσι, σταματάει να πούμε και λέει, όπ, τι κάνω τώρα, έτσι. Μόλις σηκωθεί όμως να περάσει, μόλις σηκωθεί να περπατήσει λίγο, του περνάει.
1: Αχα.
0: Βέβαια, είναι μόνο σε καθιστή και ξαπλωμένη θέση. Εδώ τώρα τι φταίει, ας πούμε? Η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε ξεκάθαρα τι φταίει. Σε ένα 50% των ασθενών θεωρείται ότι μάλλον είναι γενετική, μια γενετική προδιάθεση. Αυτό το εμφανίζουν, ρε παιδί μου, έτσι. Οι γυναίκες συνήθως είναι εγκυμοσύνη, μετά περνάει. Επίσης έχω δει εγώ, προσωπική μου πείρα, μερικές φορές δεν το γράφω και τα βιβλία βέβαια, ότι εμφανίζεται και όταν παίρνουμε μια κατηγορία φαρμάκων που λέγονται SSRI, τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία είναι και ευρέως για δεδομένα. Εμφανίζεται αυτό το... Δηλαδή, ίσως προάγει το σύνδρομο αυτό. Είπαμε στις έγκυες γυναίκες. Η διάγνωση τώρα είναι κυρίως κλινική. Εδώ θέλω να πω δηλαδή στους ακροατές μας ότι η διάγνωση δεν γίνεται με κάποια εξέταση. Όπως κάναμε, ας πούμε, στο καρπιό. Είναι κλινική. Δηλαδή τι θα δει ο γιατρός, τι θα πει στο γιατρό. Και εδώ πρέπει να πάμε μάλλον στον νευρολόγο πάλι, γιατί οι υπόλοιποι γιατροί δεν το έχουν και τόσο υπόψη αυτό το σύνδρομο, μια και είναι και καινούργιο. Έτσι. Με ένα πολύ, μια ελάχιστη δόση ενός φαρμάκου, το οποίο λέγεται Μυραπεξίν, περνάει κατευθείαν αυτό. Έτσι. Και έτσι μπορούμε και κοιμόμαστε και φεύγει αυτό το σύνδρομο, φεύγουν οι δυσάρεστες αυτές τις αισθήσεις, κοιμόμαστε κανονικά και επανερχόμαστε στην φυσιολογική ροή.
1: Εξαιρετικά.
0: Να.
1: Εξαιρετικά.
0: Να. Μερικές φορές μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πρόβλημα η έλλειψη σιδήρου, η σιδηροπαιρική ανεμία, η αιμοκάθαρση καμιά φορά. Το διαβήτη το βλέπουμε, αλλά όχι πάντα στάνταρ, έτσι. Δηλαδή εμφανίζεται σποραδικά γενικά. Αυτά.
1: Κατάλαβα. Γιατρέ μου, για μία ακόμα φορά ήσασταν κατατοπιστικός. Χαιρόμαστε πάντα που είσαστε στην εκπομπή μας. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και μας αφιερώνετε κάθε φορά αρκετό από αυτόν. Για τους ακροατές μας, πού μπορούμε να σας βρούμε?
0: Μπορείτε να με βρείτε στο ιατρείο μου, στην οδό 1770 αριθμός 11Β και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και στο ΙΚΑ να με βρείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και θα τα ξαναπούμε. Ευελπιστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε σήμερα. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας καλώντας σας να είσαστε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στον σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την εκπομπή «Περί Υγείας Λόγος». Καλό σας απόγευμα.
1: Περί Υγείας Λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το τμήμα της Θείας Αποκαλύψεως που έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να ωφεληθούμε και να συγκρίνουμε ακόμα και με το σήμερα και να κάνουμε τη διαπίστωση ότι ενώ έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει βελτιωθεί. Και ενώ έγινε η μεγάλη τομή που ήταν η σάρκωση του Υιού του Θεού, και πάλι ο άνθρωπος εν πολλής δεν έχει βελτιωθεί και βλέπουμε να γίνονται γύρω μας πράγματα που ούτε στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν γίνει. Δηλαδή στα πρώτα χρόνια των ανθρώπων επάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Για σήμερα έχουμε διαλέξει να πούμε σχετικά με τις παροιμίες. Είναι ένα από τα ποιητικά, ανήκει στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι έργο του Σολομώντα και μας έχει δώσει ο Σολομώντας πάρα πολλά στοιχεία στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί και σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση με τον διπλανό του, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν πολλές φορές τα διαβάζεις, λες αυτό το κείμενο δεν μπορεί να είναι παλαιοδιαθηκικό. Δηλαδή είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος, σαν να γράφτηκε για την εποχή μας. Και από εκεί καταλαβαίνεις για ένα λόγο ακόμη την θεοπνευστία του Ιερού Κειμένου. Από το πέμπτο κεφάλαιο θα διαβάσω στη μετάφραση το κείμενο και θα σταθούμε σε μερικά σημεία. Προειδοποιήσεις. Δώσε την προσοχή σου, γέ μου, σε αυτά που λέει η σοφία μου στα λόγια της φρονήσεώς μου. Τότε θα φέρεσαι στοχαστικά γνώση, τα λόγια σου θα φανερώνουν. Μιλάει σε σχέση με τον άνδρα και τη γυναίκα. Τα χείλη της γυναίκας του άλλου στάζουν μέλι και μαλακά σαν λάδι βγαίνουν τα λόγια από το στόμα της. Πρόκειται για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος, θα λέγαμε, και πολλές φορές τα λόγια μιας άλλης γυναίκας, μιας ξένης γυναίκας, φαίνονται πολύ πιο ελκυστικά. Στο τέλος όμως γίνεται πικρή αυτή η επικοινωνία, αυτή η αμαρτία. Στο τέλος γίνεται πικρή σαν αψιθιά και κοφτερή σαν ξύφος δίκοπο. Δηλαδή η αμαρτία φαίνεται ότι έχει γλυκύτητα, ότι είναι όμορφη στην όψη, στην ουσία όμως φέρνει στον άνθρωπο μεγάλη τραγωδία, τον οδηγεί σε τραγωδία και του δίνει μεγάλη πικρία. Τα πόδια της φέρνουν στο θάνατο. Τα βήματά της οδηγούν στον Άδη. Δεν βαδίζει στον δρόμο της ζωής. Άστατη είναι η πορεία της. Δεν ξέρει πού πηγαίνει. Και τώρα ακούστε με, παιδιά. Και ποτέ μην ξεχνάτε αυτά που θα σας πω. Τράβα το δρόμο σου μακριά από αυτήν. Και ούτε την πόρτα του σπιτιού της μην πλησιάσεις. Αλλιώς θα χάσεις την υπόλοιψή σου και τη ζωή σου από τον άσπλαγνο σύζυγό της. Άλλοι θα χορτάσουν με τα δικά σου αγαθά και οι κόποι σου θα πάνε σε ξένο σπιτικό. Θα στενάζεις όταν θα έρθει το τέλος σου. Το σώμα σου και η σάρκα σου θα διαλύονται και εσύ θα λες «Γιατί δεν θέλησα ποτέ να διορθωθώ? Πώς η καρδιά μου περιφρόνησε τον έλεγχο? Πώς και δεν άκουσα των δασκάλων μου τη φωνή των πνευματικών πατέρων και δεν έδωσα προσοχή σε εκείνους που με συμβούλευαν? Λίγο έλειψε να καταντροπιαστώ και δημοσίως. Απ' τη δική σου στέρνα πίνε το νερό. Πίνε νερό που αναβρίζει από το πηγάδι σου. Γιατί να χύνονται έξω οι πηγές σου και τα ριάκια των νερών σου στις πλατείες? Μόνο δικά σου ας είναι, με τους ξένους μην τα μοιράζεσαι. Συνέχισε να χαίρεσαι με τη δική σου γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου.
ευλογημένη να είναι και να αποκτήσει πολλά παιδιά. Εδώ θυμίζει και κάτι, έχει και μία βαθιά ψυχολογία όλο αυτό. Μετά από κάποια χρόνια οι άνθρωποι που είναι σύζυγοι έχουν αποκτήσει μεταξύ τους κάποια συνήθεια, κάποια ρουτίνα, να πω αυτή τη λέξη, και πλέον δεν υπάρχει αυτή η εσωτερική διάθεση, η ευαισθησία, τα συναισθήματα τα οποία είχε ο ένας για τον άλλον όταν ήταν πιο νέοι, τότε δηλαδή που γνωρίστηκαν. Γι' αυτό λέει, συνέχισε να χαίρεσαι με τη γυναίκα που παντρεύτηκε στα νιάτα σου. Αυτό ακριβώς που λέει είναι αυτό που θέλει να τονίσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο με τη σκέψη του να πάει τότε. Να είναι για σένα σαν ελάφι αγαπητό, ζαρκάδι, τρεις χαριτωμένο. Παίρνει εικόνες από ωραία, έτσι, της δημιουργίας και τα χρησιμοποιεί για το σκοπό που θέλει. Και λίγο παρακάτω το κείμενο μας λέει, «Γιέ μου, γιατί να ευχαριστιέσαι με γυναίκα ξένη και να αγκαλιάζεις κορμί άγνωστης? Ο Κύριος βλέπει τους δρόμους όλων των ανθρώπων. Εκείνος εξετάζει ό,τι κι αν κάνουν». Γιατί πολλές φορές λέμε, τι τον ενδιαφέρει η ζωή μου σε αυτό το σημείο? Μα μία είναι η ζωή σου και ένας είναι ο Θεός. Τον ενδιαφέρει όλος ο άνθρωπος. Τον ασεβεί, τον παγιδεύουν οι ανομίες του και τα δεσμά της αμαρτίας του τον σφίγγουν. Και θα πεθάνει γιατί δεν έχει αυτοέλεγχο. Απ' τη μεγάλη του αφροσύνη θα χαθεί. Δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Ανθρώπους οι οποίοι διέπρεψαν σε έναν τομέα, έγιναν καθηγητές, έγιναν γνωστοί, κι όμως ένα πάθος, μια δυναμία τους έγινε αιτία να χάσουν τα πάντα και αυτή ακόμα τη ζωή τους.

0: 4 προειδοποιήσεις, λέει το κείμενο. Αν μπήκες γέ μου εγγυητής για κάποιον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι και υποσχέθηκες για λογαριασμό ξένου, αν παγιδεύτηκες με τα ίδια σου τα λόγια, αν δεσμεύτηκες με την υπόσχεση που έδωσες, τότε να τι θα κάνεις για να τη γλιτώσεις, μια και έπεσες στου φίλου σου τα χέρια. Το βλέπουμε εδώ πώς μιλάει για πράγματα που απασχολούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Πήγαινε ταπεινώσου και παρακάλα τον επίμονα. Μην αφήσεις να σε πάρει ο ύπνος. Τα βλέφαρά σου μην τα βαρύνει ο νησταγμός. Ελευθερώσου όπως το ζαρκάδι από τα χέρια του παγιδευτή, σαν τον πουλί από του κυνηγού το χέρι. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει να μην παγιδευτούμε ασφαλώς από το ίδιο το πάθος και μην αφήσουμε να περάσει το βράδυ χωρίς να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Διότι ο θάνατος είναι ένας μικρός ύπνος, όπως και ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος. Συνεχίζει, συμβουλές. Τράβα τεμπέλι στο μυρμήγκι. Κοίταξε το πώς δουλεύει και γίνε σοφός. Αυτό δεν έχει ούτε αρχηγό, ούτε επιστάτη, ούτε αφεντικό. Κι όμως το καλοκαίρι εξασφαλίζει την τροφή του. Προμήθεια συγκεντρώνει τον καιρό του θερισμού. Τότε που όλα τα άλλα, τα ζώα και τα έντομα βρίσκονται σε άλλη διαδικασία απόλαυσης. Τεμπέλι, ως πότε θα κοιμάσαι? Πότε από τον ύπνο σου θα σηκωθείς? Εδώ πέρα ο ύπνος μπορεί να είναι και πνευματικός. Λίγος ακόμα ύπνος, λίγη νύστα, λίγο τα χέρια να σταυρώσεις για να αναπαυθείς και θα έρθει η φτώχεια ξαφνικά σαν το ληστή και η δυστυχία σαν άντρας οπλισμένος. Ο κακός και αμαρτωλός άνθρωπος τριγυρνάει λέγοντας πράγματα διαστραμμένα. Νεύματα κάνει με τα μάτια του, σήματα δίνει με τα πόδια του, νοήματα με τα δάχτυλά του. Μες στο μυαλό του υπάρχουν πονηριές. Το κακό πάντα σχεδιάζει και σπέρνει τις διχόνιες. Γι' αυτό και θα έρθει ξαφνικά η καταστροφή του, θα συντριφθεί με μιας και ανεπανόρθωτα. Εδώ μας λέει ότι μια συμπεριφορά που δεν τιμά το συνάνθρωπό σου, συμπεριφέρεσαι άσχημα προς αυτόν, έρχεται κάποια στιγμή λειτουργώντας κάποια πνευματική γνώμη και το πληρώνει ο άνθρωπος όλο αυτό. Όπως και ένα καλό όταν κάνει, είναι σίγουρα ότι θα το βρει μπροστά του. Είναι 6 πράγματα που βάζει το ρήμα μισή ο Κύριος. Ο Κύριος δεν μπορεί να μισεί γιατί πάντα αγαπάει, αλλά ανθρωπομορφικά, με ανθρωπομορφική έκφραση το λέει. Μάλιστα 7 που είναι αδύνατο να τα ανεχτεί. Μάτια αλαζονικά. Γιατί κοιτάς σαν να νομίζεις ότι είσαι εσύ ο κυβερνήτης αυτού του τόπου? Γλώσσα που λέει ψέματα. Γιατί δεν λες την αλήθεια? Και όταν είναι μπροστά σου ο άλλος και όταν είναι πίσω σου, να είσαι ειλικρινής, να έχεις ένα πρόσωπο. Χέρια που αθώο χύνουν αίμα. Εσύ το ξέρεις ότι πολλές φορές αδίκησες τον αθώο και πραγματικά εκείνη την ώρα είναι σαν να χύνεις το αίμα του ανθρώπου αυτού. Μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται όλο το βράδυ τι καλό θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται τι κακό θα κάνουν το πρωί που θα ξυπνήσουν. Και δεν μπορούν να κοιμηθούν σκεπτόμενοι αυτό. και πάνε στο χώρο εργασίας και κάνουν τους ανθρώπους τους άλλους να υποφέρουν, επειδή μπορεί να είναι και προϊστάμενοι του χώρου, και δημιουργούν μια ένταση και μια στεναχώρια, ένα πολύ αρρωστημένο περιβάλλον, γίνονται αιτία πολλοί άνθρωποι και πολλές οικογένειες να χάνουν την ηρεμία του σπιτιού τους. Μάρτυρα ψεύτη που διαδίδει ψέματα. Πολλές φορές όχι μόνο λες ψέματα, αλλά παίρνεις όρκο και γι' αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό στο να ορκίζεσαι και ψέματα. Και εκείνον που διχόνιες παίρνει ανάμεσα στους αδελφούς, τι χειρότερο είναι να παίρνεις μια συζήτηση, μια κουβέντα, ένα λόγο ενός ανθρώπου, να τον πηγαίνεις σε άλλον άνθρωπο και να δημιουργείς διχόνιες και πικρίες και στεναχώριες στους ανθρώπους. Και έτσι να χαλούν ακόμα και σπίτια και φιλίες και οι ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα. Συνεχίζει ο Σολομώντας με τη γνωστή του σοφία μέσα από το βιβλίο των Παροιμιών να μας συμβουλεύει και να βλέπουμε πραγματικά τι σωστό και όμορφο τρόπο βρίσκει να παιδαγωγεί και τους ανθρώπους της εποχής του, αλλά και μας. Γιατί τελικά οι εποχές μένουν ίδιες, μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Τις εντολές, γιέ μου, φύλαγε του πατέρα σου και της μητέρας σου τη διδασκαλία, μη την περιφρονείς. Κράτατε σπάντα σταθερά μέσα στην καρδιά σου και στο λαιμό σου γύρω κρέμασέτες, δηλαδή τόσο πολύ να τη σκέφτεσαι, και θα σου οδηγούν όταν βαδίζεις. Θα σε φυλάνε όταν κοιμάσαι και όταν ξυπνάς μαζί σου, και όταν ξυπνάς μαζί σου θα συνομιλούν. Λιχνάρι είναι των γονέων οι εντολές. Η διδαχή τους φως και της παιδαγωγίας τους οι επιπλήξεις, δρόμος που στη ζωή οδηγεί. Ας ακούσουν αυτό ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που δεν δέχονται και καμία συμβουλή από τους γονείς, ας δούνε λίγο παρακάτω ή λίγο πιο βαθιά ότι γιατί οι γονείς συμβουλεύουν. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να θέλουν το κακό των παιδιών τους. Σίγουρα έχουν κίνητρα αγαθά, καμιά φορά ο τρόπος τους δεν είναι καλός, γι' αυτό και τα παιδιά αντιδρούν. Όμως σίγουρα οι συμβουλές τους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι, λέει, λιχνάρι. Πως ένα σκοτάδι ανάβει σε ένα λιχνάρι και φέγγει παντού. Έτσι είναι οι συμβουλές. Και είναι ωραίοι δρόμοι παιδαγωγίας που οδηγούν στην πραγματική ζωή. Αυτές οι συμβουλές σε προφυλάσσουν και από την κακή γυναίκα και από τις κολακίες της γυναίκας του άλλου. Μη σου σκλαβώσει με την ομορφιά της την καρδιά. Με τις ματιές της μη σε εχμαλωτήσει. Γιατί και η ανήθικη γυναίκα αρκείται σε ένα κομμάτι μονάχα ψωμί. Και η Μιχαλίδα γυρεύει να σου πάρει μια ολόκληρη ζωή. Μπορεί κανείς φωτιά να βάλει μέσα στον κόρφο του δίχως τα ρούχα του όλα να καούν? Κατά πόσο, λέει, μπορεί να είσαι κοντά με μια γυναίκα που προκαλεί? Μπορεί κανείς φωτιά να βάλει μέσα στον κόρφο του, επαναλαμβάνω, δίχως τα ρούχα του όλα να καούν? Μπορεί κανείς να περπατήσει πάνω σε κάρβουνα αναμένα και όμως τα πόδια του να μην καούν? Το ίδιο είναι και με αυτόν που πάει με τη γυναίκα του πλησίον. Όποιος και να είναι που θα την αγγίξει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Δεν λογαριάζουν για αθώο τον κλέφτη που κλέβει για να χορτάσει την πείνα του. Όταν πιαστεί, πληρώνει στο επταπλάσιο και όλα τα υπάρχοντα του σπιτιού του δίνει. Όποιος διαπράξει αμαρτία με ξένη γυναίκα είναι άμυαλος. Είναι ό,τι πρέπει για να καταστρέψει τη ζωή του. Θα τον χτυπήσουν και θα τον ατιμάσουν. Θα υποφέρει. Και η ντροπή του ποτέ δεν θα σβηστεί. Γιατί η ζηλοτυπία ανάβει τη μανία στο σύζυγο και θα είναι ανελέητος τη μέρα της εκδίκησης. Κανένα αντάλλαγμα δεν θα δεχθεί όσα και του δώσεις δώρα. Αυτός θα μείνει ανένδοτος. Συνεχίζει με άλλες συλλογές ο Σολομώντας τις παροιμίες του και αυτές πάντοτε ωφέλιμες και πάντοτε επίκαιρες. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του και ο γιος ο ανόητος της μάνας του η λύπη. Δεν ωφελούν οι θησαυροί που μανομία αποκτήθηκαν, αλλά η τιμιότητα από το θάνατο λυτρώνει. Βλέπουμε πολλές φορές και ειδικά οι νέοι άνθρωποι και μέσα από την μουσική βλέπουν την διάσημη μουσική των τελευταίων ετών που ακούνε, βλέπουν ένα εύκολο τρόπο απόκτησης χρημάτων, χλειδής, απόλαυσης, υλικών αγαθών. Οι θησαυροί οι οποίοι αποκτήθηκαν με ανομία είναι επικίνδυνο να αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα υπάρχει άσχημη κατάληξη. Από την άλλη μεριά υπάρχει τιμιότητα. Υπάρχει ένα κύμα ανθρώπων οι οποίοι λένε, ένα σύνολο ανθρώπων που λένε ότι δεν χρειάζεται να είσαι τίμιος. Μπορείς και να πατήσεις επιπτωμάτων αρκεί να καταφέρεις αυτό που θέλεις. Η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό. Η τιμιότητα από το θάνατο και το πνευματικό θάνατο λυτρώνει. Δεν θα αφήσει ο Κύριος τον δίκαιο να πεινάσει. Πράγματι, το έχουμε δει. Πολλές φορές έριξε στα όρια σου, αλλά κάτι γίνεται τελευταία στιγμή και κάτι συμβαίνει και βγαίνεις από τη δύσκολη θέση. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν το χέρι του Θεού. Αλλά θα αρνηθεί να εκπληρώσει την επιθυμία των αδιφάγων ασεβών. Το χέρι, το τεμπέλικο φέρνει φτώχεια, ενώ το χέρι του φιλόπονου πλουτίζει. Όποιος το καλοκαίρι αποθηκεύει είναι γιος συνετός. Μα όποιος τον καιρό του θερισμού κοιμάται είναι γιος ανάξιος. Είναι ευλογία στο κεφάλι του δίκαιου, ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών. Εγκόμια συνοδεύουν του δικαίου τη θύμηση, ενώ των ασεβών το όνομα θα χαθεί. Του σοφού η καρδιά δέχεται τις συμβουλές, ενώ όποιος λέει ανοησίες ξεπέφτει. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να ακούς. Γιατί ο άλλος, ο όποιος άλλος, ό,τι και να σου πει, όφελος θα έχεις αν μπορείς να το περάσεις μέσα από τα δικά σου φίλτρα, τα οποία φτιάχνεις μέσα από την πνευματικότητά σου και τη μόρφωσή σου. Όποιος ζει με εντυμότητα, με σιγουριά βαδίζει. Πράγματι, κοιμάται ήσυχος. Ενώ όποιος υποκρίνεται θα φανερωθεί κάποια στιγμή. Εγκόμια συνοδεύουν του δικαίου τη θύμηση, ενώ των ασεβών ανθρώπων το όνομα θα χαθεί. Το βλέπεις να είναι διάσημο σήμερα, δεν θα έχει όμως αυτοδιάρκεια. Σε μία προοπτική αιωνιότητας πρέπει να βάλεις τα πράγματα. Τότε να βλέπεις τι αξίζει. Και εδώ μια συμβουλή, μια προτροπή, μια σκέψη. Να συμπεριφέρεσαι κάνοντας μια μετάθεση του νου σου μετά από 10-20 χρόνια μετά. Αν ήσουν 20 χρόνια μεγαλύτερος, πώς θα σκεφτώσουν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσεις το σήμερα? Αυτό είναι ένας πολύ καλός οδηγός για να είναι σοφρονισμένη η σκέψη σου. Του σοφού η καρδιά δέχεται τις συμβουλές, ενώ όποιος λέει ανοησίες ξεπέφτει. Όποιος ζει με εντιμότητα, με σιγουριά βαδίζει. Όποιος με τα μάτια νεύει υποκριτικά, λύπη προκαλεί. Και όποιος λέει ανοησίες θα ξεπέσει. Πηγή ζωής είναι το στόμα του δικαίου. Ενώ αδικία ξεχυλίζει από το στόμα των ασεβών ανθρώπων. Το μίσος διαμάχες προξενεί. Αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτόμαστε καθημερινά. Και το επαναλαμβάνω. Το μίσος διαμάχες προξενεί. Αλλά τα λάθη όλα η αγάπη τα σκεπάζει. Στου φρόνη μου τα χείλη η σοφία κατοικεί. Του ανόητου η ράχη χρειάζεται ραβδί. Τη γνώμη του σοφός την αποθησαυρίζει. Ενώ τα λόγια του άφρονα φέρνουν καταστροφή. Το πλούσιο, τα πλούτη του, γερά τον προστατεύουν. Ενώ η φτώχεια του φτωχού είναι καταστροφή του. Τα έργα των δικαίων στη ζωή οδηγούν. Των ασεβών τα κέρδη πάνε στην αμαρτία. Αυτός που δέχεται να τον διορθώνουν είναι στο δρόμο της ζωής. Ενώ αυτός που την επίπληξη ξεχνάει, αποπλανιέται. Θέλουμε συνήθως να μας εγκομιάζουν. Και όταν κάποιος τολμήσει και μας πει κάποια παρατήρηση, τότε γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Όποιος το μίσος του κρύβει είναι υποκριτής. Όποιος συκοφαντεί είναι ανόητος. Μες στην πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Μα όποιος τη γλώσσα του δαμάζει είναι σοφός. Εδώ είναι επίσης μια μεγάλη αλήθεια. Η πολυλογία οπωσδήποτε θα φέρει την κατάκριση, δηλαδή την αμαρτία. Σε όλα προτρέπει ο Σολομώντας να είμαστε σε ένα μέτρο, να κρατάμε ένα μέτρο. Να είμαστε προσεκτικοί. Στο τι βλέπουμε, στο τι σκεφτόμαστε και στο τι λέμε. Τα λόγια του δίκαιου ασήμι εκλεκτό, ενώ η καρδιά των ασεβών καμιά δεν έχει αξία. Τα λόγια των δικαίων καθοδηγούν πολλούς, αλλά πεθαίνουν οι άφρονες από την ανοησία τους.
1: Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε, χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας, και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία, τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρόν γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Συνεχίζοντας την περιοδία μας στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, θα γνωρίσουμε και άλλα προσκυνήματα στην Οδό του Μαρτυρίου. Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τα σκύρας κακώς ετινάστον από τις εκκλησίες. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα. Κι ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης προσέθετος η Λαβήν και Πέτρον. Ήσαν δε ημέρε των Αζήμων, ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν. Παραδούς τέσσαρση τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αγναγαγήν αυτών το λαό. Ομένουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή. Προσευχή δε ειν εχτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγινο Ηρώδης, τη νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος αλύσες η δυσή, φυλακέστε προς της θύρας ετήρουν την φυλακήν. Κι δου άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικήματι. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον, ανάστα εν τάχει. Και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπεται ο άγγελος προς αυτόν, ρίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου. Επίησε δε ούτω. Και λέγει αυτό, περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθημη. Και εξερθών οικολούθη αυτό. Και ούκ είδη ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου, εδώ κι δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήρθον επί την πύλην την σιδηράν, την φέρουσα εις την πόλη, ή της αυτομάτη νύχτη αυτής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε, «Νην είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετο με εχειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων». Το μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου ή της Φακής, η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Πίσω από το πρετόριο υπάρχει η μονή της Φακής ή του Αγίου Νικοδήμου, η οποία είναι χτισμένη στα ερείπια της οικίας του Σίμωνος του Φαρισαίου, όπου φιλοξενήθηκε ο Κύριος. Σε αυτόν τον χώρο έγινε η περίφημη συζήτηση του Νικοδήμου με τον Ιησού για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Ο Νικόδημος ήταν μυστικός μαθητής του Κυρίου, Φαρισαίος, άρχοντας των Ιουδαίων, διδάσκαλος του Ισραήλ, μέλος του Συνεδρίου, πλούσιος και με επιρροή. Υπερασπίστηκε τον Κύριο ενώπιον των μελών του Συνεδρίου, τα οποία ήθελαν να τον καταδικάσουν χωρίς να τον ακούσουν, και υβρίστη ως Γαλιλαίος. Μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας εκάλυψε με αρώματα το σώμα του Ιησού. Κομίσας περί τας 100 λίτρας σμύρνης και αλόης. Στο ναό που είναι χτισμένος προς τιμή του Αγίου Νικοδήμου υπάρχει εικόνα που αναπαριστά τον Κύριο συνομιλούντα με τον Νικόδημο, καθώς επίσης ένα πολύ μεγάλο καζάνι που λέγεται της Αγίας Ελένης. Σύμφωνα με την παράδοση, το καζάνι αυτό χρησιμοποιούσε η Αγία Ελένη για να μαγειρεύει φακές για τους εργάτες και τους πτωχούς. Στον υπόγειο χώρο της Μονής βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, από την οποία ελευθερώθηκε
με τρόπο θαυματουργικό από τον Άγγελο Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και τάρασε το ίδωρο. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ήν δε της άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε? Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων τον κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπαυμένο. Σάββατον εστίν, ουκ εξεστέσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ούν αυτόν, τι σε στείν ο άνθρωπος, ο υπόνσι άρο τον κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε Ιαθής ουκ είδη τι σε στείν, ο γάρι Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν Ιουδαίοι και ζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επί εν Σαββάτου.

Ανατολικά του Πρετορίου βρίσκεται η προβατική κολυμβήθρα ή στα εβραϊκά Βηθεσδά, η οποία είχε 5 στοές. Εκεί κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, οι οποίοι περίμεναν τον άγγελο που κατέβαινε μια φορά το χρόνο για να αναταράξει το νερό της δεξαμενής. Όποιος έμπαινε πρώτος μέσα στο νερό, μετά την αναταραχή του, γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η πάθησή του. Σε αυτή την κολυμβήθρα ο Κύριος θεράπευσε τον άνθρωπο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος, αφού δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει για να κατέβει πρώτος στο νερό, και του είπε να μην ξαναμαρτήσει. Λέγεται όμως ότι ο ευεργετηθής από τον Κύριο παράλυτος ήταν αυτός που χαστούκησε τον Κύριο ενώπιον του αρχιερέως. Σήμερα σώζονται τα ερείπια ενός Βυζαντινού ναού και του Ηρωδιανού ναού, των Ασκληπιού και Σεράπηγος. Κοντά στα ερείπια βρίσκεται ναός της εποχής των Σταυροφόρων, στο όνομα της Αγίας Άννης, που αποτελεί σπουδαίο δείγμα ρουμανικής τέχνης.

το μοναστήρι Ιωακείμ και Άννας. Ανατολικά της προβατικής Κολυμβήθρας και πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται το σπίτι των θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννας, των γονέων της Θεοτόκου. Και οι δύο κατάγονταν από τη βασιλική φυλή του Δαβίδ. Επειδή ήταν άτεκνοι, δεν έπαβαν να προσφέρουν στο Θεό διπλά τα δώρα τους, και ως πλούσιοι και ως ευσεβείς. Επειδή λοιπόν και οι δύο λυπούνταν για την ατεκνία τους, ο μεν Ιωακείμ κατέφυγε για να προσευχηθεί σε μια σπηλιά στην έρημο, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του Χοτζεβά. Έμεινε 40 ημέρες στην ίδια σπηλιά που έμεινε και ο προφήτης Ηλίας. Η δε Άννα έμεινε στο σπίτι της και παρακαλούσαν θερμά και οι δύο το Θεό να τους χαρίσει καρπών κοιλίας. Και ο Θεός τους άκουσε και στέλνοντάς τους μήνυμα με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τους φανέρωσε ότι θα γεννήσουν την Θεοτόκον Μαρία, την Παναγία μας. Σήμερα στο μέρος που βρισκόταν το σπίτι των δικαίων θεοπατώρων υπάρχει μεταγενέστερο χτίσμα. Κάτω από τη σημερινή εκκλησία βρίσκονται τρία σπήλαια τα οποία χρησιμοποιούσε η Αγία Οικογένεια. Το πρώτο, που βρίσκεται 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, θεωρείται ο τόπος όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος, και το δεύτερο, που βρίσκεται 7 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, είναι ο τόπος που προσευχόταν η Θεομήτωρ Άννα ζητώντας από το Θεό να της χαρίσει παιδί, και ο τόπος αναγγελίας από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το τρίτο σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 10 μέτρα, ήταν ο προσωρινός τάφος των Θεοπατώρων, αφού αργότερα μεταφέρθηκαν στη Γεσθημανή σε τάφους που βρίσκονται στο 21ο σκαλοπάτι στα δεξιά, κατεβαίνοντας προς το κέντρο του ναού. Στο σπίτι αυτό, 8 μέρες μετά τη γέννηση της Θεοτόκου, όπως ήταν συνήθεια τότε, μαζεύτηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και έδωσαν το όνομα στη μικρή Μαριάμ. Απέναντι της εισόδου στο ναό βρίσκεται το χτίριο που λειτουργήσε για αρκετές δεκαετίες ως ελληνικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα.

Η Παναγία, η γυναίκα που εκλέχθηκε από τον Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, η αιτία της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της αγιότητος, είχε γονείς τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ καταγόταν από το γένος του Νάθαν, ή του βασιλιά Δαβίδ. Ο Νάθαν γέννησε τον Λεβί. Ο Λεβί γέννησε τον Μελχή και τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας γέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακείμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακείμ, ως εγγονή του Ματθάν, από γόνου του Δαβίδ από τον Σολομώντα, καταγόταν και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύτηκε την Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις κόρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη τη Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και ξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότητα της ανθρώπινης φύσης πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακείμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακείμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από την τροπή της ατεκνίας. Μια εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ». Τα άτεκνα ζευγάρια θεωρούνταν καταραμένα, επειδή αφού δεν είχαν απογόνους, δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί ο Μεσσίας από αυτούς. Ο Ιωακείμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Σύμφωνα με την παράδοση, έμεινε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία, στο όρος Χοζεβά. Τον ίδιο καιρό, η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές οικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος όν εν ελέη και ηχτυρμής, άκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα τη ζωή αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακείμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με την γυναίκα του, γιατί ο Θεός θα δώσει τέλος στη λύπη. Μετά από 9 μήνες η Άννα γέννησε και ρώτησε τη Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε: «Κορίτσι». Είπε τότε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη», και ξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες καθαρμού της, σηκώθηκε, πλήθηκε, θύλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα Μαρία. Η μέρα με την ημέρα η μικρή μεγάλωνε. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στη γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε ένα τόπο στον κοιτώνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο δεν επέτρεπε να μπει,
και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Οδήγησε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντες «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσες τες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντες «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκέχει». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδυτο του δωματίου της, την θύλασε και ύμνησε τον Θεό με την οδή. «Άσο δίν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα το με και αφύλατο άπε μου το όνειδος των εχθρών μου, και δοκέμι Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί της εις Ρουβίμ ότι άνα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώ δέκα φυλέ του Ισραήλ, ότι άνα θυλάζει». Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε, για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνονταν και υμνούσαν το Θεό του Ισραήλ. Αυτή η διήγηση, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι βασίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Η ιστορική του αξία δεν είναι ασφαλής βέβαια, γι' αυτό και δεν συγκαταριθμείται μεταξύ των θεόπνευστων βιβλίων του κανόνος. Οι συμβολικές του όμως αναφορές αγγίζουν μια αλήθεια, συχνά βαθύτερη από την ιστορική. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία προσέλαβε τα στοιχεία αυτά και τα χρησιμοποίησε στην υμνογραφία και στην αγιογραφία ως βάση του θεομητορικού εορτοδρομίου. Όταν η Μαρία έγινε 2 ετών, ο πατέρας της Ιωακείμ πρότεινε στη σύζυγό του να οδηγήσουν την κόρη του στο ναό προκειμένου να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στον Παντοδύναμο. Η Άννα όμως απάντησε «Ας περιμένουμε να γίνει 3 ετών, γιατί μπορεί να ζητά τον πατέρα και τη μητέρα της και να μην μείνει στο ναό του Θεού». Πράγματι, όταν το παιδί έγινε 3 ετών, ο Ιωακείμ κάλεσε τις κόρες Εβραίων από καθαρή φυλή να το συνοδεύσουν στο ναό, προπορευόμενες με αναμένες λαμπάδες, έτσι ώστε το φως να τραβήξει το ενδιαφέρον του παιδιού και να μην μπει στον πειρασμό να στραφεί πίσω προς τους γονείς του. Η Πανάγωθος Παρθένος όμως, υπό του Θεού εκγενετής, υψωθήσα σε βαθμό αρετής, ανώτερο από κάθε άλλο πλάσμα, όρμησε τρέχοντας προς το ναό. Πέρασε μπροστά από τις παρθένες της συνοδείας της και δίχως ένα βλέμμα για τον κόσμο, ρίχτηκε στην αγκαλιά του αρχιερέα Ζαχαρία, που την περίμενε στον πρόναο, συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους. Ο Ζαχαρίας την ευλόγησε και την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, όπου μόνον ο αρχιερέας μπορούσε να εισέλθει μια φορά το χρόνο κατά τη γιορτή του εξυλασμού. Την έβαλε να καθίσει στο 3ο σκαλί του θυσιαστηρίου και η χάρη του Κυρίου από τότε την επεσκίασε. Σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει και να δείξει τη χαρά της. Όλοι θαύμασαν αυτό το θέαμα που υποσχόταν μεγάλα θαύματα, τα οποία ο Θεός επρόκειτο σύντομα να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό της.

Η Αγία Άννα, και να τονίσουμε εδώ ότι οι πληροφορίες που αφορούν την Αγία Άννα προέρχονται από την απόκριφη παράδοση, η οποία Θεία Χάριτη έγινε κατά σάρκα προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταγόταν από τη φυλή Λεβί και ήταν ιστερότοκη θυγατέρα του αρχιερέα Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας, η οποία έφερε στον κόσμο άλλες δύο κόρες, την Μαρία και την Σοβή. Η πρωτότοκη Μαρία νυφεύτηκε στη Βηθλεέμ και γέννησε την Σαλόμη την Μαία. Η δε Σοβή νυφεύτηκε και αυτή στη Βηθλεέμ και έφερε στον κόσμο την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Η Άννα νυφεύτηκε στην Γαλιλαία τον συνετό Ιωακήμ και μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας, με την παρέμβαση του Θεού, έφερε στον κόσμο την Παναγία μας. Έτσι η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία ήταν πρώτες ξαδέλφες και ο Κύριος κατά το ανθρώπινον και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήσαν δεύτερα ξαδέλφια. Αφού γέννησε την Θεοτόκο, την αφιέρωσε σε ηλικία 3 ετών στο ναό ως δώρο καθαρό και άμωμο. Έκτοτε η Αγία Άννα πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, αναμένοντας την εκπλήρωση των θείων επαγγελιών. Υπάρχει η παράδοση ότι κατέφυγε στα ανατολικά της Μονής Χοζεβά. Εκεί υπάρχουν σπηλιές που ονομάζονται σκήτη της Αγίας Άννης. Η Θεομήτωρ Άννα έζησε εδώ ασκούμενη επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Η Αγία Άννα παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού σε ηλικία 69 ετών. Ο δε Άγιος Ιωακήμ εκοιμήθηκε σε ηλικία 80 ετών, αλλά αγνοούμε ποιος από τους δύο εξεδίμησε πρώτος προς Κύριο. Το μόνο που μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι η Θεοτόκος στερήθηκε τους γονείς της σε ηλικία 11 ετών, ενώ βρισκόταν ακόμη στο ναό. Στον εορταστικό κύκλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η Αγία Άννα έχει μια ιδιαίτερα τιμητική θέση. 3 φορές το χρόνο γιορτάζεται η μνήμη της. Στις 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Θεοπάτορα Ιωακήμ, την επομένη των γενεθλίων της Θεοτόκου, για να τιμηθούν οι γεννήτορες της υπεραγίας Μητρός του Κυρίου. Στις 9 Δεκεμβρίου γιορτάζει η παρελπίδα σύλληψης της Αγίας Άννης και στις 25 Ιουλίου γιορτάζει η οσία κοίμησής της. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Άγιον Όρος, το περιβόλι όπως λέγεται της Παναγίας, έχει και η Αγία Άννα μια ξεχωριστή θέση τιμής.

Στο όνομά της τιμάται η μεγαλύτερη και αρχαιότερη σκήτη, ο μεγαλοπρεπής ναός της, όμορφα αγιογραφημένος, τιμάται στην κοίμησή της. Είναι αφιερωμένος στη γιαγιά και φυλάσσεται ανεκτίμητος θησαυρός το αριστερό της πόδι, ενώ στο κουτλουμούσι βρίσκεται ολόκληρη η κνήμη του δεξιού της ποδιού. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά, και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ποια θέση έχει στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Βούτες Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και τον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούει ο κύριος Σαμουράκης. Σε λίγο. Εντάξει, θα ακούμε σε λίγο. Πατέρα Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την Παναγία. Είστε βέβαια και προϊστάμενος εφημέρος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
3: Ναι.
2: Η Παναγία ποια θέση έχει ακριβώς στη ζωή της Εκκλησίας μας?
3: Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγματικά είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο συνεδέθηκε αρήκτως με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.
2: Ναι.
3: Και ήταν εκείνη η οποία πραγματικά έπαιξε μεγάλο ρόλο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ονομάζεται Παναγία για το λόγο ότι είναι πάνω από όλους τους Αγίους.
2: Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι, ναι.
3: Μετά δηλαδή από την Αγία Τριάδα,
2: ναι,
3: θεωρείται το επόμενο πρόσωπο δηλαδή ότι είναι η Παναγία μας, η Θεοτόκος, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που κυοφόρησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν και έγινε η αιτία εμείς πραγματικά να μπορούμε να είμαστε κοντά στο Θεό, να γνωρίσουμε τον Θεό και να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας. Να πούμε βέβαια έτσι δύο λόγια για την...
2: Μέσα από αυτό που ρώτησα, ναι, στη ζωή της Εκκλησίας, ναι, ουσιαστικά και στη ζωή μας.
3: Ναι.
2: Ίσως αυτό έπρεπε να πω.
3: Ναι.
2: Γιατί έχει τέτοια κεντρική θέση, ακόμα και λεκτικά λέμε Παναγία μου,
3: πρώτα
2: επικαλούμεθα εκείνη και μετά τον Κύριο.
3: Έτσι,
2: αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή είναι η μητέρα του Κυρίου? Εμείς ακούμε και τις, ναι, φράσεις γέφυρα ουρανού και γης, μεσήτριχα.
3: Ναι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό ότι, όπως είπαμε, είναι η μητέρα του Κυρίου μας και εκείνη έπαιξε αυτό το σημαντικό ρόλο για την γέννηση του Χριστού. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συναντάμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά προσκυνήματα στο όνομα της Παναγίας
2: και
3: μας.
2: Με διάφορα ονόματα.
3: Και με πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ανάλογα τώρα.
2: Τριχερούσα, παντά.
3: Ναι, ανάλογα και με την τοποθεσία που είναι η Παναγία.
2: Γι' αυτό έχουμε,
3: αλλά και ανάλογα και τα θαύματα τα οποία έχει επιτελέσει η Παναγία μας. Και όντως πραγματικά λέγεται ότι έχει 500 προσωνύμια η Παναγία.
2: 500 προσωνύμια.
3: Ναι, ναι,
2: τόσα,
3: ναι,
2: μάλιστα.
3: Τόσα πολλά, ναι.
2: Τα οποία έχουν να κάνουν με το μέρος και διάφορα περιστατικά.
3: Ακριβώς.
2: Η Παναγία, ναι, κάνει θαύματα, μαρτυρούνται, ναι, θαύματα στην,
3: ναι,
2: Παναγία.
3: Ναι, ναι.
2: Στην Παλαιά Διαθήκη, πριν, ναι, γεννηθεί ο Χριστός, ναι, η Παναγία αναφέρεται, μαρτυρείται ή προφητεύεται?
3: Όχι, δεν έχουμε. Και μάλιστα προφητεύεται η Παναγία στην, Παλαιά Διαθήκη, ναι. Τώρα βέβαια στην Καινή Διαθήκη να πούμε ότι δεν αναφέρεται λεπτομερώς η ζωή της Παναγίας.
2: Όχι, όχι. Μόνο... για τον Κύριο και παρεπιπτόντως.
3: Ναι,
2: κάπου,
3: ναι,
2: στο γάμο της Κανά, ξέρουμε.
3: Ακριβώς, μόνο στο γάμο της Κανά και στο Σταύρωση που είπε ο Χριστός ότι στον Ιωάννη ότι είναι η μήτρη σου,
2: ναι,
3: από εκείνη την ώρα και μετά.
2: Ναι, σωστά, ναι, κάτω στο Σταύρο.
3: Αλλά έχουμε όμως πληροφορίες από
2: απόκριφα.
3: Βιβλία και μάλιστα από το πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου. Από εκεί έχουμε κάποιες πληροφορίες στην Παναγία μας και γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλησίων της Κολυβήθρας της Βυσθεδά υπήρχε ένα σπίτι το οποίο εκεί έμεναν οι γονείς της Παναγίας, ο Ιωακήμ και η Άννα.
2: Ναι.
3: Άλλοι λέγεται, για άλλους λέγεται ότι ήταν στο Ιεροσόλυμα, για άλλους λέγεται ότι κατοικούσε στη Ναζαρέτ. Και εκεί λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Παναγίας, γνωρίζουμε ότι ήταν άτεχνη η μητέρα της, άτεχνη. Η Άννα.
2: Ναι.
3: Και σε μεγάλη ηλικία τους έδωσε ο Θεός αυτή την ευλογία να φέρουν στον κόσμο την Παναγία μας. Και βέβαια αυτό που γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ ήταν άτεκνοι, ήταν πολύ δίκαιοι και πολύ ευλαβείς άνθρωποι και προσευχόντουσαν, δεν είχαν απογοητευτεί, και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός τους δίδει αυτή την ευλογία και τους δίνει την Παναγία.
2: Σε μεγάλη ηλικία και ξέρουμε τα γνωστά τα εισόδια της Θεοτόκου.
3: Ακριβώς. Και να πούμε βέβαια στους τηλεθεατές μας ότι η Παναγία μας γεννήθηκε με φυσικό, έγινε φυσική σύλληψη σε αντίθεση με την σύλληψη.
2: Από τους γονείς της έγινε σε αντίθεση με εκείνη με τον Χριστό, ε?
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τον Κύριό μας, η γέννηση της Παναγίας έγινε με φυσικό τρόπο.
2: Και ναι, βέβαια, αυτό να το σημειώσουμε, γιατί και σε πολλούς προφήτες της παλαιάς βλέπουμε πολύ μεγάλης ηλικίας, όλοι οι προφήτες, και φτάνουμε στην Παναγία, αλλά είναι με φυσικό τρόπο.
3: Ναι.
2: Ενώ η Παναγία η πρώτη φορά φέρνει αυτό το καινούριο,
3: ακριβώς,
2: που ξέρουμε δεν έχει σύζυγο.
3: Οι γονείς της λοιπόν αυτό που έκαναν τάμα στο Θεό, ότι αφού θα γεννηθεί η Παναγία, την έταξαν στο ναό της Ιερουσαλήμ, και έτσι λοιπόν 3 χρονών βλέπουμε η Παναγία να αφιερώνεται στο ναό.
2: Τριών χρονών.
3: Εκεί λοιπόν έμεινε 12 χρόνια, μέχρι τα 15 της χρόνια έμεινε μέσα στο ναό Παναγία, όπου όπως λέγεται τρεφόταν από άγγελο κυρίο. Μετά τα 15 της χρόνια, αφού κοιμήθηκαν και οι γονείς της, τότε έχουμε...
2: όταν τα 15 ετών έφυγαν οι γονείς,
3: κοιμήθηκαν οι γονείς της, τότε ο Ιωσήφ, βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο, τον Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ο μνήστορ της Παναγίας μας, και από εκεί και μετά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στη συνέχεια έχουμε την σύλληψη του Κυρίου μας με αυτό το θαυμαστό τρόπο.
2: Με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου.
3: Ναι, που ο Άγγελος ο Γαβριήλ της έφερε αυτό το μήνυμα, και πραγματικά εκείνη απόρρισε πως θα μπορούσε, αφού δεν είχε συνευρεθεί με τον Ιωσήφ, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και πραγματικά έτσι έγινε με ένα θαυμαστό τρόπο, γι' αυτό και έχουμε και το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Και πριν τον τόκο και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο.
2: Είναι αϊπάρθενος στην Παναγία.
3: Και είναι γεγονός ότι η Παναγία μας είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν άξια να συλλάβει τον Υιό και Λόγο του Θεού, και γι' αυτό και κατά Θεία Οικονομία επέτρεψε ο Θεός αυτό το συγκεκριμένη περίοδο, γιατί ήταν τόσο αγνή, τόσο καθαρή η Παναγία μας, γι' αυτό και επέτρεψε να γεννήσει
2: τον
3: Υιό και Λόγο του Θεού, ακριβώς.
2: Να σας διακόψω πριν περάσουμε στα πιο πολλές λεπτομέρειες. Είναι μαζί μας, μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμουράκη, τον παρουσίασε προηγουμένως, αλλά δεν τον ακούγαμε. Είναι διδάκτορ θεολογίας και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Να ρωτήσω, δεν ξέρω, θα ακούσατε τον πατέρα Κωνσταντίνο, τι προηγήθηκε. Είπαμε για τον μνήστορα, δεν έχει σύζυγο η Παναγία, γεννάει το θεάνθρωπο. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί υπάρχει στη θεολογία ότι δεν έχει σύζυγο, αν είναι σημαντικό και η λογική του ανθρώπου μπορεί να το δεχτεί αυτό και πώς.
4: Ωραία. Πρέπει να αρχίσουμε ήδη από την γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Εκεί όταν ο Αδάμ και η Εύα πέφτουν στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα και ουσιαστικά αμαυρώνεται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, πρέπει αυτό να διορθωθεί οντολογικά, όπως λέμε, γιατί δεν ήταν απλώς μόνο μια νομική παράβαση, αλλά ήταν μια ασθένεια της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι, για να διακοπεί, ας το πούμε, οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, να διακοπεί αυτή η ροή που περνούσε από άνθρωπο σε άνθρωπο, η φθορά και ο θάνατος, Έπρεπε να γεννηθεί ο Χριστός ούτε από θέλημα ανδρός, ούτε από θέλημα σαρκός, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά με έναν τρόπο θεϊκό και υπερφυσικό, προκειμένου το προπατορικό αμάρτημα να μην επηρεάσει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η Παναγία λοιπόν με την άσπηλη σύλληψη του Κυρίου μας και την άχραντογέννησή του και την αϊπαρθενία της κατορθώνει ακριβώς να φέρει το μόνο κενόν υπό τον ήλιο στον κόσμο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που δεν έχει, θα λέγαμε με σημερινά δεδομένα, DNA ανδρός, αλλά μόνο γυναικός, ναι, για να εκπληρωθεί, θα λέγαμε, και το λεγόμενο πρωτευαγγέλιο, δηλαδή η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Εύα όταν βγήκαν οι άνθρωποι από τον Παράδεισο και της είπε ότι θα θέσω έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σατανά. Το σπέρμα λοιπόν της γυναικός μόνο, δηλαδή ο Χριστός, είναι αυτός που θα κατανικήσει και θα συντρίψει τελικά το κεφάλι του όφερος.
2: Μάλιστα. Εμείς πολλές φορές ακούμε και τη λέξη μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Αυτά γιατί λέγονται, γιατί υπάρχουν για το πρόσωπο της Παναγίας?
4: Καταρχάς είναι αυτή που δανείζει τη σάρκα της στην ανθρώπινη φύση στον Χριστό. Γίνεται η γέφυρα για να κατέβει ο Θεός στη γη. Ταυτόχρονα όμως στο πρόσωπό της και στην ευεργετική της παρουσία ελπίζουμε οι άνθρωποι να μεταφέρει τις δικές μας προσευχές, εικεσίες, παρακλήσεις προς τον Κύριό μας. Και αφού ξέρουμε ότι πολλά ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένου και πολύ περισσότερο πολλά ισχύει η δέησης μητρός προσευμένη αντεσπότου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πανίσχυρη η ηγεσία της Παναγίας προς τον Χριστό, και ενώ ο Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, λέει η θεολογία μας, ταυτόχρονα όμως είναι τόσο ισχυρές οι ηγεσίες της Παναγίας που καθίσταται και αυτή με τη σειρά της ένα είδος μεσίτριας μεταξύ του Υιού της και των ανθρώπων. Και έτσι ως την φιλάνθρωπη μητέρα απευθυνόμαστε σε αυτή και είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας.
2: Είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος προηγουμένως, η Παναγία δεν είναι στην Αγία Τριάδα, δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος όπως είμαστε εμείς ακριβώς. Έχει κάποια διαφορά από εμάς?
4: Πολύ σωστά είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος ότι η Θεοτόκος συλλήφθηκε φυσιολογικά και γεννήθηκε φυσιολογικά από τις γονείς τους, έστω και θαυματουργικά σε μεγάλη ηλικία, αλλά με φυσιολογική σύλληψη και γέννηση, την οποία γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως οι Καθολικοί εμείς δεν την βάζουμε στην Αγία Τριάδα μέσα, αλλά είναι η πρώτη μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτή που στο πρόσωπό της συγκεντρώνει όλες τις αρετές και είναι αυτή που ανακεφαλαίωσε την ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του γιού της, του Ιησού Χριστού, δανείζοντας τη σάρκα και το αίμα της προκειμένου να πλαστεί η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα.
4: Έτσι λοιπόν η Παναγία γίνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εκκλησία και τη θεολογία, αλλά ταυτόχρονα και για τον καθένα από μας, γιατί ως ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ κοντά μας, τη νιώθουμε πολύ δική μας. Η ανθρώπινη παρουσία της είναι σημαντική για μας.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν έγινε, ας το πω, μνήστορ ο Ιωσήφ, η Παναγία πόσο χρόνο ήταν?
3: Ήταν 15 χρονών.
2: 15, πολύ μικρή, ενώ ο Ιωσήφ φαντάζομαι μεγάλος.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως επίσης αυτά που ακούμε το όνομα Αδελφόθεος, ήταν φαντάζομαι τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, αλλά ήταν μαζί. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο Κύριος. Όταν φεύγει ο Χριστός, είναι περίπου 55-58 η Παναγία. Γνωρίζουμε την ηλικία της.
3: Ναι, εκεί γύρω στα. Όταν, εκεί μετά τα 50 ήταν, από εκεί στα 50.
2: Ναι. Όταν... οι εορτές που έχουμε είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Ναι, ναι. Πόσες είναι περίπου, γνωρίζουμε και να τις πούμε? Γιατί ακούμε κοίμηση, γενέθλιο της Θεοτόκου, τα εισόδια.
3: Βεβαίως, καθόλου το, όλο το χρόνο έχουμε εορτές προς την Παναγία μας, και να αναφέρουμε έτσι από, από το Σεπτέμβριο, δηλαδή που έχουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας, 8 Σεπτεμβρίου. Μετά έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου που είναι 21 Νοεμβρίου.
2: Ναι.
3: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. Μετά έχουμε 26 Δεκεμβρίου, είναι η σύναξη, δηλαδή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, την επόμενη είναι η σύναξη της Παναγίας Θεοτόκου. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή.
2: Α, η Παπαντή αναφέρει και στην Παναγία.
3: Ναι, αναφέρει και στην Παναγία. Είναι και δεσποντική, αλλά και θεμητρική εορτή. Μετά έχουμε 2 Ιουλίου την κατάθεση της τιμίας αισθήτως Ευλαχέρης.
2: 2 Ιουλίου, ναι.
3: 2 Ιουλίου. 7, μετά έχουμε 15 Αυγούστου, έχουμε την κοίμηση. Και στα 9 μέρα μετά έχουμε την απόδοση της Παναγίας που είναι στις 23 Αυγούστου. 31 Αυγούστου έχουμε την Αγία Ζώνη της Παναγίας. 28 Οκτωβρίου έχουμε την Αγία Χέπη.
2: Αγία Σκέπη,
3: μαζί με την Εθνική Ορτή ορτάζουμε και την Παναγία μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά πόσο βοήθησε το έθνος μας.
2: Ναι, ναι. Το
3: έχουμε μετά την 5η εβδομάδα των νηστιών, έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο που είναι αφιερωμένος πάλι προς τη Θεοτόκο. Και την Παρασκευή της διακίνησή μου έχουμε την Ζωοδόχο Πηγή.
2: Η φράση που είπατε κατά τον τόκο, μετά τον τόκο, ναι, έμεινε αϊπάρθενος.
3: Ναι.
2: Και η φράση που λέμε χαίρε νύμφια νύμφευτε, ναι, οι χαιρετισμοί μπήκανε φαντάζομαι,
3: ναι,
2: για ποιο λόγο θεολογικά. Ξέρουμε το ιστορικό τότε στο, ναι, Βυζάντιο. Θεολογικά γιατί αφιερώνει χαιρετισμούς η Εκκλησία για την Παναγία.
3: Ναι, γιατί είπαμε είναι το τιμόμενο πρόσωπο το οποίο οικειοφόρησε τον Κύριό μας. Και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ ωφέλιμο κανείς καθημερινώς και όντως πολλοί άνθρωποι και μοναχοί και λαϊκοί ακόμα καθημερινώς διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και παρακλήσεις κάνουν προς την Παναγία.
2: Α,
3: και είναι πολύ σημαντικό.
2: Σε καθημερινή βάση.
3: Σε καθημερινή βάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό καθημερινώς να καταφεύγουμε προς την Θεοτόκο διότι ξέρουμε πόσο εκείνη πραγματικά βοηθάει και εισακούγονται οι προσευχές της Παναγίας μας. Και βέβαια ξέρουμε πολύ καλά ότι λένε και οι πατέρες ότι αν η Παναγία το πει δεν χαλάει, ναι, χατήρι ο Χριστός.
2: Ο Χριστός έστει Παναγία, Παναγία επειδή είναι η μητέρα του.
3: Ακριβώς.
2: Και έδωσε τη,
3: ναι,
2: την ανθρώπινη φύση.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω η φράση που λέμε για τον Ισαΐα. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν γαστρί. Γιατί συνδέεται με τον Ισαΐα? Η Παρθένος φαντάζομαι είναι η Παναγία. Γιατί συνδέεται με το πρόσωπο αυτό την Παλαιά Διαθήκη?
4: Ο Ισαΐας είναι ένας από τους προφήτες, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης όπως λέμε, που 600 χρόνια πριν προφήτευσε ότι μία Παρθένος θα γεννήσει ένα παιδί που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, και θα είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Ακριβώς γιατί είναι ένας από τους κύριους προφήτες που αναφέρεται στο υπάρθενο της Παναγίας και στο ρόλο της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας, γι' αυτό και έχει φτιαχτεί αυτό το τροπάριο. Το λέμε βέβαια και στο γάμο, γιατί με την γέννηση κάθε ανθρώπου έχουμε την ευκαιρία μιας νέας αρχής και της νέας σωτηρίας του ανθρώπου. Η συνέχεια του ανθρωπίνου γένους νικάει το κακό και μέσα από τις γεννήσεις που δίνουν την ευκαιρία του πνευματικού αγώνα και σε άλλους ανθρώπους μέχρι να θελήσει ο Θεός το τέλος της ιστορίας. Συνδέεται λοιπόν ο Ισαΐας με την Παναγία λόγω των προφητιών για το πρόσωπό της.
2: Α, μάλιστα. Και ο γάμος παίζει και αυτό το ρόλο, ε. Σταματάει, είπατε, το κακό και ακούγεται αυτή η φράση. Ισαΐα χόρευε την,
4: ναι,
2: ώρα.
4: Θυμόμαστε εκεί βέβαια το γεγονός που δυστυχώς τις μέρες μας τείνει να εκλείψει ότι οι νεόνυφοι οφείλουν να αγωνίζονται πνευματικά και σωματικά προκειμένου να βρεθούν αγνοί και να στεφθούν στο μυστήριο του γάμου και να συνεχίσουν τον αγώνα μετά από την τελετή του γάμου, γιατί η Εκκλησία ευλογεί τις απαρχές των αγώνων, θα δούμε, και έτσι να στεφθούν πραγματικά και στην Βασιλεία του Θεού ως νικητές μέσα από αυτό το αγώνισμα που έχουν επιλέξει της έγγαμης ζωής.
2: Μάλιστα.
4: Η Παναγία είναι ένα πρότυπο μητέρας, γι' αυτό μέσα στο γάμο νομίζω ότι δίνει ένα πολύ καλό έναυσμα στους μελλοντικούς γονείς να παραδειγματιστούν.
2: Ναι, το περιστατικό ότι μόλις τη βλέπει η Ελισάβετ, η μητέρα του προδρόμου, και πιάνει την κοιλιά της, καταλαβαίνει ότι είναι έγκυος με αυτόν τον τρόπο, λέει ευλογημένη εσύ γυναίξη. Αυτό το περιστατικό τι ρόλο παίζει στην Εκκλησία μας?
4: Η Παναγία δεν πίστεψε φυσικά αμέσως τα λόγια του Αγγέλου, διότι ήταν κάτι πολύ μεγάλο και παράδοξο αυτό που της είπε, δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα γεννήσει Θεό. Και αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει σε μία συγγενή της, όπως ήταν η Ελισάβετ, και να πει τα νέα και να λάβει και πνευματική ενίσχυση από αυτήν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελισάβετ και ο Ζακαρίας ήταν ένα πνευματικό ζευγάρι που κι αυτοί κοντά στο Θεό υπήρξαν και με τις προσευχές τους κατόρθωσαν να γεννήσουν τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, που έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Όταν συναντιόνται λοιπόν αυτές οι δύο γυναίκες, η μία είναι ήδη 6 μηνών έγκυος, ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος.
2: Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, 6 μήνες μεγαλύτερος, βέβαια.
4: Ακριβώς. Και λέγεται ότι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που είναι αυτός από τα κανονικά Ευαγγέλια που μας δίνει και τις περισσότερες πληροφορίες για το πρόσωπο της Παναγίας, και η Εκκλησία μάλιστα του έχει αποδώσει παραδοσιακά και το γεγονός ότι την έχει εικονογραφήσει όχι μόνο με την πένα του, αλλά και με τον χρωστήρα. Έχει ζωγραφίσει την εικόνα της Παναγίας, λέει η παράδοση της Εκκλησίας. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά στην ξαδέρφη της και υποκλίνεται κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος μπροστά στον μελλοντικό Μεσσία. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανιστορημένη τοιχογραφία στη Σερβία που δείχνει την Παναγία και την Ελισάβετ με διάφανες τις μήτρες και ο Χριστός φαίνεται σαν να κάθεται στο θρόνο στη μήτρα της Παναγίας, ενώ απέναντι στη μήτρα της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο πρόδρομος προσκυνά κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Είναι και αυτό μία προδήλωση του γεγονότος ότι ενώ θα εμφανιστεί ο Ιωάννης για να προετοιμάσει το δρόμο, κατόπιν θα αποσυρθεί για να έρθει αυτός που θα σώσει τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, λέμε η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι και ο ναός σας. Η διαφορά της κοιμήσεως από την Ανάσταση του Κυρίου ποια είναι? Γιατί λέμε στην Παναγία κοιμήθηκε, η μετάσταση.
3: Ναι, όντως έχουμε την κοίμηση αλλά και τη μετάσταση της Θεοτόκου. Δηλαδή η Παναγία μας μετέστη στους ουρανούς. Γι' αυτό και δεν σώζεται πέρα από την Στήτα, όπως ξέρουμε, και την Αγία Ζώνη. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό ή τα οστά της Παναγίας μας.
2: Ναι, ξέρουμε, δεν έχουμε.
3: Μετέστη στους ουρανούς, κοντά στον Κύριό μας. Και πραγματικά έτσι γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός στις 15 Αυγούστου.
2: Όταν έφυγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Ναι. Η Παναγία πού ήταν, έμεινε με ποιους, με τον Ιωάννη ή με τους μαθητές?
3: Ναι, με τον Ιωάννη. Είπε ο Κύριος, είπε στον Ιωάννη ότι από σήμερα θα είναι η μητέρα σου.
2: Γνωρίζουμε πόσο καιρό έμεινε μετά εν ζωή η Παναγία, μετά όταν έφυγε ο Κύριος?
3: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό, πόσο καιρό έμεινε μετά.
2: Αλλά πρέπει να είναι μάλλον μικρό διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Και είπατε έχουμε λίγες πληροφορίες στην Καινή Διαθήκη.
3: Έχουμε
2: όμως το περιστατικό ότι ο Ιωσήφ πήρε την Παναγία και έφυγαν όταν κινδύνευαν ότι δεν θα πίστευε κανείς ότι δεν είναι σύζυγός της. Αυτά τα πληροφορούμαστε πού, στην Καινή?
3: Είπαμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε είναι από τα απόκριφα βιβλία.
2: Αυτό είναι από τα απόκριφα η πληροφορία.
3: Ναι, και από το Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Εκεί είναι οι περισσότερες πληροφορίες που αναφέρονται στην Θεοτόκο.
2: Όπως φαντάζομαι και τα εισόδια πρέπει να είναι, γιατί δεν έχουμε στα κανονικά κείμενα της Καινής Διαθήκης.
3: Δεν έχουμε, ναι.
2: Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω κάτι, μια παρεξήγηση που πρέπει να είναι παρεξήγηση, είναι λάθος, σχετικά με την Παναγία, αλλά με σημαντική της εορτή, είναι ο κρίνος, ότι της έδωσε τον κρίνο. Ενώ δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αυτό πώς μπήκε, γιατί είναι λάθος?
4: Άμα διαβάσουμε το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά που αναφέρεται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, δεν αναφέρεται πουθενά ο κρίνος.
2: Ναι.
4: Αυτό λοιπόν, εκεί αναφέρονται όλα τα γνωστά περιστατικά του χαιρετισμού του Αγγέλου προς την Παναγία και της τελικής αποδοχής του θελήματος του Θεού εξ μέρους της Θεοτόκου. Ωστόσο, επειδή εμείς εδώ στην Ανατολή έχουμε τη συνήθεια να χειρονομούμε και οι παλιότεροι αγγελιοφόροι κήρυκες κρατούσαν ένα ραβδί το κηρύκιο, εμείς εικονίζουμε τον άγγελο με τεταμένη τη χείρα πολλές φορές προς την Παναγία. Ή να κρατάει το κηρύκιο, ένα ραβδί στο άλλο χέρι ως αγγελιοφόρος του Θεού. Στην δυτική τέχνη δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι δουλειά είχε αυτό το άδειο προτεταμένο χέρι. Πολλές φορές σε μία άκρη της ζωγραφιάς τους έμπαινε ο κρίνος ως ένα σύμβολο της αγνότητας και αργότερα διάφοροι καλλιτέχνες από το άκρο εκεί της εικόνας πήραν τον κρίνο και τον τοποθετήσαν στο χέρι του αγγέλου. Όταν μετά την εποχή της αναγέννησης και με τις αδελφότητες εδώ πολλές δυτικού τύπου εικόνες ήρθαν και στην Ελλάδα και τυπώθηκαν μαζικά, βρεθήκαμε και εμείς να έχουμε εικόνες του Ευαγγελισμού πολύ νεότερες με τον κρίνο, που φυσικά δεν είναι υπάρχουν στη Βυζαντινή παράδοση. Και έτσι λοιπόν αυτό το σύμβολο της αγνότητας για τους δυτικούς πέρασε και σε εμάς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση.
2: Να το πούμε, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι καμία σχέση δεν είναι, ούτε υπήρξε κρίνος. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν λέει καμία
2: έχει λέξη δυστυχώς,
4: σε κανένα λουλούδι.
2: Ναι, και έχει μπει και στην ομιλία μας δυστυχώς πολλές φορές.
4: Ακριβώς. Λέμε τα συλλάβους του τον κρίνο Ναι. Ενώ δεν υπάρχει. Η σύλληψη γίνεται εκ πνεύματος Αγίου για τη δική μας παράδοση. Με το λόγο του Αγγέλου και την αποδοχή της Παναγίας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός από το θεολογικό βαρύ κομμάτι που σίγουρα μετράει, πρακτικά στα προβλήματά μας, η Παναγία πώς μπορεί να συνδράμει?
3: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη έτσι, η ευλογία που έχουμε την Παναγία μας και είναι μια ελπίδα, θα έλεγε κανείς. Θεωρώ ότι όποιος την επικαλείται και πιστεύει πραγματικά στη χάρη της, είναι εκείνη που, όπως λέει το τροπάρι, πάντα προστατεύει στα αγαθή. Μας προστατεύει πραγματικά από όλα τα κακά και μας βοηθάει στην ζωή μας, αρκεί να την επικαλούμαστε, αρκεί έτσι να πιστεύουμε σε εκείνη. Και όπως η μάνα πραγματικά φροντίζει τα παιδιά της, έτσι και η Παναγία μας είναι μια μητέρα που φροντίζει εμάς τα παιδιά της, δηλαδή που είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, αρκεί, όπως είπαμε, να την επικαλεστούμε και να καταφύγουμε σε εκείνη. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, έχουμε χιλιάδες έτσι, τάματα και προσκυνήματα σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά συνεχώς βλέπουμε έτσι, ανθρώπους να μαρτυρούν θαύματα και γεγονότα τα οποία είναι έτσι, θαυμαστά και βλέπει κανείς πώς η Παναγία μας επεμβαίνει στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
2: Είναι μαζί μας, σας διακόψω, ο κύριος Νόντας Σκοπετέας, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών και συγγραφέας, αλλά και πολλών εκπομπών θεολογικού περιεχομένου. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από την Κρήτη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Χαίρετε κύριε Λίλη, μεγάλη χαρά και δική μου. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση στο φιλόξενο σταθμό σας. Την ευχή του πατρός Κωνσταντίνου, με τον οποίο έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές, ναι. Έχει δώσει ο Θεός και στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου, ναι. Και χαίρομαι πολύ που τον συναντώ και σήμερα έτσι.
2: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και εμείς σας θεωρούμε συνεργάτη της εκπομπής μας και χαιρόμαστε πολύ. Ασχολείστε με το θέμα αυτό εκτενώς. Αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα προσωνύμια που έχουμε για την Παναγία, το πιο χαρακτηριστικό, πιο αντιπροσωπευτικό, ποιο θα μας λέγατε ότι είναι?
5: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι πάνω από 500.
2: Ναι, αυτό είπατε και εσείς, πάνω από 500.
5: Τις έχουν αποδοθεί της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι μέσα σε αυτά τα 500, ναι. Τη προσωνυμία της ως διαπορθμεύουσα.
2: Διαπορθμεύουσα, ναι.
5: Διαπορθμεύουσα. Έχει μια άμεση συνάφεια με αυτό που λέμε μεσητεύουσα.
2: Ναι.
5: Δηλαδή η Παναγιά μας συνεχώς μεσητεύει. Αυτό είναι το μεσητευτικό της έργο. Το κύριο έργο, το διακόνημά της. Λέμε και στην παράκληση «Σε και τείχος και λυμένα έχομεν και πρέσβην ευπρόσδεκτον». Να λοιπόν η πρεσβεία, η μεσητεία της. Και έλεγε ένας γέροντας εκεί στο Άγιο Όρος, ότι αν σταματήσει για μια στιγμή, λέει, παιδιά, η Παναγία μας να μεσητεύει, να διαπορθμεύει τα αιτήματά μας, δηλαδή να τα περνάει απέναντι, πού να τα περνάει, να τα ανεβάζει πάνω στον θρόνο του Κυρίου μας, έτσι, ναι, όλα, ναι, ναι, τα αιτήματά μας, όλες μας τις προσδοκίες, όλες μας τις δυσκολίες, δεν θα μείνει, λέει, αν σταματήσει η Παναγία μας. Ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό που μας έλεγε. Αν σταματήσει να δέεται και να μεσητεύει η Παναγία μας, δεν θα μείνει καμιά ζωτική ύπαρξη πάνω στη γη. Ναι. Παρεμβαίνει, δηλαδή, μας έλεγε, συγκλονισμένος ο γέροντας, κλαίγοντας, παρεμβαίνει συνεχώς για να καταπαύσει η Παναγία μας την δικαία οργή του Θεού ως φιλόστοργη μάνα. Και παρεμβαίνει συνεχώς. Και αυτό μας στέλνει το μήνυμά της, αυτό που συνεχώς στους ανθρώπους της προσευχής εκεί στο Άγιο Όρος και σε όλα τα πνευματικά καταφύγια της Ορθοδοξίας μας, αυτό το μήνυμα στέλνει η Παναγία μας προς όλους μας. Μη σταματάτε να με επικαλείστε, να επικαλείστε τις μεσητείες μου. Αυτό είναι το διακόνημά μου. Και αυτό είναι, θα λέγαμε, είναι το κορυφαίο, το πιο λεπτό, ανθρώπινο και μητρικό αυτό το έργο της κυρίας Θεοτόκου. Αυτός ο γέροντας λοιπόν κάποια στιγμή μας έλεγε ότι την είδε κάποιος, γιατί εμφανίζεται συνεχώς ιδίως στο περιβόλι της, στον κλήρο της, εκεί Σαριανάη συνεχώς, εμφανίστηκε λέει η Παναγία και τη ρώτησε ένας ταπεινός γέροντας, την είδε με το μαύρο της πουκάμισο εκεί να περιδιαβαίνει και τη ρώτησε «Γιατί κυρά μου μαυροφορείς» και εκείνη του απάντησε «Παιδί μου, εφόσον δεν πενθεί ο κόσμος για τις αμαρτίες του, πενθώ εγώ». Mm. Είναι συγκλονιστικό αυτό που το απάντησε.
2: Ναι.
5: Έτσι. Για να θυμηθώ τώρα, μιας και πήγαμε εκεί, λόγω και του πατρός Κωνσταντίνου, που η θύμησή του έτσι μου γεννά πολύ το Άγιο Όρος εκεί.
2: Που είναι άλλωστε το περιβόλι της Παναγίας, που λέγεται.
5: Τα ενδιαιτήματα εκεί της κυρίας Θεοτόκου. Να θυμηθώ τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, τον Γρηγοριάτη, μια μεγάλη μορφή της αγιορείτικης μοναστικής έτσι, πολιτείας, που έλεγε ότι παρότρινε και τους τα καλογέρια του και όλους εμάς, κάθε φορά που τον συναντούσαμε, μας έλεγε «Πιαστείτε από τον μανδύα της Παναγίας, πιάστε λέει, την Παναγία από το φουστάνι».
2: Ναι, ναι,
5: και μη χωριστείτε, έλεγε, ποτέ από τη μητέρα μας. Αυτή είναι η εγγύηση της σωτηρίας μας. Εμείς είμαστε, λέει, έλεγε, αμαρτωλοί και ανάξιοι. Αλλά θα μας βοηθήσει η Παναγία μας να σωθούμε, εφόσον όμως και εμείς έχουμε φιλότιμο και αγωνιζόμαστε. Και... αυτό θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Λίλη, ότι το προσωνύμιο που εγώ μου μένει, έτσι από...
2: ουσιαστικά η μεσήτρια, διαπορθμεύουσα.
5: Μεσητεύουσα και διαπορθμεύουσα. Όλα τα αιτήματά μας θα πάει μπροστά στο θρόνο του Υιού της. Όλα τα δάκρυα, όλα τα αποθούμενα, αυτά που μας αποσχολούν, που δεν βρίσκουν λύση, τα περνάει η Παναγία μας στην απέναντι όχθη. Και είναι συγκλονιστικό
2: εκεί
5: αυτό.
2: Εκεί που φαίνεται ότι δεν χωράει η λογική, σίγουρα η Παναγία μπορεί να μεσολαβήσει.
5: Μου επιτρέπετε να πω ένα περιστατικό, μας το έλεγε άλλος ένας έτσι πολύ αγαπημένος γέροντας, μακαριστός και αυτός, ο πατήρ Σιμεών ο Διονυσιάτης, πάνω στο Άγιο Όρος, εκεί κοντά στη Γρηγορίου, στη Διονυσίου. Λοιπόν, τι μας έλεγε, μη σταματάτε λέει να αντιζητάτε χάρες και να αντιχαιρετάτε καθημερινά με τους χαιρετισμούς.
2: Α, αυτή
5: την τόσο χριστοκεντρική, επιτρέψτε μου να πω, προσευχή των χαιρετισμών, στην οποία τόσο γλαφυρά, με τόσο ωραίο τρόπο περιγράφεται όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, ήταν ένας ληστής, μας έλεγε ο πατήρ Σιμεών κάποτε, ο οποίος παρότι συνεχώς έκανε πολλά κακά και προκαλούσε στους άλλους πάρα πολλά κακά, είχε μια ευλογημένη συνήθεια. Την είχε μάθει από τα μικράτα του.
2: Ναι.
5: Κάθε μέρα, απήγγειλα από στήθους, είχε μάθει απ' έξω τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Και ήταν τότε ένας ιερέας που είχε πνευματική διόραση. Είχε μάτια, ας πούμε, θα έλεγαμε, υπερκόσμια. Mm. Και έβλεπε πολλά αθέατα για εμάς, τους υπολείπους. Όπως υπάρχουν και στις μέρες μας τέτοιοι χαρισματούχοι και χαρισματικοί άνθρωποι του Θεού. Αυτός, λοιπόν, τι έβλεπε συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον ληστή που σας έλεγα πριν ότι είχε την καλή συνήθεια να λέει τους χαιρετισμούς, του είχε μείνει αυτή, στεκόταν δίπλα του πάντα ένας δαίμονας. Πήγε λοιπόν αυτός ο παπάς και πήγε έτσι με ατρόμητος δίπλα στο δαίμονα και τον ρωτάει τι καρτεράς του λέει και στέκεσαι όλο δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τι περιμένεις. Γιατί δεν φεύγεις ποτέ από δίπλα σου. Και τι το απάντησε ο δαίμονας. Περιμένω, του λέει, εδώ και 14 χρόνια από όταν άρχισε τις κλεψιές και όλα τα άδικα που προξενεί στους άλλους, μια μέρα μόνο να ξεχάσει να πει τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Αλλά αυτός λέει κάθε πρωί που σηκώνεται, λέει τους χαιρετισμούς. Και έτσι δεν μπορώ να πάρω δικαίωμα πάνω του, να τον παρασύρω μαζί μου στο σκοτάδι. Παρόλο το ζητάω συνεχώς και τον διεκδικώ, έχει εκείνη, και το έλεγε έτσι υποτιμητικά για την Παναγία μας, έχει εκείνη συνέχεια να τον δικαιολογεί στον Υιό της και να του θυμίζει πως δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα που να μην την έχει χαιρετήσει. Λοιπόν, περιμένω αυτή τη μέρα, λέει, να ξεχαστεί, να έχω κι εγώ αφορμή καλή να προκαλέσω τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι συγκλονιστικό.
2: Μάλιστα,
5: αυτό το περιστατικό.
2: Το πόσο σημαντικό είναι να αφήνει τα πάντα στην Παναγία και εκείνος κάθε μέρα προσευχότανε. Ένα άλλο προσωνύμιο που πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε, ίσως και όχι τόσο γνωστό, αλλά πρέπει να το ξέρουμε.
5: Παντάνασα.
2: Παντάνασα, ναι.
5: Κύριε καθηγητά, Παντάνασα. Να χαιρετήσω και τον έτερο καθηγητή εκεί.
2: Ο κ. Σαμουράκης είναι εδώ, ναι.
5: Τον κ. Σαμουράκη, ναι, βέβαια, αμέλησα πριν, να με συγχωρέσει. Είναι Πάντα άνασα, εγώ λέω καμιά φορά είναι άνασα και ανάσα.
2: Ναι.
5: Δηλαδή και θεραπεία και οξυγόνο. Mm. Κάθε ηκεσία μας, κάθε Άγιο παρακαλετό, κάθε παράκληση προς την Παναγία μας, τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, μας δίνει, μας γεμίζει με ελπίδα εκείνη τη στιγμή. Ότι θα κατορθώσουμε ακόμα και αυτά που η λογική τα απορρίπτει, αυτά που οι άνθρωποι, η επιστήμη πολλές φορές μας καταδικάζει, για μια ασθένεια για παράδειγμα, έτσι, που ο πολλής κόσμος υποφέρει από αυτό, έρχεται η Παναγία μας με την ελπίδα, με την ελπίδα και την δροσιά που μεταφέρει η θύμησή της, έτσι, να μας προσφέρει αυτή την προσδοκία ότι αυτό που λέμε ότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης. Είναι η Παναγία που το ενσαρκώνει, που ενσαρκώνει αυτή την προσδοκία. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα ότι
2: πολύ κοντά σε αυτό.
5: Η προσωνυμία παντάνασα είναι κάτι που γεμίζει τις ζωές μας με ελπίδα και μας ανεβάζει στα ουράνια να προγευόμαστε συνεχώς τα της άνω ζωής.
2: Mm.
5: Είναι σωστική λοιπόν η παρουσία, η μεσητεία της κυρίας Θεοτόκου, είναι λιμάνι, είναι καταφυγή, είναι σκέπη, πόσα και πόσα, Πάτερ Κωνσταντίνε, κύριοι καθηγητές, πόσα προσωνύμια δεν είναι ότι τα δίνουμε απλά τιμητικά, είναι γιατί τα έχουμε βιώσει.
2: Ουσιαστικά,
5: όλοι μας.
2: Βιωματικά,
5: όλοι,
2: βέβαια,
5: μας, όλοι μας. Και αν εννοούσαμε έστω σε βάθος, έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις της, έστω ένα προσωνύμα από τα εκατοντάδες που της έχουν δοθεί, έτσι, δεν θα έπαβε συνεχώς, ευκαίρος ακαίρος, μαζί με τη μονολόγηστη ευχή του Κυρίου Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να επαναλαμβάνεται και το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
2: Ναι.
5: Εν αλλάξει. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Και υπάρχει αυτό στην Εκκλησία και το
5: βέβαια,
2: ένα βέβαια και το άλλο, γιατί
5: και
2: λόγω ιστορικών γεγονότων, μετά την Αγία Τριάδα, η Παναγία, χωρίς να είναι Θεός, ως άνθρωπος, είναι πολύ κοντά. Εμείς λέμε τη λέξη μεσήτρια, γέφυρα που μεσητεύει, το ακούει πολύ τακτικά ο κόσμος και είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εκφράσεις. Ένα μέρος της Ελλάδας, να μας πείτε, που ιδιαίτερα εορτάζει την Παναγία μας.
5: Αχ, μα δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει γωνιά αυτού του τόπου του ευλογημένου που να μην έστω και ένα μικρό προσκυνητάρι, ξέρετε. Δεν είναι το μεγαλείο του οικίματος ή της αρχιτεκτονικής ή του στολισμού,
2: ναι,
5: το οποίο μπορεί να βιβάσει τις ψυχές μας, αυτό που λέγαμε πριν, να προγευτούν τα της άνω ζωής διά της κυρίας Θεοτόκου. Νομίζω ότι θα αδικούσαμε τον οποιονδήποτε τόπο, ας πούμε, αν λέγαμε ότι εκεί υπερβαλλόντως ή μάλλον
2: είναι
5: εκεί
2: παντού σε όλη την Ελλάδα.
5: Θα επιλέγαμε έτσι, αν μαζί τίτω, ας πούμε, έτσι, να ανθολογήσουμε κάποια,
2: ναι,
5: έτσι, προσκυνήματα, θα λέγαμε ότι η μεγαλόχαρη εκεί στην Τίνο, η σκιά αυτή,
2: βέβαια,
5: η λυτρωτική σκιά της μεγαλόχαρης,
2: ναι,
5: σκεπάζει όλων μας τις ψυχές, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε
2: γωνιά, πάρα, βέβαια, έχετε δει η Παναγία σου μελά.
5: Παντού. Και εκεί στην Κρήτη πόσο την αγαπάτε και πόσο την τιμάτε.
2: Βέβαια, αλλά και η Παντάνασα που αναφέρατε είναι πολύ γνωστή εδώ και την αγαπούμε πολύ.
5: Ναι,
2: κύριε,
5: ναι,
2: Σκοπετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Επειδή έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και πολύ θεολογικά, αλλά και απλά αυτό μας ενδιαφέρει βιωματικά. Ευχαριστούμε θερμά.
5: Εγώ χαίρετε, σας ευχαριστώ την
2: ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, να σας ρωτήσω, η Παναγία, εφόσον υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος τρόπος που γίνεται η σύλληψη και είναι θαυματουργικός, τι ακριβώς έδωσε στο Χριστό από τον εαυτό της?
4: Ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να γίνει άνθρωπος, παίρνοντας το τίμιο αίμα της Παναγίας και της σάρκα της, τα κύτταρά της θα λέγαμε. Του δίνει επίσης το γάλα με το οποίο τον αναθρέφει. Του δίνει την ανατροφή, τη γενικότερη και την προστασία της όσο είναι παιδί. Του δίνει τη φροντίδα του όσο είναι μεγάλος. Τον ακολουθεί πολλές φορές τη διδασκαλία του, έστω και αν σποραδικά τη συναντάμε στα Ευαγγέλια. βλέπουμε να στέκεται συνεχώς διακριτικά και στη σκιά μεν, αλλά πάντοτε κοντά στο Χριστό, ακόμη και κάτω από τη σκιά του Σταυρού την τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής. Αλλά και σύμφωνα με πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι από τις πρώτες που δέχεται και το άγγελμα της Αναστάσεως του γιού της. Και σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είναι παρούσα και στην Ανάληψη, αλλά και στην Πεντηκοστή, έστω και αν δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
4: Η Παναγία είπατε μάνα της... και της Εκκλησίας όλης, εκτός από μάνα του Χριστού.
2: Και δίνει είπατε τη σάρκα της, ο Χριστός είχε σώμα και ψυχή ανθρώπινο και ήταν και Θεός.
4: Ακριβώς. Υπήρξαν ολόκληρες αιρέσεις που προσπαθήσαν να κολοβώσουν κατά κάποιο τρόπο τον Χριστό. Άλλοι λέγανε ότι ήταν μόνο άνθρωπος, όπως οι Αριανοί. Άλλοι, όπως
2: οι Απολλιναριστές,
4: λέγανε
2: σώμα
4: ότι είχε
2: και,
4: σώμα ανθρώπου, αλλά όχι ψυχή ανθρώπου κτλ. Όλα αυτά τα έλυσε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Αγίου Πατριάρχου
2: Αλεξανδρίου Κυρίλου,
4: ναι, που τον εορτάζουμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο 18 Ιανουαρίου, και τον Ιούλιο τώρα, 9 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είναι η μνήμη του. Ο μεγάλος αυτός Άγιος έχει διατυπώσει με πολύ καθαρό τρόπο τη διδασκαλία της Εκκλησίας για το πρόσωπο της Παναγίας και έγινε η βάση για όλες τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν αμφισβητήσεις για το πρόσωπό της.
2: Ναι, λέμε, πολλές φορές ακούμε εμείς την Παναγία, την τιμούμε, δεν τη λατρεύουμε. Αυτό γιατί το λέμε.
4: Και για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας. Η λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό, που είναι η απόλυτη προσκύνηση, θα λέγαμε, ενώ τους Αγίους και την Παναγία μεταξύ αυτών τιμητικά τους προσκυνούμε και ζητούμε τις πρεσβείες τους, γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι άνθρωποι που έχουν μεν πολύ ισχυρή την ευμένεια του Κυρίου μας και πολύ η μεσητεία τους μετράει, αλλά ωστόσο δεν είναι θεοί, όπως είπατε κι εσείς πολλές φορές. Είναι συνάνθρωποι μας που μπορούν γι' αυτό το λόγο να μας καταλάβουν και να μας νιώσουν και να είναι κοντά μας και εμείς να τους αισθανόμαστε πολύ δικούς μας. Όλα αυτά τα προσωνύμια της Παναγίας δείχνουν και την οικειότητα των ανθρώπων και την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ξεχωριστή σχέση με την Παναγία σε κάθε τόπο και έτσι την τιμητικά την προσκυνάμε την Παναγία και τις προσφέρουμε τις οικεσίες και τις δεήσεις μας, αλλά ποτέ τη λατρεία που ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό.
2: Η Τρίτη Οικουμενική που αναφέρατε με τον κύριο Αλεξανδρίας, ουσιαστικά ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Νεστόριος δεν δεχόταν ότι είναι θεοτόκος. Δεν την πίστευε για Παναγία. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί ο Πατριάρχης να μην την πίστευε για Χριστοτόκο του.
4: Ναι, διάφορα περιστατικά που αναφέρονται στα πατερικά έργα της εποχής εκείνης. Το πιο γνωστό είναι ότι κάποιος πρεσβύτερος σε ένα κήρυγμά του μέσα στον Πατριαρχικό Ναό της Κωνσταντινούπολης τότε αποκάλεσε την Παναγία Χριστοτόκο και ο παρόν Πατριάρχης Νεστόριος συμφώνησε με αυτή την έκφραση.
2: Ναι, ναι.
4: Αυτή η έκφραση ίσως θα μπορούσε να είναι σωστή αν θεωρήσουμε τον Χριστό ως Θεό και άνθρωπο, θεάνθρωπο δηλαδή, αλλά ο Νεστόριος δυστυχώς την εννοούσε ότι δεν ήταν Θεός και αρνούνταν να ονομάσει την Παναγία Θεοτόκο. Έλεγε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει Θεό, επηρεασμένος και από την πλατωνική φιλοσοφία που έλεγε ότι ο Θεός
2: ουσιαστικά,
4: δεν
2: ουσιαστικά, να σας διακόψω με αυτό, αναιρούνται όλα όσα είπαμε, ότι είναι μεσήτρια κτλ.
4: Ναι.
2: Δηλαδή η Εκκλησία.
4: Διότι αν δεν είναι θεάνθρωπος.
2: Πέρασε πολλά.
4: Ακριβώς. Πέρασε...
2: Η Παναγία δεν τα διατύπωσε έτσι εύκολα, αλλά μέσα από δραματικά γεγονότα.
4: Ακριβώς. Ναι, τώρα δεν μπορούμε όλα να.
2: Όχι, επειδή αναφέρατε την Τρίτη Οικουμενική και είπατε για το περιστατικό, νομίζω να το ακούσουν οι τηλεθεατές πόσο δύσκολα διατυπώθηκαν όλα αυτά, εσείς που γνωρίζετε τη θεολογία. Και
4: μα
2: την πατρολογία.
4: Εσείς ξέρετε, κύριε Ελλήνη, που είστε και δογματολόγος, διατυπώνει τα δόγματα όταν προκαλείται από τους αιρετικούς ή από τις ανάγκες τους.
2: Ναι. Σωστά.
4: Τα κάνει σαφέστερα. Η πίστη δεν αλλάζει, αλλά η διατύπωση μερικών πραγμάτων της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι αυτή που γίνεται αναργέστερη και σαφέστερη προς ωφέλεια ημών.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε. Ένα, να μας πείτε κάποιο περιστατικό από το ποίμνιό σας, από το εκκλησίασμα, που έχει σχέση με την Παναγία και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, μια και ο ναός είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κόσμος πώς προσεγγίζει σήμερα την Παναγία μας?
6: Είναι πολύ σημαντικό, έχουμε πολύ ευγνωμία. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή τους και έρχονται στην Παναγία μας, καταφέρνουν, γιατί ξέρουν πόσο θα τους βοηθήσει, θα τους παρηγορήσει
3: και όντως πραγματικά είναι μεγάλη η ωφέλεια και γι' αυτό βλέπουμε έτσι αναρρύθμιτα τα τάματα των ανθρώπων να φέρνουν στην εικόνα της Παναγίας για να την ευχαριστήσουν. Και είναι μια απόδειξη πραγματικά έτσι πόσο ζωντανή είναι η χάρη της και δόξα τω Θεώ πραγματικά που υπάρχει στη ζωή μας.
2: Καθώς μιλούμε σε όλη την εκπομπή, εμείς βλέπουμε εικόνα, οι τηλεθεατές μας.
3: Ναι.
2: Τάματα φαίνονται πάνω στην εικόνα.
3: Έτσι,
2: ο κόσμος κρεμάει κάτι, θέλει να τα αφιερώσει μόνος του. Χωρίς να τον πιέσει κανείς.
3: Ακριβώς.
2: Ίσως αυτό να τονίσουμε, ότι αυτή είναι η διαφορά του σωστού.
3: Βεβαίως.
2: Χωρίς φόβο πηγαίνει.
3: Ναι, ναι. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να διαβάσω κάτι, ένα λόγο, από ένα απόσπασμα από τους λόγους του Ηλία Μινιάτη, του επισκόπου Καλαβρίτων, που λέει τα εξής για την Παναγία μας. Έλεγε πολλά για την Παναγία. Και έλεγε λοιπόν: «Ορφανή που εστερήθητε από τους γονείς σας, ξένοι όπου εχάσατε την ευτυχία σας, άρρωστοι, τεθλιμμένοι, αμαρτωλοί, μη λυπήστε. Εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Μητέρα όπου σας κυβερνάει στην ξενιτεία σας, όπου σας στρέφει στην πτωχία σας, όπου σας δίδει τα πάθη την ιατρία, εις τας λήψεις την παρηγορία, εις τας σκλαβίας την ελευθερία, εις τας αμαρτίας τη συγχώρηση. Μη λυπήστε, εσείς έχετε μητέρα, τη μητέρα του Θεού. Ναύτε όπου πλέετε την θάλασσα, την Παρθένου αντικαλείστε, να έχετε λιμένα ανεμοζάλες. Πραγματευτέ όπου περιπατείτε την ξηρά, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε βοηθών εις τους κινδύνους. Γεωργίο που δουλεύετε τη γη, την Παρθένων επικαλείστε να έχετε ευλογία καρποφορίας εις τους κόπους σας. Νέοι όπου σπουδάζετε στα σχολεία, την Παρθένα επικαλείστε να έχετε φως γνώσεων στη σπουδή σας. Ιερείς και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, την Παρθένων επικαλείστε σε όλες τις ανάγκες και σωματικάς και ψυχικάς να την έχετε μπροστά την εις ταύτην τη ζωή, παραστά την εν ώρα θανάτου, μεσή την εν ημέρα κρίσεως, χριστιανοί μικροί και μεγάλοι. Όσοι λατρεύετε και προσκυνείτε το όνομα του Ιησού, τιμάτε και ευλαβήστε και το όνομα της Παρθένου Μαρίας, μητρός του Ιησού και μητρός ημών. Ιησού και Μαρίας, ας είναι τυπωμένα μέσα στην καρδιά σας. Ιησούς και Μαρία, μη λείπει από το στόμα σας. Ιησούς και Μαρία, ας είναι η αρχή και το τέλος των προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία, ας είναι τα πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας. Μετά αυτά ασφαλίζετε εισύπνον τα μάτια σας, μετά αυτά εμβαίνετε και βγαίνετε από την εκκλησία, μετά αυτά αρχινάτε και τελειώνετε πάσαν υπόθεση. Διεναξιωθείτε την ώρα όπου μένετε να παραδώσετε το πνεύμα, να έχετε από το ένα μέρος τον Ιησού, από το άλλο τη Μαρία και όμως με τον Ιησού και με τη Μαρία να συνδοξάζεστε εις την Βασιλεία των Ουρανών.
2: Ιησού και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αυτό να κλείσουμε το καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Σαμουράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσουμε για τα τόσο σημαντικά θεολογικά που μας είπατε.
4: Εγώ ευχαριστώ για την πνευματική ατμόσφαιρα και την τιμητική πρόσκληση.
2: Δική μας μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Κωνσταντίνη. Να, και τον κύριο Σκοπετέα, βέβαια, να ξαναπώ ευχαριστίες πολλές. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ και για το κείμενο. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το πρόσωπο της Παναγίας μας σε εορτές, προσωνύμια, πόσο σημαντική είναι για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
1: Ορθόδοξος Λόγος. Μια εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Πρώτο μέρος. Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος.

Κεφάλαιο πρώτο. Η φιλαυτία και οι συνέπειες της. Από τη φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη.

Γέροντα, τι είναι φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλιό σου άνθρωπο. Και η γαστριμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν την φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την ανάπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μην τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν, λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του. Αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ. Πάπα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου? Το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον, και αρχίζει με μια απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου το έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από τον διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτε δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι έναν φόβο, μήπως δεν αντέξω. Τι πάθαμε. Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν, πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο, και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις, δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται.

Από το άνοστο να γεύεστε Χριστό. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνον αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης, όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χοντρός. Αυτός τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μοσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δυο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βιέζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγεώργης στα καλογέρια του έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια. Κι ήτανε παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη, αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική. Να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν. Να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια. Αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό.

Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και η ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκαιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα ερχόταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μία αδιαφορία. «Παπα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο». Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και τον σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν τον σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει. Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του. Γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Γέροντα, σήμερα ενώ πολλοίς κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. Ναι, ήρθε και μου είπε, είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ. Καλά του λέω, δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει. Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα. Ναι, πάτερ, μου λέει. Ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά. Και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι. Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνον εγώ, να μην μπει μέσα κανένας άλλος. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι, και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ ακόμη και να στερηθείς την Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Κι αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι έτοιμο θάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά.

Το βάσανο του βολέματος. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνον από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνον τον εαυτό μας και κάνουμε μόνον αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουμε όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας. Εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος. Και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν. Είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν μ' άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι, μην το αφήσεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μία ώρα, καλοκαίρι μέσα στην ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φθάνω στο χωράφι μας. Πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω. Πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί, δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος.

Τι φταίει γέροντα και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου, στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει: «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει: «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι ίδιο με το προηγούμενο και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτήν τη ζωή τον παράδεισο? Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη? Είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο. Έχεις πάθη, κακία? Έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εκατοντάδα, διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Κύριος ανέφερε το ποτήρι πριν από το βάπτισμα επειδή η αρετή είναι για την αλήθεια και όχι η αλήθεια για την αρετή. Γι' αυτό εκείνος που πράττει την αρετή για την αλήθεια είναι άτρωτος από τα βέλη της χινοδοξίας. Εκείνος όμως που ασκεί την αλήθεια ένεκα της αρετής έχει σύνικο της χινοδοξίας την ίηση. Αλήθεια, λέει, είναι η Θεία Γνώση. Αρετή οι αγώνες για χάρη της αλήθειας εκείνων που την επιθυμούν. Εκείνος λοιπόν που για χάρη της γνώσεως υποφέρει κόπους δεν κοινοδοξεί, γιατί γνωρίζει ότι από τη φύση της η αλήθεια δεν αποτελεί κατόρθωμα κόπων, επειδή εκ φύσεως το πρώτο δεν περιορίζεται από τα δεύτερα. Εκείνος όμως που εμφανίζεται να έχει γνώση επειδή αγωνίστηκε για αυτήν, είναι οπωσδήποτε κενόδοξος γιατί νομίζει ότι έλαβε τα στεφάνια πριν από τους ιδρώτες, μη γνωρίζοντας ότι οι κόποι είναι για τα στεφάνια, αλλά όχι τα στεφάνια για τους κόπους. Γιατί εκ φύσεως πάβει να ενεργείται κάθε μέθοδος, όταν ο σκοπός της κατορθωθεί ή νομιστεί ότι κατορθώθηκε. Εκείνος που καταγίνεται είτε με τη μορφή μόνο της γνώσεως που είναι ο απογυμνωμένος λόγος, είτε με την εικόνα της αρετής που είναι απογυμνωμένο ήθος, είναι Ιουδαίος και αυτός, υπερηφανευόμενος για τους τύπους της αλήθειας. Όποιος δεν βλέπει τη φαινόμενη λατρεία του νόμου με την αίσθησή του, αλλά αφού εξετάσει κάθε ορατό σύμβολο με το νου του διδασκόμενο στο θεϊκό λόγο που κρύβεται στο καθένα, βρίσκει μέσα στον νόμο το Θεό, ερευνώντας ορθά με την οερή δύναμή του μέσα στην ύλη των νομικών διατάξεων, σαν μέσα σε σωρό από άχρηστα, μήπως βρει κάπου κρυμμένο στη σάρκα του νόμου το μαργαριτάρι, δηλαδή το λόγο που διαφεύγει ολότελα την αίσθηση. Και εκείνος που δεν προσδιορίζει τη φύση των όντων μόνο με την αίσθηση, αλλά ερευνά σοφά με το νου το λόγο που υπάρχει σε κάθε χτίσμα, βρίσκει το Θεό διδασκόμενο στην αιτία των όντων από την μεγαλοπρέπεια που παρουσιάζουν τα όντα. Ιδίωμα αυτού που ερευνά είναι η διάκριση. Όποιος λοιπόν ερευνά με γνώση τα σύμβολα του νόμου και θεωρεί με επιστήμη τη φύση των όντων, διακρίνει τη γραφή, την χτίση και τον εαυτό του. Τη γραφή τη χωρίζει σε γράμμα και πνεύμα, την χτίσει σε λόγο και εξωτερικό φαινόμενο και τον εαυτό του σε νου και αίσθηση. Και αφού πάρει από τη γραφή το πνεύμα, από τη χτίση το λόγο και από τον εαυτό του το νου και αφού τα ενώσει αδιάρρηκτα βρήκε το Θεό. Τούτο γιατί γνώρισε όπως πρέπει και όσο είναι δυνατόν το Θεό που βρίσκεται ως νους και λόγος και πνεύμα. Απαλλάχθηκε έτσι από όλα όσα πλανούν και παρασέρνουν σε μύριες δοξασίες, εννοώ από το γράμμα, το φαινόμενο και την αίσθηση, όπου υπάρχουν οι διαφορές της ποσότητας και αποτελούν αντίθεση στη μονάδα. Αν όμως κάποιος συμπλέξει και ανακατώσει το γράμμα του νόμου, το εξωτερικό φαινόμενο των ορατών και την αίσθησή του, αυτός είναι τυφλός και βλέπει θαμπά όπως οι μύωπες και είναι άρρωστος από την άγνοια της αιτίας των όντων. Ο Θείος και Μέγας Απόστολος ορίζει την πίστη ως εξής. Πίστη σημαίνει πεποίθηση για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αν τώρα κανείς την ορίσει και ως ένα εσωτερικό αγαθό της διαθέσεώς μας ή ως αληθινή γνώση που αποκαλύπτει τα απόρριτα αγαθά, δεν αστοχεί την αλήθεια. Η πίστη είναι μια δύναμη που φέρνει σε σχέση ή μια σχέση που πραγματοποιεί την υπερφύση άμεση και τέλεια ένωση του πιστεύοντος με τον πιστευόμενο Θεό. Επειδή ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και ψυχή, υπόκειται σε δύο νόμους, τη σάρκα και του πνεύματος. Ο νόμος της σάρκας ενεργεί στις αισθήσεις, ενώ ο νόμος του πνεύματος στο νου. Ο νόμος της σάρκας όταν ενεργεί στην αίσθηση, συνήθως συνδέει με την ύλη, ενώ ο νόμος του πνεύματος όταν ενεργεί στο νου, προξενεί την άμεση ένωση με το Θεό. Εύλογα λοιπόν εκείνος που δεν θα διστάσει μέσα στην καρδιά του, που δεν θα κάνει δηλαδή διάκριση μέσα στο νου του και δεν θα διακόψει έτσι την άμεση ένωση με το Θεό που προκλήθηκε από την πίστη, καθώς είναι απαθής ή μάλλον καθώς έγινε ήδη Θεός με την ένωση μέσω της πίστεως,
θα πεις αυτό το βουνό να πάει αλλού και αυτό θα πάει. Με το παράδειγμα αυτό δηλώνεται το φρόνημα και ο νόμος της σάρκας που είναι πράγματι βαρύς και δυσκολομετακίνητος και όσο εξαρτάται από φυσική δύναμη τελείως ακίνητος και ασάλευτος. Τόσο πολύ έχει με την αίσθηση ριζώσει στην ανθρώπινη φύση η δύναμη της αλογίας, ώστε οι πολλοί να νομίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο άνθρωπος παρά μόνο σάρκα που έχει την αίσθηση ως μέσο απολαύσεως της παρούσας ζωής. Όλα, λέει, είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει και δεν διακρίνεται, δηλαδή δεν χωρίζεται από την οαιρή ένωση με το Θεό που έχει επιτευχθεί σε αυτόν με την πίστη εξαιτίας της σχέσεως της ψυχής με το σώμα μέσω της αισθήσεως. Όλα όσα αλωτριώνουν το νου από τον κόσμο και τη σάρκα και τον προσοικειώνουν στο Θεό τέλειο στα κατορθώματα, όλα αυτά εξυπακούονται με το λόγο «όλα είναι δυνατά σε όποιον πιστεύει». Η πίστη είναι γνώση που δεν μπορεί να αποδειχθεί. Και αφού είναι γνώση που δεν δέχεται απόδειξη, άρα είναι μια υπερφυσική σχέση με την οποία ενωνόμαστε με τον Θεό με τρόπο άγνωστο και χωρίς αποδείξεις σε μια ένωση που ξεπερνά την νόηση. Όταν ο νους λάβει την άμεση ένωση με τον Θεό, τότε η δύναμή του να νοεί και να νοείται μένει ολότελα αργή. Όταν όμως ενεργοποιήσει αυτή τη δύναμη και σκεφτεί κάτι μετά τον Θεό, τότε χωρίστηκε και διέκοψε την ένωση αυτή που ξεπερνά την νόηση. Όσο είναι έτσι ενωμένος με τον Θεό, επειδή έχει ξεπεράσει τη φύση και έγινε κατά μέθεξη Θεός, μεταθέτει από πάνω του σαν κάποιο βουνό αμετακίνητο τον νόμο της φύσεως. Ο αρχάριος, στην ευσέβεια που διδάσκεται τα έργα της δικαιοσύνης, επιτελεί την πρακτική μόνο αρετή, με κάθε υπακοή και πίστη, τρώγοντας σαν να ήταν σάρκες τις εξωτερικές όψεις των αρετών, δηλαδή την ηθική παιδαγωγία. Τους λόγους όμως των εντολών στους οποίους βρίσκεται η γνώση των τελείων, τους αφήνει στο Θεό με την πίστη, γιατί δεν μπορεί ακόμη να απλωθεί σε όλο το μήκος της πίστεως. Ο τέλειος, αφού πέρασε όχι μόνο των αρχαρίων την τάξη, αλλά και εκείνων που προοδεύουν, δεν αγνοεί τους λόγους όσων πράττει τηρώντας τις εντολές, αλλά έχοντας πιει πρώτα αυτούς με το πνεύμα, τρώει με τα έργα όλη τη σάρκα των αρετών, ανεβάζοντας στην οαιρή γνώση την κατέστηση κίνηση όσων γίνονται. Ο Κύριος είπε «Να ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, δηλαδή πριν απ' όλα την επίγνωση της αλήθειας και έπειτα την εξάσκηση όσων αρμόζουν σε αυτήν». Με αυτό έδειξε καθαρά ότι οι πιστοί πρέπει να επιζητούν μόνο τη Θεία Γνώση και την αρετή που τη στολίζει με τα έργα. Είναι πολλά εκείνα που ζητούνται από τους πιστούς για τη γνώση του Θεού και την αρετή, όπως απαλλαγή από τα πάθη, υπομονή στους πειρασμούς, λόγοι των αρετών, πραγματοποίηση των τρόπων σωτηρίας, αποσύνθεση της διαθέσεως της ψυχής προς τη σάρκα, αποξένωση της αισθήσεως από τη σχέση της με τα αισθητά, τέλεια αναχώρηση του νου από όλα τα δημιουργήματα και γενικώς χίλια δυο άλλα, τα οποία όλα συντελούν στην αποχή της κακίας και της άγνοιας και στην κατόρθωση της γνώσεως και της αρετής. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Όλα όσα θα ζητάτε με πίστη θα τα λάβετε», εννοώντας ότι οι ευσεβείς πρέπει να τα επιδιώκουν και να ζητούν μόνο όσα συντελούν στην επίγνωση του Θεού και την αρετή, με συνέστηση και πίστη. Γιατί αυτά όλα είναι για το συμφέρον μας και τα δίνει οπωσδήποτε ο Θεός σε εκείνους που τα ζητούν. Εκείνος λοιπόν που μόνο για την πίστη, δηλαδή για την άμεση ένωση με το Θεό, ζητεί όλα όσα οδηγούν στην ένωση, οπωσδήποτε θα τα λάβει. Εκείνος που ζητεί χωρίς την αιτία αυτή, είτε άλλα είτε τα προηγούμενα, δεν θα τα λάβει, γιατί δεν πιστεύει, αλλά ως άπιστος επιδιώκει διαμέσου των θείων τη δική του δόξα.

Εκείνος που με την προαίρεσή του διατηρείται καθαρός από τη φθορά της αμαρτίας, φθείρει τη φθορά εκείνων που εκφύσεως φθείρουν. Γιατί η αυθαρσία της προαιρέσεως από φυσικού της διατηρεί άφθαρτη τη φθαρτή φύση μας κατά θεία πρόνοια. Με τη χάρη του πνεύματος που έχει και δεν την αφήνει να διαφθείρεται με τις αντίθετες ιδιότητες. Επειδή ο λόγος της φύσεως και της χάρης δεν είναι ένας και ο αυτός, γι' αυτό δεν είναι άξιο απορίας πως μερικοί Άγιοι άλλοτε νικούσαν τα πάθη και άλλοτε μάλλον έπεφταν σε αυτά, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι το θαύμα ανήκε στη χάρη, ενώ το πάθος στη φύση. Εκείνος που θυμάται τη ζωή των Αγίων με το να τους μιμείται, βγάζει από πάνω του την έκρωση των παθών και δέχεται τη ζωή των αρετών. Ο Θεός, ο οποίος όρισε πριν από τους αιώνες τη ζωή κάθε ανθρώπου, οδηγεί τον καθένα, είτε δίκαιο είτε άδικο, με τον τρόπο που θέλει, στο τέλος της ζωής που του αρμόζει. Η ολοσκότεινη κακοκαιρία που συνάντησε ο μακάριος Παύλος, συμπεραίνω πως είναι το βάρος των αθέλητων πειρασμών. Το νησί είναι η σταθερή και άσυστη κατοχή της Θείας Ελπίδας και η πειρά η έξι της γνώσεως. Τα φρήγανα είναι η φύση των ορατών που τη μάζεψε με το χέρι του, δηλαδή με την ερευνητική δύναμη του νου κατά τη θεωρία και με τα νοήματα που προέρχονται από αυτή τροφοδοτούσε σαν πειρά την έξι της γνώσεως, η οποία θεραπεύει τη σχηθροπότητα που προκάλεσε στο νου η κακοκαιρία των πειρασμών. Η έχιδνα είναι η πονηρή και καταστρεπτική δύναμη που κρύβεται αόρατη στα αισθητά. Αυτή του δάγκωσε το χέρι, δηλαδή την νοερή ερευνητική ενέργεια της θεωρίας. Δεν έβλαψε όμως τον διορατικό νου, γιατί με το φως της γνώσεως αμέσως σαν μέσα σε φωτιά την αφάνιση. Αυτή την καταστρεπτική δύναμη που η θεωρία των αισθητών είχε κολλήσει στην πρακτική κίνηση του νου. Ο Απόστολος ήταν ο ΣΜΗ που οδηγούσε από ζωή σε ζωή, γιατί με το παράδειγμά του έκανε τους πιστούς να κινούνται με την πράξη προς την ευωδία των αρετών, ή γιατί ο Κήρυκας μετέφερε όσους πείθονταν στο λόγο της χάρης από τη ζωή των αισθήσεων στην πνευματική ζωή. Και ήταν ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι από το θάνατο της άγνοιας προχώρησαν στο θάνατο της απιστίας, με το να τους κάνει να αισθάνονται τη μέλουσα κατάκρισή τους. Ή πάλι ήταν ο ΣΜΗ από ζωή σε ζωή για εκείνους που ανεβαίνουν από την πράξη στη θεωρία και ο ΣΜΗ θανάτου που οδηγεί σε θάνατο για εκείνους οι οποίοι αφού με την αργία της αμαρτίας νεκρώσουν τα μέλη τους που επιθυμούν τα γήινα, φτάνουν και στην αξιέπαινη νέκρωση των εμπαθών νοημάτων και φαντασιών. Τρεις είναι οι δυνάμεις της ψυχής, το λογικό, ο θυμός και η επιθυμία. Με το λογικό ζητούμε. Με την επιθυμία ποθούμε το αγαθό που ζητήσαμε. Με το θυμό αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Όσοι αγαπούν το Θεό με αυτές τις δυνάμεις παραμένουν κοντά στο θείο λόγο της αρετής και της γνώσεως. Με τη μια τον ζητούν, με την άλλη τον ποθούν και με την τρίτη αγωνίζονται γι' αυτόν. Έτσι δέχονται τροφή άφθαρτη που χορταίνει. Το νου με τη γνώση των δημιουργημάτων. Την ανθρώπινη φύση που κενώθηκε από τη γνώση που της δόθηκε όταν ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος τη γέμισε πάλι με γνώση και αφού την ισχυροποίησε ώστε να είναι αμετάτρεπτη τη θεοποίησε όχι κατά τη φύση αλλά κατά την ιδιότητα και τη σφράγισε ολοκληρωτικά με το πνεύμα του όπως μετέβαλε το νερό στη δυνατή φύση του κρασιού γιατί γι' αυτό έγινε αληθινά άνθρωπος για να μας κάνει κατά χάρη Θεούς. Ο Θεός που δημιούργησε την ανθρώπινη φύση μόλις της έδωσε το είναι κατά τη θέλησή Του, συνένωσε με αυτή και τη δύναμη να κάνει όσα πρέπει. Δύναμη εννοώ την κίνηση που είναι ουσιωδώς παρμένη στην ανθρώπινη φύση για την ενέργεια των αρετών και η οποία εμφανίζεται στην πράξη σύμφωνη με τη γνώμη και τη βούληση αυτού που την έχει. Φυσικό κριτήριο έχουμε τον νόμο της φύσεως, ο οποίος μας διδάσκει ότι πριν από την κατάκτηση της σοφίας των όλων, πρέπει να κινεί την επιθυμία μας η μυσταγώγηση στη γνώση του Δημιουργού των όλων. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η γραφή. Το νερό είναι η Θεία Γνώση που περιέχει η γραφή. Το βάθος είναι το δυσκολοπλησίαστο νόημα των γραφικών ανοιγμάτων. Το δοχείο για την άντληση είναι η μάθηση του Θείου Λόγου μέσω αναγνώσεως, την οποία δεν είχε ο Κύριος, γιατί Λόγος είναι ο ίδιος και δεν παρέχει όσους πιστεύουν τη γνώση που προέρχεται από μάθηση και μελέτη,
αλλά δωρίζεις τους άξιους τη σοφία που πηγάζει από την πνευματική χάρη και που ρέει ασταμάτητα και αστήρευτα. Γιατί το δοχείο της αντλήσεως, δηλαδή η μάθηση, παίρνει ένα ελάχιστο μέρος της γνώσεως και αφήνει το όλο που με κανένα λόγο δεν πιάνεται, ενώ η κατά χάρη γνώση έχει το σύνολο και μάλιστα χωρίς μελέτη, της δυνατής για ανθρώπους σοφίας η οποία αναβλύζει ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχει μεγάλη και απερίγραπτη διαφορά ανάμεσα στο δέντρο της ζωής και στο άλλο που δεν είναι τέτοιο, η οποία φαίνεται και μόνο από το ότι το ένα ονομάστηκε δέντρο της ζωής, ενώ το άλλο όχι της ζωής αλλά της γνώσεως του καλού και του κακού. Γιατί το δέντρο της ζωής οπωσδήποτε προξενεί ζωή, ενώ αυτό που δεν είναι της ζωής είναι φανερό ότι προξενεί θάνατο. Αυτό που δεν προξενεί ζωή, γιατί δεν ονομάστηκε δέντρο της ζωής, σαφώς προξενεί το θάνατο. Γιατί τίποτε άλλο δεν αντιδιαστέλλεται κατ' εναντίωση προς τη ζωή. Το δέντρο της ζωής και ως σοφία που είναι έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο μήτε σοφία ήταν, μήτε ονομάστηκε έτσι. Γιατί ιδίωμα της σοφίας είναι ο νους και το λογικό, ενώ ιδίωμα της καταστάσεως της αντίθετης προς τη σοφία είναι η αλογία και η αίσθηση. Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αποτελούμενος από ψυχή νοερή και σώμα με αισθήσεις, ας δεχτούμε σύμφωνα με μια άποψη ότι δέντρο της ζωής είναι ο νους της ψυχής, όπου υπάρχει η σοφία, και δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού η σωματική αίσθηση, όπου υπάρχει ξεκάθαρη η κίνηση της αλογίας. Ο άνθρωπος έλαβε θεία εντολή να μην λάβει πείρα αυτής μέσω κάποιας ενέργειάς του, αλλά δεν την φύλαξε. Και τα δύο δέντρα που λέει η Γραφή, δηλαδή ο νους και η αίσθηση, έχουν την ικανότητα να χαρακτηρίζουν. Ο νους έχει τη δύναμη να διακρίνει τα νοητά από τα αισθητά, τα πρόχειρα από τα αιώνια, ή μάλλον, επειδή είναι η διακριτική δύναμη της ψυχής, την πείθει σε άλλα να προσιλώνεται και άλλα να τα ξεπερνά. Η αίσθηση έχει τη δύναμη να διακρίνει την ειδονή των σωμάτων και την οδύνη, ή μάλλον επειδή είναι δύναμη σωμάτων έμψυχων και με αίσθηση, τα πείθει να επιδιώκουν την ειδονή και να αποδιώχνουν την οδύνη. Αν ο άνθρωπος περιοριστεί στην ενέργεια της αισθήσεως να διακρίνει ανάμεσα στην ειδονή και την οδύνη των σωμάτων, τότε παραβαίνοντας τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, δηλαδή την αλογία της αισθήσεως. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για το σώμα, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό την ειδονή και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό την οδύνη και την αποφεύγει. Αν όμως περιοριστεί τελείως στην διάκριση του νου που διακρίνει τα πρόχειρα από τα αιώνια, τότε έχοντας φυλάξει τη θεία εντολή, τρώει από το δέντρο της ζωής, δηλαδή τη σοφία που έρχεται στο νου. Και τούτο γιατί έχει μόνο τη διάκριση που φροντίζει για την ψυχή, σύμφωνα με την οποία θεωρεί καλό τη δόξα των αιωνίων και την επιδιώκει, ενώ θεωρεί κακό τη φθορά των πρόχειρων και την αποφεύγει. Καλό του νου είναι η απαθής διάθεση προς το πνεύμα και κακό η εμπαθής σχέση προς την αίσθηση. Καλό για την αίσθηση είναι η ένεκα ειδονής εμπαθής κίνηση προς το σώμα και κακό η διάθεση που δημιουργείται όταν την στερηθεί. Εκείνος που έπεισε τη συνείδησή του να θεωρεί το κάκιστο που κάνει ότι είναι εκ φύσεως καλό, αυτός αφού άπλωσε την πρακτική του σαν να ήταν χέρι, πήρε αξιοκατηγόρητα από το δέντρο της ζωής, νομίζοντας ότι το κάκιστο είναι από τη φύση του αθάνατο. Γι' αυτό ο Θεός, θέτοντας φυσικά στη συνείδηση του ανθρώπου την καταδίκη του κακού, τον ξεχώρισε από τη ζωή, γιατί έγινε κακός κατά την προαίρεση. Έτσι, αν κάνει το κακό, να μην μπορεί να πει στη συνείδησή του ότι το κάκιστο είναι εκ φύσεως καλό. Το κλίμα κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτεμένο λογικό που είναι το κλίμα όταν καλλιεργείται με τις αρετές

Ο λόγος του Θεού είναι λιχνάρι και συγχρόνος φως. Και γιατί φωτίζει τους καταφύ συλλογισμούς των παθών και γιατί καίει τους παραφύσει και γιατί διαλύει το σκοτάδι της ζωής των αισθήσεων για όσους βιάζονται μέσω των εντολών να προχωρούν στην ελπιζόμενη ζωή. Και γιατί τιμωρεί με το κάψιμο της κρίσεως εκείνους οι οποίοι είναι θεληματικά προσιλωμένοι στη σκοτεινή αυτή νύχτα του βίου από φιλία προς τη σάρκα. Όποιος δεν ανέβει και λέει προς τον εαυτό του πρώτα με την απόρριψη των παραφύσει παθών, δεν θα ανεβεί προς την αιτία του, δηλαδή το Θεό, μέσω της αποκτήσεως των υπερφυσικών αγαθών με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Γιατί πρέπει να χωριστεί κατά διάνοια από τα δημιουργήματα εκείνος που θέλει να ενωθεί αληθινά με τον Θεό. Έργο του γραπτού νόμου είναι η απαλλαγή από τα πάθη, ενώ του φυσικού η απόδοση ίσης τιμής προς όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με το δίκαιο. Του πνευματικού νόμου ολοκλήρωση είναι η εξομοίωση με το Θεό όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο. Τη γνώση των σωμάτων και ασωμάτων είναι ικανή από τη φύση της να τη δεχτεί η δύναμη του νου. Της Αγίας Τριάδος όμως μόνον κατά χάρη δέχεται τις φανερώσεις, πιστεύοντας μόνο ότι υπάρχει χωρίς να αυθαδιάζει για το τι είναι κατά την ουσία της, όπως ο δαιμονικός νους. Γιατί εκείνος που στερείται τη γνώση καθόλου δεν γνωρίζει τον τρόπο καθάρσεως από την κακία μέσω της αρετής. Εκείνος που αγαπά το ψεύδος παραδίνεται σε αυτό για να απολεστεί, ώστε παθαίνοντας να αντιληφθεί τι ήταν εκείνο που θεληματικά περιποιόταν και να μάθει με προσωπική πείρα ότι χωρίς να το καταλαβαίνει αγκάλιαζε αντί τη ζωή τον θάνατο. Ο Θεός έχει τη γνώση μόνο του καλού, γιατί είναι κατά την ουσία του φύση και γνώση του καλού. Το κακό το αγνοεί γιατί αδυνατεί να το πράξει. Γιατί για εκείνα που έχει εκφύσεως τη δύναμη, γι' αυτά έχει ουσιωδώς τη γνώση. Το στιθήνιο που αναφέρεται στο Λεβιτικό φανερώνει την καλύτερη και υψηλή θεωρία, ενώ ο βραχίων την πράξη, δηλαδή την έξι και την ενέργεια της διάνοιας ή τη γνώση και την αρετή. Γιατί η γνώση οδηγεί αμέσως το νου στον ίδιο το Θεό, ενώ η αρετή κατά την άσκησή της τον βγάζει μέσα από την επίδραση των όντων. Αυτά τα δύο ο λόγος τα ξεχώρισε για τους ιερείς, επειδή αυτοί το Θεό μόνον είχαν λάβει ως κληρονομιά και δεν είχαν τίποτε ολότελα το επίγειο. Εκείνοι που το πνεύμα τους έχει ολότελα διαμορφωθεί από τη γνώση και την αρετή, κάνουν με τη διδαχή τους τις καρδιές των άλλων ικανές να δεχτούν την ευσέβεια και την πίστη και απομακρύνοντας την πρακτική έξι από τη δύναμή τους, από τις επιδιώξεις τις σχετικές με τη φθαρτή φύση, τις μεταφέρουν προς την ενέργεια των υπερφύση άφθαρτων αγαθών. Εύρωγα λοιπόν, ο λόγος πρόσταξε το στιθήνιο του σφαγίου, δηλαδή η καρδιά των προσφερωμένων να θυσιαστούν στο Θεό και ο βραχίωνας, δηλαδή η πράξη των ιδίων, να αφιερώνονται στους ιερείς. Όλη η εδώ δικαιοσύνη όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι σαν καθρέφτης που περιέχει την εικόνα των αρχετύπων και όχι τα ίδια τα πράγματα όπως υπάρχει του καθένα. Και κάθε γνώση εδώ των ουρανίων όταν συγκριθεί με τη μέλουσα είναι ένα σκοτεινό ένιγμα που περιέχει μόνο εικόνα της αλήθειας, αλλά όχι την ίδια την πραγματική αλήθεια που μέλει να φανεί. Επειδή τα θεία συγκρατούνται με αρετή και γνώση, ο καθρέφτης δείχνει τα πρωτότυπα της αρετής, ενώ το ένιγμα θέλει να φανερώσει τα αρχέτυπα της γνώσεως. Εκείνος που με την πρακτική άσκηση ευαρέστησε στο Θεό, με τη θεωρία είναι φανερό ότι μεταθέτει το νου του στη χώρα των νοητών. Και αυτό για να μην υποστεί εξαιτίας κάποιας φαντασίας το θάνατο που προξενούν τα πάθη μέσω της αισθήσεως, καθώς δε θα βρίσκεται διόλου από καθένα από όσα θέλουν να το συλλάβουν. Εκείνος που με το καθαρό μάτι της πίστεως είδε την ωραιότητα των μελών των αγαθών, υπακούει στη διαταγή να βγει με προθυμία από τη γη του και τους συγγενείς του και το πατρικό του σπίτι, εγκαταλείποντας τη σάρκα, την αίσθηση και τα αισθητά, όπως και τη σχέση και την εμπαθή κλίση προς αυτά. Και σε καιρό πειρασμού και αγώνων είναι ανώτερος από τη φύση, προτιμώντας από τη φύση την αιτία της, όπως ο Μέγας Αβραάμ προτίμησε αντί τον Ισαάκ,

τον Θεό. Εκείνος που δεν επιδιώκει να ασκήσει την αρετή ή τη μελέτη των θείων λόγων για δόξα ή ως κάλυμα της πλεονεξίας ή για κολακία και ανθρωπαρέσκεια και επίδειξη, αλλά για το Θεό κάνει και λέει και σκέφτεται τα πάντα, αυτός βαδίζει με γνώση τον δρόμο της αλήθειας. Γιατί σε μη ίσχυους δρόμους δεν συνηθίζει να περπατεί ο θείος λόγος, ακόμη και αν βρει σε μερικά σημεία έτοιμη την οδό. Νηστεύει κανείς και απέχει από δίαιτα που φλογίζει τα πάθη και πράττει όλα τα άλλα όσα βοηθούν να απαλλαχθεί από την κακία. Αυτός ετοίμασε εκείνο που λέγεται οδός. Αν όμως όλα αυτά τα κάνει από κοινοδοξία ή πλεονεξία ή κολακία ή άλλη αιτία και όχι για την ευαρέστηση του Θεού, τότε δεν έκανε ίσχυο στους δρόμους του Κυρίου. Έτσι τον κόπο της ετοιμασίας της οδού τον υπέφερε, δεν είχε όμως το Θεό να περπατά στους δρόμους του. Κάθε χαράδρα θα γεμίσει, όχι όμως όλες οι χαράδρες γενικώς, ούτε όλων των ανθρώπων, δηλαδή όχι και εκείνων που δεν ετοίμασαν την οδό του Κυρίου και δεν έκαναν ίσχυους στους δρόμους του. Όταν λοιπόν η χαράδρα, δηλαδή η σάρκα ή η ψυχή εκείνων που ετοίμασαν, όπως είπα, την οδό του Κυρίου και έκαναν ίσχυους στους δρόμους του, γεμίσει από γνώση και αρετή με την παρουσία του Θεού Λόγου που περπατά σε αυτούς δια των εντολών, τότε όλα τα πνεύματα της κύβδηλης γνώσεως και κακίας χαμηλώνουν καθώς τα πατεί ο λόγος και τα υποτάσσει και σοριάζει το κράτος της κακίας που υψώνεται κατά της ανθρώπινης φύσεως και κατασκάπτει κατά κάποιο τρόπο το μέγεθος και το ύψος των ωραίων και των βουνών και γεμίζει με αυτό τις χαράδρες. Γιατί η αποβολή των παραφύσι παθών και η εγκατάσταση των καταφύσι αρετών εξομαλύνει τις χαραδρώσεις της ψυχής και ταπεινώνει την εξουσία των πονηρών πνευμάτων που υψώνεται σαν βουνό.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ψηλά τη Ελλάδα, η πέτρα και το κουτί τη διαγωγή. Επίση, τη γυρουσία του έργου του Βίσου Ναυτού. Έχει σκόπο και γίνεται το νύξ, ενώ αυτή τη λέξη πάει. Ο ήλιο του συνήθισαν και οι στεσμάμπρε αφού θα σκίσονται. Εξελέρωσε το άνθρωπο από το έργο Ναυτού και από την εργασία αυτή τη σφαίρα. Όσο μεγαλύτερο έργα σου, κύριε, πάντα σου πει ετή σα. Επιλυρώθηκε γη τη χρυσό σου. Αχ, η θάλασσα μεγάλη και ευρύφορο. Εγκέρπετα, ο μικρό είναι αριθμό. Ζώνη πρέπει να ήταν μεγάλο. Εκεί πλέον διαπορεύονται. Γράφω μου, όπως ανέφερε μέσα στην αυτή. Πάντα προσέφερε 200 δρούμε και την τροφή να φύγει σε άπειρον. Μόνο σου αυτή η λέξη σου είναι. Ανοίξει δόση του χείρα, τα σύμπαντα πληστήσουν το Χριστότητο. Αποσυρέφτουν στο πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αδενελεί το πνεύμα αυτών και εκδηλήψει και ει το χούν αυτών εξτρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίου τη Ιωάννα εμβραθίστη κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει ο ατόμνο τον ωραίο και καπνίζονται. Άσε το κύριο τη ζωή μου, ψαλά του Θεό με όσο πάρκο. Η νηθία αυτή διαλογή μου. Εγώ δεν εφραφίσουμε από το κυρίο. Εκλείπει να μαρτυλέ από τη γη και άνομε ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθο κότου σου γίνεται τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντων σου φιεπί σα. Δόξα πατρί και ό,τι αγίο πνεύμα του και νύν και αή και ισόνο των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μόνο, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε, λέει.
1: Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
1: ελέησον. Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
1: ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε
1: περπλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Περ του ρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Θερμοφρόνος, τόσο γεννητόρων Ιωάκην του θαυμαστού, όμου και άνης πανηγυρίζουσα, χαράγα προεξένησαν σε παρελπίδα, βλαστήσαν

Κυρίας Δόξ, τον Άτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάνταρος Ιησού Χριστέ, ελθόντου σε πηγενηλή δύση των τόξων φως εισπερινών, ημνόμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιώσουν πάση καιρή, συμνήστε φωνές εσίες, Ιέ Θεού, ζωένου δεδούς διοκόσμου σε δοξάζει.

0: καταξιώσουν κίνεν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτου τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, γεννητών και δοξασμένο το όνομά Σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ημάς, καθά απελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, τέλος των αιώνων, τάρι των χειρών σου μη παρήδης. Σου πρέπει ένωση, σου πρέπει ύμνος, σου δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια αίσθηση της αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίων. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων.

0: εις ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Πετράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων εαυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το παρελθόν.

0: Νύρ απολύες τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον ευθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών πόσες αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Πανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Πανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Πανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και Γενή και Αή και εις θέλος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύρ λάστα της ημερτής ημών, δέσποτας χώρος της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε, κοίασε, της ταινίας ημών ένα και νόρμαντό σου. Κύρ ελέησον, Κύρ ελέησον, Κύρ ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και Γενή και Αή και εις θέλος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης, ονάρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς εθέμε τις φλέτες ημών, και μη εις ενέκης ημάς υπηρεσμών, αλλά ρίσι μας πότε πολύ.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάξον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Τι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερών των ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου. Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ημνής των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναβασταμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευ σεβοσχημένων και πανταχού ορθοδόξων. Και δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου του λαού των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και επωνομού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίας του Τιμίων Δόξα Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Ον την σύναξη εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Ο Σύλλογος Αλατζατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Η γέννησή σου, Παναγιά, Παρθένε Θεοτόκε. Χαρά μεγάλη εμείνησε σ' όλη την οικουμένη. Γιατί από σένα ανέτειλε δικαιοσύνης ήλιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός μας. Και την κατάρα έλυσε και έδωσε ευλογία. Τον θάνατο κατήργησε και δώρησε σε όλους εκείνη την πραγματική ζωή που είναι αιώνια.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 8 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κιστικής σύνωσης, Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Σαν σήμερα, το 1479, οι Οθωμανοί εγκαθίστανται στη Ζάκυνθο και καταλύουν το λατινικό δουκάτο των Τόκων. Το 1504 ο Μιχαήλ Άγγελος αποκαλύπτει το αριστουργηματικό άγαλμά του Δαβίδ στη Φλωρεντία. Το 1570 οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκωσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Το 1636 ιδρύεται από Πουριτανούς της Μασαχουσέτης το Κολέγιο του Χάρβαρντ, μετέπειτα Πανεπιστήμιο, το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αμερική. Σαν σήμερα, το 1822, διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος, με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη, νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή, έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. Το 1901, ανάστατη Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, λογοτέχνη, μεταφραστή, πρωταγωνιστή στον αγώνα για την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας. Ως άλλος που προκλήθηκε, οδήγησε στα αιματηρά επεισόδια που έγιναν γνωστά ως Ευαγγελικά. Το 1905 έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε όλη τη γη. Το 1907 αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Το 1908 το Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου αποφασίζει την ίδρυση του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου που θα αποτελέσει τομή στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Σαν σήμερα το 1914 γεννιέται στα θεραπιά της Κωνσταντινούπολης ο Δημήτριος Πρώτος, κατά κόσμον Δημήτριος Παπαδόπουλος, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από τις 16 Ιουλίου του 1972 έως τις 2 Οκτωβρίου του 1991, ο επωνομαζόμενος και Πατριάρχης της Αγάπης. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του εργάστηκε για την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δέχτηκε τις επισκέψεις των προκαθημένων όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και συγκάλεσε 3 προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις για την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στις 30 Νοεμβρίου 1979 δέχτηκε στο Φανάρι την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Δεύτερου και ανακοίνωσαν από κοινού την ίδρυση της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Το 1987 επισκέφθηκε επίσημα την Εκκλησία της Ελλάδας και συλλειτούργησε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ. Κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του φρόντισε να οικοδομήσει καλό κλίμα στις σχέσεις του Πατριαρχείου με τις τουρκικές αρχές, πράγμα για το οποίο βοηθούσε και ο ήπιος και μετριοπαθής χαρακτήρας του. Έδειξε ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος και το 1989 καθόρισε την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα περιβάλλοντος. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το Το 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
1: Το 1972, σε αντίπεινα για το χτύπημα που υπέστησαν από τους Άραβες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν το Λίβανο και τη Συρία.
0: Σαν σήμερα, το 2006, εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

είναι το γενέσιο της Παναγίας. Όπως γνωρίζετε, η Εκκλησία μας έχει εκκλησιαστική πρωτοχρονιά την 1η Σεπτεμβρίου. Την 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου αρχίζει το εκκλησιαστικό έτος. Και διαισθάνεστε ότι ο πρώτος σταθμός της θείας οικονομίας πρέπει να είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Πρέπει να γεννηθεί η Παναγία για να επακολουθήσει η γέννηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει μια τάξη, έχει μια σειρά, έχει μια ακολουθία και γι' αυτό βλέπετε πως τον τελευταίο μήνα του εκκλησιαστικού έτους, που είναι ο Αύγουστος, η πιο μεγάλη γιορτή ποια είναι, είναι η κίνηση της Παναγίας. Κοιμάται, πεθαίνει η Παναγία και είναι μια γιορτή, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ανοιχτή στα έσχατα. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία τιμά το γενέσιο ή τα γενέθλια της Παναγίας. Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς, και το λέω γιατί είναι τώρα τελευταία μόδα, οι άνθρωποι να μην τιμούν τον Άγιο του οποίου φέρουν το όνομα, αλλά να κάνουν γενέθλια. Τα γενέθλια είναι ξενικά, δεν είναι ελληνικά, δεν είναι προπάντων ορθόδοξα. Τρία μόνο γενέθλια γιορτάζει η Εκκλησία και επειδή τα γενέθλια αυτά έχουν σχέση με τη Θεία Οικονομία, δηλαδή με τη φανέρωση του θελήματος του Θεού, γι' αυτό τα τιμάει. Έχουμε τη γέννηση του Χριστού, τη γέννηση της Παναγίας και τη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου. Σε όλους τους άλλους Αγίους η Εκκλησία μας δεν εορτάζει γενέθλια, το ξαναλέγω. Μόνο αυτά τιμάει γιατί έχουν σχέση με τη Θεία Οικονομία. Σήμερα γιορτάζει η Παναγία. Πρέπει να γνωρίζετε, θα μιλήσω λίγο σήμερα πιο βαθιά, θέλω να με προσέξετε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας δεν έχει ιδιαίτερο κεφάλαιο μαριολογίας όπως έχει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Η Εκκλησία μας δεν έχει ιδιαίτερη δογματική διδασκαλία για την Παναγία, γιατί αγαπητοί μου, η θεοτοκολογία είναι συνδεδεμένη με την Χριστολογία, με τη σωτηριολογία, με την εκκλησιολογία, με την εσχατολογία. Δηλαδή, σε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, υπάρχει το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό, όταν γιορτάζει η Εκκλησία, γιορτάζει και η Παναγία και το αντίστροφο. Όταν η Παναγία γιορτάζει, η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, έχει πολύ μεγάλη γιορτή. Και πρέπει να προσέξετε τούτο, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ζωγράφισαν την Παναγία πάνω στην κόκκι του Ιερού Βήματος, έχοντας μέσα στην αγκαλιά της τον Χριστό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως, προσέξτε, ότι ο Χριστός εν ανθρωπίσας σάρκα Εκκλησίας προσέλαβε. Όταν δηλαδή θα κοιτάζετε την κόχη του Ιερού Βήματος ψηλά πίσω από την Αγία Τράπεζα και θα βλέπετε την Παναγία, τη λεγόμενη Πλατιθέα, τότε πρέπει αμέσως στο μυαλό σας να πηγαίνει στο μυστήριο της Θείας εν ανθρωπίσεως και κάτι περισσότερο στο μυστήριο της Αγίας μας Εκκλησίας. Η Παναγία η δεωμένη, η Πλατιθέα εκεί που είναι η γέφυρα που μας μετάγει στους ουρανούς, συμβολίζει ολόκληρο το μυστήριο της Αγίας μας Εκκλησίας. Ένα δεύτερο σημείο θέλω να πω στην αγάπη σας. Η Μαρία, αυτό είναι το όνομα της Παναγίας και όσες έχουν το όνομα Μαρία,
Ξέρετε τι σημαίνει κυρία. Μαρία σημαίνει κυρία. Ο λαός μας τη λέει κερά. Παναγία η κερά, η κυρία. Μαρία σημαίνει κυρία. Η Παναγία λοιπόν, η Μαρία, τι είναι αγαπητοί μου, είναι ο πρώτος υγιής καρπός της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, όλος ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προέρθει η Παναγία, το δώρο αυτό που έκανε η ανθρωπότητα στον Θεό. Και βλέπετε, δώσαμε εμείς στον Θεό ένα δώρο, την Παναγία, και εκείνος μας ανταπόδωσε. Κάνουμε δηλαδή ανταλλαγή δώρων, που δώσαμε άνθρωπο την Παναγία και εκείνος μας πρόσφερε τον Υιό του, μας πρόσφερε αγαπητοί μου τον Χριστό.

και Αδάμ και Εύα εκ της φοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άνθρωπε εν τη Αγία γέννησή σου. Το τρίτο σημείο που θέλω να πω στην αγάπη σας σήμερα είναι τούτο. Η Παναγία είναι η τροφός της ζωής μας. Ένα ωραίο τροπάριο της σημερινής εορτής την αποκαλεί τροφό. Δηλαδή τι σημαίνει τροφός. Αυτή που μας αναθρέφει, αυτή που μας μεγαλώνει. Και ποια μας μεγαλώνει, και ποια μας αναθρέφει, η μάνα μας. Η Παναγία λοιπόν είναι η μητέρα μας. Η Παναγία είναι η γιαγιά μας. Δυο ευλογημένοι θεσμοί που ατονούν σήμερα, γιατί και σήμερα και η μάνα περιφρονείται. Πολύ δε περισσότερο περιφρονείται η γιαγιά. Την βγάλαμε από τα σπίτια τη γιαγιά μας και την αντικαταστήσαμε με την ηλεκτρονική γιαγιά, την τηλεόραση. Και χωρίς γιαγιά δεν μεγαλώνει το παιδί. Όπως χωρίς μάνα δεν μπορεί να μεγαλώσει, έτσι δεν μπορεί να μεγαλώσει και χωρίς γιαγιά. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε σήμερα. Η Παναγία είναι η τροφός της ζωής ημών. Δηλαδή είναι η μητέρα μας, είναι η γιαγιά μας και όλοι εμείς έχουμε ανάγκη τροφού. Ένα άλλο σημείο θέλω να πω στην αγάπη σας. Η Παναγία έκανε ένα παιδί, τον Χριστό. Όμως υπήρξε μέσα στην Εκκλησία η πιο καλή τέκνη μάνα. Η πιο καλή τέκνη μάνα. Τι ψάλαμε το πρωί στις ωραίες καταβασίες. Της τηλεγούς υπερπρώην Εκκλησία είναι ξύπνησε. Η Παναγία έδωσε παιδιά στην Εκκλησία και όλοι εμείς είμαστε τα παιδιά της Παναγίας. Γι' αυτό όταν μια γυναίκα μέσα στο πλήθος είπε στο Χριστό, «Μακαρίτα η Κυρία η βασκά σας άσε και μαστίουσε δίλα σας», δηλαδή να είναι μακαρία η μάνα που σε δίσασε, ο Χριστός τι απάντησε, «Μακάρι ακούοντες το λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Επειδή η Παναγία άκουσε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε, γι' αυτό λοιπόν όποιος ακούει και φυλάσσει το λόγο του Θεού μπορεί να γίνει ο ίδιος αγαπητή μου πνευματικός πατέρας και πνευματική μητέρα, παιδί αληθινό του Θεού μέσα στην Αγία Εκκλησία. Η Παναγία είναι το παιδί των γονέων της. Οι γονείς της δεν έκαναν παιδιά. Ο Ιωακήμ αποσύρθηκε στο βουνό. Αν πάτε στο Κοντζεβά, στο Ιεροσόλυμα, εκεί υπάρχει μια σπηλιά μέσα στην οποία προσευχήθηκε γονατιστός για πολύ καιρό ο Ιωακήμ και παρακαλούσε τον Θεό να του λύσει το όνειρο της ατεχνίας. Και η γυναίκα του Ιάννα και εκείνη παρακαλούσαν τον Θεό. Και η Παναγία είναι καρπός προσευχής. Ας πάρουν το μήνυμα τα ανδρόγυνα που δεν κάνουν παιδιά. Μην φοβούνται, μην απογοητεύονται. Όπου Θεός ρεβούλεται, μην κάθε δύσκολος τάξης. Πάνω απ' όλα, πάνω από τους γιατρούς, πάνω από την ανθρώπινη φύση είναι το θέλημα του Θεού. Η γέννηση της Παναγίας μας αποδεικνύει ότι και πάνω σε ένα μάρμαρο, γιατί μάρμαρο ήταν η Άννα στην ηλικία των 60 ετών που γέννησε, μάρμαρο ήταν. Πάνω σε αυτό το μάρμαρο μπορεί να φυτρώσει ένα λουλούδι. Ω ευλογημένοι γονείς, αγαπητοί μου, αν με ρωτήσετε ποιοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι γονείς που πέρασαν από αυτό το φλούδι της γης, θα σας απαντούσα χωρίς δισταγμό. Οι πιο ευτυχισμένοι γονείς είναι οι γονείς της Παναγίας και γι' αυτό θα τους μακαρίσει απόψε κάποιο που γιορτάζουν τη σύναξή τους και πάλι ο Ιερός Συνοδός. Λέει ο λαός μας, χαρά στη μάνα που τον γέννησε. Το ίδιο πρέπει να λέμε και για την Παναγία. Χαρά στους γονείς που τη γέννησαν και

κυρία μας Εκκλησία, γονείς, συνεργοί του Θεού, γονείς οι οποίοι δίδουν τον καρπό της κυρίας τους για να εκπληρωθεί η βουλή του Υψίσκου, η αρχαία και αληθινή. Η Παναγία, αγαπητοί μου, είναι ένα μικρό θαύμα στα μεγάλα θαύματα που θα ακολουθήσουν. Το πρώτο θαύμα της Θείας Οικονομίας είναι η Παναγία. Θα ακολουθήσουν άλλα θαύματα, μεγάλα θαύματα, από έκπληξη σε έκπληξη, από θαύμα σε θαύμα. Είναι γεμάτη όλη η Αγία Γραφή, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αλλά μην ξεχνάτε και τούτο. Ό,τι έγινε η Παναγία μας, αυτό οφείλεται και στον προσωπικό της αγώνα. Μπορεί οι γονείς να είναι άγιοι και συνήθως οι καημένοι οι γονείς μοχθούν για τα παιδιά τους. Αλλά αν το παιδί δεν θέλει, αν δεν είναι καλοπροαίρετο, αν δεν μπορεί, τότε δεν είναι οι γονείς, όχι οι γονείς. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι και το ίδιο το παιδί, το έθνος, η Παναγία που μπήκε στο ναό ως Τριεκκλήσους Αγάπης, η ίδια η Παναγία ήταν εκείνη που αγωνίστηκε και όπως λέγει ο Ιερός Αναστηνός, κατά το μέτρο της προς Θεόν αγάπης εαντιδώσεις. Και αυτή αγαπούσε πολύ τον Θεό και γι' αυτό οι αντιδώσεις του Θεού και οι χάρητες του Θεού ήσαν πολλές, αγαπητοί μου σαν θέλει. Χθες το βράδυ, όταν γύρισα, όταν έφυγα από εδώ για να πάω στο επισκοπείο, κατέβηκα από τον δρόμο του Κρασίου προς τα Μάλια. Θέλω να σας πω τούτο. Έγινα εξαρτικός. Είδα τα παιδιά σας να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με τα πόδια. Κατηγορούν τα παιδιά, δεν είναι κακά τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε υποκριτές. Τα παιδιά είναι πολύ καλά. Και μάλιστα σταμάτησα με το αυτοκίνητο και ήταν δυο παιδάκια και τους λέω, θέλετε να σας πάρω, πού πάτε? Πάμε στα Μάλια, δέσποτα. Θέλετε να σας πάρω? Όχι, έχουμε κάνει κάσιμο. Θα πάμε με τα πόδια και κατέβηκαν με τα πόδια. Βλέπετε τα παιδιά, αυτά τα παιδιά κάποια μάνα θα έχουν, κάποια γιαγιά που τους είπε για αυτό το κάσιμο, για αυτή την ιερή ιστορία. Και τα παιδιά είναι καλοπροαίρετα. Ω γονείς που μ' ακούτε, σπείρετε στις καρδιές των παιδιών σας τον σπόρο της ευλάβειας και της αγάπης του Θεού. Και μην φοβήστε, τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν θα αξιοποιήσουν και αυτές τις καταβολές, αλλά προπάντων και αυτή την καλή ανατροφή που έχετε δώσει εις αυτά. Η σημερινή γιορτή, για να μην σας κουράζω πολύ, είναι μια γιορτή που αποτελεί ένα ύμνο στη γυναίκα. Σήμερα θα έπρεπε εσείς οι γυναίκες θα είσαστε πολύ χαρούμενες. Δεν ακούσατε το απολυτίκιο. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρά με μήνυσε πάση την οικουμένη. Στο πρόσωπο της Παναγίας λύνεται η κατάρα της Εύας. Στο πρόσωπο της Παναγίας καταξιώνεται η γυναίκα. Στο πρόσωπο της Παναγίας γίνεται ο θάνατος και έρχεται η ζωή, η αιώνιος. Γι' αυτό, γονείς που μ' ακούτε, πάρετε το μήνυμα από το απολυτίκιο. Και λύσας την κατάραν, έδω και την ευλογία. Ποτέ μα ποτέ, ό,τι καν σας έχουν κάνει τα παιδιά σας, ποτέ να μην βγει από το στόμα σας κατάρα. Η κατάρα σε θεμελιώνει το σπίτι των παιδιών σας. Η κατάρα αφανίζει και νεές και νεών. Κι αν σας αλήθησαν τα παιδιά σας, κι αν σας χτύπησαν, κι αν σας έβγαλαν έξω, κι αν δεν σας μιλούν, πάντα να τα ευλογείτε, πάντα να τα ευαινείτε, πάντα να τα χαϊδεύετε με την αγάπη σας. Ποτέ, όπως μας λέει το σημερινό απολυτίκιο που στέλνει μήνυμα στους γονείς, και λύσας την κατάραν, έδω και την ευλογία.
Παναγίας είναι η ετοιμασία του θρόνου. Η δάση μήτραν θρόνων επίησεν. Η ετοιμασία του θρόνου λοιπόν ξεκινάει από αυτήν την τοχή. Θα ακολουθήσει η γέννηση του Χριστού. Θα φτάσουμε στη Μεγάλη Παρασκευή που είναι η κατεξοχήν ετοιμασία του θρόνου και θα οδηγηθούμε μετά στην Ανάσταση. Ένας εκ των μεγαλυτέρων πατέρων της Εκκλησίας, ο ιερός Δαμασκηνός, αντικρίζοντας την Παναγία, είπε: «Το λέμε κι εμείς, το λέμε κι εγώ Αναξίδας, συνοδεύσετε την ευχή μου και την προσευχή μου». Ο Δαμασκηνός, όταν είπε μια φορά την Παναγία, την αγκάλιασε και τι είπε σ' αυτή: «Αυτή μου πήρε τα μυαλά και μου δέσε την γλώσσα». Τόσο πολύ αγαπούσε την Παναγία ο ιερός Δαμασκηνός. Αγαπητοί μου, είμαστε σε ένα μοναστήρι ιστορικό. Θέλω να σας πω μερικά στοιχεία που ίσως δεν τα ξέρετε. Η πρώτη εκκλησία της μονής είναι το ιερό. Δεν υπήρχε η άλλη εκκλησία. Η πιο αρχαία εκκλησία είναι από το ιερό και μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη εκκλησία. Στη συνέχεια έγινε η επέκταση της εκκλησίας αυτής όπως την βλέπουμε σήμερα. Είναι ένα μοναστήρι από τα πιο παλιά της Κρήτης. Είναι τόσο παλαιό. Είναι περίπου των Βυζαντινών, των πρώτων Βυζαντινών χρόνων. Ένα μοναστήρι που ήταν ανέκαθεν, ακούστε το αυτό, πατριαρχικό και σταυροπηγιακό το μοναστήρι αυτό. Δηλαδή ανήκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σήμερα ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό όταν εδώ θα εκκλησιάζεστε, δεν θα μνημονεύετε ο Επίσκοπος στη δικαιοδοσία του οποίου ευρίσκεται, αλλά θα ακούτε πάντοτε να μνημονεύετε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και το μυαλό σας θα πηγαίνει στα λόγια μου. Μας είπε κάποτε ο Δεσπότης ότι αυτό το μοναστήρι είναι πατριαρχικό και σταυροπηγιακό και είναι ευλογία του Θεού ότι αυτή η επαρχία δεν έχει άλλο εν ζωή μοναστήρι πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, μόνο την Παναγία την καρδιώτησα αυτή γερά και αποτελεί τιμή για την επαρχία αυτή, για τον ευλογημένο αυτό λόγο. Από αυτό το μοναστήρι πέρασαν πολλοί πατέρες. Μνημόνευσα τον ιερομόναχο Ζακαρία, τον πιο επιφανή. Αλλά υπάρχουν πολλοί πατέρες. Ο Κερόλα γράφει ότι λέει παλαιότερα υπήρχαν εδώ 200 πατέρες. Τόσους πολλούς ανεβάζει τους αδελφούς της νομής. Ο ιστορικός αυτός. Θέλω όμως κάτι να σας πω για την εικόνα. Προσέξτε το, για την εικόνα. Σε αυτό το μοναστήρι υπήρχε μια πολύ παλιά εικόνα. Μια εικόνα του 12ου αιώνα. Δεν είναι αυτή. Μια εικόνα του 12ου αιώνα. Μια εικόνα αντίγραφο της οποίας είναι αυτή. Το 1498 ένας Ιταλός κρασέντορος κλέφτει την εικόνα. Χάνεται η εικόνα. Το 15ο αιώνα και κάποια στιγμή η εικόνα παρουσιάζεται στον ιερό ναό του Αγίου Αλφόνσου Σιών. Εκεί βρέθηκε η εικόνα. Και μάλιστα ο Πάπας, όλοι οι ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί την τιμούσαν πολύ. Έκαναν 40 αντίγραφα αυτής της εικόνας. Έκοψαν μετάλλια, έκαναν φωτογραφίες στις εικόνες και τις μοίρασαν σε όλες τις εκκλησίες. Ήταν πολύ θαυματουργική εικόνα. Μάλιστα είχε ένα ιδιαίτερο όνομα. Η Καθολική, την Παναγία, την Γερά, τη δική μας, την ονόμαζαν Μαντώνα δε Πετρέτουο σε Κόσο. Έτσι την ονόμαζαν την Παναγία την Γερά. Αν διαβάσετε τον ιστορικό Γερόλα, τον περιηγητή, ο οποίος ήρθε στο μοναστήρι αυτό, διασώζει πολλές χειροφορίες
για τη ζωή τότε της μονής. Όμως αγαπητοί μου, το 1735 κατασκευάζεται αυτό το αντίγραφο της μονής. Τα χρόνια όμως που πέρασαν από το 15ο αιώνα μέχρι το 1800 ήταν δύσκολα. Ο λαός αναζητούσε την Παναγία την Θεά, την Παναγία την Καρδιώτισσα, και γι' αυτό ο λαός μας δημιούργησε θρύλους με ακαταμάχητα αυτά τεκμήρια, και τα ακαταμάχητα αυτά τεκμήρια των θρύλων είναι η κολόνα που είναι έξω, είναι οι αλυσίδες που είναι μέσα, γιατί η Παναγία ήρθε αλυσοδεμένη από εκεί που την είχαν ασφαλίσει. Ήρθε να έρθει στον κόπο της, ήρθε αγαπητοί μου να έρθει στο μοναστήρι της, και ήρθε στο μοναστήρι της, και πρώτα σταμάτησε κάτω, ψηλά στον βράχο, εκεί που σώζεται το αποτύπωμα, εκεί που χτίστηκε αργότερα η εκκλησία, εκεί ήρθε, εκεί σταμάτησε, εκεί ξεκουράστηκε, και ύστερα ήρθε εδώ και ξαναμπήκε στη θέση της η Παναγία, η Θεά, η Καρδιώτισσα, το καταφύγιο όλων των διωκομένων. Αγαπητοί μου, ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά έπρεπε να πω τα ιστορικά στοιχεία αυτά για να τα γνωρίσετε. Θέλω τελειώνοντας να σας παρακαλέσω. Μια να είναι η κυρά μας, μια να είναι η κυρία μας, η Παναγία η κυρά, γι' αυτό λέγεται κυρά, σημαίνει κυρία, μια να είναι η κυρά μας, η Παναγία η κυρά, και σε μια μόνο να δοθεί ολόψυχα η καρδιά μας, γιατί αυτή είναι η Αγία της ζωής μας χαρά και η Αγία της ζωής μας αγάπη. Σε μια μόνο να δοθεί αποκλειστικά η καρδιά μας στην Παναγία την Καρδιώτισσα. Σ' αυτή λοιπόν την Παναγία την Καρδιώτισσα ήρθαμε σήμερα και λειτουργήσαμε. Ήρθαμε σήμερα να πανηγυρίσουμε. Ήρθαμε σήμερα να δούμε αγαπημένα πρόσωπα. Ήρθαμε σήμερα να συγκροτήσουμε εκκλησία. Ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις αυλές του οποίου βρισκόμαστε. Ήρθαμε σήμερα να τιμήσουμε έναν τόπο εύγονο που έδωσε αγιασμένες υπάρξεις, ηρωικές μορφές στο γένος μας, αφού αυτή η γονή ήταν προτύχιο απελευθερωτικών αγώνων στα χρόνια τα δίσεκτα που πέρασε ο τόπος μας. Αγαπητοί μου, ακούσατε πριν από λίγο το ωραίο κοινωνικό, το Κύριον Σωτηρίου λύσομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Αυτό το ποτήριον είναι η Παναγία και μέσα στο ποτήριον είναι ο Υιός και Θεός της, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θέλετε να τιμήσετε την Παναγία, θέλετε να τη κάνετε χώρο στην γιορτή της, όταν γιορτάζει, όταν την τιμάτε, όταν την φωνάσετε, όταν την παρακαλείτε, να έρχεστε και να κοινωνείτε του σώματος και του αίματος του παιδιού της, του παιδιού και παιδιού της, να παίρνετε δηλαδή το φάρμακο της Αθανασίας, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, όπως και χθες το βράδυ. Έτσι και σήμερα πρέπει να σας κάνω μια ανακοίνωση. Μετά την ανακαταλωμή των ορίων των Μητροπόλεων, και μετά τη συγκρότηση νέας Μητροπόλεως με έδρα του Αρκαδοπόλη, η Ιερά Σύνοδος αναπροσάρμοσε τα όρια των Μητροπόλεων και έδωσε στη Μητρόπολη Πέτρας ολόκληρη την επαρχία χειρονίστη. Πρέπει να ξέρετε ότι επέμενα στη Σύνοδο και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η Μητρόπολη να είναι το ονομαστή και χειρονίστη. Να αναστήσουμε ένα τίτλο ο οποίος για 100 χρόνια ήταν σμουμένος κρίμα συμπής είπε Κύριος. Το 1900 καταργήθηκε η Επισκοπή Χερονήσου και οι ενορίες της προσαρτήθηκαν στη Μητρόπολη τότε Κρήτης. Σήμερα είναι καλές οι συγκαιρίες. Αν δουλέψουμε όλοι,
Αν αναλύσουμε την ερμηνεία μας, αν συγκροτήσουμε την ανοιχτή εκκλησία, σωρέλουμε και πάλι να την ανασυστήσουμε αυτήν την επιστολή. Μπορεί να γίνει, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ο τόπος αυτός είναι ευθύμως γνωστός όλο τον κόσμο, υπάρχουν καλές προϋποθέσεις και να ξέρετε ότι σε αυτή την ταπεινή διακονία έχω ταχθεί να υπουργήσω. Και θέλω συνεργάτες και θέλω συμπαράσταση και θέλω την αγάπη και προπάντων θέλω τις προσευχές σας όλων. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα εξαπανηθώ σε αυτή την διακονία και κάνω ένα τάμα αυτή την Αγία ημέρα μέσα σε μια πενταετία να έρχεστε και να μην το γνωρίζετε αυτό το μοναστήρι. Θα το αναπαραιώσουμε και την φάμπρικα και το σχολείο και τους χώρους και αδερφότητα θα βγούνε, γιατί αυτό το μοναστήρι πρέπει να παίξει και σήμερα ένα σπουδαίο ρόλο. Είναι ο κοινώνας σε δύο νομούς. Βρίσκεται σε μια ωραία ευθύμως γνωστή επαρχία και πρέπει στους ξένους που έρχονται στον τόπο μας να δίνουν μια μαρτυρία και πρέπει να αναστήσουμε αυτή την προβολική δόξα και πρέπει εδώ να γίνει ένα προφύγιο προσευχής και αγάπης και δυναμισμού στην Αγία μας Εκκλησία. Να είστε βέβαιοι ότι σε αυτό με όλη μας τη δύναμη και με όλη μας την αποσύρωση θα υπουργήσουμε και πιστεύω η Παναγία η Καρδιώτησα, η Παναγία η Κερά, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, να μην με εγκαταλείψει και να μην με αφήσει για να ολοκληρώσω με αυτό το θαύμα και για να ξαναζωντανέψω με αυτόν τον ηρωικό και μαρτυρικό τόπο. Να έχετε την ευλογία της Παναγίας της Κεράς, της Παναγίας της Καρδιώτησας, να έχετε την ευλογία της μεγάλης μας Παναγίας. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, καθώς και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο, για αυτές τις ωραίες συναντήσεις που έχουμε κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούτε, που ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία και ελπίζουμε να σας χαρίζουμε ωραίες στιγμές. Σήμερα θα ανατρέξουμε σε μια παλαιότερη εκπομπή που είχε ως σημείο αναφοράς το πιάνο και θα το κάνω αυτό γιατί σε μερικές μέρες γίνεται στο Ηράκλειο ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο σε μια σπουδαία σολίστ του πιάνου και συνθέτρια. Το όνομά της είναι Ρένα Κυριακού, η οποία είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο, διέπρεψε στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και της Αμερικής, έκανε πολύ σπουδαίες ηχογραφήσεις. Το αρχείο της λοιπόν βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Θα γίνει ένα συνέδριο αφιερωμένο σε αυτήν, γιατί είναι άγνωστη και πρέπει έτσι κάπως να φωτίσουμε τις πτυχές της προσωπικότητάς της, τη ζωή της, το έργο της. Και το Μουσικό Σχολείο κάπως συμμετέχει σε αυτό, γιατί αυτή η σπουδαία συνθέτρια είχε γράψει 15 παιδικά κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν θα τα δώσουμε στα παιδιά του σχολείου μας, θα τα μάθουν και θα τα παίξουν σε μία συναυλία που θα γίνει αργότερα, το Μάρτιο. Οπότε με κάποιο τρόπο θα μάθουν και αυτή τη συνθέτρια και θα παίξουν και αυτά τα κομμάτια. Ακόμα δεν έχουμε ηχογραφήσεις από αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό θα σας μεταδώσουμε σήμερα παλαιότερες ηχογραφήσεις μαθητριών και μαθητών του Μουσικού Σχολείου που παίζουν άλλα πράγματα με κέντρο το πιάνο. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε κάτι που λείπει από τις εκπομπές μέχρι τώρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κουβαλήσουμε και γιατί δεν υπάρχει στο στούντιο. Είναι το πιάνο. Το έχουμε ακούσει βέβαια σε ηχογραφήσεις ως μέρος συνόλων, όμως δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής να έρθουν παιδιά εδώ και να ηχογραφήσουν ζωντανά. Ίσως γίνει και αυτό στο μέλλον, το ευχόμαστε. Έχουμε κοντά μας σήμερα δύο εκλεκτές καθηγήτριες του σχολείου μας, την κυρία Σπασία Καραλή και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Γεια σας.
0: Οι οποίες διδάσκουν πιάνο βέβαια, αλλά διδάσκουν και ένα μάθημα μουσικών συνόλων, σαν ομαδικό πιάνο μπορούμε να το πούμε, μουσική δωματίου, όπου το πιάνο, που είναι ένα μοναχικό όργανο, συμμετέχει μαζί με άλλα όργανα σε μικρά σύνολα. Δεν έχουν έρθει παιδιά εδώ, έχουν έρθει όμως οι ηχογραφήσεις τους. Οπότε ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάτι. Αυτές οι ηχογραφήσεις έγιναν στο σχολείο. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Έγιναν όμως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι για αρχή και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ωραία, πολύ ωραία. Τι ήταν αυτό που ακούσαμε?
1: Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα αργεντίνικο τάγκο, το Adios Muchachos, για τέσσερα χέρια στο πιάνο. Έπαιζαν η Χατζιωάννου Ευελίνα και η Χατζιπαναγιώτη Νεφέλη.
0: Και η ηχογράφηση αυτή έγινε πού?
1: Η ηχογράφηση έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος μουσική δωματίου, την ώρα του μαθήματος, μέσα στο σχολείο, που τα παιδιά μπαίνουν σε διάφορες αίθουσες, σε ζευγάρια ή σε ντουέτο, σε τρίο, σε μικρά σύνολα πάντως, και κάνουν πρόβα το κομμάτι τους, και όταν κάτι είναι έτοιμο μπορούμε και να το ηχογραφήσουμε όπως τώρα.
0: Ωραία. Αγαπητή μας Σπασία, η κυρία Σπασία Καραλή είναι που μας μίλησε, δεν σε προσφώνησα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Μεγάλη μας χαρά και τιμή που παρόλο το περιορισμένο σας χρόνο έτσι αφήσατε πολλά πράγματα και ήρθατε εδώ.
1: Και για
0: μας. Είσαι στο σχολείο αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που ήταν εδώ η Εύη, η Καλιτσουνάκη, είπαμε να μην λέμε νούμερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
1: Δεν πειράζει, είναι ευχάριστο.
0: Είσαι στο σχολείο 20 χρόνια, άρα πολλά παιδιά έχουν περάσει.
1: Πολλά παιδιά και πολλά χρόνια που κάνω αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου.
0: Αυτό τώρα το μάθημα της μουσικής δωματίου έρχεται, ας πούμε, λίγο έτσι να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, πώς θα το
1: αφενός
0: λέγαμε.
1: Ναι, αυτό να άρει τη μοναχική φύση του πιάνου, αλλά και από την άλλη να δώσει και την ευκαιρία στα παιδιά που παίζουν τα άλλα όργανα, μιλάω για τα όργανα της δυτικής μουσικής, δηλαδή όργανα ορχήστρας ως επιτοπλίστων, να συνεργαστούν με ένα πιανίστα και να έχουν την ευκαιρία να παίξουν, ναι μεν σε σύνολο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο σύνολο όπως είναι μια ορχήστρα. Δηλαδή θεωρείται κάπως σαν μεταβατικό στάδιο το μάθημα της μουσικής δωματίου για αυτά τα παιδιά. Μπορούν να παίξουν μαζί με άλλους, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση για να μπουν στη μεγάλη ορχήστρα του σχολείου.
0: Θα είναι αργότερα, ίσως.
1: Θα είναι αργότερα, ναι. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν προπαρασκευαστικό σύνολο για αυτά τα παιδιά. Αλλά για τους πιανίστες είναι ο απότερος στόχος το να συνοδεύουν άλλα όργανα.
0: Άρα λοιπόν λειτουργεί με διτό ρόλο κατά κάποιο τρόπο. Τα παιδιά που είναι να μπουν με όργανα ορχήστρα στην ορχήστρα κάπως τα προετοιμάζει, ενώ για τα παιδιά που παίζουν πιάνο είναι και το τελικό του στάδιο, θα λέγαμε, γιατί...
1: Ναι, γιατί και οι απαιτήσεις από τους πιανίστες είναι υψηλές,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Είναι πιο υψηλό,
1: ναι,
0: επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα πούμε στη συνέχεια και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Τι έχετε ετοιμάσει, τι άλλο ηχογραφήσατε? Θέλω εκείνο που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου.
1: Αυτό που ακούγεται το κουδούνι του σχολείου είναι ένα μπαρόκ κομμάτι, η Μπουρέ του Χέντελ, σε μια διασκευή για βιολί και πιάνο. Βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Φαϊτάκης και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Παντελής Αλούστρος.
0: Πολύ ωραία.

0: Πολύ ωραία. Είναι σαν να φέραμε λίγο εδώ το σχολείο, ε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κομμάτι από την παρόκο εποχή. Αρέσει στα παιδιά αυτή η εποχή και αυτή η μουσική? Να ρωτήσω τώρα να καλωσορίσουμε και την κυρία Εύα Στρατάκη, αγαπητή μας Εύα. Γεια σου, καλώς ήρθες. Πολύ σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ, θυσίασες τον ελεύθερο σου χρόνο και για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Εσύ, Εύα, είσαι λίγο πιο καινούρια στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι από
1: είναι
0: πότε?
1: Η δεύτερη χρονιά που
0: είναι
1: στο σχολείο.
0: Είναι η δεύτερη χρονιά. Φέραμε και τα νιάτα εδώ μαζί μας. Πώς είναι αυτό το μάθημα της μουσικής δωματίου? Για να ξεκινήσουμε από την ερώτηση που κάναμε, αρέσει τα παιδιά αυτή η μουσική?
1: Ναι, τους αρέσει πολύ. Και γενικώς χαίρονται πολύ που και συνεργάζονται άψογα.
0: Χαίρονται που παίζουν μαζί με άλλους, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια, τους αρέσει πολύ.
0: Ιδιαίτερα τα παιδιά του πιάνου που είναι, όπως είπαμε, ένα μοναχικό όργανο. Χαίρονται πιο πολύ ή όλα τα παιδιά χαίρονται?
1: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά χαίρονται πολύ.
0: Όλα τα παιδιά χαίρονται.
1: Το ίδιο, ναι.
0: Να συνεργάζονται. Ωραία. Εσύ χαίρεσαι πολύ που είσαι στο σχολείο από πέρυσι? Πώς σου φαίνεται?
1: Και βέβαια, πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που συνεργαζόμαστε. Και στο σύνολο στη μουσική δωματίου.
0: Είναι και άλλες δύο καθηγήτριες στη μουσική δωματίου, να πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα. Είναι η κυρία Σπαλένα Κοτούζα και η κυρία Ράνια Τουτουντζάκη. Ναι. Είσαστε και οι τέσσερις. Θέλει πολύ συνεργασία αυτό το μάθημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και στο σχολείο, βέβαια, δεν έχουμε και τις υποδομές, τις κατάλληλες και τις συνθήκες. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Πώς το κάνετε? Μοιράζετε τα παιδιά σε αίθουσες? Πώς το κάνετε το μάθημα?
2: Έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα. Μοιράζουμε τα παιδιά σε αίθουσες, οπότε παίρνουμε πρώτα παρουσίες όλοι μαζί σε μία αίθουσα. Τους ανακοινώνουμε ό,τι μπορεί να έχει προκύψει για να ξέρουν για το επόμενο διάστημα. Και μετά ξέρουν τα παιδιά το κάθε ντουέτο ή το κάθε σύνολο, τέλος πάντων μικρό, σε ποια αίθουσα θα πάει. Και εμείς οι τέσσερις καθηγήτριες κυκλικά πηγαίνουμε και παρακολουθούμε
0: τις πρόβες τους, ας πούμε, και τους δίνετε οδηγίες. Και
2: ναι, έτσι ώστε και όλοι οι καθηγητές σε ένα, ας πούμε, εύρος 4 εβδομάδων να έχουμε ακούσει όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ δημοκρατικό το βρίσκω.
2: Προσπαθούμε, ναι, λειτουργεί.
0: Τι θα ακούσουμε παρακάτω, Εύα? Τι έχουμε ετοιμάσει για παρακάτω? Τι ηχογραφήσατε?
1: Ναι. Θα ακούσουμε το Μενουέτο από τον Μπαχ.
0: Μένουμε λοιπόν στην παρόκ εποχή. Μενουέτο του Μπαχ.
1: Ναι, για βιολί και πιάνο.
0: Διασκευασμένο, για βιολί και πιάνο.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι η Σμαριανάκη Κέλλη στο βιολί και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο.
0: Και η Αρχοντάκη Μάγδα στο πιάνο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φαίνεται ότι τα παιδιά παίζουν με πολύ κέφι πάντως.
1: Φαίνεται.
0: Μπορεί να μην είναι ετοιμασμένα, ας πούμε, για συναυλία τα κομμάτια. Θα τα παίξετε και σε συναυλία αργότερα.
1: Ναι, αλλά έτσι, ακόμα έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τη συναυλία. Η συναυλία μας είναι στις 23 Απριλίου και έχουμε ακόμα τουλάχιστον 6-7 πρόβες.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν κάπου στη μέση των προβών αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει που δεν είναι το άρτιο αποτέλεσμα που επιζητούμε στη συναυλία, γιατί θέλουμε εδώ έτσι να δείξουμε και τη δουλειά των παιδιών, την πορεία των παιδιών είναι πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε και εσάς αλλά και τα παιδιά που δεχτήκατε να το εκθέσουμε, να το πω έτσι αυτό.
1: Τα παιδιά όχι μόνο δέχτηκαν, αλλά το ζητούσαν από μόνα τους. Ακόμα και παιδιά που ήξεραν ότι το κομμάτι δεν είναι έτοιμο τέλειο, μας έλεγαν: μα εμάς δεν θα μας ηχογραφήσετε, θέλουμε κι εμείς. Ήθελαν να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό και ευχαριστούμε και το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει αυτή την ευκαιρία έτσι να. Όλα είναι μέσα στη διαδικασία της μάθησης και της παιδείας. Πολύ ωραία. Τώρα, τα παιδιά παίξανε λοιπόν, ακούσαμε δύο κομμάτια που ήταν με βιολί και πιάνο. Τι άλλοι συνδυασμοί γίνονται στη μουσική δωματίου?
1: Από χρονιά σε χρονιά οι συνδυασμοί αλλάζουν, γιατί σταθερά στο μάθημα της μουσικής δωματίου έρχονται τα παιδιά που έχουν επιλέξει το πιάνο σαν όργανο.
0: Άρα το πρώτο κριτήριο είναι, επειδή πολλά παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο μας ως όργανο επιλογής το πιάνο δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε άλλα σύνολα. Τα βιολιά, ας πούμε, πάνε στην ορχήστρα.
1: Ακόμα και αν εντάσσεται σε κάποια σύνολα, δεν χρειάζονται ποτέ πολλούς πιανίστες. Ναι. Δηλαδή, τα βιολιά, όσα και να είναι, μπορούν να πάνε στην ορχήστρα. Πιανίστας θα πάει ένας στην ορχήστρα, ένας στο άλλο σύνολο, ένας σε
0: ένας
1: κάποιο άλλο.
0: Προχωρημένος, όχι ένας που πηγαίνει πρώτη και δεύτερη γυμνασίου.
1: Ακριβώς.
0: Άρα.
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιανιστών, των μαθητών πιανιστών του σχολείου μας είναι στη μουσική δωματίου και τα υπόλοιπα όργανα τα καθορίζει το υλικό που υπάρχει στα άλλα όργανα. Δηλαδή οι καθηγητές των άλλων οργάνων, του βιολιού, του βιολοντσέλου, του φλάουτου, του κλαρινέτου, του σαξοφώνου, αποφασίζουν ποια παιδιά θα πάνε σε άλλα σύνολα, δηλαδή σε πιο μεγάλα, πιο πολυάριθμα σύνολα που μπορούν να ανταποκριθούν και ποια είναι καλύτερα να περάσουν πρώτα από τη μουσική δωματίου, είτε γιατί είναι ακόμα λίγο πιο αρχάρια για να μάθουν λίγο τη συνεργασία, είτε γιατί είναι και πιο προχωρημένα πολλές φορές για να μην χαθούν μέσα σε ένα πλήθος πολλών μαθητών, αλλά να ξεχωρίσει η δουλειά τους.
0: Εξαιρετικά. Άρα προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος, να το πούμε έτσι, κάθε χρονιά ανάλογα με το υλικό των παιδιών.
1: Ακριβώς, αναλόγως τι παιδιά θα έρθουν, σε ποιες τάξεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, θα ψάξουμε και εμείς από το ρεπερτόριο τι υπάρχει για το κάθε όργανο και θα τους δώσουμε τα αντίστοιχα κομμάτια για ντουέτα ή για τρίο ή για πιο μεγάλα σύνολα και όχι απαραίτητος με τη συνοδεία του πιάνου. Δηλαδή, φέτος που έχουμε 4 βιολιά και 4 φλάουτα, έχουμε δώσει και κομμάτια που είναι ένα κουαρτέτο για 4 φλάουτα και ένα κουαρτέτο για 4 βιολιά που τα παίζουν χωρίς συνοδεία πιάνου, που θα παιχτούν και αυτά στη συναυλία στο τέλος.
0: Πολύ ωραία. Είναι αρκετή δουλειά βέβαια για τους διδάσκοντες αυτό. Εύα, πρέπει να ψάχνετε, να βρίσκετε υλικό που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των παιδιών.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι και κομμάτια που αρέσουν πολύ και στα παιδιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, να τους αρέσουν κιόλας. Έχετε και κομμάτια μόνο για πιάνο. Ας πούμε πιάνο, 4 χέρια.
2: Ναι, έχουμε κομμάτια και για 6 χέρια.
0: Ναι, για 6 χέρια.
1: Για οκτώ χέρια,
2: ναι. Έχουμε
0: για δύο πιάνα.
1: Για δύο πιάνα το αποφεύγουμε γιατί
0: δεν έχουμε δύο πιάνα
1: στο σχολείο και γιατί δύσκολα θα βρούμε μετά και αίθουσα που να έχει δύο πιάνα για να φανούν σε μια εκδήλωση.
0: Δεν έχουμε δύο πιάνα στην ίδια αίθουσα για να κάνουμε τις πρόβες.
1: Ούτε στο χώρο που θα γίνει η συναυλία είναι εύκολο να βρούμε δύο πιάνα πάνω στη σκηνή.
2: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε ένα πιάνο.
1: Από εκεί να καταλάβετε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια?
1: Περνάμε στους αιώνες, πορευόμαστε. Πάμε στο 19ο αιώνα, σε ένα ρομαντικό κομμάτι του Μπραμς. Και τώρα αλλάζουμε και όργανο, γιατί θα το ακούσουμε για φλάουτο και πιάνο. Φλάουτο θα παίξει ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος και στο πιάνο τον συνοδεύει ο Αντώνης Πατεράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νικολιδάκης ο Φίλιππος, να πούμε ότι είχε έρθει σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η κυρία Εύη Καλιτσουνάκη, που είναι καθηγήτρια στα φλάουτα, και μας είχε παίξει και ζωντανά. Τώρα θα τον ακούσουμε και ηχογραφημένα. Πες μας πάλι το κομμάτι.
1: Το κομμάτι είναι το Love Song του Brahms, του Johannes Brahms.
0: Ωραία.

0: περάσαμε σε πιο ρομαντικά ακούσματα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στο στούντιο η κυρία Σπασία Καραλή και η κυρία Εύα Στρατάκη, καθηγήτριες πιάνου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, και έχουν φέρει μαζί τους ηχογραφήσεις από το μάθημα των μουσικών συνόλων, όπου διδάσκουν μουσική δωματίου με πιάνα, αλλά όχι μόνο με πιάνα, πιάνα που συνεργάζονται και με άλλα όργανα. Έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα μέχρι στιγμής και μας έχετε για τη συνέχεια. Εύα, τι έχετε φέρει στη συνέχεια? Τι
1: άλλο? Μια πολύ ωραία μελωδία για πιάνο και φλάουτο.
0: Ωραία.
1: Είναι το κομμάτι Massas in the Cold και παίζει ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο και η Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο.
0: Ευρυδίκη Γαλεράκη στο φλάουτο και ο Γιώργος Παπάζογλου στο πιάνο. Άρα θα ακούσουμε τώρα, και αυτό το είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός βέβαια, φλάουτο με πιάνο. Ταιριάζουν πολύ ωραία τα...
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τα δύο αυτά όργανα ταιριάζουν πολύ όμορφα. Πολύ. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όντως ότι τους αρέσει των παιδιών και είναι πολύ όμορφη αυτή η συνεργασία. Βέβαια, έχετε φέρει σήμερα μαζί σας ηχογραφήσεις από κάποια παιδιά. Στο μάθημα αυτό, στο σύνολο, συμμετέχουν και άλλα παιδιά.
1: Συνολικά φέτος τυχαίνει να έχουμε 25 παιδιά στο σύνολο.
0: 25 παιδιά.
1: Ναι.
0: Που παίζουν έτσι σε ντουέτα, σε τρίο,
1: κουαρτέτα
0: ναι. κλπ.
1: Ναι. Αυτό βέβαια αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.
0: Ωραία. Γιατί σήμερα είναι λιγότερα τα παιδιά των οποίων τις ηχογραφίες έχετε φέρει.
1: Φέραμε όσα είναι έτσι κάπως πιο έτοιμα προς το παρόν. Αλλά μετά τις 23 του Απριλίου που όλα τα παιδιά θα έχουν ετοιμάσει τα κομμάτια που έχουν πάρει και θα έχουμε παίξει και στη συναυλία, μπορούμε να φέρουμε κάποια αποσπάσματα από τη συναυλία
0: πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ακούσετε.
0: Θα είναι αυτό πολύ ωραίο. Μήπως να φέρουμε και παιδιά λοιπόν.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Ναι. Και μήπως να φέρουμε και ένα πιάνο.
1: Αυτό.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Θα ήταν το ιδανικό.
0: Ωραία. Άρα επιφυλασσόμεθα
1: ναι.
0: για την επόμενη φορά, για μια επόμενη εκπομπή, να φέρετε κι άλλα έτσι όμορφα κομμάτια από τα παιδιά που συμμετέχουν
1: Βεβαίως.
0: Στο Μουσική Δωματίου φέτος. Και τώρα τι θα ακούσουμε?
1: Θα συνεχίσουμε με ένα έργο του Weber, το Hunter's Chorus. Αυτή τη φορά είναι πάλι για βιολί και πιάνο. Επιστρέφουμε στο βιολί. Βιολί παίζει η Γεωργία Σπυριδάκη και στο πιάνο τη συνοδεύει η Μελίνα Φουκάκη.

0: Τα παιδιά που συμμετέχουν στη μουσική δωματίου είναι παιδιά που πάνε σε διαφορετικές τάξεις?
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι?
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου, και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίο μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά

0: τρίτη ηλικίου.
1: Και που βλέπουμε πως τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό τους, αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους, και πως τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Ε? Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια. Όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή.
0: Από το γνωστό τραγούδι αυτό, το The Sound of Silence.
2: Διασκευή και πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει, ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε, αν αυτό γίνει και εγκαίρως. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει, ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομματιού και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει, ε.
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση, ε?
2: Ναι.
0: Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουν,
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence. Δεν ήταν Silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα. Πολύ ωραίους ήχους, μουσικής, ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία. Πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά βέβαια. Που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητοί μας γονείς, αγαπητά μας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση του ομίλου μας στο κανάλι μας στο YouTube που αφορά στους κινδύνους που ελοχεύουν από την ενασχόληση των νέων με το διαδίκτυο.
1: Κάτι που έχετε όλη απορία είναι τα τηλέφωνα που σας παίρνουν. Εκατομμύρια καθημερινά κλήσεις γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Και λέτε, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Για ποιο λόγο αυτά τα τηλέφωνα? Τώρα με θυμήθηκαν όλοι από την Αφρική, από την Αγγλία, από το Λονδίνο, από το Παρίσι. Αυτοί όλοι είναι δρομολογημένοι αριθμοί προς Ελλάδα να σου πιάσει κάποιος την μπάρλα, την κουβέντα, την επικοινωνία, να σου αρχίσει για επενδύσεις και να βάλεις τα χρήματά σου. Όλα αυτά ξεκινούν από επενδυτικές απάτες. Επενδύσεις, παύλα, απάτες. Έτσι λοιπόν, δεν σηκώνουμε το τηλέφωνό μας σε κανένα, όπως και δεν δίνουμε σε κανένα το IBAN μας. IBAN, τραπεζικός αριθμός, ούτε τους κωδικούς που μας θέλει η τράπεζα. Τώρα που μιλάμε, κάποιοι κλαίνε τα ευρώ πουλά τους που είχαν και τα έχασαν. Έχουν φτωχοποιηθεί δεκάδες χιλιάδες οικογένειες το τελευταίο έτος. 90 εκατομμύρια ανακοίνωσε ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που προς τιμή του βγήκε και είπε: υπάρχει πρόβλημα. Προσέξτε. Και ήδη γίνονται ενέργειες από το κράτος να σωθεί παρτίδα στο κομμάτι αυτό. Άρα, δεν δίνουμε το IBAN μας όταν μας το ζητάνε, δεν δίνουμε τους κωδικούς μας που μας έρχονται στο κινητό τηλέφωνο από την τράπεζα. Αυτά είναι όλα του φόβου, γιατί κάποιοι μας περιμένουν στη γωνία να μας πάρουν αυτά που μας έχουν μείνει. Σας τα λέω παράλληλα με την παρουσίαση. Είναι μέσα πολλοί γονείς, ξέρω σήμερα, μας ακούν, μας παρακολουθούν. Και εγώ οφείλω να σας πω αυτά που πρέπει για να σωθούν όσοι μπορούν και όσους προλάβουμε να σώσουμε. Πάμε στον έκτο κανόνα, ότι οι κωδικοί που δημιουργούμε είναι τέτοιοι ώστε να μην έξυπνο ο άλλος τους αντιγράφει. Μπορούμε εύκολα να χάσουμε την πρόσβασή μας στο email μας, την πρόσβασή μας στο Facebook, στην κοινωνική δικτύωση, στην τράπεζα και σε άλλα συναφή. Όταν έχουμε κωδικό, τη χρονολογία γέννησής μας ή το όνομά μας, που ήθιστε, και ο άλλος σε βλέπει ο πονηρός ότι βάζεις το όνομά σου ή γράφεις 1973 την ημερομηνία που γεννήθηκες, αυτό λέει πολλά. Άρα βάζουμε κωδικούς, ειδικά οι μαθητές που βάζουν όνομα και χρονολογίες θα το αλλάξουν, να αλλάξουν το τροπάριο και να βάζουν κωδικούς που θα δημιουργήσουν μετά από κάποιο κόπο. Θα μπουν, θα διαβάσουν, υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο πώς δημιουργώ κωδικούς. Βάλτε αυτή τη φράση και θα σας δείξουν πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις ένα κωδικό έξυπνο και πάνω απ' όλα να μην μπορεί ο άλλος να τον αντιγράφει. Πάμε στον 7ο κανόνα, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το e-banking πλέον είναι στα πόδια μας, είναι στα χέρια μας. Όλοι οι Έλληνες και όλος ο πλανήτης έγινε τραπεζίτης. Παλιά, πριν ένα χρόνο, 1,5-2, πηγαίναμε στις τράπεζες σου και μας τα έκαναν όλα. Τώρα σου λένε κολύμπα μόνο σου. Σου δίνουν password, σου δίνουν username, μπαίνεις μέσα στο εικονικό περιβάλλον της τράπεζας και αρχίζεις και κάνεις μόνο σου τις πράξεις που έκανε ο ταμείας. Έτσι λοιπόν, θέλει πολύ προσοχή να μάθετε τους κανόνες, θέλει πολύ προσοχή όταν ψωνίζεις και αγοράζεις. Δεν ψωνίζεις ποτέ κουκουρούπα από site που δεν γνωρίζεις. Δεν ψωνίζεις ποτέ από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου που δεν έχουν πιστοποιήσεις, και πάνω απ' όλα δεν ψωνίζεις ποτέ με την κάρτα σου την πιστοτική, η οποία έχει όριο 5-10.000 ευρώ, γιατί αν τη βάλετε μέσα σε ένα site το οποίο είναι ύποπτο και επισφαλές, τότε η κάρτα σας θα πετάξει και θα σας πάρουν όλα τα χρήματα. Προσοχή λοιπόν στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, ψωνίζουμε όλοι μέσα από το διαδίκτυο, αλλά προσέχουμε τι παίρνουμε και πού πάμε. Έχουμε τόσα ωραία μαγαζιά στην Ελλάδα που θα πηγαίνουμε, πιστεύω, από τα ελληνικά καταστήματα. Και ένα κόλπο, ένα μυστικό για να ξέρετε, τα καταστήματα τα οποία έχουν και PayPal εναλλαγή να ψωνίσεις, αυτά έχουν περάσει από έλεγχο, από πιστοποίηση, με απλά λόγια, δεν είναι απατηλά κατά 99%. Έτσι λοιπόν, μία εγγύηση ακόμα στα ξένα site του εξωτερικού είναι αυτά που αγοράζεις και μέσω PayPal. Αυτό να το ξέρετε, μπορεί εσείς να μην έχετε PayPal να αγοράσετε αυτή την εναλλακτική λύση, όμως εάν το βλέπετε να το γράφει από κάτω τη λέξη PayPal, θα ξέρετε ότι εδώ πέρα για να μπει αυτή η εταιρεία και να πουλάει και να κάνει τη διαδικασία, έχει περάσει από έλεγχο την diligence στο μαγαζί αυτό. Άρα υπάρχει ασφάλεια, άρα δεν κινδυνεύω να μου τα πάρουν. Πάμε στο λόγο το κανόνα, σκοτεινό διαδίκτυο. Όλο το διαδίκτυο, το σκοτεινό και το φανερό, θα ξέρετε ότι είναι 100. Αυτό που έχουμε εμείς έχει 4% υλικό. Το κανονικό διαδίκτυο είναι 4 και το σκοτεινό διαδίκτυο είναι 96. Άρα καταλαβαίνετε ότι η γνώση, η ενημέρωση και πάνω απ' όλα πολλά θέματα είναι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, το οποίο όλοι φοβόνται να μπουν. Νομίζουν ότι άμα μπει στο σκοτεινό διαδίκτυο είναι παράνομο, λάθος. Στο σκοτεινό διαδίκτυο μπαίνεις με διαδικασίες τέτοιες, έτσι ώστε σου εξασφαλίζει την ανωνυμία. Αυτό και μόνο. Στο σκοτεινό διαδίκτυο υπάρχουν όλα τα βρώμικα συμβόλαια θανάτου, υπάρχουν τα ναρκωτικά, υπάρχουν κακόβουλες πράξεις. Εμείς δεν πάμε εκεί, πάμε στο απέναντι σημείο. Εμείς πάμε στη γνώση και πάνω απ' όλα πηγαίνουμε στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι στο διαδίκτυο πηγαίνουμε στα σωστά και δεν πάμε στα βρώμικα. Ένατος κανόνας, πόσες ώρες πρέπει να είμαστε μέσα στο διαδίκτυο και ποια είναι η σωστή χρήση του, εθισμός δηλαδή. Βλέπετε τον κύριο με τα κινητά τηλέφωνα στο κεφάλι. Χθες το βράδυ ήμουνα με μια παρέα, ήμουνα έξω για μια συνάντηση που είχα. Δίπλα μου ήταν ένα ζευγάρι, γύρω στα 50. Μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, μια χαρά άνθρωποι ήταν, καθίσαν δίπλα μας. Τους πήραν μια πίτσα, σας το μεταφέρω όπως το είδα. Μια πίτσα. Ο ένας απέναντι από τον άλλο το ζευγάρι, μακριά-μακριά. Μακριά και αγαπημένοι ήταν. Μπήκε η πίτσα στη μέση. Και μετά άρχισε ο καθένας με το κινητό του. Εγώ ήμουν μία μισή ώρα στο μαγαζί, μία μισή ώρα δεν αντάλλαξαν ούτε μία λέξη. Ήταν καθένας στο κινητό του και γελούσε μόνος του. Έφυγα εγώ από το μαγαζί, αυτοί συνέχισαν να είναι στα κινητά τους και να έχουν φάει μία πίτσα. Αυτό δεν είναι ζωή. Αυτό δυστυχώς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα χάσαμε όλα. Όταν χάσεις την επικοινωνία σου, όταν χάσεις το γέλιο σου, όταν χάσεις το καλαμπούρι σου, όταν χάσεις το χαβαλέ σου, όταν χάσεις αυτό που είχαμε όλη την εξωστρέφειά μας να κάνουμε τις πλάκες μας. Όταν χαθεί αυτό και πάμε και καθόμαστε και βγάζει το κινητό του ο καθένας και μιλά ο καθένας με την ομάδα του και την παρέα του και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό για μένα έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τα όρια μας. Λέμε πάρ' μέτρον άριστον. Να μπεις στο κινητό σου, να έχεις και το Facebook, να έχεις το Instagram, να έχεις το Twitter σου, τα έχεις όλα, αλλά όλα με μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να με παίρνει τηλέφωνο άνθρωπος και να μου λέει μεγάλος επιχειρηματίας ότι η σύζυγός του τα έχει χάσει, είναι εκτός τόπου και χρόνου η σύζυγός του και δεν μπορεί και τι θα κάνει και είναι όλη μέρα με ένα κινητό και μετάγεται δύο και τρεις φορές το βράδυ στον ύπνο της και βλέπει τα like και παίζει και γελάει μόνη της. Τι να κάνω, έχει ξεφύγει. Ο εθισμός, αγαπητά μου παιδιά, ο ιντερνετισμός είναι ψυχολογική πάθηση, είναι αρρώστια. Θα σας τα πει τώρα η κυρία Ιωάννου, είναι αυτό που μας βρήκε μέσα από το διαδίκτυο. Όπως είναι ο αλκοολισμός, είναι και ο ιντερνετισμός. Ακούστε τώρα τι θα σας πει η κυρία Ιωάννου, με πολύ προσοχή.
2: Πολύ σύντομα, για να περάσουμε και στο κομμάτι των ερωτήσεων, εγώ αυτό που θέλω να σας πω σαν κλινικός επιστήμονας είναι πολλές φορές τα παιδιά του ακούνε αυτό, ότι υπάρχει εθισμός ή μπορεί να υπάρχει έντονη κόντρα με τους γονείς γύρω από αυτό και να λένε έλα μωρέ, βλακίες τώρα, σιγά τον εθισμό. Καθόλου βλακίες δεν είναι. Εμείς που ασχολούμαστε με το κλινικό κομμάτι της επιστήμης για να γίνεται μία διάγνωση, έχουμε ένα εργαλείο, ένα βιβλίο που έχει όλες τις παθήσεις μέσα. Και η τελευταία του έκδοση, τώρα έρχεται και μια καινούργια, αλλά στην τελευταία στο DSM-5, υπήρχε μέσα και το κομμάτι του διαδικτυακού εθισμού. Άρα, δεν υπάρχει περιθώριο πλάκας εδώ πέρα. Πρόκειται πλέον για διαταραχή. Είναι μια υποκατηγορία εθισμού. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε, γιατί πολλές φορές τώρα και οι γονείς θα τα βάλουν με το PlayStation, θα τα βάλουν με τα social media, θα τα βάλουν με το tablet. Ποτέ η ουσία δεν είναι το πρόβλημα. Ναι, το αλκοόλ έχει γίνει για να είναι εθιστικό. Ναι, το τσιγάρο έχει γίνει για να είναι εθιστικό. Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια. παιχνίδια έχουν γίνει για να είναι θεστικά. Τα social media έχουν γίνει για να είναι θεστικά. Γιατί όμως ένας άνθρωπος να εθίζεται και ένας άλλος να μην εθίζεται. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το τι γίνεται μέσα στο σπίτι και στο περιβάλλον του παιδιού. Πάρα πολλές φορές στις συνεδρίες βλέπω παιδιά τα οποία οι γονείς δεν τα έχουν καλά μεταξύ τους και επειδή δεν αντέχουν τις φωνές, τη μουρμούρα μες στο σπίτι, πέφτουν με τη μούρη τις οθόνες και κλείνουν τις πόρτες γιατί δεν αντέχουν να συνυπάρχουν με τους γονείς τους. Βλέπω παιδιά τα οποία έχουν δεχθεί εκφοβισμό να έχουν μετά αναπτύξει διαδικτυακό εθισμό. Γιατί? Γιατί μέσω αυτής της ενασχόλησης αποκτούν μια ταυτότητα. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, μπορεί να τρώει και λίγο παντόφλα και από εκεί και από τα φροντιστήρια, ότι προσπάθησε λίγο παραπάνω, μπορεί να λέει, να σου πω κάτι, εγώ μπορεί να μην είμαι ο πρώτος μαθητής, να μην είμαι το 17, να μην είμαι το 18, είμαι όμως pro-game. Άρα εκεί που πάσχω, εκεί που χωλαίνω σε σχέση με τους υπόλοιπους, το κερδίζω μέσω της ταυτότητάς μου σαν game. Άρα, εγώ με όλη μου την καρδιά σας λέω, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται στο κομμάτι της αποκατάστασης του διαδικτυακού εθισμού, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχουν ταλαιπωρηθεί πολλοί γονείς, μου λένε, το έχω στείλει το παιδί μου σε 5-6 παιδοψυχολόγους, δεν γίνεται τίποτα. Χρειάζεται εξειδίκευση. Όπως αν σας πόναγε το πόδι σας, δεν θα πηγαίνετε σε καρδιολόγο. Έτσι και το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξειδίκευση. Και προς Θεού, όχι λογικές, καρότου και μαστίγιου. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω σήμερα με όλη μου την αγάπη σαν tip προς εσάς, αν η ίδια αντιμετωπίζετε ένα θέμα διαδικτυακού εθισμού ή το παιδί σας, είναι ότι πρέπει να ακολουθείτε τη λογική της δίαιτας. Αν ένας άνθρωπος πρέπει να χάσει κιλά, δεν θα του πεις το ράβεις, δεν θα πας τίποτα, γιατί με μαθηματική ακρίβεια αυτό θα αποτύχει. Θα το κάνεις μία μέρα, δύο μέρες, την τρίτη θα πας και θα πας 30 κιλά τούρτα. Τι κάνεις όμως? Κόβεις θερμίδες και τις αντικαθιστάς με κάτι πιο υγιεινό, με τούρτα και λαχανικά. Άρα έτσι και στην τεχνολογία, αν βλέπουμε ότι ένα παιδί ή εμείς ασχολούμαστε όλη την ημέρα με το να βλέπουμε τα βιντεάκια στο Instagram ή τα story, αρχίζουν να μειώνουμε και να περιορίζουμε την ποιότητα έναντι της ποσότητας. Αντικαθιστούμε λοιπόν το περιεχόμενο με κάτι πιο ποιοτικό και μετά σιγά σιγά έρχεται και το κομμάτι της ποσότητας. Και πάμε και στον 10ο κανόνα να σας τον δώσει ο κύριος Φακανάκης σε σχέση με τα προσωπικά μας δεδομένα για να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις σας που είναι και το ζουμί της όλης υπόθεσης.
1: Και ερχόμαστε τέλος στον τελευταίο μας κανόνα για σήμερα. Προσέχουμε τι δίνουμε και πού το δίνουμε. Δυστυχώς τα προσωπικά μας δεδομένα, τα προσωπικά μας δεδομένα που κάποιοι νομίζουν, εντάξει, μα τι έγινε, εγώ ποιος είμαι, γιατί κάνω. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν τα δεδομένα μας και τα οποία τα μοσχοπουλάνε και τα έχουν ως χρυσό. Τα big data, τα δεδομένα μας αυτά είναι χρυσός. Κάποιοι τα παίρνουν, τα εκμεταλλεύονται, τα επεξεργάζονται και πάνω απ' όλα θα ξέρετε κάτι, ότι είναι ό,τι χειρότερο μέσα σε μια κοινωνική δικτύωση να έχεις καταγράψει τα πάντα όλα, τι πιστεύεις, πού πας, τι κάνεις, ποια είναι η ομάδα σου, ποια είναι τα πολιτικά σου φρονήματα, ποιο είναι το κινητό σου, ποιο είναι το σταθερό σου, τι έκανες, τι δεν έκανες. Όλο αυτό το δέντρο του καθενός μας είναι χρυσάφι στα πορτοφόλια των άλλων. Γι' αυτό όταν μπαίνουμε όλοι στο Facebook, τι έχουμε υπογράψει? Ότι τα δεδομένα μας αυτά τα έχει για πάντα η εταιρεία Facebook και τα κάνει ό,τι θέλει. Έτσι λοιπόν, εσύ καλέ μου φίλε, μπορεί στο Messenger να είσαι αγκαλιά και να μιλάς με το κινητό σου και να λες ό,τι θέλεις και κάποια στιγμή να πεις φεύγω από το Facebook, γεια σας. Οι άνθρωποι όμως αυτοί τα έχουν όλα και τα έχουν όλα κανονικά πάρει και τα έχουν μέσα στο χώρο τους. Big data ίσο χρυσός. Από την άλλη πλευρά, είναι αδιανόητο μέσα στη δικτύωσή μας, στο Facebook π.χ. να λέμε εγώ θα πάω 8 με 18, θα πάω στην Αράχωμα και θα κάνω σκι, ή 8 με 12. Και να πάει ο κλέφτης 9 με 11 στο σπίτι σου να σου κάνει διακοπές και να σου πάρει ό,τι έχεις μέσα και δεν έχεις. Και αν πας πιο νωρίς να συγκυρίσεις, να σε κατσαδιάσει κιόλας γιατί γύρισες νωρίτερα από όσο έχεις γράψει στο Facebook και στο status. Αυτά και άλλα πολλά τράγια λαφικά, ή όπως να είσαι κάπου και να γράφεις όπως γράφουν οι περισσότεροι. Τώρα είμαι εδώ, κάνω check-in στο μαγαζί τάδε και τρώω ένα ωραίο μουσακά. Ή τρώω ένα ωραίο παστίτσιο ή τρώω μια ωραία μπριζόλα. Να φωτογραφία μπριζόλα, food porn που λέει εδώ και η φίλη μου Κέλλη, πορνογραφία των φαγητών και στη συνέχεια όλα αυτά να κοινοποιούνται προς τα έξω. Αυτό θα ξέρετε κάτι ότι είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι πρέπει να σταματήσουμε να βγάζουμε στον αέρα τα προσωπικά μας δεδομένα. Τώρα η Κέλλη και εγώ είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τυχόν απορίες σας και να σας πούμε και να εξειδικεύσουμε και κάποιες έννοιες που δεν έχουμε προλάβει παράλληλα μέσα από τις ερωτήσεις που εσείς θα μας κάνετε. Πιστεύω ότι είμαστε εντός χρόνου. 45 λεπτά ήταν η ομιλία μας.
0: Ασφαλώς.
1: Και τώρα είναι οι ερωτήσεις, το πιο κέριο για μένα σημείο σε κάθε εκδήλωση.
0: Αφού σας ευχαριστήσουμε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι γίναμε όλοι πλουσιότεροι, σίγουρα όλοι έχουμε βάλει στο μυαλό μας την ασφάλειά μας με έναν άλλο τρόπο σε σχέση με αυτό που το είχαμε όταν ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ωραίο σεμινάριο. Ως άνθρωπο και ως γονιό, με συγκλώνησε η στρατηγική ιστορία που περιγράψατε για την 12χρονη κοπέλα που βρέθηκε απέναντι σε έναν ηλικιωμένο κύριο που προφανώς και σκοπό να την εκμεταλλευτεί. Και το ερώτημα που δημιουργήθηκε σε μένα αλλά και σε πολλούς από αυτούς που μας παρακολουθούν σήμερα είναι τι θα έπρεπε να έχει κάνει εδώ η οικογένεια, πώς μπορούσε να προστατευτεί. Πλέον ο κίνδυνος έρχεται μέσα στο σπίτι μας με το τάμπλετ του παιδιού, με το κινητό. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ, πώς θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αυτό καλύτερα από την οικογένεια, να μην συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Θα ξέρετε κάτι, η οικογένεια, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να αποτρέψει το παιδί από το να πάει έξω. Εάν η οικογένεια απαγορεύσει το παιδί να έχει δικτύωση και να έχει, και να έχει τάμπλετ ή την κινητό τηλέφωνο, έχασε το παιχνίδι. Η οικογένεια λοιπόν όφιλε και οφείλει η οικογένεια μαζί με το σχολείο να μάθει στο παιδί κανόνες. Αυτό που κάνουμε σήμερα, να μάθει στο παιδί, το παιδί δεν έρχονται εγώ και μου λένε εγώ θέλω να παρακολουθήσω την κόρη μου, το γιο μου, να του βάλω κορυγούς, ψήρες, να το μπριζώσω, να. Είμαι ο μόνος που βγάζω σπυράκια όταν ακούω τη λέξη να κοριάσω το παιδί μου. Το παιδί μας δεν είναι κακοποιός να το παρακολουθούμε. Έχουμε υποχρέωση σαν γονείς και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και εσείς που είσαστε κάθε μέρα μαζί με τα παιδιά, να μιλάτε με τα παιδιά σας και να μαθαίνετε τους κανόνες εμπλοκής. Και αν το παιδί σας έχει ένα πρόβλημα, να μιλάει μαζί σας και όχι να κάνει του κεφαλιού του. Με απλά λόγια, όλα λύνονται μέσα από κανόνες και όχι μέσα από παρακολουθήσεις. Έτσι, εάν το παιδί, η μικρή σοφούλα ήξερε ότι όταν πάει ένα ραντεβού στα τυφλά κινδυνεύει η ζωή της από το να μιλάει με τον Ερμή και να της βγει ο δράκος, δεν θα το έκανε, πιστέψτε με. Η κοπέλα δεν ήξερε αυτή την εμπλοκή. Δεν ήξερε ότι πίσω από τον Ερμή κρύβεται ο δράκος. Τι για δράκο μιλάμε. Ότι γλίτωσε χάρη στην ευφυΐα της, είχε ευφυΐα το κορίτσι και πήρε μαζί τρία παιδιά 14χρονα από το σχολείο και πήγαν σε στήλ καβαλέ δίπλα οι άλλοι. Και οι άλλοι έσπρωξαν τον εντός εισαγωγικών κύριο αυτόνα, έπεσε κάτω, δεν μπορούσε να αντισταθεί. 75-80, μην πω τη φράση την άλλη που δεν θέλω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και έπεσε κάτω και έφυγαν τρέχοντας στα στενά της πλατείας Κολονακίου. Αν την πω την πλατεία.
0: Μας ζητήθηκε λίγο να διευκρινίσουμε τους όρους σκοτεινό διαδίκτυο. Η λέξη σκοτεινός ακούγεται τρομακτική για εμάς που δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα.
1: Ναι. Η λέξη σκοτεινό διαδίκτυο και κανονικό διαδίκτυο έχει να κάνει με το ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο για να μπεις πρέπει να κάνεις μια ειδική διαδικασία τέτοια έτσι ώστε ο κάθε χρήστης του διαδικτύου, όλοι μας τώρα εδώ που είμαστε, έχουμε ένα ηλεκτρονικό ίχνος. Απόψε όλοι μας έχουμε ένα ίχνος, το οποίο ίχνος αν το αναλύσουμε φτάνει στο σπίτι μας. Έτσι λοιπόν, εάν εγώ τώρα από εδώ που είμαι κάνω μία κίνηση άσχημη, εκβιάσω κάποιον, εξυβρίσω κάποιον, απειλήσω μέσα από το διαδίκτυο, απειλώ κάποιον, γράφω, βρε τάδε είσαι έτσι, έτσι και έτσι. Λοιπόν, τη στιγμή εκείνη, εάν το πάνε αυτό το δημοσίευμα που κάνω εγώ στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η δίωξη θα βρει ότι πίσω από αυτό το δημοσίευμα είναι ένα ηλεκτρονικό ίχνος, ένας αριθμός που ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στον κύριο Σφαγιανάκη. Στο σκοτεινό διαδίκτυο δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός που με αντιστοιχεί εμένα. Στο σκοτεινό διαδίκτυο, για να μπεις μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, θα πρέπει να κάνεις μία διαδικασία που σου αφαιρεί το ηλεκτρονικό ίχνος που έχεις και σου δίνει ένα ψεύτικο ίχνος, για να μπορέσεις μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο να είσαι ανώνυμος.
0: Άρα η διαφορά του deep web από το dark web, επειδή σας λέω δεν τα καταλαβαίνουμε,
1: υποπτήστε μας εδώ. Η διαφορά του deep και του dark είναι ότι στο ένα διαδίκτυο είναι όταν εγώ έχω μία ομάδα πραγμάτων και τα βάζω μέσα, και για να μπουν μέσα όσοι μπουν θέλουν κωδικό, δηλαδή δεν μπορείς να μπεις μέσα εσύ. Κάνω μία εταιρεία, η οποία εταιρεία έχω μέσα 500 μέλη. Τα 500 μέλη μόνο αυτά εξυπηρετούνται. Βάζεις κωδικούς και μπαίνεις, εισέρχεσαι μέσα. Όταν λοιπόν εισέρχεσαι μέσα με τους κωδικούς, τότε πας σε ένα άλλο διαδίκτυο. Δεν είσαι στο ανοιχτό διαδίκτυο που είμαστε όλοι μας τώρα εδώ. Όμως αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι ακριβώς γίνεται και στο dark, το οποίο για να μπεις μέσα, παίρνεις ένα ηλεκτρονικό ίχνος από το Tor. Το Tor είναι το διόνιο root, είναι ένα κρεμμύδι που βγάζει δισεκατομμύρια ίχνη. Και έτσι λοιπόν εγώ είμαι από την Αθήνα και παίρνω μία IP από τη Βραζιλία και φαίνομαι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο, εκεί που είναι όλες τις παρανομίες που είπαμε πριν, ότι είμαι από τη Βραζιλία. Δεν φαίνομαι ότι είμαι από την Αθήνα. Και ο λόγος είναι προστασίας αυτών που μπαίνουν μέσα εκεί. Προστατεύει λοιπόν αυτούς που μπαίνουν μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο για πολλούς λόγους. Και τώρα θα μου πει κάποιος, και η αστυνομία τι κάνει? Για ποιο λόγο το έχει αυτό? Εγώ θα σας πω, θα σας απαντήσω ότι και εκεί μέσα έχουν συλληφθεί άτομα, και εγώ θέλω να πω ένα πράγμα, είσαστε όλοι έξυπνοι και πονηροί, για να συλλαμβάνονται άτομα που αλλάζουν την IP τους και δεν φαίνεται η κανονική IP, καταλαβαίνετε ότι κάποια προβοκάτσια παίζεται και μας ελέγχουν με το δικό τους τρόπο πάλι και εκεί μέσα. Όμως εγώ οφείλω να πω ένα πράγμα, ότι στο σκοτεινό διαδίκτυο, για να μπεις μέσα στο βαθύ, στο σκοτεινό, στο deep, δεν έχεις το δικό σου ηλεκτρονικό ίχνος, απλώς παίρνεις ίχνος από το Tor, το διόνιο root, το οποίο αυτό Tor είναι μια ειδική διαδικασία που δεν είναι τη στιγμή, για να τη μάθουμε τώρα εδώ.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας, ποιος είναι πιο κατάλληλος. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποια επικίνδυνα παιχνίδια, θυμάμαι κάποια μπλε φάλαινα από ό,τι μου αναφέρουν εδώ, το θυμάμαι όμως και εγώ. Έχουν σταματήσει αυτά τα πράγματα ή ακόμα υπάρχουν αυτού του είδους οι κίνδυνοι? Μάλιστα.
1: Εγώ διαρευνώ τώρα ένα θάνατο ενός παιδιού που πρέπει πίσω να είναι από ένα παιχνίδι. Και δεν το ξέρει κανείς και σας το λέω ευθέως. Διαρευνώ, κάνω μία έρευνα. Το διαδίκτυο είναι ανοιχτό, μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Και ερευνούμε και τέτοια πράγματα τα οποία δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα από σκοτεινά παιχνίδια. Δυστυχώς το λέω. Όχι στη χώρα μας, στη χώρα μας είναι τα ελάχιστα. Αλλά στον κόσμο γενικώς έχουν χαθεί ψυχές, έχουν χαθεί παιδιά, έχουν χαθεί άνθρωποι, γιατί δεν ήξεραν τα challenges, οι προκλήσεις είναι τέτοιες που το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την πρόκληση από την κανονικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι να τα βάζουν να κάνουν challenges. Η κυρία Ιωάννου θα σας τα πει και αυτή, γιατί είναι ψυχολόγος δράσης και όχι της καρέκλας και του κουζουριού. Είναι μια ψυχολόγος η οποία δουλεύει καθημερινά και αφουγκράζεται γονείς εκατοντάδες, όταν το τηλεφωνικό κέντρο του CSI δέχεται 2.000 κρίσεις τη μέρα, που δεν τις δέχονται κρατικές υπηρεσίες και εδώ μέσα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι ακούμε πράγματα κάθε μέρα, το μένει τρελά, και ακούμε πράγματα τα οποία δυστυχώς θέλει πολύ προσοχή το παιδί το απέσει στο διαδίκτυο.
0: Κυρία Ιωάννη.
2: Ναι, εγώ θέλω να πω σαν κλινική εγκληματολόγος εδώ πέρα ότι πολλές φορές, ακόμα και με την υπόθεση Γκαλίντο που είχε κυκλοφορήσει με αυτή την φάτσα, με το, έτσι, το περίεργο, το χαμόγελο, και να το καταλάβουν και οι γονείς και τα παιδιά, δεν βγήκε ούτε ο Σφακενάκης ούτε η Ιωάννου να πούνε ότι υπάρχει ένας κύριος που μοιάζει μισός Μίκι Μάους, μισός άνθρωπος, και αυτός προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία, όπως λέμε οι εγκληματολόγοι, copycat crime, που τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας διεστραμμένος νους έχει ξεκινήσει αυτό. Και μετά από αυτό παρασύρονται κι άλλοι. Άρα ένα παιδί τώρα που είναι εκεί στην προεφηβεία, εφηβεία, και του κοινεί το ενδιαφέρον το να πω κάτι τρομακτικό, να συζητήσω για ένα λαϊκό μύθο, να πω κάτι για ένα challenge, θα μπει στη λογική να φτιάξω ένα ψεύτικο προφίλ και να στείλω σε έναν συμμαθητή μου ή σε μια φίλη μου για να δω αν θα τις αρρώσει. Και το κάνουνε πώς παλιά χτυπάγαμε τα κουδούνια, να σας το πω έτσι, αλλά καμία σχέση η επικινδυνότητα της μίας πλευράς με αυτό που γίνεται σήμερα, γιατί δεν ξέρεις σε ποιο παιδί θα απευθυνθείς και ποια είναι η ευαλωτότητά του. Άρα αυτό που πρέπει να κρατάμε εμείς σαν γονείς και να μας παραξενεύει και από την πλευρά του θύματος και του θήτη είναι αν βλέπουμε ότι το παιδί μας έχει πολλά διαφορετικά προφίλ και χειρίζεται, δηλαδή να έχει 5 λογαριασμούς στο Instagram, ας πούμε, να έχει διαφορετικές διευθύνσεις, ή όταν μπαίνουν στο δωμάτιο να κάνει απότομες κινήσεις, να κλείνει τις οθόνες, να απομακρύνει το κινητό. Αυτά είναι σημάδια έτσι, red flags, όπως ονομάζουν.
0: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή social στα οποία να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Αυτή η ασφάλεια από τα social, όπως περιγράφηκε, από ό,τι κατάλαβα κάπως από αυτούς που μας παρακολουθούν, νιώσανε διαφορετικά από ό,τι πιστεύαν σήμερα για τα social media τους. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο εξειδικευμένο. Ανεβάζουμε εμείς ότι πήγαμε διακοπές κάπου. Κινδυνεύουμε τόσο σοβαρά πράγματι. Δεν έχω την κλειστή ομάδα των φίλων μου. Αυτοί μόνο δεν το βλέπουν αυτή τη δημοσίευση. Ή τι βλέπουν κι άλλοι και δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, διακοπές. Πείτε μου, ναι.
1: Θα ξέρετε κάτι, ότι όταν έχουμε μια κλειστή ομάδα 50-100-200 άτομα, στην κλειστή ομάδα λέω ότι δείχνω, πρέπει να ρυθμίζω εγώ ποια είναι σε δημόσια θέα, ποια είναι σε κλειστή θέα, ποια είναι έτσι, ποια είναι αλλιώς, ποια είναι η γουβέτση. Με λίγα λόγια, ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος να κάνει τις ρυθμίσεις αυτές και να ξέρει πού λέει τι και τι κάνει πώς. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν με τις κλειστές ομάδες να παίζουν και να βάζουν άλλα κλειστά και άλλα ανοιχτά. Με απλά λόγια. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι σε κοινωνικά δίκτυα. Ένα. Δεν ξέρουμε τον τρόπο λειτουργίας. Δύο. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ένα. Ότι αν κάποιος θέλει να μας δει, θα μας δει όπου και αν είμαστε. Είτε σε κλειστή είτε σε ανοιχτή. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, να μπούμε σε ένα κλειστό δίκτυο ατόμων, να παρισφρήσουμε μέσα κι εμείς. Αρκεί να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα, πες από το hacking. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Κανείς δεν γεννήθηκε σοφός. Έτσι λοιπόν, όλα γίνονται με την εξοικείωση. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μέσα στην κοινωνική δικτύωση, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τίποτα. Δεν πρέπει στα messenger να γράφουμε. Αυτά που γράφουμε μπορούμε κάποια μέρα να τα βρούμε μπροστά μας. Να κλείσουμε το Instagram, να κλείσουμε το Facebook και μετά από 10 χρόνια να τα δούμε μπροστά μας. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένα παιδί, ένας μαθητής των φροντιστηρίων που κάνει σας, να είναι αριστούχος, να πάρει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μάστερ διδακτορικό, να βάλει το βιογραφικό του με τα διδακτορικά του, με τους σκόπους που έχει κάνει για να γίνει αυτός που έγινε, και να μην τον παίρνουν πουθενά. Πουθενά όμως. Έχει συμβεί, έχω τώρα 3 υποθέσεις που διερευνώ τέτοιες. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί στα 13, 14, 15 έγραφε πράγματα στη δικτύωση, την κοινωνική δικτύωση, τα οποία είναι τροφοπέδι για την πρόσληψή του. Και τα παίρνουν πολύ σοβαρά οι εταιρείες, οι οποίες προσλαμβάνουν σήμερα άτομα. Έτσι λοιπόν, δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο το ωραίο βιογραφικό που μαθαίνουμε, ειδικά μαθήματα, πώς να γράφουμε τα βιογραφικά μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται η ώρα της κρίσης και ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και στη δικτύωσή μας, το έχουν μπροστά τους και βλέπουν ωραίο βιογραφικό εδώ, αλλά αυτός είναι λίγο ανήσυχος. Αυτός θα μας κάνει ζημιά αντί να μας κάνει καλό. Αυτός έτσι, αυτός αλλιώς, αυτός έχει τέτοιες πεποιθήσεις. Με λίγα λόγια, αυτά που γράφουμε στη δικτύωση ίσως βγουν τροχοπέδι στη ζωή μας και στην καριέρα μας. Και όταν το καταλάβουμε, τρέχουμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Reputation management είναι μια ειδικότητά μου μέσα στον ιδιωτικό βίο που κάνω. Ένα σας λέω, άνθρωπος τραπεζίτης εξιντάρης από το εξωτερικό μου ήρθε για να του κάνω το reputation εγώ, γιατί δυστυχώς τον είχαν έτοιμο για διώξιμο, για κάτι που βρήκαν τυχαία ή κάποιος το έστειλε εκεί που δούλευε. στον τομέα στο εξωτερικό που δούλευε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Σας λέω ένα πράγμα. Ότι όλα δυστυχώς που είναι γραμμένα στο διαδίκτυο, είτε βρώμικα, είτε αλητίες, είτε έντεχνα, είτε μας ξέφυγαν, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των εταιριών που κάνουν προσλήψεις.
0: Κύριε Σφακενάκη και κυρία Ιωάννου, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την σημερινή παρουσία σας εδώ κοντά μας, κοντά στους γονείς και στα παιδιά. Νομίζω ότι φεύγουμε πολύ σοφότεροι σήμερα από αυτή την διαδικτυακή παρέα. Προφανώς και θα γίνει θεσμός για τα φροντιστήριά μας. Αποτελεί μια σημαντική δράση για το πολυτιμότερο που έχουμε όλοι και το πολυτιμότερο για μας όλους είναι τα παιδιά μας. Δεν έχω πάλι λόγια να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ θέλω να πω κλείνοντας ότι σας ευχαριστώ ειλικρινώς από τα βάθη της καρδιάς μου και το λέω και το εννοώ. Θα ξέρετε ότι αυτό που προσφέρετε στις οικογένειες των παιδιών σας είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Θα το αξιολογήσουν μόλις ηρεμήσουν και κλείσουμε τους υπολογιστές. Και πάνω απ' όλα θα ξέρετε ότι κάθε χρόνο με την κίνησή σας αυτή χαράζεται μια νέα χρονιά και ένα νέο όραμα για τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας και στα φροντιστήριά σας. Γιατί το όραμα το χτίζουμε και το ξανακτίζουμε και το φτιάχνουμε. Έτσι λοιπόν μέσα από τη γνώση αυτή θα θωρακίσουν το όραμά τους παράλληλα που μπορεί να κάνουν και διάφορες τροποποιήσεις. Έχω το λόγο μου που το λέω αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όσους μας παρακολουθήσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Γένεση, κεφάλαιο 28. Ο Ισαάκ κάλεσε τον Ιακώβ, τον ευλόγησε και τον πρόσταξε. Μην πάρεις γυναίκα από τις χώρες της Χαναάν. Σήκω, πήγαινε στη Μεσοποταμία, στο σπίτι του Βεθουήλ, του πατέρα της μητέρας σου, και πάρε από εκεί για γυναίκα σου μια από τις κόρες του Λάβαν, του αδερφού της. Και ο παντοδύναμος Θεός να σε ευλογήσει, να σου δώσει πάρα πολλούς απογόνους και να σε κάνει γενάρχη ενός πλήθους λαών. Να σου δώσει την ευλογία του Αβραάμ σε σένα και στους απογόνους, ώστε να πάρεις ιδιοκτησία σου τη χώρα όπου τώρα σαν ξένος κατοικείς και που την έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ. Έτσι, ο Ισαάκ κατεβόδωσε τον Ιακώβ και εκείνος έφυγε για τη Μεσοποταμία να πάει στο Λάβαν, γιο του Βεθουήλ του Αραμαίου και αδερφό της Ρεβέκας, μάνας του Ιακώβ και του Ισάφ. Ο Ισάφ είδε ότι ο Ισαάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και τον έστειλε να φύγει στη Μεσοποταμία για να πάρει από εκεί γυναίκα. Επίσης είδε ότι καθώς ο Ιακώβ τον ευλογούσε, τον πρόσταξε να μην πάρει γυναίκα από τις κόρες της Χαναάν, και ότι ο Ιακώβ άκουσε τον πατέρα του και τη μητέρα του και έφυγε στη Μεσοποταμία. Τότε κατάλαβε ότι οι κόρες της Χαναάν δεν άρεσαν στον πατέρα του. Γι' αυτό πήγε στον Ισμαήλ γιο του Αβραάμ και πήρε για γυναίκα την κόρη του τη Μαχαλάθ, αδερφή του Νεβαϊώθ, χώρια από τις άλλες γυναίκες που είχε. Ο Ιακώβ έφυγε από την Μπερσέβα και πήγαινε προς τη Χαράν. Όταν έβγε ο ήλιος, έφτασε σε έναν τόπο όπου και έμεινε για να διανυκτερεύσει. Έβαλε ένα λιθάρι για προσκέφαλό του και κοιμήθηκε εκεί. Στον ύπνο του τη νύχτα, είδε μια σκάλα που στηριζόταν στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι του Θεού. Και ο Κύριος στάθηκε πάνω της και του είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων σου Αβραάμ και Ισαάκ. Αυτή τη χώρα που κοιμάσαι θα τη δώσω σε σένα και στους απογόνους. Πλήθος θα είναι η απογονή σου, όπως η κόκκι της σκόνης στη γη. Θα επεκταθείς δυτικά και ανατολικά, βόρεια και νότια, και θα ευλογηθούν στο πρόσωπό σου και μέσω των απογόνων σου όλα τα έθνη της γης. Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάω όπου και αν πηγαίνεις, και θα σε φέρει πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα σε αφήσω ώσπου να πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου». Ο Ιακώβ ξύπνησε τρομαγμένος και είπε: «Αλήθεια, ο Κύριος είναι σε αυτόν τον τόπο και εγώ δεν το ήξερα. Τι φοβερός τόπος. Εδώ δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού και αυτή είναι η πύλη του ουρανού». Το πρωί που σηκώθηκε, πήρε το λιθάρι που το είχε για προσκέφαλό του, το έστησε ως ιερή στήλη και έχει σε λάδι πάνω στην κορυφή της, και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, οίκος Θεού, ενώ πρωτήτερα ονομαζόταν Λούζ. Τότε ο Ιακώβ έκανε τάξιμο: «Αν ο Θεός είναι μαζί μου και με προστατεύσει στο ταξίδι που τώρα αρχίζω, αν μου δίνει τροφή να τρώω και ρούχα να φορώ και με βοηθήσει να γυρίσω γερός στο σπίτι του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Αυτό το λιθάρι που έστησα ως ιερή στήλη θα γίνει τόπος λατρείας του Θεού, και από όλα όσα αυτός θα μου δίνει, εγώ θα του δίνω το 1/10. Γένεση, κεφάλαιο 21. Ο Ιακώβ κίνησε προς τις χώρες της Ανατολής. Μια μέρα κοίταξε και είδε ένα πηγάδι στον αγρό, και εκεί πλάι τρία κοπάδια πρόβατα που ξαπόστεναν, γιατί από το πηγάδι εκείνο πότιζαν τα κοπάδια. Ένα μεγάλο λιθάρι έκλεινε το στόμιο του πηγαδιού. Όταν συγκεντρώνονταν εκεί όλα τα κοπάδια, κυλούσαν το λιθάρι από το στόμιο του πηγαδιού, πότιζαν τα πρόβατα και έβαζαν πάλι το λιθάρι στη θέση του. Ο Ιακώβ ρώτησε τους βοσκούς: «Αδέρφια μου, από πού είστε?» Εκείνοι απάντησαν: «Είμαστε από τη Χαράν. Μήπως γνωρίζετε το Λάβαν, το γιο του Ναχώρ?» ξαναρώτησε. Τον γνωρίζουμε, του απάντησα. Είναι καλά, ρώτησε ο Ιακώβ. Καλά είναι, είπαν εκείνοι. Να και η κόρη του Ιεραχήλ που έρχεται με τα πρόβατα. Ο Ιακώβ τους είπε, ακόμα είναι μέρα. Δεν ήρθε η ώρα να μαζευτούν τα κοπάδια. Γιατί δεν ποτίζετε τα πρόβατα και ύστερα να πάτε να τα βοσκίσετε? Εκείνοι αποκρίθηκαν. Αυτό δεν γίνεται πριν να μαζευτούν όλα τα κοπάδια. Τότε κυλάμε το λιθάρι από πάνω από το άνοιγμα του πηγαδιού και ποτίζουμε τα πρόβατα. Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιακώβ μαζί τους, φτάνει η Ραχήλ με τα πρόβατα του πατέρα της του Λάβαν, γιατί αυτή τα έβοσκε. Μόλις ο Ιακώβ είδε τη Ραχήλ, την κόρη του Λάβαν, αδερφού της μητέρας του με τα πρόβατα, πήγε μπροστά, κύλησε το λιθάρι από το άνοιγμα του πηγαδιού και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν. Έπειτα φίλησε τη Ραχήλ και άρχισε να κλαίει δυνατά. Ο Ιακώβ είπε στη Ραχήλ ότι είναι συγγενής του πατέρα της και γιος της Ρεβέκας. Και εκείνη έτρεξε να το αναγγείλει στον πατέρα της. Μόλις ο Λάβαν άκουσε να γίνεται λόγος για τον Ιακώβ, το γιο της αδερφής του, έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον έφερε στο σπίτι. Ο Ιακώβ διηγήθηκε στο Λάβαν όλα αυτά τα γεγονότα. Ο Λάβαν του είπε, «Πράγματι, είσαι συγγενής μου και έμεινε». Και έμεινε ο Ιακώβ κοντά του ένα μήνα. Ο Λάβαν είπε στον Ιακώβ, «Επειδή είσαι συγγενής μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου δουλεύεις χωρίς μισθό. Πες μου, ποιος θέλεις να είναι ο μισθός σου?» Ο Λάβαν είχε δύο κόρες. Το όνομα της μεγαλύτερης ήταν Λία και της μικρότερης Ραχήλ. Τα μάτια της Λίας ήταν άτομα, ενώ η Ραχήλ είχε ωραία κορμοστασιά και όμορφο πρόσωπο. Ο Ιακώβ είχε αγαπήσει τη Ραχήλ. Απάντησε λοιπόν, «Θα σου δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχήλ, τη μικρότερη κόρη σου. Είναι προτιμότερο να τη δώσω σε σένα», του λέει ο Λάβαν, «παρά σε ένα ξένο. Μείνε κοντά μου». Έτσι ο Ιακώβ δούλεψε για τη Ραχήλ 7 χρόνια. Του φάνηκαν όμως σε λίγες μέρες, γιατί την αγαπούσε. Μετά είπε στο Λάβαν, «Ο χρόνος της δουλειάς μου συμπληρώθηκε. Δώσ' μου τη γυναίκα μου να μείνω μαζί της». Τότε ο Λάβαν προσκάλεσε όλους τους ανθρώπους του τόπου και οργάνωσε συμπόσιο. Όταν όμως νύχτωσε, πήρε την κόρη του τη Λία και την έφερε στον Ιακώβ και εκείνος πλάγιασε μαζί της. Ο Λάβαν έδωσε στη Λία για δούλη τη Ζελφά, που ήταν δική του δούλη. Όταν όμως ξημέρωσε το πρωί, αποκαλύφθηκε ότι ήταν η Λία. Τότε ο Ιακώβ είπε στον Λάβαν, «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Δεν σου δούλεψε για τη Ραχήλ? Γιατί με εξαπάτησες?» Ο Λάβαν απάντησε, «Δεν έχουμε τη συνήθεια στον τόπο μας να δίνουμε τη μικρότερη πριν από τη μεγαλύτερη. Πέρασε αυτή τη βδομάδα μαζί της και θα σου δώσω και την άλλη αν μου δουλέψεις άλλα 7 χρόνια». Ο Ιακώβ συμφώνησε και πέρασε την εβδομάδα εκείνη με τη Λία. Μετά ο Λάβαν του έδωσε την κόρη του τη Ραχήλ για γυναίκα. Στη Ραχήλ ο Λάβαν έδωσε για δούλη τη Βαλά, που ήταν δική του δούλη. Ο Ιακώβ πλάγιασε και με τη Ραχήλ και την αγαπούσε περισσότερο από τη Λία. Δούλεψε λοιπόν στο Λάβαν άλλα 7 χρόνια. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία παραγωνιζόταν, της έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά, ενώ η Ραχήλ έμενε στήρα. Η Λία λοιπόν έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. «Ο Θεός είδε τη δυστυχία μου», είπε, «ασφαλώς τώρα θα με αγαπήσει ο άντρας μου», και τον ονόμασε Ρουβίν. Ξανά μείνε έγκυος και γέννησε γιο. «Ασφαλώς ο Κύριος με άκουσε, γιατί είμαι παραγωνισμένη, και μου έδωσε και τούτον το γιο, και τον ονόμασε Σιμεών». Έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. «Αυτή τη φορά ο άντρας μου θα προσηλωθεί περισσότερο σε μένα», είπε, γιατί του γέννησε 3 γιους, και τον ονόμασε Λεβί. Μετά έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο», είπε, και τον ονόμασε Ιούδα, και έπαψε να γεννάει. Εζεκίλ, κεφάλαιο 43. Η δόξα του Κυρίου γεμίζει το ναό. Μετά ο άντρας με οδήγησε στην Ανατολική Πύλη. Εκεί είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ να έρχεται από την Ανατολή. Τη συνόδευε ένας ήχος που έμοιαζε με τον ήχο πολλών νερών και η γη φωτίστηκε από τη λάμψη της. Το όραμα που είδα ήταν σαν εκείνο που είχα δει όταν ο Κύριος ήρθε να καταστρέψει την πόλη της Ιερουσαλήμ και σαν εκείνη που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Τότε εγώ έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Η δόξα του Κυρίου μπήκε στο ναό από την Ανατολική Πύλη. Το πνεύμα του Κυρίου με σήκωσε και με έφερε στην εσωτερική αυλή και η δόξα του Κυρίου γέμισε το ναό. Ενώ ο άντρας που με είχε οδηγήσει εκεί στεκόταν ακόμη πλάι μου, άκουσα κάποιον να μου μιλάει μέσα από τον ναό. «Εσύ άνθρωπε», μου είπε, «κοίταξε τον τόπο του θρόνου μου και το υποπόδιο που πατούν τα πόδια μου. Εδώ θα κατοικώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες για πάντα. Ο λαός του Ισραήλ δεν θα ετοιμάζει πια το Άγιο όνομά μου με τις ακολασίες τους και με τα μνήματα των νεκρών βασιλιάδων τους. Οι βασιλιάδες τους δεν θα χτίζουν πια τα παλάτια τους κοντά στο ναό μου. Δεν θα κατοικούν πλάι μου έχοντας μόνο έναν τοίχο να μας χωρίζει, γιατί έτσι βεβηλώνουν το Άγιο όνομά μου με τις δελειρές πράξεις τους, για τις οποίες εγώ γεμάτος θυμό τους εξολόθρευσα. Ας σταματήσουν τώρα κιόλας οι Ισραηλίτες να λατρεύουν τα είδωλα και ας πάρουν από μπροστά μου τα μνήματα των νεκρών βασιλιάδων τους. Τότε κι εγώ θα κατοικώ ανάμεσά τους για πάντα. Εσύ όμως, άνθρωπε, δώσε στους Ισραηλίτες την περιγραφή του ναού. Άφησέ τους το σχέδιό του να το μελετήσουν και κάνε τους να ντραπούν για τις αμαρτίες τους. Και άμα ντραπούν ειλικρινά για τις πράξεις τους, τότε παρουσίασέ τους το εξωτερικό του ναού, την εσωτερική διαρρύθμισή του, τις εισόδους του και τις εξόδους του και το σχέδιο συνολικά. Ζωγράφισε τα όλα αυτά μπροστά στα μάτια τους και υπόδειξέ τους να ακολουθούν όλες τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ναού. Η βασική διαταγή όμως για το ναό είναι αυτή. Ολόκληρη περιοχή που τον περιβάλλει μέχρι την κορυφή του βουνού θα είναι αγιότατη. Το θυσιαστήριο και ο καθαγιασμός του. Οι διαστάσεις του μεγάλου θυσιαστηρίου σε πύχης είναι οι εξής. Η τάφρος τριγύρω στη βάση του θα έχει έναν πύχη πλάτος και ένα πύχη βάθος και θα περιβάλλεται από γης όπου θα έχει ύψος μισοπύχη. Από εκεί και πάνω το θυσιαστήριο θα είναι χτισμένο κλιμακωτά. Το κάτω σκαλί θα έχει ύψος δύο πύχης. Εκεί το θυσιαστήριο θα στενεύει κατά ένα πύχη. Το επόμενο σκαλί θα έχει ύψος τέσσερις πύχης και πάλι οι πλευρές του θυσιαστηρίου θα στενεύουν κατά ένα πύχη. Το πάνω τμήμα του θυσιαστηρίου θα ανεβαίνει κατά τέσσερις πύχες. Αυτό το τμήμα θα είναι η εστία όπου θα ανάβουν τη φωτιά. Οι τέσσερις γωνιές του θα προεξέχουν προς τα πάνω. Αυτά θα είναι τα τέσσερα κέρατα. Η εστία της φωτιάς θα είναι τετράγωνη. 12 πύχες κάθε μία πλευρά. Το κάτω σκαλί θα έχει 14 πύχες μάκρος και 14 πλάτους. Τέλος, η τάφρος θα έχει έναν πύχη πλάτος και το γύσο τριγύρω μισό πύχη πλάτος. Θα μπορεί να φτάσει κανείς ψηλά στο θυσιαστήριο χάρη σε μερικά σκαλιά τοποθετημένα στην ανατολική πλευρά του. Ο Κύριος ο Θεός μου είπε, «Εσύ, άνθρωπε, άκουσε. Αυτοί είναι οι κανονισμοί για το θυσιαστήριο όταν κατασκευαστεί. Σύμφωνα με αυτούς θα προσφέρουν πάνω στο θυσιαστήριο ολοκαυτώματα και θα το

τα φέρεις μπροστά σε μένα τον Κύριο, οι ιερείς θα τους βάλουν αλάτι και θα μου τα προσφέρουν ολοκαύτωμα. Κάθε μέρα και για 7 μέρες θα προσφέρεις έναν τράγο θυσία εξηλαίωσης και επίσης θα προσφέρεις ένα μοσχάρι και ένα κρυάρι από το κοπάδι. Όλα θα είναι χωρίς κανένα ελάττωμα. Με αυτόν τον τρόπο για 7 μέρες θα κάνουν καθαρμού στο θυσιαστήριο, θα το εξαγνίσουν και θα το καταγιάσουν για τη λατρεία. Όταν συμπληρωθούν αυτές οι μέρες από την 8η ημέρα και μετά, θα προσφέρουν οι ιερείς πάνω στο θυσιαστήριο τα ολοκαυτώματά σας και τις θυσίες κοινωνίας και εγώ θα σας αποδέχομαι. Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός. Η Εζεκίλ, κεφάλαιο 44. Η κλειστή ανατολική πύλη. Ο άντρας με έφερε πάλι στην εξωτερική πύλη ανατολικά του θυσιαστηρίου, η οποία ήταν κλειστή. Ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη θα παραμείνει κλειστή. Κανείς δεν θα περάσει ποτέ από αυτήν, γιατί έχω μπει από αυτήν εγώ, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Γι' αυτό θα μείνει κλειστή. Ο Άρχοντος όμως μπορεί να καθίσει στην αίθουσα που βρίσκεται απέναντι από την πύλη και να φάει από το σφάγιο που θυσιάστηκε. Θα πρέπει να μπει και να βγει από αυτήν την πύλη. Οδηγίες προς τον προφήτη. Έπειτα ο άντρας με έφερε μέσα από τη βόρεια πύλη μπροστά στο ναό και παρατήρησε ότι ήταν γεμάτος από τη δόξα του Κυρίου. Τότε έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Και ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, άνοιξε τα μάτια σου και τα αυτιά σου και πρόσεξε καλά αυτά που θα σου πω σχετικά με τους κανονισμούς και τις διατάξεις του ναού και σημείωσε καλά ποιοι επιτρέπεται να μπαίνουν σε αυτόν και ποιοι όχι. Αποκλεισμός των ξένων και υποβιβασμός των Λεβιτών. Ο Κύριος διεβίβασε μέσω εμούς στους Ισραηλίτες τον αποστάτη λαό το ακόλουθο μήνυμα. Ακούστε τι έχει να σας πει ο Κύριος ο Θεός σας. Απαρνηθείτε πια τις βδελιρές σας πράξεις, Ισραηλίτες. Την ίδια ώρα που μου προσφέρετε την τροφή μου, το πάχος και το αίμα, αφήνετε να μπαίνουν στο αγιαστήριό μου ξένοι, απερίτμητοι στην καρδιά και το σώμα και να μολύνουν έτσι το ναό μου. Παραβιάσατε έτσι τη διαθήκη μου με τις βδελιρές σας πράξεις. Δεν φροντίσατε εσείς οι ίδιοι να με υπηρετήσετε στο αγιαστήριό μου, αλλά βάλατε στη θέση σας ξένους να με υπηρετούν. Γι' αυτό σας το δηλώνω, εγώ ο Κύριος ο Θεός, πως κανένας ξένος απερίτμητος στην καρδιά και στο σώμα, ακόμα κι αν ζει ανάμεσα στους Ισραηλίτες, δεν θα μπει πια στο αγιαστήριό μου. Οι Λεβίτες που απομακρύνθηκαν από μένα όταν οι Ισραηλίτες είχαν πλανηθεί και με είχαν αφήσει για να ακολουθήσουν τα ειδωλά τους, θα τιμωρηθούν για την ανομία τους. Θα μπορούν να με υπηρετούν στο αγιαστήριό μου, να επιβλέπουν τις πύλες του ναού και να προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες στο ναό. Οι Λεβίτες θα επιτρέπεται μόνο να σφάζουν εκ μέρους του λαού τα ζώα που προορίζονται για τα ολοκαυτώματα και τις άλλες θυσίες και να είναι στη διάθεση του λαού για να τον υπηρετούν. Επειδή όμως μεσολάβησαν ανάμεσα στο λαό και στα είδωλά τους και έγιναν μάλιστα αιτία να πέσουν οι Ισραηλίτες στην αμαρτία, γι' αυτό ύψωσα το χέρι μου και ορκίστηκα ότι θα τιμωρηθούν για την αμαρτία τους αυτοί. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω. Δεν θα επιτρέπεται πια να με πλησιάζουν και να με υπηρετούν ως ιερείς, ούτε να πλησιάζουν τα αντικείμενα που είναι αφιερωμένα στη λατρεία μου, ούτε τα άγια των Αγίων. Έτσι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επέσχυντες και φδελιρές πράξεις που έκανα. Θα τους κάνω απλούς υπηρέτες του ναού. Θα τους αναθέσω τις δευτερεύουσες δουλειές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ναού. Οι ιερείς Λεβίτες, απόγονοι του Σαδόκ που τήρησαν πιστά τον κανονισμό του αγιαστηρίου μου όταν οι Ισραηλίτες είχαν πλανηθεί μακριά από μένα, μόνον αυτοί θα μπορούν να με πλησιάζουν για να με υπηρετούν και θα στέκονται μπροστά μου για να μου προσφέρουν το πάχος και το αίμα. Εγώ ο Κύριος ο Θεός το λέω. Μόνον αυτοί θα μπαίνουν στο αγιαστήριό μου και θα πλησιάζουν την τραπεζά μου για να ιερουργούν και να με υπηρετούν. Οδηγίες για τους ιερείς. Όταν θα περνούν οι ιερείς στις πύλες της εσωτερικής αυλής για να μπουν στο ναό να ιερουργήσουν, θα φορούν λινές φορεσιές. Δεν θα φορούν καθόλου ρούχα μάλινα. Θα έχουν λινά καλύματα στο κεφάλι τους και λινές περισκελίδες στη μέση τους. Δεν θα φορούν τίποτα που να προκαλεί εφίδρωση. Όταν θα βγαίνουν στην εξωτερική αυλή στο λαό, θα βγάζουν τις φορεσιές με τις οποίες ιερούργησαν και θα τις φυλάνε στα ιερά δωμάτια. Θα φορούν άλλα ρούχα, ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο το λαό με την αγιότητα των ιερατικών στολών τους. Οι ιερείς

δεν θα ξυρίζουν το κεφάλι τους, ούτε θα αφήνουν να μακραίνουν πολύ τα μαλλιά τους. Απλώς θα τα περιποιούνται. Κανένας ιερέας δεν θα πίνει κρασί όταν πρόκειται να μπει στην εσωτερική αυλή. Δεν θα έρχονται σε γάμο με χείρα ή χωρισμένη γυναίκα, αλλά μόνο με παρθένα Ισραηλίτισσα ή χείρα άλλου ιερέα. Οι ιερείς πρέπει να διδάσκουν το λαό μου να ξεχωρίζει ανάμεσα στο άγιο και στο ιερό και να του δείχνουν πώς να ξεχωρίζει το ακάθαρτο από το καθαρό. Σε περίπτωση φιλονικίας, αυτοί θα ενεργούν σαν δικαστές και θα κρίνουν την περίπτωση σύμφωνα με τις εντολές μου. Θα εφαρμόζουν τους νόμους μου και τις διαταγές μου σχετικά με όλες τις γιορτές μου και θα φροντίζουν η ημέρα του Σαββάτου να αφιερώνεται σε μένα. Ο ιερέας δεν θα πλησιάζει νεκρό άνθρωπο για να μην μολυνθεί. Εκτός αν πρόκειται για τον πατέρα του ή τη μάνα του, για το γιο του ή τη θυγατέρα του, για τον αδερφό του ή για ανήπαντρη αδερφή του. Σε μια τέτοια περίπτωση, αφού καθαριστεί, θα περιμένει ακόμα 7 μέρες για να επανέλθει στα καθήκοντά του. Και την ημέρα που θα ξαναμπεί στο αγιαστήριο στην εσωτερική αυλή για να ιερουργήσει, θα προσφέρει θυσία εξιλέωσης για την αμαρτία του. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, το λέω. Οι ιερείς δεν θα έχουν ιδιοκτησία όπως έχουν οι άλλοι Ισραηλίτες. Εγώ θα είμαι η ιδιοκτησία τους. Θα τρέφονται από τις προσφορές των σιτηρών και από τα ζώα που προσφέρονται θυσία εξιλέωσης. Επίσης, κάθε τι που θα αφιερώνεται σε μένα από τους Ισραηλίτες θα είναι δικό τους. Η καλύτερη καρπή από τα πρωτογεννήματα κάθε είδους και κάθε προσφορά που δίνουν για μένα οι Ισραηλίτες θα ανήκει στους ιερείς. Επίσης, την απαρχή της ζύμης σας θα τη δίνετε στους ιερείς για να είναι τα σπίτια σας ευλογημένα. Οι ιερείς δεν θα τρώνε το κρέας από κανένα πουλί και από κανένα ζώο που ψόφισε ή που κατασπαράχθηκε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιού σου δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαραλήθην η γάψη στάδιδα και τα κρύφη της σοφίας σου διδωσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτίς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέης εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και οίκο δομηθεί του τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανήσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσει εμεί πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου, παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνων και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της αίρης σου, εν πείμες των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους την εισδάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξεδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωήσον το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγίου Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσεν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση να άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώ εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξο μη. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορρή του μίστη, χαιρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα ξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μη δεν αδιδάξα. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών της ζωής μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλινε ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν υπημένες των αγγέλων η νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιημένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες βοσκηθέντα είναι η νούντες είπων χαίρε αμνού και επιμένως μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουρά των εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε δαμπρών της χάρη τους γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη, και ως γύχνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατέων άνακτα και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους, και δεσπότε νοούντε σε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του γορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε των Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το τα ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν, Η τούτον δε διστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον, χαίρεν όρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του Σημεώνος, του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και Θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιτιοφορούσε οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε λιτρότην εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου σώπηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό. Επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορόμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τετσιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένων, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή εν τη δάξα, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες σας κρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε ουδέντε δουμενάξιον νον δέδο κασιμίν τη ύβο όσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: φώτο δόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Εμπαρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή να πάντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χέρα ακτή νοή του ηλίου χερεβολή στο δι του φέγγου. Χέρα στραπίτε ψυχά καταδάμπουσα. Χερό βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χέρα ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χέρα ότι τον πολύ ρητούν αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε του τύρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμίτη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του. Και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελού ηλίτρωσε κολάσου του Ιβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήριε, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχωσα το κράτο από ρωσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων εδευτέρωσον, ή να κράζω σε χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε του ονόματός σου, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσει το έλεο σου αφημών, αλλά τε αυτόν ηκεσίε εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ω πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τι ψυχέ ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιόχι Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, ηθών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχυ των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με τον αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτόν αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούνων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προ σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίση τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διαιτησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηρμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϊπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, Σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συν.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύδαξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε του, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξα Συν.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και επαστείς τις αθλιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησουν όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύδαξόν με που βάσει επηρεία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παρουργήσω των Θεών, και πρέσβευε πέρα μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντα αυτού αγαθότητο. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό το ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: πέθανε οι Γερμανοί και μας σπρώχνανε και μας επαιδεύανε, φεύγατε από εδώ, καπούτ όλοι. Δεν μπορώ να εκφράσω αυτή την ημέρα τι έγινε.
1: Ήμουνα έγκυος στο δεύτερο μου παιδί, 8 μηνό. Φόρτωσα 30 πτώματα. Λιποθύμησα στο 30. Έδωσα το βάρος, είχαμε το παιδί να περπατήσει στην κοιλιά μου 4 μέρες. Είπα, απέβαλα. Σε ένα τάφο τον αδερφό μου 13 πτώματα. Τα σκάψαμε τα χέρια μας. Όλες τις γυναίκες, άντρας κανείς, παπάς, καντήλι όχι, διάβασμα τίποτα. Δεν πειράζει, χαλάλι. Για την πατρίδα όλα χαλάλι.
0: Τώρα κλαίω κάθε μέρα την τύχη μου. Όλες οι χειράδες που μας σκοτώσαν στους δρόμους. Αυτά είναι.
2: Τέλος του 1942, αρχές του 1943, ιδρύθηκαν και ενεργοποιήθηκαν διάφορες ομάδες αντίστασης. Η παρουσία ομάδας ανταρτών στα βουνά της Βιάνου οδήγησε τους Γερμανούς να διατηρούν εκεί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Τον Μάιο του 1943 οι Γερμανοί κατασκεύασαν ένα φυλάκιο στην Κάτω Σίμη για επιτήρηση και παραλαβή προμηθειών για τα στρατεύματα κατοχής. Στις 10 Σεπτεμβρίου αντάρτες σκότωσαν τους στρατιώτες που βρίσκονταν στο γερμανικό φυλάκιο, οπότε το χωριό βρισκόταν πλέον σε κίνδυνο.

0: Ήταν νύχτα 9 προς 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν οι δύο στρατιώτες του γερμανικού φυλακίου της Σίμης εκτελέστηκαν. Ακολούθησε γερμανικός λόχος με κατεύθυνση τη Σίμη και σκοπό να πάρει εκδίκηση για τους δύο Γερμανούς. Κατά τη διάβασή τους από διάφορα χωριά, πήραν εχμαλό τους, τους οποίους είχαν μπροστοφυλακή και έπειτα θα τους σκότωναν. Οι αντάρτες ειδοποιήθηκαν και 4 ομάδες έπιασαν κατάλληλες θέσεις στην κάτω Σίμη και τα υψώματα που βρίσκονται στην ανατολική και δυτική πλευρά της κοιλάδας, μέσα από την οποία περνά ο δρόμος για την κάτω Σίμη. Όταν οι Γερμανοί άρχισαν να μπαίνουν στην κοιλάδα με τους εχμαλό τους μπροστά και να πλησιάζουν το χωριό, οι αντάρτες άνοιξαν πυρ, προκαλώντας τον ευνηδιασμό των αντιπάλων. Ακολούθησε σφοδρή μάχη και οι Γερμανοί ιτήθηκαν. Η απώλεια πολλών ανδρών προκάλεσε το ξέσπασμα του Γερμανού διοικητή, που την επόμενη ημέρα συγκέντρωσε στη Βιάνο μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Ήθελε να καταστρέψει τη Βιάνο και να εκτελέσει όλους τους άνδρες άνω των 16 ετών.
1: Καταστρέψατε την επαρχία Βιάνου. Εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους άρενες που είναι πάνω από 16 ετών, καθώς και όλους όσοι συλλαμβάνονται στην Ήπεθρο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Στρατηγός Φρίντριχ Βίλχελμ Μίλλερ, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1943.
0: Ακολούθησαν σφαγές και η καταστροφή της Βιάνου. Ομαδικές εκτελέσεις, αντίπεινα προς τον άμαχο πληθυσμό, ολοκληρωτική καταστροφή πολλών χωριών.
2: Το θέμα είναι ότι για δύο νεκρούς αιματοκυλίστηκε η επαρχία. Τόσο αποτιμήσαν οι Ναζί την αξία των δύο Γερμανών. 401 άτομα το τριήμερο των εκτελέσεων 14-15-43 και 461 νεκροί όλη την περίοδο της επαρχίας. Οι Γερμανοί, εκτός του ότι σκοτώσανε 461 άτομα συνολικά, κάψανε και 10 χωριά από τα θεμέλια. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τα μετακατοχικά χρόνια που ακολουθήσανε, τη φρίχη, τις δυσκολίες που βίωσαν οι κάτοικοι της Βιάνου. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πώς μεγάλωσα παιδιά, πως γυναίκες χείρες μπόρεσαν και έπαιξαν το ρόλο και του άντρα και της γυναίκας να αναθρέψουν παιδιά.
3: Συμφέρανε εδώ και μετά τόσο πανηγερμανοί, κάτσι. Και καθίσανε κάτω όλοι. Και ρίχτανε το πολυβόλι. Και θέριζε και πέφτανε. Και πέφτανε και πέθανε όλοι κάτω εδώ. Ήταν αυτή, ήταν η τελευταία ομάδα. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν. 30 ήταν, 40 ήταν, δεν θυμάμαι. Οι άλλοι τώρα από πέρα, σε άλλες πεζούλες που λέμε εμείς στα χωράφια, εκεί από πέρα τσιγάνε σκοτωμένους τσι πρώτους.
4: Εδώ όπως είναι ακριβώς σήμερα, ήταν όρθιοι και χύθηκε το αίμα τους αυτά τα χώματα.
3: Εδώ, ναι, εδώ, ναι. Καρμαστήκαν, όλοι πλακωθήκανε. Από εκεί πέφτανε χάμε και πλακώνταν. Ήταν η μεγάλη ομάδα. Τι σου λέει, πού ατσιπάμε τις άλλες. Στο χωριό μέσα. Όλους τους άλλους ατσιπάρουμε, τις φέρουμε εδώ. Και τις φέρανε εδώ. Ένας έφυγε από εδώ και του ρίξανε σαν την πέρδικα στο φτερό και πήγε από κάτω. Είκαμε, το σε λέει πάω εγώ, το σε λέει χωριανή. Ένα σηκώθηκε κανείς. Πού να πάει. Και μόλις παίξε το στάρτο, το ρίξανε με το πολυόρο και τον έπεσε από κάτω. Και πήγαν και παραπέρα και άλλοι δυο.
4: Εσείς ήσασταν σε αυτήν εδώ την ομάδα,
3: σε αυτήν εδώ την ομάδα.
4: Και πώς τη γλιτώσατε εσείς, πώς
3: να σας
4: τα
3: πω.
4: Καταφέρατε.
3: Την ώρα που μας βάλανε κάτσι, ήταν εκεί που πάνω σε αυτό το νεκλαδιά, ήταν ένας Γερμανός σκοπός με το όπλο. Και μου λέει, φωνάζει, πίκλο! Ήμουν με το τσορτσάκι, μικρό, δίχως παπούτσα, δίχως τίποτα.
4: Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
3: Ήμουν το 25, ήμουν 18 χρονών. Μα ήδη είχε να πω ήμουν 10 χρονών. Κατσουφιασμένο της κατοχής. Μου φωνάζει λοιπόν από εκεί που πάνω ένας Γερμανός, κομία! καλικόμια. Κάνω κοτατσί μου καλικόμια εδώ. Έλα πάνω, τέμπο, τέμπο, γρήγορα. Βγαίνω και μου λέει κάθισε εδώ. Και με σηκώσαν από εκεί και βγήκα από πάνω. Και μου λέει, εμείς σπίτι μου λέει, εσένα, μαζί μαζί. Το σπίτι το λέγε χάους, μαζί χάους. Εντάξει. Και με ρίξαν τη ρηπή, πάει και τη σκοτώσαν και πώς με παίρνει και πάω στο σπίτι. Και μου λέει, αυτό σπίτι λέω, ναι, κρύψη, κρύψη μου λέει, άλλη καμαρά του καπού του. Αν μπορεί όξω και με δει άλλο του καμαρά του, θα με σκοτώσει. Και μπήκα σε ένα πιθάρι μέσα. Και βάλα ένα πετροκόφινο από πάνω για να μπλαντάξω. Και άμα ήμαθα ότι φεύγουν οι Γερμανοί, πως σκοτώσαν τις, σκότηκα κι εγώ. Και ήρθα και βρήκα τον αδερφό μου στην από κάτω ομάδα.
4: Οπότε 141 άτομα χάθηκαν εδώ σε αυτό το σημείο.
3: Εδώ 114.
4: 114.
3: Ήταν όλοι σκοτωμένοι εδώ.
5: Ήρθαν οι γυναίκες μας, μας εντύσανε γυναικεία με τσεμπέρια, με μαύρα ρούχα και μας πήγανε εμένα και με βάλανε σε κάταση νοπόδια μέσα. Ύστερα ήρθαν ο γερουλάνος ο γιατρός και μας επίδεσε όλους τους τραυματισμένους.
6: Τα μέσα που είχαμε εκείνη την ώρα ήσαν πολύ λίγα για τόσους πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και εκτός από ένα που δεν τον είδαμε, δεν ξέρω γιατί δεν μας το είπανε, και ο οποίος δυστυχώς πέθανε από μόλυνση, και ένας άλλος ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στην καρδιά δίπλα και ο οποίος έπαιξε κάποιο ρόλο το ότι δεν τον άφησαν εκεί που είπαμε να μείνει ακίνητος, αλλά τον μετέφεραν διότι οι Γερμανοί πυροβολούσαν σε όλη την επαρχία, μπαίναν, βγαίναν στα χωριά. Και φυσικό ήταν ότι φοβόντουσαν οι τραυματίες οι ίδιοι ότι θα τους σκότωναν αν τους βρίσκανε. Άλλους έσκαψαν κοπριές με συστάβλους και τους έχωσαν μέσα με κουβέρτες κυλιγμένους. Άλλους έκλειναν σε ασυρώνες, άλλους έβαζαν ξύλα και τους βάζανε μέσα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι άλλοι, παραδόξως μπορώ να πω, γλίτωσαν χωρίς να πάθει κανένας ούτε μόλυνση ούτε τέταρτο.

Σε αυτό το σημείο έγιναν οι εκτελέσεις. Περίπου 30-40 άτομα εκτελέστηκαν σε αυτό το δέτη. Από αυτά τα 40 άτομα έχουν ταπεί σε αυτούς τους τάφους περί τα 25-30 άτομα, διότι δεν μπορούσαν οι γυναίκες να τους μεταφέρουν στο νεκροταφείο και τους έθαψαν επιτόπου εδώ πέρα.

0: Αυτός ο τάφος είναι 19 νοματό κόκαλα βαρμένα. Στον άλλο τάφο το ίδιο.
1: Να τα φέρετε.
0: Όσους μπορούσαμε μεταφέραμε στο νεκροταφείο. Όσοι δεν μπορούσαμε, κουραστήκαμε γυναίκες. Είχαμε μια αναισθησία πάθη. Δεν ξέραμε τι κάναμε. Γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί. Κάμαμε 8 μέρες να μπούμε στα σπίτια μας.
2: Τα μαλλιά τους ήσαν όπως είναι τα μαλλιά των τρελών. Πεσμένα από εδώ και από εκεί. Τα μάτια τους είχαν στεγνώσει από τα δάκρυα, ήσαν κατακόκκινα. Και το μόνο που τις απασχολούσε αυτές τις τραγικές ώρες ήταν πως θα μπορέσουν να θάψουν τους νεκρούς των, διότι ήδη είχε αρχίσει η σύψη στον νεκρό. Ήταν καλοκαίρι.
0: Άρα.
2: Σήμερα και πάντα για να θάψεις ένα νεκρό πηγαίναν δύο άνδρες σε ένα νεκροταφείο και σκάβανε μισή μέρα για να θυμάσουν τον τάφο. Τώρα δύο ή τρεις γυναίκες από ένα σπίτι είχαν να θάψουν δύο και τρεις και τέσσερις νεκρούς.
3: Πήγαμε από εδώ και πήραμε σε αυτή την εκτέλεση εδώ από κάτω. Ήταν περίπου 30 άτομα όλα μια ομάδα σκοτωμένους. Και από εκεί πήγαμε τώρα και τη παίρναμε, τη φορτώναμε στα ζώα και πήγαμε στο νεκροταφείο. Σκάφταμε μόνες μας Σεπτέμβριος μήνας, πέτρες. Εγώ είχα και το μωρό και έκλαιγε, τα άλλα δύο κορίτσα. Και με πολλά βάσανα πήγαμε και τη θάψαμε τον πατέρα μου, τον άντρα μου και άλλους εξαδέρφια, κουνιάδους. Μαζί τη βάλαμε σε ένα μνήμα. Να πούμε εκεί που σκάψαμε το λάκκο, τη βάλαμε έτσι κοντά κοντά για να τη χωρέσει, γιατί οι άλλες οι άκλες που είχαν εκεί είχαν γεμίσει. Πάνω τ' άλλο, 115 τόσους νεκρούς από εδώ που τη πήραμε. Και πού να τη βάλεις, να σκάφτομαι μόνες μας, να βάλουμε εκεί μέσα, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι.
4: Έγινε λοιπόν και η σφαγή εδώ στα Μοίρα και μετά τι ακολούθησε, τι θυμάστε?
5: Μετά επιάναν τις άλλους ομήρους και τις πήγανε στη Βιάνο στο γυμνάσιο μέσα. Είχαν 200 μέσα. Μετά την εκτέλεση του Τινιέ ήθελα να σκοτώσουν και αυτούς. Αλλά επίανε και τσιγκάλαν όξο γραμμή και στέσσαν τα πολυβόλα και σκοτώσανε. Ενώ μεταξύ πρόλαβε ο Ιερθός Σταυρός και ο Ψαλιδάκης αυτός ο Μητροπολίτης, βάλανε συνδυνάμιστος και σταματήσαν.

0: τουλάχιστον σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα που είχε το παραβάν, η οποία ήταν και αίθουσα εκδηλώσεων. Εκεί του συγκέντρωσαν γύρω στις 4-5 μέρες. Τραγικές καταστάσεις, από ό,τι λέγανε οι άνθρωποι που ζήσανε εδώ. Ζούνε ακόμα κάποιοι. Νηστικοί τους έφερναν γυναίκες τους φαγητό και τους το δίνανε τώρα εδώ μέσα. Και μάλιστα όταν έπρεπε να τους αφήσουν έξω για τη σωματική τους ανάγκη, μια συγκεκριμένη ώρα τους έβγαζαν έξω με συνοδεία οπλοφόρων στρατιωτών Γερμανών. Τους επέτρεπαν εδώ πάνω στο πρανέ, στο λόφο, και φανταστείτε τώρα 300 ανθρώπους, ας πούμε, έτσι αιχμάλωτους στην πραγματικότητα, να τρέχουν πάνω να αφοδεύσουν, ας πούμε, κάτω από τα πεύκα ή όπου, σε μια στιβίδα όπου βρίσκανε.
1: Επήγε μας πόρτες των ανθρώπων για τον και αυτό στοχό. Να μου δώσουν έτσι κανένα εργάτες ένα κομμάτι ψωμί και να το κρύψουν. Για το βαστό να το δώσω στο παιδί μου. Από το έκανα δίχως μαμή δεν υπήρχε. Άνθρωπο δεν υπήρχε να με βοηθήσει τώρα. Γιατί το κοιμάνα μου γριά και οι αδερφίδες μου σύρες. Έτσι είναι, φτάσανε αυτό τότε ο πόλεμος. Εχάσαμε. Εχαθήκαμε ορισμένες, γιατί εχάσαμε κοντζαπαλικάρια. Ανθρώπους. Ανθρώπους λεβέντες, το κάτω τιόλι στα μελανά που είναι για στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλίδες. Στην κάτω πάντα του χωριού που είναι για στιβίδες. Έτσι μας σκοτώσανε όλους οι μερακλίδες. Μα την ημέρα του σταυρού πρέπει στην ιστορία. Γιατί μας τη σκοτώσανε χωρίς καμιά αιτία. Είμαι σταυρωμένε μου που τον δική σήμερα. Και για τα δέντια

Παρίσι είναι χτισμένο σε προνομιακή θέση γύρω από τον ποταμό Σιγκουάν, στο κέντρο του μεγαλύτερου λεκανοπεδίου της Ευρώπης. Είναι μια πόλη γεμάτη με φυσικές ομορφιές, αξιοθέατα, μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μέγαρα, ρομαντικά κάστρα, μνημεία και αρχιτεκτονικούς θησαυρούς. Το Παρίσι αποπνέει γαλήνη, κουλτούρα, ρομαντισμό και είναι μια πόλη που ενέπνευσε αρχιτέκτονες, ζωγράφους, συγγραφείς, μουσικούς. Έχει πλούσια κουλτούρα αλλά και ιστορία που αποδεικνύει ότι οι Παριζιάνοι ξέρουν να ζουν. Ξεπέρασαν κρίσεις, καταστροφές, πολέμους και λοιμούς και πάντα το Παρίσι γεννιόταν από τη στάχτη του. Ο 20ος αιώνας στο Παρίσι ήταν ένας αιώνας πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσα στο φως της ανάπτυξης και της εξέλιξης όμως ήρθε η ανατροπή. Ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.

2 Αυγούστου του 1914 οι Γερμανοί βρίσκονταν έξω από το Παρίσι. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δύσκολες. Χιλιάδες ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες. 746 βόμβες είχαν πέσει στο Παρίσι μέσα σε 4 χρόνια. Επώδυνες στιγμές. Η σκοτεινή άβρα και η σκληρότητα του πολέμου τελείωσε στις 11 Νοεμβρίου του 1918. Με το τέλος του πολέμου και κατά τη δεκαετία 1919-1920 υπέγραψαν στα προάστια του Παρισιού ισχύρι του κόσμου την ομώνυμη συνθήκη ειρήνης μεταξύ νικητών και ηττημένων. Με την επικύρωση της συνθήκης του Παρισιού, ο χάρτης της Ευρώπης άλλαξε σε σχέση με το 1914 και χαράχτηκαν νέα σύνορα. Από το 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ δεν κρύβει τις προθέσεις του να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, παραβιάζοντας φυσικά μία από τις συνθήκες ειρήνης που επέβαλε επαχθείς όρους στη Γερμανία μετά το Μεγάλο Πόλεμο. Η συνθήκη αυτή των Βερσαλιών είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 1919. Το 1939 ο ναζιστικός στρατός ευνηδιαστικά εισέβαλε στην Πολωνία και έτσι κηρύχθηκε η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία η Γερμανία επιτέθηκε στις 10 Μαΐου του 1940 και στις 14 Ιουνίου το Παρίσι έπεσε. Στον πύργο του Άιφελ πλέον κυμάτιζε η σβάστικα και οι Παριζιάνοι περνούσαν μέρες βασανιστικές με πείνα, εξαθλίωση, επιθέσεις. Διανέμονταν μάσκες αερίων. Ενώ φορτηγά με έργα τέχνης έφευγαν από το Λούβρο για το Σαμπόρ. Την ίδια περίοδο οι Γερμανοί απέτησαν την καταγραφή όλων των Εβραίων στο Παρίσι και ξεκίνησαν προπαγάνδα εναντίον τους. Η οργανωμένη αντίσταση έκρυψε πολλούς Εβραίους και τους βοήθησε να γλιτώσουν. Οι περισσότεροι όμως κατέληξαν στα κρεματόρια. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που ζούσαν κάτω από την πότα του άξονα, η αντίσταση φούντωνε. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 η Ελλάδα βρισκόταν υπό τριπλή κατοχή της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας. Η ελληνική οικονομία εκείνη την εποχή είχε καταρρεύσει. Και οι συνέπειες της κατοχής ήταν πραγματικά ανυπολόγιστες. Ο ελληνικός λαός μετρούσε χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες. Κάτω από τα συντρίμια του πολέμου όμως αναπτύχθηκε και η ελληνική εθνική αντίσταση. Οι ισορροπίες άλλαζαν συνεχώς, καθώς και τα μέτωπα του πολέμου. Ο Στάλιν, ηγέτης και πολέμαχος του κόκκινου Σοβιετικού στρατού, απαιτούσε το άνοιγμα ενός νέου μετόπου που θα απορροφούσε δυνάμεις των Ναζί από τη Ρωσία και θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις των συμμάχων. Η επιλογή της τοποθεσίας της απόβασης αρχικά ήταν το καλέ της Αγγλίας λόγω της μικρής του απόστασης από τις Βρετανικές ακτές. Αυτός ήταν και ο λόγος όμως που η περιοχή φυλαγόταν από επίλεκτα στρατεύματα, γι' αυτό και τελικά απορρίφθηκε στο σημείο αυτό η απόβαση. Δυτικά του Παρισιού εκτείνονται οι όμορφες ακτές της Νορμανδίας. Από εκεί επέλεξαν τελικά οι σύμμαχοι να εισβάλλουν στην Ευρώπη. Η προετοιμασία για την επίθεση απέναντι στις Βρετανικές ακτές κράτησε για μήνες. Η επιλογή της θέσης ήταν ένα από τα μυστικά που κρατήθηκαν και η ημερομηνία της απόβασης ήταν αβέβαιη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι Γερμανοί πάλι περίμεναν την απόβαση, γι' αυτό και είχε στηθεί από τους συμμάχους μια τεράστια επιχείρηση παραπληροφόρησης. Έκαναν διάφορες ενέργειες όπως την απαγωγή του στρατηγού Κράιμπε στην Κρήτη για να τους παραπλανήσουν και να τους πείσουν ότι θα προχωρήσουν σε αποβάσεις σε διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη. Στόχος τους ήταν να διασπάσουν τις δυνάμεις των Γερμανών. Ωστόσο, το επιτελείο των Ναζί φυλαγόταν καλά και είχε οχυρώσει όλη την ακτογραμμή της βορειοδυτικής Γαλλίας. Τελικά, η ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου για την απόβαση στην Ορμανδία ορίστηκε 1 Μαΐου 1944. Μετατοπίστηκε όμως στις 5 Ιουνίου του 1944 για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες δυνάμεις στις Αγγλικές ακτές. Η απόβαση αναβλήθηκε άλλες 24 ώρες εξαιτίας μιας κακοκαιρίας και έτσι άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες της 6 Ιουνίου του 1944.
πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποβατική στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία όλων των εποχών.

6 Ιουνίου του 1944, η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου είχε αρχίσει. Καλά προετοιμασμένα και οργανωμένα στρατεύματα από Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Αυστραλία, Καναδά εναντιώθηκαν από ξηρά αέρα και θάλασσα. Η εισβολή άρχισε στα νότια της Αγγλίας με νυχτερινές ρήψεις αερομεταφερόμενων δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι αποβάσεις ξεκίνησαν σε 5 σημεία της ακτής 80 περίπου χιλιόμετρων. Οι Αμερικανοί αποβιβάστηκαν δυτικά στις ακτές Όμαχα και Γιούτα, ενώ οι Βρετανοί ανατολικά στις ακτές Σουόντ και Γκόλντ. Στη παραλία Τζούνο αποβιβάστηκαν οι Καναδοί. Παρά τις βαριές απώλειες, ο σκοπός της απόβασης επιτυγχάθηκε και τα στρατεύματα πέρασαν από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 1.200 πολεμικά πλοία, 4.000 σκάφη, 1.600 φορτηγά πλοία, 13.000 αεροπλάνα και πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνδρες αποβιβάστηκαν στη γαλλική ενδοχώρα.

αγώνας ήταν τιτάνιος. Όμως με την προέλαση των Αμερικανών και των Βρετανών από τη Δύση και των Σοβιετικών από την Ανατολή των Ορμανδικών ακτών, γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο της εξέλιξης του πολέμου. Τελικά η απόβαση στη Γαλλία στάθηκε μια επιχείρηση έξυπνη και λυτρωτική, βάζοντας έτσι αρχή στο τέλος την κυριαρχία του φασισμού.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Για το σημερινό Ευαγγέλιο θυμάμαι ότι είχα ξαναμιλήσει εδώ, σε αυτή τη σύναξη. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να τα επαναλάβω αυτά. Μόνο μια μικρή εισαγωγή για να πούμε δύο λόγια για την Παναγία. Λοιπόν, θα κάνω μια αντιπαράθεση. Από τη μια η ψυχολογία των μαθητών και από την άλλη αυτό που αντιπροσωπεύει η Παναγία. Ποια είναι η ψυχολογία των μαθητών? Η ψυχολογία των μαθητών είναι αυτή η οποία φαίνεται στο σημερινό κείμενο. Και φανταστείτε λίγο τη σκηνή όπου ο Χριστός αρχίζει να διηγείται τα μελούμενα πάθη του και ενώ κορυφώνεται η δραματική αυτή προβίωση αυτών που θα συμβούν, γιατί τα ζει ήδη, τα παιδάκια γύρω του, τα πνευματικά αυτά νήπια που είναι οι μαθητές, σηκώνουν το χέρι και λένε, λοιπόν, μπορούμε να καθίσουμε δεξιά και αριστερά σου. Όταν τα τελειώσεις όλα αυτά και τέλος πάντων με το δράμα αυτό εσύ τελειώσεις, αυτό το τελειώσεις, αφού είσαι σούπερμαν εσύ, άστα τώρα αυτά. Ποιος ξέρει, πάλι θα τους κάνει σκόνη. Να μην είναι τίποτε. Θα νομίζουν οι καημένοι ποιος ξέρει τι και θα τους φυσήξεις και θα γίνουν καπνός. Έτσι δεν είναι. Και πολύ γρήγορα θα είσαι στην κορυφή. Είσαι ο Μεσσίας. Χθες είχε ρωτήσει τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Και εσείς τι με λέτε ότι είμαι εγώ? Το απαντάς είναι ο Μεσσίας. Και τους λέει μην το πείτε πουθενά. Γιατί μην το πείτε πουθενά? Γιατί όλοι το κατάλαβαν λάθος. Άλλο πράγμα νομίζανε ότι είναι ο Μεσσίας οι πάντες. Επειδή είναι ο λάθος Μεσσίας θα τον σταυρώσουν. Επειδή ο Μεσσιανισμός που προσφέρει δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τον καταλαβαίνουν. Έρχονται λοιπόν γύρω τα πνευματικά νήπια αυτά που είναι μαζεμένα γύρω του και είναι οι κατόπιν μεγάλοι Απόστολοι. Αλλά τότε είναι νήπια ακόμη. Και του λένε λοιπόν, αφού θα τελειώνεις γρήγορα με αυτό. Με ποιο αυτό? Αυτό το ασήμαντο. Θα τους κάνεις σκόνη, εσύ είσαι ο παντοδύναμος, ο σούπερμαν, ξέρω εγώ τι, ο σούπερ. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε τώρα που σε έχουμε ακόμα εδώ δίπλα, γιατί δεν ξέρουμε που θα μπλέξεις, δώσε μας μια υπόσχεση. Θα καθίσουμε δεξιά και αριστερά. Σας έχω ξαναμιλήσει για την ειρωνία του Χριστού. Η ειρωνία του Χριστού είναι μια υπέροχη, τρυφερή ειρωνία, γεμάτη κατανόηση και σοφία, αλλά και λίγο πόνο μέσα της. Και τους ρωτάει, μπορεί να φανταστείτε ότι θα χαμογελούσε και ελαφρά. Αυτό που έπαθα, αυτό που θα πάθω, το ποτήριο αυτό, θα το πιείτε κι εσείς? Βέβαια το πιούμε. Με την νίκη βέβαια. Με τον μπροστά των αυτών που είσαι εσύ. Βέβαια. Δεν πάθουμε για τίποτα. Δεν μας στοιχείς τίποτα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν οι μαθητές. Το πόσο στοιχίζει όλο αυτό. Έκτοτε, όλοι εμείς, όλοι οι χριστιανοί, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το να ακολουθήσει τον Χριστό στοιχίζει. Αυτό δεν το ξέραν αυτοί. Γνωρίζουμε ότι για να γίνει η νίκη του Χριστού, δική μας νίκη, πρέπει να μπούμε πραγματικά στον αγώνα του και πραγματικά να πεθάνουμε και πραγματικά να υποφέρουμε και πραγματικά να μην έχουμε ελπίδα κατά άνθρωπον και πραγματικά να κάνουμε και να ζήσουμε πράγματα τα οποία δεν μας είναι ευχάριστα. Ο Χριστός είναι πιστικός για ένα λόγο, γιατί δεν σου λέει πως να αποφύγεις το σταυρό, αλλά σου υποδεικνύει το σταυρό εκείνο ο οποίος είναι αναστάσιμος και έχει ζωή αιώνιον εν εαυτό. Φανταστείτε ότι όλη η ανθρωπότητα θα σταυρωθεί. Εμείς οι παπάδες το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Κάθε μέρα το ζούμε. Αυτά λέγαμε τον πατέρα Εφραίμ πριν από λίγο. Αφόρητη δυστυχία. Πόνος ατέλειωτος. Μάχη μέχρι θανάτου έχουν οι άνθρωποι. Ειδικά σήμερα. Μάχη για να υπερισχύσουν και να εναντί πιανού, εναντί ενός κατεστραμμένου άλλου ανθρωπίσκου, τον οποίο θα ποδοπατήσεις και θα οδηγήσει στην κατάθλιψη. Και σένα θα σε οδηγήσουν εκεί κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή κατάσταση όπου ο Σταυρός είναι εν δράση. αλλά σταυρώνουμε πάντα εμείς κάποιον άλλον. Δηλαδή ο σταυρός είναι και ο κεάδας είναι ανοιχτός. Ευχαρίστω σφρίψτο με τους πάντες, εκτός από τον εαυτό μας, διότι όλοι είναι ελαττωματικοί όπως ξέρετε. Δεν είναι όλοι ελαττωματικοί. Ακόμα και εσύ που με αγαπάς, σε λίγο και εσύ θα είσαι ελαττωματική, έλεγε ένας συγγραφέας. Και εσύ σε λίγο θα έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, εκτός από σένα και εμένα. Αλλά τώρα που σε κοιτάζω, μου φαίνεται ότι και εσύ έχεις κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, το ξαναλέω, δεν σήμερα καταλαβαίνουμε ακριβώς ότι έχει πραγματικά ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο η ζωή. Όταν μετατρέψουμε τα βάσανά μας, προσέξτε, το έχω ξαναπεί, σε σταυρούς του Χριστού. Άλλο βάσανα, άλλο σταυρός. Βάσανα είναι αυτά που υποφέρουμε όλοι και πολλοί φταίμε κι εμείς. Σταυρός είναι όταν αρχίσεις να το υπομένεις για χάρη του Χριστού και όπως θέλει ο Χριστός. Τότε είναι σταυρός. Είναι βάσανο να έχεις μια θεοπάλαβη γυναίκα ή ένα θεοπάλαβο άντρα. Και το ενισχύεις και εσύ το βάσανο αυτό. Και τον κακοποιείς και εσύ με τον τρόπο σου. Σταυρός είναι από τη στιγμή που θα θελήσεις να το σηκώσεις κατά Χριστόν, όπως θέλει εκείνος και με τον τρόπο που το σήκωσε εκείνος. Πώς το σήκωσε εκείνος? Άφεσε αυτή σου γαρίδες η τυπιούση. Ήνωσα στα σπαλά μας και ήνωσα στα πρίδια τότε. Και όλα αυτά τα πράγματα. Και Πάσχο, νουκ, πύλη και όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα που είναι τόσα πολλά. Και δηλώνουν το τέλος της ιστορίας της θυματοποίησης. Καταλάβατε, δεν θυματοποιούμε. Αλλά προσφερόμαστε εμείς οι ίδιοι ως υπεύθυνοι έναντι πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι μαρτύριο ψυχικό. Είναι βάσανο. Δεν είναι, πώς το λένε, ζάχαρη, άχνη, πώς θα το πω, που θα ρίχνουμε σου. Είναι ούτε χαρτοπόλεμος. Γιατί ο άλλος πράγματι πάσχει και πράγματι θα σε σταυρώσει. Και πράγματι θα πονέσεις. Και επειδή ακριβώς θα γίνει αυτό, έχει δικαίωμα η χάρη να σου δώσει όλα όσα έδωσε και όλα όσα έχει ο Χριστός καταφύσει. Τα πάντα δηλαδή. Και ο άνθρωπος να περάσει από αυτό μετά ένας καινούριος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει αιώνια και αισθάνεται την αιωνιότητα κάθε λεπτό μέσα του να χτυπάει και να ήχει. Και αισθάνεται πράγματα που δεν καταλάβαινε προηγουμένως. Και βλέπει πράγματα στις ψυχές των ανθρώπων που δεν έβλεπε προηγουμένως. Και αρχίζει και αγαπάει το ανθρώπινο γένος με μια καινούργια αγάπη που δεν υπήρχε προηγουμένως. Και να πονάει τους άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο που δεν τον ήξερε πριν. Αλλά θέλει την υπομονή του σταυρού προηγουμένως. Καταλάβατε. Έρχονται λοιπόν οι μαθητές και λένε λοιπόν θριαμβολογικά θα καθίσουμε δίπλα. Και τους λέει λοιπόν χαμογελώντας θα το πιείτε το ποτήρι. Που βέβαια θα το πιούμε. Λοιπόν λέει πράγματι θα το πιείτε. Και πράγματι, ναι, προφητεύει εδώ γιατί ξέρει τη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί. Όμως, λέει, παρά τα αυτά, το να καθίστε δεξιά και αριστερά μου δεν είναι δικό μου θέμα. Άλλο περίεργο πράγμα αυτό. Καταλάβατε. Γιατί? Καταρχήν διότι δεν μπορούμε να το ζητούμε αυτό. Δεν μπαίνουμε στον αγώνα του Χριστού για να μπούμε δεξιά αριστερά του. Μπαίνουμε για να βρούμε την αλήθεια μας. Να βρούμε το βάθος του αιώνιου του εαυτού μας ή τον αιώνιο εαυτό μας. Δεν μπαίνουμε στον αγώνα αυτό για να κερδίσουμε πρωτοκαθεδρίες και δεν μπαίνουμε στον αγώνα αυτό για να γίνουμε κάποιοι. Όλοι όσοι θέλουν να γίνουν κάποιοι γίνονται ασήμαντοι στο τέλος. Ξεκινούμε μια πορεία άγνωστη η οποία όμως γίνεται γνωστή κάποια στιγμή και από ένα σημείο και πέρα. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει κάνει καμιά συνθήκη ο Θεός να μας δώσει βραβεία οπωσδήποτε στη ζωή αυτή. Μου γράφει τώρα ένας αξιόλογος, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος υποφέρει πάρα πολύ διότι τον απάτησε η γυναίκα του και δεν την άφησε, αλλά μένει μαζί της, αλλά υποφέρει πάρα πολύ. Και μου έλεγε πού είναι οι πνευματικοί νόμοι να λειτουργήσουν, να πεθάνει κανένας. Πήγε να πεθάνει ο εραστής της, ξέρω εγώ, να γίνει κανένα τύχημα, να σπάσει κανένα πόδι, κάτι να γίνει, να κατάλαβα ότι ο Θεός είναι παρόν. Μα ο Θεός είναι παρόν ακριβώς γιατί αγίνονται όλα αυτά. Ο Θεός είναι παρόν γιατί έχει μια παγκόσμια τεράστια αγάπη. Που αν την καταλάβεις, θεραπεύεσαι από το πάθος που έχεις για τον εραστή της γυναίκας σου. Παραδόξως. Δεν θέλεις πια να πάθεις τίποτα. Σαν τους Άγιους Μάρτυρες. Είδατε κανένα μάρτυρα να λέει φτού στο δίμιο να σου κόπουν τα χέρια και τα πόδια και να καταπιείς τη γλώσσα σου και να ανάψεις φωτιά στο κρεβάτι σου και τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Το αντίθετο. Είναι ένα μυστικό μεγάλο αυτό. Λίγοι το βρίσκουν. Αλλά όσοι το βρουν, βρίσκουν την ουσία του χριστιανισμού. Βρίσκουν την Εκκλησία. Βρίσκουν την Παναγία. Να τώρα έρθω στο θέμα μου για να καταλάβετε πόσο πολύ είναι η Παναγία. Αυτό που λέει το όνομά της, Παναγία. Και βέβαια, όπως δεν καταλαβαίνουμε αυτά που προείπα, έτσι δεν καταλαβαίνουμε και το μυστήριο της Παναγίας. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι, υπάρχουν θρησκείες στον κόσμο, όπως είναι ο Βουδισμός, ή όπως είναι ο Ινδουισμός, ο καθαρός Βουδισμός και ο καθαρός Ινδουισμός, που απαιτούν σκληρή άσκηση και καμιά παρηγορία. Το αποτέλεσμα, οι βουδιστικές κοινωνίες και οι Ινδουιστικές κοινωνίες είναι γεμάτες με είδωλα, με θεούς πάρα πολλούς, γιατί ο κόσμος θέλει βοήθεια στα προβληματάκια του, όχι να τα ξεπεράσει. Του λέει ο βουδιστής σοφός, άσε την επιθυμία, ξέχνα τον κόσμο, παράτα το σώμα, τίποτα δεν υπάρχει, νιρβάνα, αυτό. Και λέει άλλος, να παντρέψω την κόρη μου προηγουμένως, το κτηματάκι μου να καρποφορήσει, βρες δύο-τρεις θεούς. Και αν πάτε στο Θιβέτ, θα βρείτε αμέτρητους θεούς, πρέπει να τους μετρήσετε πως είναι, και ναοί σε μια θρησκεία η οποία ουσιαστικά είναι αθεϊστική. Ο βουδισμός δεν χρειάζεται την ιδέα του Θεού καθόλου, δεν τη χρειάζεται. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή, η μανία του ανθρώπου να ειδωλοποιεί και να κατεβάζει το Θεό στα μέτρα του είναι το πιο συχνό πράγμα και γίνεται με πολλούς τρόπους. Δεν γίνεται μόνο με μη ευλαβείς τρόπους, αλλά και με ευλαβείς τρόπους. Οι μη ευλαβείς τρόποι είναι γνωστοί σε όλους. Είναι το να θέλω οτιδήποτε θέλω και να θέλω ο Θεός να το βοηθήσει. Από τον κλέφτη που λέει βόηθα με Κύριε να κλέψω και να αναφθεί η τελευταία φορά. Έτσι. Ναι, ή τον πολιτικό που να λέει...
1: Κλέψω δεν με πιάσω στην όμως.
0: Ναι, αυτό εννοεί. Ναι. Ή τον πολιτικό που λέει να πάρω την εκλογή αυτή. Ξέρω ότι κοροϊδεύει. Ξέρει γιατί θέλει την εκλογή. Αλλά και μετά θα γίνω καλός. Έτσι μου είπε κάποιος πολιτικός. Του λέω, βρε, τι κάνεις τόσα χρόνια. Πολιτικός, γνωστός. Τι κάνεις τόσα χρόνια, του λέω. Μου λέει, αυτή τη φορά λέει, μόνο θέλω να βοηθήσει ο Θεός, να εκλεγώ και τώρα και μετά λέει, θα γίνω καλός. Λοιπόν, το θέμα είναι τέτοια συμβόλαια δεν ισχύουν συνήθως, όπως ξέρετε. Δηλαδή, έχει λόγους κανείς να μην είναι καλός. Λάθος λόγους, αλλά πάντως υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Να πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της Παναγίας. Ξέρετε τι είναι η Παναγία? Η Παναγία είναι η ύψιστη και αδιανόητη ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν οι Προτεστάντες. Δεν καταλαβαίνουν ότι η Παναγία είναι μια φοβερή προσωπικότητα. Γι' αυτό ο Θεός συνεργεί μαζί της. Δεν συνεργεί επειδή διαλέγει ένα ποτήρι να βάλει μέσα νερό, όπως νομίζουν αυτοί. Είναι ένας εκλογής, αναντίστατης. Έλα εδώ παιδάκι μου εσύ, πόσο χρόνο είσαι, 16, θα κάνεις τούτο και εκείνο. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί δεν θα έχει νόημα να γίνουν και είναι ανάξια του Θεού. Ο Θεός έκανε προσπάθεια να συνεργαστεί και με τον Πλάτωνα και με τον Αριστοτέλη και με τον Ηράκλειο και με τον Βούδα, με όλους έκανε προσπάθεια. Αλλά όλοι αυτοί τελικά παρέπεμπαν στον εαυτό τους, καταλάβατε. Τελικά τη λύση την είχαν αυτοί, η Παναγία. Δεν είχε καθόλου λύσεις να προτείνει και επίσης προσπαθώ να σας περιγράψω κάτι που δεν περιγράφεται εύκολα. Η Παναγία είναι ένα συγκλονιστικό άνοιγμα στο υπέρτατο για το οποίο, για την ανταπόκριση του οποίου, για να είναι κανείς βέβαιος πρέπει να έχει μια τρομακτική αγνότητα πνευματική. Αυτό που ζητάει είναι τόσο πολύ μεγάλο που πρέπει να έχει κανείς μια τρομακτική καθαρότητα για να το κάνει. και μια τρομακτική ανιδιοτέλεια. Δηλαδή, έχει παραιτηθεί τελείως από τον εαυτό της. Τελείως. Τελείως. Μπαίνοντας στο ναό, αυτό το εξαίσιο πλάσμα, είμαι τεράστιος θαυμαστής. Συγχωρήστε, ό,τι και να πω είναι πάρα πολύ λίγο. Μπαίνοντας στο ναό, δεν έχει τίποτα να ζητήσει από το Θεό για λογαριασμό της. Τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Είναι ευτυχισμένη να κάθεται εκεί και να βλέπει και να αισθάνεται το υπέρτατο αυτό. Και αισθάνεται ήδη τροματικά ευεργετημένη. Και αισθάνεται ήδη ότι τα έχει όλα. Και δεν τολμάει, δεν διανοείται να ζητήσει κάτι. Τίποτα απολύτως. Και τι γίνεται τότε. Βλέπει τον κόσμο που έρχεται. Και μπαίνει στο ναό. Και κάνει την προσευχή του φωναχτά και προσφέρει θυσίες. Και εκεί βλέπει τι βλέπει, αυτό βλέπουμε και εμείς σήμερα. Την τεράστια δυστυχία του αλαλούμ της ανθρώπινης ζωής. Πονεμένοι, τραυματισμένοι, τσακισμένοι, χαμένοι, δυστυχισμένοι, καταθλιμμένοι, ταλαιπωρημένοι, πώς πάνε οι άνθρωποι στο Θεό. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκεί. Και φωνάζουν και βοούν. Και η Παναγία, ζώντας τη δική της υπέρτατη ευτυχία και βλέποντας αυτή την απέραντη συμφορά, κατασυγκινείται. Αλλά αυτή είναι η λεπτή διαφορά μεταξύ της Παναγίας και του Βούδα. Ο Βούδας όταν είδε το κακό είπε τέρμα. Το κακό θα το καταργήσω. Εγώ. Πώς θα το καταργήσω. Θα το καταργήσω σταματώντας την επιθυμία. Διότι η επιθυμία είναι το κακό. Άρα νεκρώνω με την επιθυμία εντελώς. Τα συναισθήματα, το σώμα,
1: το λογισμό
0: τελείως. Εξάλληψη λέγεται αυτό. Όλα είναι μια απάτη, ο εαυτός δεν υπάρχει. Ολόκληρη βουδιστική φιλολογία. Δεν κάνουμε τώρα βουδισμό όμως. Αν και εγώ από αυτά ξεκίνησα κάποτε. Λοιπόν, και αυτό τι είναι. Είναι μια απόφαση. Να καταργήσεις τη δημιουργία επειδή υπάρχει ο πόνος. Είναι λάθος η δημιουργία. Την καταργώ τη δημιουργία. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Και ουσιαστικά είναι ένας φοβερός ανθρώπινος εγωισμός αυτό. Η Παναγία λοιπόν κάνει το αντίθετο. Λέει, ο Θεός είναι υπέροχος. Η ζωή είναι εξαίσια. Αυτό που ζω εγώ δεν λέγεται. Και υπάρχει πόνος και δυστυχία. Και ρωτά δειλά το Θεό, γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ στα πράγματα. Να γίνουν, πλημμυρίσουν όλα προς ένα. Να γίνουν τα πάντα λογικά και όμορφα. Να γεμίσει φως αυτός ο κόσμος. Γιατί δεν το κάνεις. Οι προφήτες είπαν, αλλά και αυτοί είπαν, δύο λόγια εξαφανίστηκαν. Εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν κατεβαίνεις. Είναι του πολύ αγνού ερώτημα ενός πολύ αγνού πλάσματος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, είναι τόσο αγνό και τόσο ανιδιοτελές που ο Θεός συγκινείται. Γιατί? Διότι δεν θέλει να φτιάξει τίποτα η Παναγία. Ούτε εκκλησία, ούτε συναγωγή, ούτε φιλοσοφική σχολή. Καταλαβαίνετε. Τίποτα, τίποτα. Είναι κάτι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο υπέροχα, καθαρό και αγνό είναι. Είναι σαν ένα πολύ αθώο πλάσμα. Πώς σας το φαντάζω. Το οποίο καταλαβαίνει τον πόνο και ρωτάει. Μόλι την καθαρότητα και την απλότητα του Θεού. Γιατί δεν κατεβαίνεις. Και είναι συγκλονιστικό εκείνη τη στιγμή, λέει. Αυτό λένε οι πατέρες. Εγνώρισε ο Θεός τον εαυτό τους αυτήν, λέει. Την τέλεια ανιδιοτέλεια που έχει αυτός. Είναι ανιδιοτελής ο Θεός. Έφτιαξε τη δημιουργία, μου ρωτούσαν οι φοιτητές παλιά. Γιατί δεν έφτιαξε τον κόσμο ο Θεός. Για χάρη του κόσμου την έφτιαξε. Γιατί δημιουργήσε τον καθένα από εμάς. Για χάρη μας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Για χάρη μας. Ένα δώρο που σου κάνει ένα. Το δώρο του είναι, το δώρο να υπάρχει. Και το δώρο να το γνωρίσει. Και το δώρο να γνωρίσει την υπάρχει και την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει καμιά πληροφορία ότι έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο για κάποιο λόγο που να αφορά τον εαυτό του. Σα ίσα, το αντίθετο. Δεν τον χρειάζεται καθόλου. Διότι είναι μια υπέρτατη κοινωνία σχέσεων υπερπλήρη. Δεν χρειάζεται τον κόσμο σε κάτι. Είναι μια έκρηξη αγάπη. Είναι απλήρω να είτε ευεργετούμενα για να είναι πιο πολλά αυτά. Που ευεργετούνται. Ο κόσμος είναι ακατανόητος ως προς την αρχή του. Δεν υπάρχει γιατί. Αν ρωτήσουμε τον Θεό, γιατί μας έφτιαξες, λέγε μου, γιατί με έφτιαξες, θα μας απαντήσει, ξέρετε τι, μα για σένα. Και εσύ, εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ξέρετε πώς φοιτητές με έχουν ρωτήσει τι θέλει ο Θεός από μένα και τους απάντησα πάντα τίποτα. Και με κοιτάει αλλά απορριμμένη. Δεν θέλει τίποτα. Να ανθίσεις θέλει. Φανταστείτε ένα πάρα πολύ καλό μπαμπά ή μαμά που δεν θέλει το παιδί τίποτα. Εμείς όλοι κάτι θέλουμε από τα παιδιά μας. Να μας σέβονται, να είναι καλά παιδιά. Μη πήρε χθες μια μητέρα που η κόρη της έγινε ομοφυλόφιλη και ασπάραζε και έκλαγε. Γιατί έγινε ομοφυλόφιλη? Λέω, σας χάλασε την εικόνα βασικά. Να την αγαπώ? Όχι, λέω, την πετάξει στη φωτιά. Καταλάβατε? Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλό ή κακό αυτό που έκανε ο άλλος, καταλάβατε? Είναι ότι εγώ έχω μια ακόμα βαθύτερη σχέση, θέση. Αν δεν την έχω τη βαθύτερη θέση, δεν καταλαβαίνω από χριστιανισμό τίποτα. Δηλαδή τον άλλο τον αγαπώ επειδή κάνει το χατήρι μου, καταλάβατε τι λέω? Έτσι κάνει ο Θεός. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους κλπ. Και στην αιωνιότητα το ίδιο θα κάνει, δεν θα κολλάσει ποτέ κανέναν, την κόλλα την κάνουμε μόνοι μας και όσο θέλουμε θα υπάρχει. Έτσι λένε οι πατέρες. Δεν έχει κανένα χώρο με φωτιά και καζάνια να μένα, να περιμένει ένα το ράτι με κάνει ό,τι κάνει, αλλά δεν ξέρει σε περιμένει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν τα ξέρει αυτά ο Θεός. Ξαναγυρίζω στη γοητευτική αυτή ύπαρξη που λέγεται Παναγία. Και πόσο την ψάχνει κανείς, τόσο την ανακαλύπτει με κατάπληξη. Δεν την άλλαξε καμία ιδιαίτερη χάρη. Ούτε καμιά ιδιαίτερη ασάσπλη γέννηση και τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καμιά ιδιαίτερη βοήθεια. Ούτε καμιά ιδιαίτερη πληροφορία. Τίποτα απολύτως. Είναι ένας άνθρωπος ακριβώς σαν τους όλους τους άλλους. Και όμως αυτός ο άνθρωπος κάνει το Θεό, όπως λέει και ο Καβάσιλας, ηράστη λέει ο Θεός, γεννηθήνε εκ των αυτής αιμάτων. Ερωτεύτηκε να γεννηθεί από τα αίματά της. Φοβερή κουβέντα. Και μη τυρίν ου δίκιον. Υπήρξε μητέρα αυτουνού που ήταν δίκιο να είναι μητέρα. Δηλαδή, ο Θεός αποφασίζει, λέει, να κάνει αυτό που θέλει το κορτσάκι. Αυτό. Καταλαβαίνετε. Βρίσκει την ευκαιρία. Ήθελα να το κάνει πάντα. Και βρίσκει τη φοβερή αυτή ευκαιρία. Και η Παναγία λαμβάνει την πληροφορία ότι θα γίνει αυτό. Και τότε διατυπώνει δεύτερο ερώτημα και λέει, μπορώ να υπηρετήσω εγώ αυτή που να το φέρει στον κόσμο? Πάλι όπως ένα κοριτσάκι, φανταστείτε το λίγο, το μεγαλείο της σοφίας και της αθωότητας μαζί. Και από τον Άγγελο λαμβάνει την πληροφορία ότι ξέρεις κάτι, εσύ θα είσαι αυτή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν απορεί όταν έρχεται ο Άγγελος, εμείς θα είχαμε χίλιες ερωτήσεις να του κάνουμε. Τι είπες, θα έρθει? Και γιατί θα έρθει? Και ξέρω εγώ, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει? Σαν Εβραίος που είμαι, που είναι η Παναγία, εγώ και εγώ, ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Θεός να πει τα πράγματα. Δεν, είναι εκεί, υπέρτατος, πέρα από τον κόσμο. Πέρα τελώς, δεν είναι όπως είναι ο Ηράκλειος που είναι μέσα στον κόσμο ο Θεός, ή η Στοική που είναι μέσα στον κόσμο, ενδοκόσμιος. Υπάρχει εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Στον Εβραίο δεν γίνεται με τίποτα. Ούτε στον Έλληνα, αλλά στον Εβραίο 100 φορές. Θα του ρωτούσε λοιπόν, τι είναι αυτά που μου λες? Και άντε παράταμε. Το μόνο που λέει είναι πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν ξέρω. Βλέπετε, δεν είχε η Παναγία κανένα πρόβλημα με την ανθρώπινη ερωτική ζωή. Άνδρα ου γινώσκω. Φυσικά όμως είναι ένα πλάσμα απολύτως παρθενικό. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Κοιτάξτε εδώ, γιατί εδώ τα μπερδεύουν μερικοί και θέλουν να τα μπερδέψουμε κι εμείς. Το μυστήριο της παρθενίας της Παναγίας. Είναι η Παναγία υπάρθενος 100%. Προτόκο, μετατόκο, κατατόκο, μετατόκο, πώς τα λένε οι πατέρες, όλα. Ναι, γιατί? Όχι! Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ λεπτό. Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα με την ανθρώπινη ύπαρξη? Όχι! Αλλά γιατί ζει το μυστήριο της ακέραιης και απόλυτης αφιέρωσης που δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Αλήθεια σας λέω. Δεν το ξέραμε. Και όπου υπάρχει παρθενία, παράλληλα με την εποχή της Παναγίας, πριν την Παναγία κλπ, υπάρχει για τελείως άλλους λόγους. Ο πλατωνικός, ο βουδιστής, ο ινδουιστής κάνει παρθενία γιατί? Για να πάψει να είναι δεμένος με την απατηλή αυτή ύπαρξη, που είναι μάγια, είναι αυταπάτη. Μάγια είναι η λέξη. Είναι αυταπάτη. Επομένως, δεν είναι? Τα αφήνω όλα, γιατί όλα είναι ψεύτικα. Η Παναγία δεν λέει τίποτα τέτοιο. Ο κόσμος αυτό δεν είναι ψεύτικος. Αληθινός είναι. Τον αγαπάει και θέλει να τον σώσει. Αλλά ανακαλύπτει μια άλλη παρθενία, η οποία είναι η παρθενία. Η μόνη παρθενία που έχει αξία, αλλά πραγματική παρθενία, είναι μια βαθιά πνευματική παρθενία, καταλάβατε, όπου μέσα της δεν δέχεται να αγαπήσει τίποτε άλλο. Εκτός από τον Θεό. Ποιο Θεό? Αυτό μου τους έχει αποκαλυφθεί. Γι' αυτό είναι η Παναγία μεγάλη, γιατί έχει αποκάλυψη Θεού. Πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Εξαιρετικά μεγάλη αποκάλυψη. Και μεγάλη παρησία σε αυτόν, που τη δίνει ακριβώς αυτή η παρθενία και αυτή η απόλυτη, το έχω πει σε μια άλλη ομιλία μου, αναφορικότητα. Μας αποκαλύπτει ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια ύπαρξη αναφορική. Αναφέρεται. Πού αναφέρεται? Αναφέρεται απόλυτα, όχι μόνο σε αντικείμενα, αλλά και σε όντα, αλλά στο Θεό τον ίδιο. Η ύπαρξή της είναι εικόνα Θεού, σημαίνει ότι οτιδήποτε πάνω της είναι εικόνα Θεού και οτιδήποτε πάνω μου εικονίζει και μπορεί να αφανερώσει τους τρόπους του Θεού στον κόσμο. Τους τρόπους του Θεού στον κόσμο. Ναι, Παναγία δεν επεξεγέλασε λοιπόν. Αυτό το πράγμα, και βεβαίως είναι παρθένος και βιολογικά, το λέω αυτό, γιατί υπάρχουν μερικοί, σας λέω, προτεστάντες καταρχήν, που λένε έλα τώρα η Παναγία μπορεί να είχε και σχέσεις και λοιπά, και είναι και μερικοί ορθόδοξοι θεολόγοι δυστυχώς που τα λένε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σαν να έχει η Παναγία ανάγκη. Δεν έπρεπε λοιπόν, και για άλλους λόγους, είπα τον πρώτο λόγο, η Παναγία να έχει σχέση με τον Ιωσήφ. Γιατί? Διότι θα φαινόταν τότε ότι ο λόγος έρχεται στον κόσμο εξελίμματος ανδρός. Δεν τον ήθελε κάποιος, ήθελε ένα γιο κάποιος. Λαμβάνει την πρωτοβουλία ο ίδιος. Σάρκαε αυτό υπέστησεν. Ο ποιος? Ο ίδιος ο λόγος. Καταλάβατε? Το κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν το κάνει επειδή θέλει κάποιος άνδρας να αποκτήσει ένα γιο. Και επειδή αποκτά ένα γιο, φωτίζει το γιο. Όχι. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Το ξαναλέω. Αυτό είναι θεμελιώδες δόγμα. Σάρκα εαυτό υπέστησεν, λέει ο Δαμασκηνός. Αναλαμβάνει σάρκα από πότε την παραθυλάβει? Από ένα ανθρώπινο πλάσμα. Και όντως η σύλληψη είναι παρθενική, δεν υπάρχει. Δεν προηγείται στην ουσία. Καταβάλει ο ίδιος οτιδήποτε χρειάζεται για να υπάρξει ο σπίτις άνθρωπος. Και αυτό όχι γιατί απαξιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Όχι, αλλά γιατί πρέπει να φανεί ότι είναι δικό του. Μόνος του το κάνει, επειδή το θέλει αυτός. Με τη συνεργία του μόνο όντως, το οποίο το καταλάβανε εκείνη την εποχή και για πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια. Την Παναγία. Λοιπόν, έχετε απορίες στο τέλος. Κρατήστε τις. Λοιπόν, και αναπτύσσεται λοιπόν αυτή η παρθενία που είναι η παρθενία του Χριστού, που είναι η παρθενία της Παναγίας, που είναι η παρθενία της απόλυτης, το ξαναλέω, αφιέρωσης, που δεν χωράει τίποτε άλλο. Καταλάβατε? Και επειδή δεν χωράει τίποτε άλλο, καλό ή κακό, καλό ή κακό, καλό εντός εισαγωγικών με τα δικά μας μέτρα ή όχι καλό, δεν ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό και ξέρετε, η παρθενία στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Εκκλησία τη Ξενική δηλαδή, δεν έχει την έννοια της άνοιξης του γάμου. Θεωρητική άνοιξη του γάμου απαγορεύεται, λέει ο Χρυσόστομος, αν πεις, λέει, ότι ο γάμος είναι κακός, τότε και η παρθενιά δεν είναι τίποτα καλό, είναι απλώς αποφυγή ενός κακού. Αν πεις ότι ο γάμος είναι καλός, λέει όμως, τότε η παρθενιά γίνεται πάρα πολύ καλή, γιατί είναι αποφυγή ενός καλού, καταλάβατε. Τίποτα κακό δεν κάνει ο Θεός. Η κακοριζικιά είναι στο κεφάλι το δικό μας και συνεχώς την εφευρίσκουμε και την ανανεώνουμε με πολλούς τρόπους και ευχαρίστως, αρκεί να απευθύνεται πάντα σε άλλους και όχι σε εμάς. Λοιπόν, εξαιτίας αυτού η Παναγία έχει μια τρομακτική σχέση με τον Χριστό, τέτοια που είναι πολύ δύσκολο να την καταλάβουμε και τον κατανοούμε έναν τρόπο που δεν μπορεί να τον μεταδώσει σε κανένα. Δεν καταλαβαίνει κανένας δίπλα της. Είναι το πιο μοναχικό πλάσμα στον κόσμο μαζί με τον Χριστό. Είναι οι δύο μεγάλοι μοναξιασμένοι. Μεγαλύτερη μοναξιά από αυτόν τον δύο δεν υπήρξε ποτέ στη γη. Ούτε θα υπάρξει. Ούτε ο ένας μπορεί να πει σε κανέναν τίποτα. Ούτε στο διάβολο κάνει. Ο διάβολος δεν ξέρει ποιος είναι. Ο διάβολος αν ήξερε ποιος είναι, ποτέ δεν θα τον σταύρωνε. Ποτέ. Αλλά λέει τι, είναι προφήτης. Και να τώρα κουράζεται. Και να τώρα λυπάται. Και να τώρα στεναχωριέται. Και τώρα κλαίει για τον Λάζαρο. Α, άνθρωπος, δώσ' το κεφάλι. Και μέχρι να φτάσει, το εξηγεί πολύ ωραίο ο Μέγας Αθανάσιος, αυτή η θεοπρεπή απάτη. Μέχρι το σταυρό πάνω. Κατέβα, κατέβα, του λέει. Κατέβα, κατέβα. Να είστε σίγουροι ότι εκείνη τη στιγμή, αν κατέβαινε ο Χριστός, θα βάζω όλους να προσκυνήσουν. Και δεν κατεβαίνει. Δεν φανερώνεται ποιος είναι. Δεν ξέρω, είσαι ο Μεσσίας. Σιγά, και τι θα πει Μεσσίας. Αφού αυτό που καταλαβαίνουν αυτοί ως Μεσσία δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Τον βάζουν με τα οσανά. Και τι κάνει αυτός, τον βλέπει τα οσανά, ανεβαίνει στο γαϊδούρι. Άλλη ηρωνία φοβερή. Θαυμάζω φοβερά την ηρωνία του Χριστού. Φοβερά, φοβερά. Παίρνει το γαϊδούρι. Αντί να πάρει, ξέρω εγώ, 15 άλογα και ένα λαμπρό άρμα και να του βάλει από πίσω όλες τις πιστολές, να μπαίνει μέσα και να κάνει. Ε! Φανταστείτε τώρα να σου πούνε σε μια πόλη ότι για εμάς είσαι ό,τι υπέροχο, ό,τι αυτό εξαίσιο. Και ένα στην πόλη σε υποδέχεται και είσαι με ένα ποδήλατο, εσύ και να πει, α πούμε. Τέτοιο πράγμα είναι. Σαν σου λέει, εντάξει, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Και κοιτάξτε τώρα τη συνέχεια. Και αν το καταλάβετε που θα σας πω, θα παγώσετε τώρα. Πώς το φέρετε του Χριστού, τι σχέση έχει μαζί του. Πρώτη εμφάνιση του Χριστού, ακούστε το αυτό λίγο, σας παρακαλώ. Πρώτη εμφάνιση του Χριστού. Δεν είναι καμιά όρεξη να εμφανιστεί πουθενά. Πάμε στο γάμο, δεν θέλω να έρθω. Πάμε στο γάμο, δεν θέλω, άσε, εντάξει. Σε παρακαλώ, πάμε στο γάμο, είναι ανάγκη, είναι συγγενείς μας, είναι γνωστοί μας, είναι φίλοι μας κλπ. Πάμε στο γάμο. Κάτω ο Χριστός, κοιτάει δεξιά-αριστερά. Φανταστείτε τώρα ρεαλιστικά πώς έγινε, όπως έγινε. Λοιπόν, και ξαφνικά τελειώνει το κρασί. Εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Γυρίζει και του λέει, κρασί δεν έχουν. Πώς του μιλάς έτσι. Πώς του μιλάς έτσι. Πώς του μιλάς έτσι. Πώς του μιλάς έτσι, δηλαδή. Όχι, κοίταξε παρακαλώ, μήπως. Ξέρεις τώρα, αν θα μπορούσε κάτι έτσι, δεν ξέρω τώρα, μήπως έχεις καμιά ιδέα να μπορούσαμε να βοηθήσουμε, λέει. Αν, τίποτα, δεν έχουν κρασί. Φανταστείτε το πώς το λέει. Και ο Χριστός τι κάνει, γυναίκα της λέει, πως λέμε άνθρωπέ μου, ούτε μάνα κάνει, παράτα με. Δεν είναι η ώρα μου ακόμα. Και εδώ είναι το σοκ το φοβερό για μένα, όταν το συνειδητοποίησα έπαθα σοκ. Γυρίζει και λέει στους δούλους, ό,τι σας πει κάνετε. Θα το κάνεις, έγινε, τελείωσε. Εδώ σταματάει πραγματικά ο άνθρωπος να μιλάει, έτσι. Αντί να του πει, κοίταξε να δεις, εντάξει, μπορεί να μην ήρθε η ώρα σου, γιατί μάλλον κάτι σου αγαπάει. Μια μικρή χάρη, ξέρω εγώ. Για μένα, κάνει το χατήρι, το σοδά και λοιπά. Αυτή είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Ποιον έχεις απέναντί σου. Ποιον έχεις, αυτή ξέρει ποιον έχει. Και πώς το μιλάει. Προσέξτε όμως κάτι τώρα. Να καταλάβετε κάτι. Δεν του μιλάει με αυθάδεια. Όχι. Είναι η ίδια πολύ αγνή και αθώα τρομακτική αγαπατική εμπιστοσύνη. Παναγία είναι το ίδιο.
2: Έχοντας και την απόλυτη γνώση.
0: Ναι, έχοντας την απόλυτη γνώση, αλλά είναι ταυτόχρονα και το ίδιο υπέροχα καθαρό και αθώο πλάσμα. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μπορεί να αντισταθεί. Άμα έρχεται ένα μωρό τώρα, το εγγόνι σου και σου λέει, παπά, πού θέλω, έχουμε μερική την εμπειρία. Ο παππούς δεν πρέπει, όχι. Μπορεί να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό να κάνει, τόσο σοβαρό που δεν μπορεί καν να το περιγράψει το εγγόνι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί η τύχη του κόσμου ολόκληρη να είναι στα χέρια του. Και αφήνει την τύχη του κόσμου και ασχολείται με το μωρό. Γιατί το μωρό, είναι το μωρό και το μωρό πάει, τελείωσε. Για κάποιο λόγο, επειδή έχει τη δύναμη της ταπεινώσεως της μεγάλης, το έχει Παναγία, να το πω έτσι. Την πολύ μεγάλη ταπείνωση. Και με την πολύ μεγάλη ταπείνωση ταυτίζεται μόνο το ανθρώπινο γένος. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός δεν έχει τη μάνα του απέναντι απλώς. Έχει όλο το ανθρώπινο γένος. Στην πιο εξελιγμένη και προχωρημένη του μορφή. Βέβαια, γιατί λέει ο Καβάσιλας, όταν είπε ο Θεός, λέει, ιδού τα πάντα καλά λίγαν. Ήταν ενός, λέει, την Παναγία. Θα εμφανιστεί αυτή. Άρα είναι καλή η δημιουργία. Βλέπετε. Δεν του μιλάει με αυθάδια. Άλλοι που του μιλήσαν με αυθάδια, ξέρετε τι πάθανε. Ναι, δεν του μιλάς με αυθάδια του Χριστού, δεν το επιτρέπει. Αλλά κάμπτεται, επειδή είναι η αυτοαγάπη. Κάμπτεται. πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που είναι ο ίδιος. Απέραντα αγαπητικός και ταπεινός. Όταν το δει. Γι' αυτό έλεγαν οι Άγιοι, εδώ μας έρχεται ο Πατριπαίσιος, τα πάντα μας σου κάνει ο Θεός. Λέγαμε γέροντα καμιά. Πώς θα κάνετε όλα αυτά, τώρα παιδιά κι εμείς. Συγγνώμη για όλα αυτά. Τώρα το πιστώνω. Τώρα το πιστώνω στον πατέρα, τώρα το πιστώνω στη μάνα. Μετά έκανε και το θάνατο. Μετά έκανε τώρα. Και τα είδωρα αυτά. Και πού πώς το κάνεις. Δεν είναι τίποτα, έλεγε εύκολο. Είναι. Σε εμάς είναι τρομακτικά δύσκολο. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια. Πρέπει να συντονιστεί κανείς με τον Θεό αυτό. Συντονισμός. Πώς είναι δύο ασύρματοι, πρέπει να συντονιστούν. Αν δεν υπάρχει συντονισμός υπαρξιακός, δεν πάνε να λες εσύ. Κάνε, δείξε, φτιάξε. Πού, τίποτα. Ούτε ο Θεός σε ξέρει, ούτε σε ξέρει στον Θεό. Δεν μιλάτε ουσιαστικά. Φωνάζεις εσύ. Υπάρχουν πολλές θρησκείες, δεν υπάρχουν πολλές θρησκείες. Και τι κάνουν, φωνάζουν οι άλλοι. Παίρνουν τα καλάσια μου και ρίχνουν. Πα, ακούει ο Θεός. Συνεννοούνται. Όχι καθόλου τίποτα. Γι' αυτό και το παραγόμενο, το παραγόμενο αποτέλεσμα τι είναι. Κόλαση, τρόμος, φρίκη, κατάσταση. Η Παναγία σου μαθαίνει πώς θα συντονιστείς με τον Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα. Αλλά ποιος θα καθίσει να το μάθει. Πώς θα το μάθουμε αυτό το πράγμα. Αντί γι' αυτό την αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν μια αρχαία θεά. Ναι. Θεά Αθηνά, ας πούμε. Θεά, ξέρω εγώ, μην πω Αφροδίτη. Ναι. Κάνε μου εκείνο, φτιάξε μου το άλλο και εγώ θα σου δώσω και το τάδε. Τάμα. Ρε φίλε, εντάξει. Αλλά τι είναι η Παναγία άραγε. Να, εδώ είναι το ερώτημα. Η τα δευτερία της Τριάδος έχουσα. Οι πατέρες που καταρχήσαν καταλαβαίνουν τι λέμε. Παραλυρούν όταν μιλάνε για την Παναγία. Παραλυρούν. Πριν από χρόνια ένας συναδελφός μου είχε φτιάξει ένα βιβλίο, δεν ζει αυτός κανένας πια, όπου μάζεψε όλα τα ονόματα της Παναγίας από την πατρολογία. 300 σελίδες βιβλίο μόνο με καταγραφή ονομάτων, τα οποία χρησιμοποιούν οι πατέρες για να μιλήσουν για αυτήν, μερικά από τα οποία ξεπερνάνε τα όρια της ανθρώπινης λατρείας. Πώς θα σας το πω, είναι. Γιατί? Διότι ξέρανε, βλέπανε. Εσύ τι βλέπεις? Τι Θεά Αθηνά βλέπω. Τίποτα άλλο. Λάβατε. Δόλου μου Παναγία μου κοινό. Όλα μου τα δίνει η Παναγία. Ό,τι το ζητήσω. Ό,τι ζητήσω την Παναγία μου το δίνει. Αλλιμπονός. Σου δίνει η Παναγία. Ό,τι ζητήσεις, αλλά ζήτησες αυτά που ήθελε αυτή να ζητήσεις, άραγε ποτέ. Το είναι το ερώτημα. Προσέξτε. Η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία μάλλον. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και δεν ξέρουμε σήμερα για τι πράγμα μιλάμε. Καταλάβατε. Αν ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, δεν θα υπήρχε άνθρωπος άθεος δίπλα μας. Αν ρωτήσετε όλους αυτούς δίπλα που κοροϊδεύουν και βγάζουν μια γλώσσα ένα μέτρο, θα δείτε ότι αυτά που θα σας πούνε για τον χριστιανισμό έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό ούτε με την Εκκλησία. Καμία απολύτως. Και καμία απολύτως σχέση με αυτά που λέμε εμείς τώρα. Καμία απολύτως. Από τη μια λοιπόν η ανθρώπινη συμπεριφορά, βάλαμε και εμένα σε μια, κάναμε και εμένα δεσποτάκο, κακό είναι. Λέμε τώρα. Δώσ' μου και εμένα, τι ας σου δώσει εσένα. Χάνουμε τον καιρό μας στην πραγματικότητα. Αντί να δούμε και να διαπιστώσουμε το μεγαλείο αυτό που είναι μπροστά μας και το οποίο ξεπερνάει κάθε ιδέα μεγαλείου που έχουμε στο κεφάλι μας. Καταλάβατε. Διότι η Παναγία φέρνει πραγματικά το Θεό στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Διότι όλες οι ανθρώπινες καταστάσεις, όλες οι ανθρώπινες ενέργειες, όλα τα ανθρώπινα θελήματα έχουν συμπεριληφθεί στην ενσάρκωση αυτή. Και τα εκτελεί ο Θεός με τον Θεό τρόπο του Θεού. Με τον Χριστό μαθαίνουμε τι θα έκανε ο Θεός επειδή ήταν άνθρωπος. Είναι το ανθρώπινο του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό μαθαίνουμε κι εμείς το θεοπρεπές του ανθρώπου και αρχίζουμε να μπαίνουμε στη σφαίρα της θεανθρωπίας και να ησυχάζουμε. Τότε ησυχάζει ο άνθρωπος. Τότε ειρηνεύει. Πώς θα βρω την ειρήνη, μου λένε. Μας λένε οι άνθρωποι. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς. Πώς θα ειρηνεύσω. Θα ειρηνεύσεις όταν ο Θεός είναι παρόν μέσα στα πράγματα, στη ζωή σου, γύρω σου. Να συνεχώς παρόν στη ζωή. Και αποκτά ο άνθρωπος τον τρόπο να τον βλέπει και μετά αλλάζει η ζωή. Σιγά σιγά δεν είναι μόνος. Σιγά σιγά ανακαλύπτει πράγματα και βέβαια Εκατοταπλασία να λείψετε μεταπειρασμών. Θα τραβήξει διάφορα. Από όλους αυτούς, οι οποίοι δεν θα το καταλαβαίνουν αυτό, ή από όλους που θα βάλει ο διάολος να μην το καταλαβαίνουν και να τον ταλαιπωρούν, για να του δώσει όμως ο Θεός μεγαλύτερη γνώση και να ξέρετε ότι ο πόνος αυτός, ο εν Χριστώ πόνος, είναι όμορφος πόνος γιατί έχει διέξοδο, έχει ανάπαυση, έχει λογικότητα. Δεν υπάρχει τραγωδία στο Θεό. Ό,τι και να συμβεί στον άνθρωπο του Θεού, εάν το περνάει κατά Θεόν, θα τον οδηγήσει σε βαθύτερη χαρά, βαθύτερη ανακούφιση, βαθύτερη γνώση, σε σημείο που να λέει στο τέλος, δεν γίνεται να έχω και κανένα ακόμα πειράσμα τέτοιον. Να μου οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακόμα ανάπαυση και χαρά. Βλέπετε λοιπόν η Παναγία έβαλε, η Εκκλησία έβαλε την Παναγία μέσα στη Σαρακοστή. Δεν είναι χωρίς λόγο αυτό. Μα να καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, θα καταλάβουμε γιατί την έβαλε ειδικά εκεί και εκεί. Δεν τη βάζει απλά και μόνο για να πηγαίνουμε την Παρασκευή και να λέμε χαίρε, και μάλιστα τη χαιρετίζει, έτσι συνεχώς τη δοξάζει την Παναγία. Έτσι. Γιατί είναι το μυστήριο της Παναγίας το οποίο μας καλεί η Εκκλησία, ειδικά την περίοδο της Σαρακοστής, όσο καταλαβαίνει ο καθένας και όσο μπορεί. Δηλαδή το μυστήριο αυτής της αφιερώσεως και αυτής της αγνότητας. Παρθένος μπορεί να μην είσαι. Αυτό δεν αλλάζει τώρα, αν δεν είσαι. Και ούτε είναι το φοβερό κακό. Εάν γνωρίσεις την αγνότητα αυτή, της αφιέρωσης αυτής, χωρίς κρατούμενα. Μου έδωσε ό,τι μου έδωσε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα. Να λοιπόν, ότι εγώ τώρα ζητώ και το δωρεό δάτη. Ζητώ αυτό που τα έδωσε όλα αυτά. Μια συναλλαγή πλέον μαζί του. Μια κοινωνία μαζί του. Να δω τι θέλει να κάνω με όλα αυτά τα υπέροχα. Έτσι δεν είναι. Έφαγες στο τραπέζι, σηκώθηκες. Λες λοιπόν στον εστιατόρα, τώρα τι θες να κάνω. Γιατί μετά είσαι τόσο καλά. Καταλάβατε. Δόξα τω Θεώ. Σου ευχαριστώ. Τώρα τι θες να κάνω. Αυτή η δύναμη που μου έδωσες, αυτή η χαρά, αυτή η ευγνωμοσύνη που έχω, τι να την κάνω. Και θα σου πει τι την κάνεις. Καταλάβατε. Και μετά η ζωή ολόκληρη είναι αυτή η ευγνωμοσύνη και αυτή η δοξολογία. Σε σημείο που οι πειρασμοί, το βλέπετε στους ανθρώπους του Θεού αυτό πάρα πολύ, δεν τσακίζουν. Το αντίθετο εντελώς. Καταλάβατε, όπως και η Παναγία άντεξε αυτό το φοβερό τσάκισμα του να ξέρει ποιος είναι και να βλέπει τι παθαίνει. Κανένας δεν ξέρει την ανθρώπινη τραγωδία τόσο καλά όσο η Παναγία. Κανένας δεν ξέρει πόσο πολύ έχουμε πέσει. Καταλάβατε. Και αν δεν το μάθουμε κι εμείς αυτό, δεν θα καταλάβουμε σε τι πράγμα απαντά ο Σταυρός του Χριστού και η Ανάστασή του. Και θα περιμένουμε τις συμφορές που ήρθαν και που έρχονται, καλπάζοντας έρχονται, δυστυχώς. Ναι. Και ως πότε θα λέμε στον Θεό, μην το κάνεις, μην γίνει. Να προλάβω να παντρέψω το παιδί μου πρώτα και μετά να πέσει η βόμβα. Ναι, αλλά αυτά όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Γιατί δεν ρωτάμε το Θεό για τις βόμβες μας. Για τίποτα το ρωτάμε. Αισθανόμαστε ότι εμείς έχουμε την κυριότητα του εαυτού μας, της ιστορίας, της ζωής, της αλήθειας. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν τα λέω αυτά. Είναι πασίγνωστα. Κοιτάξτε όμως τη σοφία της Παναγίας. Η Παναγία ξέρει ότι αν έρθει εκείνος μόνο στα πράγματα, ο Δημιουργός, τα πράγματα θα φανούν στην ομορφιά τους και στην τελειότητά τους. Αυτό είναι στο τέλος. Η Παναγία είχε αυτό το μεγάλο βίωμα. Μετά την Ανάσταση του Χριστού στάθηκε, κοίταξε τον ουρανό και είπε «Ναι, όλα είναι τέλεια». Αρώβατε. Όλα είναι τέλεια. Τα έκανε ο Θεός όλα. Τα τέλεια. Αλλά υπάρχει δική μας ελευθερία που πρέπει να το οικειωθεί αυτό όλο. Έτσι. Τρία τέταρτα. Σταματώ τώρα. Πάντα μετά από 30 χρόνια δάσκαλος που είμαι, 30 τόσο, σταματάει μόνο του το
3: ρολόι.
0: Να είμαι σίγουρος ότι είναι. Ορίστε, τρία τέταρτα. Λοιπόν, ερωτήσεις. Τώρα μπορείτε να ρωτήσετε κάτι Ποιος είχε σηκώσει το χέρι? Θέλετε να ρωτήσετε ακόμα? Ναι. Ναι, ο Ιωσήφ έκανε το baby sitting και έκανε και το μπροστάτη. Φαντάζεστε τον Ιωσήφ να τις αποκαλύψει αυτές, να έχει τον παραμικρό λογισμό για την Παναγία? Καθόλου. Σας βεβαιώνω. Το γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου, βάρτε και λοιπά, και την προσκύναγε έτσι από μακριά και την έπαιρνε και πηγαίνανε.

0: Και αυτή η γνώση είναι υπερφύης, είναι ο Χριστός. Στον Χριστό έχουμε υποστατική ένωση. Η Παναγία είναι άλλο πρόσωπο όμως, δεν είναι ο Χριστός. Καταλάβατε, και η μητέρα είναι αυτή, μαθαίνει και η Παναγία και δέχεται και η Παναγία το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο την κάνει να καταλάβει αυτά που καταλάβαινε, ή δυνατόν ακόμα βαθύτερα. Δεν έχει τέλος όμως αυτό. Η γνώση του Θεού δεν έχει τέλος, ξέρετε. Σταδιακή αύξηση. Ναι, η γνώση του Θεού διαρκεί απείρως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα τελειώσει και μετά το θάνατο θα συνεχίζεται η γνώση αυτή. Δηλαδή έχουμε να μάθουμε, συνεχώς θα βλέπουμε καινούργια πράγματα. Ετοιμαστείτε. Πάρα πολλά μυστήρια. Και στη ζωή αυτή και μετά τη ζωή, μετά το θάνατο. Δεν τελειώνει αυτό. Μας περιμένει ένα τεράστιο σύμπαν για περιήγηση πραγμάτων, νοημάτων, κομιτών, αστέρων, μυστικών αυτών κλπ. Και μια εικόνα για τον κόσμο που είναι τρομακτικά μεγαλύτερη από ό,τι μπορείτε να διανοηθείτε. Αυτό από τώρα συμβαίνει. Μου λέει, θυμάμαι από Παχαράλαμπος, ο ηγούμενος της Διονυσίου, που ήταν τέκνο πνευματικό του Αγίου Ιωσήφ του Συχαστή. Όταν λοιπόν το πρωτοσυνάντησα, είχα 4 χρόνια που μπήκα στην εκκλησία. Λοιπόν, μου λέει, κομποσχήνιο μου κάνεις? Κάνω λίγο. Μου λέει, τι και τι βλέπεις? Λέω, τίποτα. Μου λέει, 4 χρόνια. Δεν το έχω πει ότι είναι 4 χρόνια. 4 χρόνια μου λέει και ακόμα δεν δεις τίποτα. Λέω, τι να δω? Άκου να δεις, μου λέει. Επειδή έβλεπε ποιος, και πώς σκεφτόμουν εγώ βέβαια. Η χάρις, λέει, με παίρνει στα βάθη των ωκεανών. Με παίρνει στα βάθη των όντων. Με παίρνει στα βάθη του σύμπαντος. Και βλέπω πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Δεν λέγονται. Αλλά δεν ξέρω και αν ποτέ η επιστήμη θα μπορέσει να τα πει. Τα βλέπω, λέει, όλα. Και είναι θαυμαστός ο κόσμος και τεράστιος, μου λέει. Συγγνώμη, πράγματα, λέει, στις γωνιές εκεί, λέει, στο σύμπαν, που δεν μπορώ να σας τα διηγηθώ, μου λέει. Είναι ένα παιδί. Το κοίταγα έτσι εγώ. Και μετά θυμήθηκα τον πατέρα Πορφύριο, που όταν τον γνώρισα και πήγαινα, λοιπόν, είδα είχε τόμους ολόκληρους. Από τη μια έχει ανατομία και από την άλλη φυσική. Όλα τα μαθήματα, τα παρμυστικά, τα συγγράμματα. Λέω, ρε γέροντα, από αυτά διασχολείστε. Άλλε, κοίτα να δεις, μου λέει. Όταν η Χάρις άρχισε να μου δείχνει τον ανθρώπινο οργανισμό, μου τα δείχνει όλα, η Χάρις πώς είναι και πώς δουλεύουν όλα. Αλλά δεν ξανά τα πω, λέει. Και κάθισα και διάβασα ανατομία και τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ανέλυε τελείως τον ανθρώπινο οργανισμό και έβλεπε που πάσχεις, τι έχεις πάθει, τι έρχεται να πάθεις. Τα είσαι εγώ αυτά προσωπικά και άλλοι πολλοί. Δεν τα λέω για καινούριο. Και το ίδιο είναι με τη φυσική, μου λέει. Αυτά λέει, που βλέπεις, λέει. Ξέρεις, λέει, όλα έχουν και πνευματικές προεκτάσεις. Τόμοι εδώ. Καταλάβατε. Μην πάρετε ποτέ αυτά που λέει ο Θεός με τον τρόπο, το βλακώδι που μας έμαθε η νοοτροπία μας οι Προτεστάντοι και να τα παίρνουμε ως ηθικολογίες. Και άμα τυχόν κάνεις και τίποτα της προκοπής καλό, μετά γίνεις ένα τέρας αυτοπεποίθησης και κρίνεις και τους άλλους. Βέβαια. Και ψάχνεις να βρεις, γίνεσαι και αιρεσιοκυνηγός. Μεγάλο σπόρο αυτό. Το έχω υποστεί κι εγώ. Τελευταία έπαθα, το έπαθα και με μια αυτή που είπα για την Παναγία. Μίλαγα, υπάρχει στο διαδίκτυο μια ομιλία μου, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον προστατισμό, είναι πρόσφατη. Και εκεί μέσα κάποια στιγμή θύμωσα και έχοντας στο μυαλό μου Προτεστάντες, σου λέω, δεν κουβεντιάζομαι αν η Παναγία έκανε σεξ με τον Ιωσήφ, να δούμε πώς ενσωμάτισε το Μουσείο. Και από κάτω μου γράφουνε, ντροπή σας, ορίστε, θεωρείτε έκανε σεξ η Παναγία. Πάτερ μου, ντροπή σου, είσαι αιρετικός, πίσος, δείξος. Με βρήκανε και εμένα. Λέω, δεν γλιτώνει κανένας. Αιρεσίου κυνηγή. 2 πραγματάκια καταλαβαίνουν και αμέσως μετά πάνε το πολυβόλο, το στείνουν και αναμένονται θύματα. Ελπίζω να ακούσουν και την ομιλία αυτή. Για πέστε μου. Πάτε, λίγο δυνατά. Λίγο, ναι, σας ακούω, πέστε λίγο πιο δυνατά. Δεν το λέω εγώ αυτό, ναι.
1: Αλλά επιθέτει όμως να πάνε οι άνθρωποι στην κόλαση.
0: Το είδατε εσείς, ήταν εκεί και τους είδατε. Λοιπόν, ακούστε κάτι, τα έσχατε είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Τα πρώτα λόγια μου από τον Παΐσιο, όταν το γνώρισα, ήταν αυτά, μου λέει. Οι πατέρες, μου λέει, μας έκρυψαν την αγάπη του Θεού. Λέω εγώ,

0: ή θα διαβάσει δύο-τρία πραγματάκια, δύο σελίδες, τρεις, θα προλάβει. Μα γι' αυτή μιλάνε γέροντα. Όχι, μου λέει. Δεν μπορείς να μιλήσεις γι' αυτήν. Και όποιος την είδε, αισθάνεται την ανάγκη να την κρύψει. Αν σας λέει τίποτα αυτό, εμένα μου λέει πολλά αυτή τη στιγμή. Τώρα. Τώρα, μετά από 40 χρόνια. Τώρα μου λέει πάρα πολλά. Και κάτι άλλο. Στο βίο του Αγίου Σουλανού. Χτυπιέται και παρακαλάει για όλο το ανθρώπινο γένος. Και κάποια στιγμή δεν αισθάνεται απάντηση και φωνάζει τον Χριστό, του λέει, είσαι αδυσόπιτος. Και τότε του εμφανίζεται ο Χριστός. Διαβάστε, διαβάστε του. Είναι. Και του λέει, εσύ σταυρώθηκες για αυτούς. Ρε, αυτός όχι. Και του λέει, θα ελεήσω έστω και το ένα Κύριε ελεήσον που έχει πει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Λοιπόν, η κόλαση υπάρχει γιατί βλέπω να υπάρχει εγώ, γιατί θέλω εγώ να υπάρχει. Μου χρειάζεται εμένα. Θέλω να τιμωρήσω μερικούς. Και εσείς θέλετε. Δεν θέλετε. Μωρέ, θέλετε. Με εμάς τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω. Θα του λέμε, εκείνον κάψτονε. Και εκείνον κάψτονε. Έχω φτάσει να πω ότι η κόλαση είναι το διαβόλο που είναι ετοιμασμένη και τη αγγέλισσα του. Το διαβόλο είναι ποιητικό αίτιο, δοτική του ποιητικού αίτιου. Από το διάβολο. Ο διάβολος. Δεν θέλει ο διάβολος να τιμωρεί συνέχεια. Σας τώρα, πώς σας βλέπει και εμάς σε μένα, σε ξέρω λούκουμα. Καταλάβατε. Είμαστε γεμάτοι κόλαση, εμείς. Θεός δεν ξέρει πώς να κολλάζει. Δεν το ξέρει, δεν το έκανε ποτέ. Και όταν εσύ βάζεις το χέρι στη φωτιά, το βάζεις γιατί εσύ το θες το χέρι στη φωτιά. Ναι ή όχι. Στην αρχή σε εμποδίζει, μετά βλέπει ότι θα σε κάνει ποτήρι αν συνεχίζει να σε εμποδίζει. Θα είναι ελευθερία σου. Και σου λέει, άντε άπλωσε το χεράκι. Και μετά σου λέει, καϊκές, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν ξέρω με το Θεό, σας λέω, είναι πολύ δύσκολο. Λίγοι το ξέρουν, δηλαδή το ξέρουν αυτοί οι οποίοι λιγάκι περισσότερο τον παίρνουν στα σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, μην μιλάτε για την κόλαση. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας γνωρίσει την αγάπη του αυτή και μετά θα παρακαλούμε σαν τους Αγίους. Εμείς η κόλαση δεν έχει κανέναν. Όταν ο τάδε Άγιος, ο Πατέρας Παΐσιος, παρακαλούσε για τον Άγιο, για τον διάβολο, τι ήταν αυτό. Δεν παρακαλούσε να μην υπάρξει κόλαση καν. Αλλά όταν πας με την κόλαση στην ψυχή και στο νου και στην ύπαρξη ενώπιον του Θεού και πάνε και πολλοί τέτοιοι και φωνάζουν και λένε κόλαση, κόλαση, επίνα σακιού και εδώ κατέμι φαγήν. Αλήθεια, θα φωνάζουν λοιπόν κάποιοι, κάψτον. Πώς θα γλιτώσουμε εμάς είναι το πρόβλημα. Αν τελειώσουμε εμείς, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να μην έχει κανέναν η κόλαση τίποτα μέσα. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε αυτά που λέω, ίσως είναι και λίγο προχωρημένα και ίσως οι αιρεσιολόγοι με ξαναπιάσουν πάλι. Λοιπόν, ναι. Ναι, φυσικά.
1: Μου έκανε εντύπωση ο διαχωρισμός που κάνατε σε κάποιο πρόβλημα, αν είναι βάσανο ή σταυρός.
0: Α, ναι, είναι χρήσιμη αυτή η διάθεση.
1: Και λέω τώρα, όταν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, πώς θα, δηλαδή, για μένα το πρόβλημα αυτό, πώς θα ξέρω αν είναι, όχι, ξέρω ότι...
0: Από τη στιγμή που τιμωρούμε τον άλλο, ευθυνόμαστε για αυτά που μας κάνει. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβα.
1: Π.χ. τώρα που διακονώ κάποιον ηλικιωμένο. Για μένα είναι. Το φέρνω βαρέω, α πούμε, βάσανο. Πώ να το πω. Δεν. Σταυρό είναι. Στον Χριστό πώ μετράει εγώ. Θα μετρήσει άραγε.
0: Κοιτάξτε, έχετε μεταπτώσει δηλαδή. Okay. Έχετε μεταπτώσει. Άλλο το βλέπετε έτσι, άλλο τελειώ.
1: Περισσότερο σαν βάσανο.
0: Σαν βάσανο. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν είμαστε στο χώρο του βασάνου, βασανιζόμαστε, γι' αυτό το καταλαβαίνουμε ότι είναι βάσανο. Απλό δεν είναι. Άμα είσαι στο χώρο της αγάπης δεν βασανίζεις. Ήταν μια κυρία προηγουμένως συγγενής μου πριν από μερικά χρόνια, ο άντρας ήταν κατάκητος, συγγενής μου εξαίματος και οι δύο. Και ο άντρας ήταν κατάκητος, έπαθε στο τέλος κάτι και... Ζήσανε, ξέρω εγώ, 50-60 χρόνια μαζί, ένα μεγάλο αριθμό. Καλό ζευγάρι ήταν. Και κάποια στιγμή αυτό ήταν κατάκητο. Τον υπηρετούσε, αλλά με τέτοιο κέφι, με τέτοια χαρά, σαν να πρόκειται να βγουν το πρώτο ραντεβού του. Τον χτένιζε, τον έκανε, τον έπιασε. Και όταν έφτασε η ώρα να φύγει αυτός ο άνθρωπος, της λέω, ξαλάφρωση, τι μου λέει, τι είπες, εδώ τον είχα ήθελα ακόμα 5 χρόνια, 10 χρόνια. Καταλάβατε, αυτό είναι μετά άλλο πράγμα. Τελειώνει το βάσανο.
2: Δεν είναι βάσανο.
0: Δεν είναι βάσανο.
2: Είναι ευλογία.
0: Είναι ευλογία. Ο Σταυρός γενικά φαίνεται ότι έχει ευλογία μέσα του. Τα δεν έχει ευλογία και κουράζεσαι και κουλάζεσαι. Δηλαδή.
2: Και ταλαιπωρείς και τον γέρο.
0: Και ταλαιπωρείς και τον γέρο, τον καημένο. Με τον τρόπο τον περιποιείς που θέλει ο καημένος να τρέχει πεθάνω. Αντί να υποφίστανε αυτού του είδους την περιποίηση. Όσο για τις σχέσεις των ανθρώπων. Εγώ δεν έχω συναντήσει ακόμα. Ειδικά ζευγάρια που τυχαίνει να. Εντάξει, να βλέπουμε κάθε τόσο. Δεν έχω δει ακόμα ένα ζευγάρι που να μην τιμωρεί ένας τον άλλον. Εκτός από μια σπάνια περίπτωση, την οποία διηγήθηκα και πρόσφατα σε μια άλλη ομιλία μου, η οποία με έκαμε και έκλαψα. Δηλαδή, έρχεται η σύζυγος και λέει, με βασανίζει ο άντρας μου. Ο πεπειραμένος, λοιπόν, και οποιοσδήποτε πεπειραμένος, του λέει, από πότε έχετε να κάνετε σεξ. Τα τελευταία 5 χρόνια το έχω κόψει για να του δείξω ποια είμαι. Αλλά αυτός θέει. Συγγνώμη. Τι θα πει φταίει αυτός όταν και εσύ η ίδια το τιμωρεί συνέχεια και του πετά συνέχεια κατά πρόσωπο το πόσο θυμωμένη είσαι μαζί του. Τον εβάσανο. Και ένας βασανίζεται και ο άλλος βασανίζεται. Δεν είναι. Πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Καθημερινώς. Του δείχνω ότι έχω το δίκιο μου, γιατί δεν πρέπει. Ειδικά μάλιστα οι γυναίκες, ακόμα πιο, οι άνδρες τιμωρούν εξωτερικά. Φαίνεται, είναι βαρύ. Οι γυναίκες τιμωρούν χωρίς να φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται και δεν φαίνεται. Στο δίνει και δεν στο δίνει. Αλλά με τον μπαμπάκι που λέει. Έτσι γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ενώ είναι έτσι τα πράγματα, αισθάνονται άλλο τελείως αθώους. Και λέει, μα εγώ δεν έκανα, δεν είναι. Χώρια που είναι. Και οι σκοτεινοί λογισμοί. Και μόνο ότι σκέφτεσαι ενάντια σε κάποιον και τον κατηγορείς μέσα σου και τον κατακρίνεις. Είναι αρκετό για να το καταλάβει και να μην μπορεί να θέσει επικοινωνία μαζί σου ομαλή. Τώρα το πώς το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι είναι ένα μυστήριο. Όπως καταλαβαίνουμε και όποιος μας αγαπάει. Σιωπηλά χωρίς επιλέξει. Περνάει αυτό στην ατμόσφαιρα. Διαδίδεται. Φαίνεται. Μετά από λίγο, ας τα κομμάτια από εκεί πέρα του λες. Τι σου έκανα, μωρέ. Έτσι είπα σε μια άλλη. Μου λέει, μου μιλάει πολύ άσχημα. Και λέω, εσύ τι σκέφτεσαι γι' αυτό, ναι. Τι μου λέει, πες μου τι σκέφτεσαι. Τι είπατε. Πες μου, λέω, με λεπτομέρεια τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι συνεχώς ότι είναι ένα γουρούνι και ότι είναι ένα χαμένο κορμί και θα τον έκοβα κομμάτια ευχαρίστως και θα τον πέρασα και από τη μηχανή του κοιμά. Λέω, αυτά έχει την αξία σου, μην τα καταλαβαίνει. Και πώς τα καταλαβαίνει, δεν τα λέω. Τα λες. Ο άνθρωπος είναι ενώνων που η λεκτική επικοινωνία είναι το 1/10 της επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα 9% τα λέμε με άλλους τρόπους. Μες δεν είναι ψυχίατρε. Λοιπόν, ακριβώς έτσι. Με άλλους τρόπους τα λέμε. Εντάξει. Περίπου έτσι. Ήθελα και κάτι άλλο να πω, αλλά το ξέρω. Λοιπόν, υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε.
3: Εδώ κανένα.
0: Ποιο? Α, ναι, αυτό να το πω, ναι, να τελειώσουμε έτσι. Κάποια στιγμή, τι ευχάριστα, δεν ξέρω, εσείς θα καταλάβετε. Κάποια στιγμή, λαβαίνω και εγώ πάρα πολλά mail, όπως και άλλοι, ενώ και τέτοια. Και συνεχώς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πραγματικά, κάποια κυρία με συγκίνησε μέχρι δακρύων. Το έχω ξαναπεί αυτό πρόσφατα, αλλά θα το ξαναπώ. Μου γράφει το εξής. Είμαι η τάδε, Ακούω τις ομιλίες σας, με έχετε βοηθήσει. Ζω μια περίεργη κατάσταση και θέλω λιγάκι να σας την πω. Ο άντρας με έχει μια ερωμένη. Και έχει τόσο πολύ η κατάσταση ξεφύγει, που την έχει στο σπίτι. Και εγώ σπηρετώ. Σας παρακαλώ, εκεί είναι που κατέρευσα, σας λέω. Θυμίζει το δίγημα του Παλαιμάντη, ο γάμος του Καραχμέτη, έτσι. Αλλά εδώ είναι πραγματικότητα. Σας παρακαλώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Δώστε μου, εύχεστε, σας παρακαλώ για μένα, να έχω τη δύναμη να το κάνω στο τέλος. Αυτό, σας είπα, με συγκίνησε μέχρι δακρύων. Δηλαδή, πραγματικά, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Τέτοιο σοκ έπαθα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα του Άγιου είναι ζωντανό μες στον κόσμο και ότι γίνονται πράγματα συγκλονιστικά δια του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Και να πω και κάτι ακόμα που είναι κοινότυπο και χαζό, αλλά θα το πω. Φανταστείτε να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο. Θα ήταν αυτή η ζωή η Βασιλεία του Θεού. Θα είχαμε τρελή εμπιστοσύνη. Κάπου έχω ένα βίντεο που μιλάω για την αγιότητα σήμερα ως κρίση εμπιστοσύνης. Έχουμε τεράστια κρίση εμπιστοσύνης σήμερα. Μην εμπιστεύεσαι κανένα. Μην εμπιστεύεσαι κανένα. Μην εμπιστεύεσαι κανένα. Έρθει μια κυρία χθες και μου έλεγε: δεν εμπιστεύομαι κανέναν ιερέα, γιατί κάποτε κάποιος την ενόχλησε. Μα τι λένε τόσοι που είναι άγιοι άνθρωποι. Και αυτό ιδιοτέλεια είναι. Και αυτό εγωισμός είναι. Κάποιος με πείραξε. Πρέπει να εκδικηθώ. Δεν εκτιμώ κανέναν. Δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καλή μεγάλη εβδομάδα.

ψησωμένο μάδι πε, πέψε μου σκιάς με το όνειρο, ένα γλυκό σου χάδι, ένα γλυκό σου χάδι.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Συνεχίζοντας την περιοδία μας στην Αγία Γη, στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, θα γνωρίσουμε και άλλα προσκυνήματα στην οδό του μαρτυρίου.

Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τα σκύρας κακώς ετινάστον από τις εκκλησίες. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδελφών Ιωάννου μαχαίρα. Κι ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης προσέθετος η Λαβήν και Πέτρον. Ήσαν δε ειμέρε των Αζήμων. Ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν. Παραδούς τέσσαρση τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτών, βουλόμενος μετά το Πάσχα αγναγαγήν αυτών το λαό. Ομένουν Πέτρος ετηρείτο εν τη φυλακή. Προσευχή δε ειν εχτενής γινωμένη υπό της Εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότε δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης, τη νυχτή εκείνη είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ δύο στρατιωτών δεδεμένος αλύσες η δυσή, φυλακέστες προς της θύρας ετήρουν την φυλακήν. Κι δου άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικήματι. Πατάξας δε την πλευρά του Πέτρου, ήγηρεν αυτόν λέγον, ανάστα εν τάχη. Και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπεται ο άγγελος προς αυτόν, ρίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου, επίησε δε ούτω. Και λέγει αυτό, περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθημη. Και εξερθών οικολούθη αυτό. Και ούκ είδη ότι αληθές εστί το γινόμενον δια του αγγέλου, εδώ κι δε όραμα βλέπει. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήρθον επί την πύλην την σιδηράν, την φέρουσα εις την πόλη, ή της αυτομάτη νύχτη αυτής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν, και ευθέως απέστη ο άγγελος απ' αυτού. Και ο Πέτρος γενόμενος εν εαυτό είπε, «Νην είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετο με εχειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων». Το μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου ή της Φακής, η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Πίσω από το

πρετόριο υπάρχει η μονή της Φακής ή του Αγίου Νικοδήμου, η οποία είναι χτισμένη στα ερείπια της οικίας του Σίμωνος του Φαρισαίου, όπου φιλοξενήθηκε ο Κύριος. Σε αυτόν τον χώρο έγινε η περίφημη συζήτηση του Νικοδήμου με τον Ιησού για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Ο Νικόδημος ήταν μυστικός μαθητής του Κυρίου, Φαρισαίος, άρχοντας των Ιουδαίων, διδάσκαλος του Ισραήλ, μέλος του Συνεδρίου, πλούσιος και με επιρροή. Υπερασπίστηκε τον Κύριο ενώπιο των μελών του Συνεδρίου, τα οποία ήθελαν να τον καταδικάσουν χωρίς να τον ακούσουν, και υβρίστη ως Γαλιλαίος. Μαζί με τον Ιωσήφ τον Απορυμαθέας εκάλυψε με αρώματα το σώμα του Ιησού. Κομίσας περί τας 100 λίτρας σμύρνης και αλόης. Στο ναό που είναι χτισμένος προς τιμή του Αγίου Νικοδήμου υπάρχει εικόνα που αναπαριστά τον Κύριο συνομιλούντα με τον Νικόδημο, καθώς επίσης ένα πολύ μεγάλο καζάνι που λέγεται της Αγίας Ελένης. Σύμφωνα με την παράδοση, το καζάνι αυτό χρησιμοποιούσε η Αγία Ελένη για να μαγειρεύει φακές για τους εργάτες και τους πτωχούς. Στον υπόγειο χώρο της Μονής βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, από την οποία ελευθερώθηκε με τρόπο θαυματουργικό από τον Άγγελο Κυρίου.

Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και τάρασε το ίδωρο. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ήν δε της άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε? Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο νουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το ίδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων τον κράβατό σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπαυμένο. Σάββατον εστίν, ούκα εξεστέσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν ούν αυτόν, τι σε στείν ο άνθρωπος, ο υπόνση άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Ο δε Ιαθής ούκ είδη τι σε στείν, ο γάρι Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν Ιουδαίοι και ζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επί εν Σαββάτο.

Ανατολικά του Πρετορίου βρίσκεται η προβατική κολυμβήθρα ή στα εβραϊκά Βηθεσδά, η οποία είχε 5 στοές. Εκεί κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, οι οποίοι περίμεναν τον άγγελο που κατέβαινε μια φορά το χρόνο για να αναταράξει το νερό της δεξαμενής. Όποιος έμπαινε πρώτος μέσα στο νερό, μετά την αναταραχή του, γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η πάθησή του. Σε αυτή την κολυμβήθρα ο Κύριος θεράπευσε τον άνθρωπο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος, αφού δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει για να κατέβει πρώτος στο νερό, και του είπε να μην ξαναμαρτήσει. Λέγεται όμως ότι ο ευεργετηθής από τον Κύριο παράλυτος ήταν αυτός που χαστούκησε τον Κύριο ενώπιον του αρχιερέως. Σήμερα σώζονται τα ερείπια ενός Βυζαντινού ναού και του Ηρωδιανού ναού, των Ασκληπιού και Σεράπηγος. Κοντά στα ερείπια βρίσκεται ναός της εποχής των Σταυροφόρων, στο όνομα της Αγίας Άννης, που αποτελεί σπουδαίο δείγμα ρουμανικής τέχνης.

το μοναστήρι Ιωακήμ και Άννας. Ανατολικά της προβατικής Κολυμβήθρας και πολύ κοντά σε αυτήν βρίσκεται το σπίτι των θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, των γονέων της Θεοτόκου. Και οι δύο κατάγονταν από τη βασιλική φυλή του Δαβίδ. Επειδή ήταν άτεκνοι, δεν έπαβαν να προσφέρουν στο Θεό διπλά τα δώρα τους, και ως πλούσιοι και ως ευσεβείς. Επειδή λοιπόν και οι δύο λυπούνταν για την ατεκνία τους, ο μεν Ιωακήμ κατέφυγε για να προσευχηθεί σε μια σπηλιά στην έρημο, στο σημείο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του Χοτζεβά. Έμεινε 40 ημέρες στην ίδια σπηλιά που έμεινε και ο προφήτης Ηλίας. Η δε Άννα έμεινε στο σπίτι της και παρακαλούσαν θερμά και οι δύο το Θεό να τους χαρίσει καρπών κοιλίας. Και ο Θεός τους άκουσε και στέλνοντάς τους μήνυμα με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τους φανέρωσε ότι θα γεννήσουν την Θεοτόκον Μαρία, την Παναγία μας. Σήμερα στο μέρος που βρισκόταν το σπίτι των δικαίων θεοπατώρων υπάρχει μεταγενέστερο χτίσμα. Κάτω από τη σημερινή εκκλησία βρίσκονται τρία σπήλαια τα οποία χρησιμοποιούσε η Αγία Οικογένεια. Το πρώτο, που βρίσκεται 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, θεωρείται ο τόπος όπου γεννήθηκε η Θεοτόκος, και το δεύτερο, που βρίσκεται 7 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, είναι ο τόπος που προσευχόταν η Θεομήτωρ Άννα, ζητώντας από το Θεό να της χαρίσει παιδί, και ο τόπος αναγγελίας από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ της γεννήσεως της Θεοτόκου. Το τρίτο σπήλαιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 10 μέτρα, ήταν ο προσωρινός τάφος των θεοπατώρων, αφού αργότερα μεταφέρθηκαν στη Γεσθημανή σε τάφους που βρίσκονται στο 21ο σκαλοπάτι στα δεξιά, κατεβαίνοντας προς το κέντρο του ναού. Στο σπίτι αυτό, 8 μέρες μετά τη γέννηση της Θεοτόκου, όπως ήταν συνήθεια τότε, μαζεύτηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και έδωσαν το όνομα στη μικρή Μαριάμ. Απέναντι της εισόδου στο ναό βρίσκεται το χτίριο που λειτουργήσε για αρκετές δεκαετίες ως ελληνικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα.

Παναγία, η γυναίκα που εκλέχθηκε από τον Θεό πρώτων αιώνων για να γίνει η νέα Εύα, η μητέρα του Σωτήρος Χριστού, η αιτία της απολυτρώσεώς μας και το πρότυπο της αγιότητος, είχε γονείς τον Ιωακείμ και την Άννα. Ο Ιωακείμ καταγόταν από το γένος του Νάθαν, ή του βασιλιά Δαβίδ. Ο Νάθαν γέννησε τον Λεβί. Ο Λεβί γέννησε τον Μελχή και τον Πάνθυρα. Ο Πάνθυρας γέννησε τον Βαρπάνθυρα, πατέρα του Ιωακείμ. Η Άννα, η γυναίκα του Ιωακείμ, ως εγγονή του Ματθάν, απογόνου του Δαβίδ από τον Σολομώντα, καταγόταν και αυτή από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύτηκε την Μαρία από τη φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ, και τρεις κόρες, την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλόμη τη Μαία, η Σοβή την Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, η Δεάννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιάς της και της θείας της. Επομένως η Ελισάβετ και η Σαλόμη ήταν ανιψιές της Άννας και ξαδέλφες της Θεοτόκου. Για να καταδειχθεί η στηρότητα της ανθρώπινης φύσης πριν από την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ' οικονομίαν επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακείμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής και πλούσιος Ιωακείμ δεν σταμάτησε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στο Θεό και να τον οικετεύει να τους λυτρώσει από την τροπή της ατεκνίας. Μια εόρτιο ημέρα, καθώς πρόσφερε τα δώρα του, κάποιος Ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ. Τα άτεκνα ζευγάρια θεωρούνταν καταραμένα, επειδή αφού δεν είχαν απογόνους, δεν υπήρχε ελπίδα να γεννηθεί ο Μεσσίας από αυτούς». Ο Ιωακείμ, λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, αλλά ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και να κλάψει ενώπιον του Θεού. Σύμφωνα με την παράδοση, έμεινε 40 μέρες στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία, στο όρος Χοζεβά. Τον ίδιο καιρό, η Άννα μέσα στον κήπο της έχινε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές οικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός, πλούσιος όν εν ελέη και ηχτυρμής, άκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε στην Άννα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ για να της αναγγείλει ότι στα γυρατιά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη έκπληξη και χαρά η Άννα ανεφώνησε: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργούν αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού». Άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακείμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει στο σπίτι του και να χαρεί με την γυναίκα του, γιατί ο Θεός θα δώσει τέλος στη λύπη του. Μετά από 9 μήνες η Άννα γέννησε και ρώτησε τη Μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε: «Κορίτσι». Είπε τότε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη», και ξάπλωσε στοργικά το βρέφος. Όταν συμπληρώθηκαν και οι καθορισμένες από τον νόμο ημέρες καθαρμού της, σηκώθηκε, πλήθηκε, θύλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα Μαρία. Ημέρα με την ημέρα η μικρή μεγάλωνε. Όταν έγινε 6 μηνών, η Άννα την απέθεσε στη γη για να δει αν μπορεί να σταθεί όρθια. Η μικρή περπάτησε 7 βήματα και επιστρέφοντας έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας της, η οποία την σήκωσε λέγοντας: «Ζει Κύριος ο Θεός μου, ου μη περιπατήσεις εν τη γη ταύτη, έως αν απάξωσε εν το ναό Κυρίου». Της ξεχώρισε ένα τόπο στον γειτόνα, όπου τίποτε το κοινό ή ακάθαρτο δεν επέτρεπε να μπει,
και κάλεσε αμίαντες θυγατέρες των Εβραίων να παίζουν μαζί της. Όταν η Παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο το λαό του Ισραήλ. Οδήγησε την κόρη του στους ιερείς, οι οποίοι την ευλόγησαν λέγοντες «Ο Θεός των πατέρων ημών ευλόγησον την παίδα ταύτην και δώσ' αυτή όνομα ονομαστών αιώνιων εν πάσες τες γενναίες». Και είπε όλος ο λαός «Γέννητο, γέννητο, αμήν». Την έφερε και στους αρχιερείς και την ευλόγησαν λέγοντες «Ο Θεός των υψωμάτων επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχά την ευλογίαν ή της διαδοχήν ουκέχ». Έπειτα η μητέρα της την πήγε στο άδυτο του δωματίου της, την θύλασε και ύμνησε τον Θεό με την οδή. «Άσο δίν Κυρίω το Θεό μου, ότι επεσκέψα το με και αφύλατο άπε μου το όνειδος των εχθρών μου, και δοκέμι Κύριος καρπών δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί της εις Ρουβίμ ότι άνα θυλάζει, ακούσατε, ακούσατε, εδώδεκα φυλές του Ισραήλ, ότι άνα θυλάζει. Απέθεσε εκεί την Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε, για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους που εφραίνονταν και υμνούσαν το Θεό του Ισραήλ». Αυτή η διήγηση, θα πρέπει να τονίσουμε, ότι βασίζεται στο απόκριφο πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Η ιστορική του αξία δεν είναι ασφαλής βέβαια, γι' αυτό και δεν συγκαταριθμείται μεταξύ των θεόπνευστων βιβλίων του κανόνος. Οι συμβολικές του όμως αναφορές αγγίζουν μια αλήθεια, συχνά βαθύτερη από την ιστορική. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία προσέλαβε τα στοιχεία αυτά και τα χρησιμοποίησε στην υμνογραφία και στην αγιογραφία ως βάση του θεομητορικού εορτοδρομίου. Όταν η Μαρία έγινε 2 ετών, ο πατέρας της Ιωακείμ πρότεινε στη σύζυγό του να οδηγήσουν την κόρη του στο ναό προκειμένου να εκπληρώσουν την υπόσχεση που έδωσαν στον Παντοδύναμο. Η Άννα όμως απάντησε «Ας περιμένουμε να γίνει 3 ετών και τι μπορεί να ζητά τον πατέρα και τη μητέρα της και να μην μείνει στο ναό του Θεού». Πράγματι, όταν το παιδί έγινε 3 ετών, ο Ιωακείμ κάλεσε τις κόρες Εβραίων από καθαρή φυλή να το συνοδεύσουν στο ναό, προπορευόμενες με αναμένες λαμπάδες, έτσι ώστε το φως να τραβήξει το ενδιαφέρον του παιδιού και να μην μπει στον πειρασμό να στραφεί πίσω προς τους γονείς του. Η Πανάγωθος Παρθένος όμως, υπό του Θεού εκγενετής, υψωθήσα σε βαθμό αρετής, ανώτερο από κάθε άλλο πλάσμα, όρμησε τρέχοντας προς το ναό. Πέρασε μπροστά από τις παρθένες της συνοδείας της και δίχως ένα βλέμμα για τον κόσμο, ρίχτηκε στην αγκαλιά του αρχιερέα Ζαχαρία, που την περίμενε στον πρόναο, συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους. Ο Ζαχαρίας την ευλόγησε και την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, όπου μόνον ο αρχιερέας μπορούσε να εισέλθει μια φορά το χρόνο κατά τη γιορτή του εξυλασμού. Την έβαλε να καθίσει στο 3ο σκαλί του θυσιαστηρίου και η χάρη του Κυρίου από τότε την επεσκίασε. Σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει και να δείξει τη χαρά της. Όλοι θαύμασαν αυτό το θέαμα που υποσχόταν μεγάλα θαύματα, τα οποία ο Θεός επρόκειτο σύντομα να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό της.

Η Αγία Άννα, και να τονίσουμε εδώ ότι οι πληροφορίες που αφορούν την Αγία Άννα προέρχονται από την απόκριφη παράδοση, η οποία Θεία Χάριτη έγινε κατά σάρκα προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καταγόταν από τη φυλή Λεβή και ήταν ιστερότοκη θυγατέρα του αρχιερέα Ματθάν και της συζύγου του Μαρίας, η οποία έφερε στον κόσμο άλλες δύο κόρες, την Μαρία και την Σοβή. Η πρωτότοκη Μαρία νυφεύτηκε στη Βηθλεέμ και γέννησε την Σαλόμη, την Μαία. Η δε Σοβή νυφεύτηκε και αυτή στη Βηθλεέμ και έφερε στον κόσμο την Ελισάβετ, τη μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου. Η Άννα νυφεύτηκε στην Γαλιλαία τον συνετό Ιωακείμ και μετά από μακρά περίοδο ατεκνίας, με την παρέμβαση του Θεού, έφερε στον κόσμο την Παναγία μας. Έτσι η Σαλόμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία ήταν πρώτες ξαδέλφες και ο Κύριος κατά το ανθρώπινον και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ήσαν δεύτερα ξαδέλφια. Αφού γέννησε την Θεοτόκο, την αφιέρωσε σε ηλικία 3 ετών στο ναό ως δώρο καθαρό και άμωμο. Έκτοτε η Αγία Άννα πέρασε τον υπόλοιπο βίο της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνες, αναμένοντας την εκπλήρωση των θείων επαγγελιών. Υπάρχει η παράδοση ότι κατέφυγε στα ανατολικά της Μονής Χοζεβά. Εκεί υπάρχουν σπηλιές που ονομάζονται σκήτη της Αγίας Άννης. Η Θεομήτωρ Άννα έζησε εδώ ασκούμενη επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Η Αγία Άννα παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού σε ηλικία 69 ετών. Ο δε Άγιος Ιωακείμ εκοιμήθηκε σε ηλικία 80 ετών, αλλά αγνοούμε ποιος από τους δύο εξεδίμησε πρώτος προς Κύριο. Το μόνο που μας διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας είναι ότι η Θεοτόκος στερήθηκε τους γονείς της σε ηλικία 11 ετών, ενώ βρισκόταν ακόμη στο ναό. Στον εορταστικό κύκλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η Αγία Άννα έχει μια ιδιαίτερα τιμητική θέση. 3 φορές το χρόνο γιορτάζεται η μνήμη της. Στις 9 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Θεοπάτορα Ιωακείμ, την επομένη των γενεθλίων της Θεοτόκου, για να τιμηθούν οι γεννήτορες της Υπεραγίας Μητρός του Κυρίου. Στις 9 Δεκεμβρίου γιορτάζει η παρελπίδα σύλληψης της Αγίας Άννης και στις 25 Ιουλίου γιορτάζει η οσία κοίμησής της. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Άγιον Όρος, το περιβόλι όπως λέγεται της Παναγίας, έχει και η Αγία Άννα μια ξεχωριστή θέση τιμής. Στο όνομά της τιμάται η μεγαλύτερη και αρχαιότερη σκήτη, ο μεγαλοπρεπής ναός της, όμορφα αγιογραφημένος, τιμάται στην κοίμησή της. Είναι αφιερωμένος στη γιαγιά και φυλάσσεται ανεκτίμητος θησαυρός το αριστερό της πόδι, ενώ στο κουτλουμούσι βρίσκεται ολόκληρη η κνήμη του δεξιού της ποδιού. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο μονοθεσίτης δάσκαλος.

Είναι γνωστό ότι οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Μια γλυκιά μορφή λοιπόν που ζυμώθηκε μαζί με τα ομορφότερα χρόνια της παιδικής ηλικίας των παλαιών είναι η μορφή του δασκάλου. Ο δάσκαλος, αφού έπαιρνε το διορισμό του για να υπηρετήσει σε κάποιο ορεινό χωριό, στο οποίο λειτουργούσε μονοθέσιο σχολείο, ξεκινούσε από το σπίτι του με μόνα εφόδια, τις λίγες γνώσεις του γυμνασίου και του διδασκαλίου ή της παιδαγωγικής ακαδημίας αργότερα. Όμως, ο άνθρωπος αυτός είχε όραμα, ήταν γεμάτος φλόγα, όνειρα, πίστη, κέφι και όρεξη για δουλειά. Είχε στο μυαλό του πάντα το ποίημα του Κωστή Παλαμά. «Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου μην τ' αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσε το παλάτι, δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μέσα στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίσε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι».

Ύστερα λοιπόν από πεζοπορία 2-3 ωρών, ανάμεσα από κακοτράχαλους και δύσβατους δρόμους, βρισκόταν ο δάσκαλος στο χωριό. Οι κάτοικοι τον παρατηρούσαν από πάνω μέχρι κάτω, ενώ οι αρχές, ο πρόεδρος, ο παπάς, ο αγροφύλακας, ο καφετζής, αλλά και ο μπακάλης του χωριού, τον πλησίαζαν και τον καλωσόριζαν. Άνοιγαν δειλά και περίεργα μερικά παράθυρα και ξεπρόβαλαν γυναικείες μορφές να δουν και να μάθουν πολλά για τον δάσκαλο, όπως αν ήταν παντρεμένος, αν ήταν όμορφος. Τα σκολιαρούδια έπαιζαν κρυφτούλι στις γωνιές των σπιτιών και προσπαθούσαν να βγάλουν συμπέρασμα τι πράγμα ήταν αυτός ο καινούριος δάσκαλος. Αμέσως μετά πήγαιναν στο σχολείο, ένα ισόγειο χαμηλό ερείπιο, ασοβάντιστο, με σάπια παράθυρα και χωρίς τζάμια. Ένα κουτσό τραπέζι για έδρα, μερικά θρανία, ένα εικόνισμα κρεμασμένο στον τοίχο, που ίσως κάποτε παρίστανε τον Ιησού να ευλογεί τα παιδιά. Την άλλη μέρα έρχονταν και τα παιδιά, τα περισσότερα ξυπόλυτα, ακούρευτα και όχι τόσο καθαρά. Για σάκα είχαν ένα κομμάτι πανί από ανιφαντικό της μητέρας τους. Η μοναδική γραφική ύλη ήταν η πλάκα και το κοντήλι, κατάσταση αποκαρδιωτική. Τι να κάνεις. Εδώ φαινόταν το έργο του λειτουργού και όχι του δημοσίου υπαλλήλου.

κάθε πρωί είχε ατομική καθαριότητα. Το σχολείο απέκτησε και κουρευτική μηχανή και τα καλά αποτελέσματα δεν άργησαν. Το σχολείο έβρισκε σιγά σιγά τον δρόμο του. Κάθε Κυριακή είχε εκκλησιασμό. Τα παιδιά ήσυχα παρακολουθούσαν τη λειτουργία και ο δάσκαλος έψαλε «Δόξασαι ο Θεός». Έλεγε ο παπάς «Αποκτήσαμε και ψάλτη». Εμβολίαζε τα άγρια δέντρα και παρακινούσε τους κατοίκους να κάνουν το ίδιο. Γέμισε ο τόπος από καρποφόρα δέντρα. Τις Κυριακές έκανε δεντροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Δημιούργησε ένα μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και συμμετείχε σε όλες τις χαρές και τις λύπες των χωριανών. Αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας κάτω από το αμυδρό φως της λάμπας πετρελαίου για να προπαρασκευαστεί στα 15 τουλάχιστον μαθήματα της επόμενης ημέρας, να διορθώσει τετράδια, να ετοιμάσει την αλληλογραφία του σχολείου, που από τότε ήταν αρκετή. Ακόμη έγραφε και γράμματα για λογαριασμό των αγράμματων χωριανών ή αιτήσεις προς τις διάφορες υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος μαθητής χτυπούσε την καμπάνα για μάθημα πρωί-απόγευμα. Τα εποπτικά όργανα ήταν απλά, κατασκευασμένα από τον δάσκαλο και τους μαθητές. Σε κάθε εθνική επέτειο διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις υψίστης εθνικής σημασίας. Γιορτή τα Χριστούγεννα, κάλαντα στο τέλος του χρόνου, εξετάσεις και γυμναστικές επιδείξεις. Διοργάνωνε ακόμη χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις με τους μεγάλους του χωριού. Όταν έφτασαν τα μαθητικά συσίτια, του έγιναν μεγάλος βραχνάς. Γάλα με χάσικο ψωμί και κίτρινο τυρί το πρωί. Μακαρόνια, πληγούρι και άλλα για το μεσημέρι. Όλα τα τρόφιμα τα φόρτωνε και τα ξεφόρτωνε ο δάσκαλος με τα χέρια του. Είχε μεγάλο μεράκι να περάσουν όλοι οι μαθητές του στο γυμνάσιο. Εκείνη την εποχή έδιναν εισιτήριες εξετάσεις. Από το σπίτι δεν υπήρχε καμία βοήθεια.

Ο δάσκαλος ήταν ο εμψυχωτής, ο συμφιλιωτής, ο γεωπόνος, ο καθοδηγητής, ο τεχνίτης, ο γραμματέας, ο συνεταιριστής και ο συνεργάτης των αρχών. Κάθε ξένος που ερχόταν στο χωριό κατέληγε στο σπίτι του δασκάλου. Αυτό στην καθοριότητα του χωριού, στους εράνους, στις απογραφές και πάντα άμυστος. Κάθε βράδυ, στο καφενεδάκι του χωριού, οι χωριανοί περίμεναν να μάθουν τα νέα από τον δάσκαλο που αντικαθιστούσε όλα τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον του έφτανε και να τους παρακινήσει να χτίσουν στα σπίτια τους αποχωρητήρια που δεν είχαν. Η δασκάλα ή δασκάλισσα βοηθούσε συμπληρωματικά το χωριό. Μάθαινε στις γυναίκες καινούργια φαγητά, γλυκά και εντύματα. Τους έδειχνε πώς να στρώνουν το τραπέζι και πώς να συντηρούν τα τρόφιμα. Ακόμη τους μιλούσε για την ανατροφή των παιδιών και κάθε Κυριακή μάζευε τα παιδιά μετά την εκκλησία για κατηχητικό. Στο τέλος του χρόνου οργάνωνε τη σχετική γιορτή. Ο δάσκαλος επέκτηνε τις δραστηριότητές του στη δημιουργία γεωργικού συνεταιρισμού, στην ανέγερση ηρώου πεσόντων, στη δημιουργία αγροτικών δρόμων, πλατείας, εκκλησίας και άλλα. Ασχολούνταν και με τη λαογραφία. Συγκέντρωνε όσο μπορούσε λαογραφικό υλικό. Συντηρούσε και διέδιδε τις λαϊκές παραδόσεις και δημιουργούσε λαογραφικές συλλογές με σκεύη, έπιπλα, ενδυμασίες, ξυλόγλυπτα και εντύματα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και άλλα. Δίδασκε στο μάθημα της γυμναστικής τους κρητικούς χορούς. Το βράδυ έκανε νυχτερινό μάθημα στους αναλφάβητους. Κάθε Τετάρτη απόγευμα είχε καλλιέργεια σχολικού κήπου. Είχε σπορείο με πρασιές από νερατζιές, καρυδιές, κερασιές, πεύκα, κυπαρίσια και άλλα δέντρα, λουλούδια λογής-λογής, σωστός παράδεισος. Τελικά, το έργο του δασκάλου αναγνωριζόταν από τους χωριανούς και δεν αντιδρούσαν όταν τους ζητούσε να χτίσουν καινούριο σχολείο. Βοήθησαν όλοι και ύστερα από λίγο καιρό δεν χόρτεναν να καμαρώνουν το νέο διδακτήριο. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έρχονταν τα καινούργια θρανία, οι πίνακες. Λειτουργήσε η δανειστική βιβλιοθήκη. Όταν ερχόταν το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό, αγοραζόταν και κινηματογραφική μηχανή για την ψυχαγωγία και τη μόρφωση των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Αυτός ο Ιεραπόστολος πολλές φορές διέθετε και τις καλοκαιρινές του διακοπές για τις παιδικές κατασκηνώσεις και διοργάνωνε μορφωτικές εκδρομές. Πάντα στη διδασκαλία του εξήρε τις ανθρώπινες αξίες, τη θρησκεία, την πατρίδα, την ελευθερία, την οικογένεια. Ο δάσκαλος, ως φλογερός πατριώτης, έδωσε το παρόν και διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες του έθνους μας. Πολλά από τα σχολεία υπήρξαν επαναστατικά κέντρα και κέντρα εθνικής αντίστασης. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο δάσκαλος μοιάζει με τον Γεωργό και οι συμβουλές και τα ηθικά παραγγέλματα με τον Σπόρο. Σήμερα, ο δάσκαλος είναι απόφυτος πανεπιστημίου. Οι πλούσιες γνώσεις και η πείρα ήταν και είναι απαραίτητα εφόδια, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει άριστη εντύπωση στους μαθητές και τους γονείς, να γίνει κύριος της κατάστασης εντός και εκτός του σχολείου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και δασκάλου να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.
κατά τη διδασκαλία να γίνεται οικονομία χρόνου στα επουσιώδη και επιμονή στα ουσιώδη. Να περάσει στους μαθητές ενσυνείδητα τις αρετές υπομονή, επιμονή, καθαριότητα, πειθαρχία, παρατηρητικότητα, αυτενέργεια, αγάπη στους άλλους και κυρίως αγάπη στην πατρίδα και τη θρησκεία. Να ελέγχει τις εργασίες όλων των μαθητών κάθε μέρα και να ενθαρρύνονται όλοι και να είναι πρότυπο εργατικότητας, παραγωγικότητας και αγάπης προς το παιδί.

Σήμερα τα μονοθέσια σχολεία είναι ελάχιστα. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Θύματα κι αυτά της αστιφιλίας. Μόνο τα κτίρια στέκουν πεισματικά όρθια, εγκαταλελειμμένα κι αυτά, για να θυμίζουν παλιές εποχές, δύσκολες αλλά όμορφες. Πρέπει κάποτε η κοινωνία μας να αναγνωρίσει τον ακούραστο και αθόρυβο εργάτη, τον πραγματικό ευεργέτη, τον ειρηνιστή, τον ανθρωπιστή, τον παιδαγωγό, τον αφανή μάρτυρα, εκείνον που δίδαξε στα χρόνια του τρόμου και της δυστυχίας. Γιατί όπως λέει ο Σέξπιρ, οι μεγάλοι άνδρες κατασκευάζουν μόνοι το βάθρο τους. Το μέλλον αναλαμβάνει απλά να στήσει πάνω του το άγαλμά τους. Όταν ρώτησαν τον Σοκράτη ποια είναι η άριστη πόλη, εκείνος απάντησε «Εκείνη στην οποία υπάρχουν πολλά βραβεία της αρετής».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστόκλης Μουρτζανός, με την ρύθμιση του ήχου να ανήκει σήμερα στην κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε και στην απόψινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στο στίχο 8 που αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και λέει ότι «Ούκιν εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός». Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως να πει ποιος είναι το φως, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σήμερα το θέμα του ανθρώπινου εγώ που οδηγεί θρησκευτικά στην αίρεση. Θα θυμόσαστε ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στην έννοια της αποστολής. Μια ξεχασμένη έννοια για τους ανθρώπους, μια ξεχασμένη έννοια για εμάς τους χριστιανούς. Και είπαμε ότι η έννοια της αποστολής στηρίζεται στα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη για τον πρόδρομο, ότι είναι η μαρτυρία, είναι η ανάγκη μέσα από αυτήν τη μαρτυρία

ευκαιρία να οδηγηθούν οι συνάνθρωποι μας στην πίστη και ότι δεν είμαστε εμείς το φως, αλλά ερχόμαστε και υπάρχουμε στον κόσμο για να μιλούμε για το ποιος είναι το φως. Και είπαμε ότι η έννοια της αποστολής ξεκινάει βεβαίως από τα λόγια του Κυρίου μας, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και διδάσκοντες αυτούς, τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν». Να δούμε λιγάκι τον στίχο 8, για να ολοκληρώσουμε αυτήν την έννοια της αποστολής του κάθε χριστιανού, με βάση τα λόγια του Ευαγγελιστή Ιωάννη, αλλά και να δούμε τελικά τι είναι υπερφύαλο και υπερήφανο και πού το ανθρώπινο εγώ μπαίνει μέσα στην θρησκευτικότητά μας και μας οδηγεί στην αίρεση. Ας επαναλάβουμε τον στίχο 8 συγκεκριμένα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. «Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αγαπητοί ακροατές, είναι δεδομένο ότι υπήρξε μια κορυφαία πνευματική προσωπικότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τον τιμά όσο κανέναν άλλον από τους ανθρώπους αμέσως μετά την Υπεραγία Θεοτόκο. Και μάλιστα στο περίφημο τρίμορφο, μια συχνά απαντόμενη εικόνα της Βυζαντινής αγιογραφίας που βρίσκεται και μέσα στις εκκλησίες μας, η λεγόμενη δέηση, βλέπουμε τον Κύριο να είναι στη μέση και η Παναγία και ο Πρόδρομος να βρίσκονται αριστερά και δεξιά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Εκκλησία μας αναγνωρίζει στον Ιωάννη τον Πρόδρομο το χαρακτηριστικό εκείνο της αποστολής από τον Θεό. Λέει πάλι παρακάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι στο πρόσωπο του Προδρόμου υπάρχουν και βρίσκουν εφαρμογή τα λόγια των προφητών, ότι «εγώ φωνή βόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου», όπως έλεγε κυρίως ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Πρόδρομος αποτέλεσε την φωνή του βόντος εν τη ερήμο. Και η ίδια η ζωή του ήταν μια ζωή ασκητική, μια ζωή δυναμική, μια ζωή πνευματική. Ασκήτεψε στην έρημο, ήταν ντυμένος με ό,τι πιο ευτελές και ό,τι πιο άγριο θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ήταν δυνατόν να φορέσει άνθρωπος, και τρεφόταν με ακρίδες και μέλι άγριο, δηλαδή αποτελούσε, να το πούμε έτσι, ένα πρόσωπο εκτός της πραγματικότητας της εποχής του, ένα πρόσωπο το οποίο υπερεύει τους ανθρώπινους κανόνες και τα ανθρώπινα μέτρα για να προετοιμαστεί, αλλά και ταυτόχρονα να δηλώσει την ταυτότητά του. Για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, όπως και για τον καθέναν από μας σήμερα, ο Πρόδρομος θα ήταν, να το πούμε έτσι, ένας outsider, δηλαδή ένας εκτός τόπου και χρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα ήταν ένας τρελός για εκείνη την εποχή. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στην έρημο, είναι ντυμένος με ρούχα από άγρια ζώα, ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει δερμάτινη ζώνη στη μέση του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ως τροφή του τις ακρίδες και το αγριόμελο, δεν μπορεί να είναι σοβαρός, να το πούμε έτσι, άνθρωπος, άνθρωπος ο οποίος να είναι ευυπόληπτος και αξιοπρόσεκτος από την πλειοψηφία των ανθρώπων. Κι όμως, μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής, τον τρελό, τον out, όπως θα τον έλεγε η εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο άνθρωπος ήταν πραγματικά ένα δώρο του Θεού για τον κόσμο. Ήταν ο Πρόδρομος, ο απεσταλμένος, αυτός που ήλθε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στην εποχή μας, όποιος μαρτυρεί περί του φωτός ουσιαστικά ομοιάζει με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όποιος στερείται για την αγάπη του Θεού, όποιος συγχωρεί, όποιος αγαπά, όποιος προσεύχεται, όποιος φεύγει από τον κατεστημένο τρόπο ζωής, είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός κοινωνίας, εκτός πραγματικότητας. Και βεβαίως θεωρείται ίσως και τρελός από την πλειοψηφία των ανθρώπων.
Από την άλλη μεριά, για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται να υπάρχει αυτό το έκτακτο χάρισμα της αποστολής από τον Θεό. Της προδρομικής, δηλαδή, προφητικής καταστάσεως. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ή όποιος τέλος πάντων βρίσκεται στη θέση του προδρόμου, να έχει μέσα του τον εσωτερικό φωτισμό και την εσωτερική γνώση από τον Θεό, ώστε να αποτραβηχθεί από την κοινωνία των ανθρώπων και να ζει στην έρημο του προσωπικού αγώνα, στην έρημο της προσωπικής πάλης, στην έρημο της αποστολής για την αγάπη προς τον Θεό. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για τη ζωή του κάθε χριστιανού, αν θέλαμε να ήμασταν πραγματικά χριστιανοί σήμερα, δηλαδή μαθητές του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές, δεν θα βιώναμε τίποτε άλλο παρά την έρημο σε σχέση με τον κόσμο. Η γλώσσα μας, ενώ είναι η γλώσσα όλων των ανθρώπων, δεν είναι κατανοητή από τους άλλους. Το ότι νηστεύουμε θεωρείται κάτι το οποίο είναι παράξενο. Το ότι προσευχόμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι εκκλησιαζόμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι συγχωρούμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν εκδικούμαστε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι είμαστε τίμιοι, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν κλέβουμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν υβρίζουμε, και αυτό είναι παράξενο. Το ότι δεν ζούμε όπως ζουν οι άλλοι άνθρωποι, και αυτό είναι παράξενο. Και είναι μια τρέλα στην εποχή μας. Ο πραγματικά χριστιανός και τότε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ζει στην δική του προσωπική έρημο σε σχέση με τον κόσμο, χωρίς όμως να βγαίνει από τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ζούσε πέραν του Ιορδάνου, αλλά ήταν προσιτός στους ανθρώπους. Δηλαδή είχε το δικό του προσωπικό του κομμάτι, είχε την έρημό του, θα μπορούσε να πει κανείς, με την οποία κοινωνούσε με τον Θεό. Αλλά ταυτόχρονα είχε και την κοινωνία με τους ανθρώπους για να μπορεί να μαρτυρεί περί του φωτός. Διότι αυτή τελικά είναι και η αποστολή του καθενός χριστιανού, αγαπητοί ακροατές. Να ζούμε μέσα στην προσωπική μας έρημο, δηλαδή έρημο για τον κόσμο, με την νηστεία, την προσευχή, την αγάπη, την καλλιέργεια, την μελέτη του Λόγου του Θεού, την κοινωνία με τον Θεό και ταυτόχρονα να κοινωνούμε με τους ανθρώπους για να μαρτυρούμε περί του φωτός. Ένας μεγάλος εχθρός σε αυτήν την προσωπική μας έρημο, αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση η οποία μας κάνει να γεμίζει ο χρόνος μας με εικόνες, ταινίες, σκέψεις, ειδήσεις που μας απομακρύνουν από τον Θεό και δεν μας επιτρέπουν να μελετήσουμε, να τροφοδοτηθούμε πνευματικά, να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε το φως που χρειάζεται η ζωή μας και να ζήσουμε προσευχητικά και αγαπητικά έστω και για 5 λεπτά μέσα στην ημέρα. Η έρημος που είναι απαραίτητη και πρέπει ο καθένας μας να την βιώσει, την μοναχικότητα σε σχέση με τους ανθρώπους, ακόμη και μέσα στο σπίτι του, ακόμη και μέσα στην οικογένειά του, για να προσεγγίσει το Θεό, αλλά και ταυτόχρονα να έχει διαρκώς το νου του στραμμένο προς την κοινωνία με τους ανθρώπους. Αν δεν αφήνεις ένα περιθώριο της ημέρας σου, της ζωής σου, του χρόνου σου να σκεφτείς το Θεό, τότε δεν μπορείς να κοινωνήσεις γνήσια με τους συνανθρώπους σου, τους οικείους σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τον σύζυγο ή την σύζυγό σου, τον φίλο σου ή την φίλη σου, τους ανθρώπους που σε αγαπούν ή τους ανθρώπους που δεν σε σκέπτονται. Δεν γίνεται αυτός ο συνδυασμός που ο Πρόδρομος επέτυχε απεσταλμένος από τον Θεό, δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και την έρημο και την κοινωνία. Η εποχή μας
συντρίβει την έρημο, αγαπητοί ακροατές, και ταυτόχρονα υπονομεύει και ακυρώνει την κοινωνία. Διότι τελικά όποιος δεν μπορεί να ζήσει λίγο τους καρπούς της ερήμου, δεν μπορεί να ζήσει και την κοινωνία με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχει την προοπτική και την προϋπόθεση να κοινωνήσει γνήσια και αληθινά με τους ανθρώπους. Και γνήσια και αληθινά με τους ανθρώπους κοινωνεί αυτός που αγαπά, αυτός που έχει γνωρίσει τον εαυτό του, αυτός που μπορεί να προσφέρει είτε το μάλωμα, είτε το χάδι, είτε την αγάπη, είτε την πίεση, είτε τη συγγνώμη, είτε την διδαχή. Και κάθε τι που ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έδωσε ως μαρτυρία με την ίδια του τη ζωή. Έρημος λοιπόν και κοινωνία, αγαπητοί ακροατές. Και αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους, με τα χαρίσματα και τις δυνατότητες και τις διαστάσεις που αυτός ο τρόπος ζωής μπορεί και απαιτεί από τον καθέναν από μας. Ας κλείσουμε την τηλεόρασή μας, ας κλείσουμε τις φωνές τις εξωτερικές και ας στραφούμε λίγο στον εαυτό μας, δίδοντας έστω και ένα λεπτό προσευχής, ένα λεπτό περίσκεψης, ένα λεπτό μελέτης, ένα λεπτό ζωής με τον Θεό καθημερινά, αγαπητοί ακροατές. Ακόμα και αν το άγχος μας, ακόμα και αν οι υποχρεώσεις μας είναι τόσες πολλές, ώστε δεν μας επιτρέπουν να ερημώσουμε λιγάκι, δηλαδή να ζήσουμε αυτήν τη γνήσια μοναχικότητα που η Εκκλησία στο πρόσωπο του Προδρόμου προσφέρει και καλεί τον καθέναν μας να ζήσει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πάτερ Θεμιστοκλής Μουρτζάνος. Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο μέσα από το προήμιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, κάνοντας μία αναφορά, αγαπητοί ακροατές, και στο θέμα του στίχου 8, «Ουκίν εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός». Ο γνήσια πνευματικά άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, έχει πάντοτε την αίσθηση ότι δεν είναι ο ίδιος το φως. Και αυτό δεν είναι καρπός απλώς ταπεινούσεως. Είναι πάντοτε σε σχέση με την σύγκριση με το ίδιο το φως που είναι ο αληθινός Θεός. Πολλές φορές εμείς οι πιστοί ή οι άνθρωποι που έχουμε χαρίσματα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας θεωρούμε τους εαυτούς μας ικανούς να μιλήσουν περί παντός του επιστητού και λογικά και πνευματικά. Μάλιστα θεωρούμε τους εαυτούς μας αναντικατάστατους, ότι είμαστε μοναδικοί, ότι ο κόσμος στηρίζεται επάνω μας, ότι έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εμάς, ότι ό,τι κάνουμε είναι αυτό που είναι και το μόνο σωστό και μάλιστα έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και όλους τους άλλους που δεν συμφωνούν με τον δικό μας τρόπο, να υποτιμούμε το έργο τους και την παρουσία τους, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε και αυτήν την κρυφή υπερηφάνεια και την περιφρόνηση εναντί τους, ότι αυτοί οι ταλέποροι δεν ξέρουν. Μάλιστα, αγαπητοί ακροατές, αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν υπό την επίβλεψή τους άλλους ανθρώπους. Έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι επειδή εξαρτώνται άνθρωποι από εμάς, εξομολογούνται μάλιστα σε εμάς, έχουν υπακοή σε εμάς, ότι εμείς είμεθα αυτοί που μπορούμε να κυριαρχούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε το φως για αυτούς τους ανθρώπους. Και ότι αν εμείς λείψουμε ή αν αυτοί φύγουν από μας, τότε αλλημονό τους, τόσο το χειρότερο για αυτούς. Τι κάνουμε τότε? Αυτοθεοποιούμαστε, αγαπητοί ακροατές, και απολυτοποιούμε την προσωπική μας αξία και γινόμαστε ή θεωρούμε τους εαυτούς μας το φως. Περιπέπτουμε τότε σε μια αίρεση, αγαπητοί ακροατές, στην αίρεση αυτή του εγωκεντρισμού, δηλαδή στην αυτοθεοποίηση και την ειδωλοποίηση του εαυτού μας, και έχουμε την αίσθηση ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Εωσφορικά πορευόμεθα τότε, και οι άνθρωποι βέβαια που είναι κοντά μας μπορεί να ωφελούνται δια της υπακοής ή δια του τρόπου που εμείς τους διδάσκουμε, όμως εμείς είμαστε πνευματικά άρρωστοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είμαστε σε θέση τελικά να διακρίνουμε πού είναι η γνησιότητα και πού το πρόβλημα. Εδώ πέρα θα ανοίξουμε μια παρένθεση που για μας είναι σημαντική. Πολλές φορές υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι κρίνουν την Εκκλησία και μάλιστα κρίνουν, να το πούμε έτσι, διάφορα ανοίγματα πνευματικά της Εκκλησίας, κυρίως προς τον ετερόδοξο χριστιανισμό, προς τον ετερόδοξο κόσμο, και θεωρούν ότι αυτά τα ανοίγματα αποτελούν ούτε λίγο ούτε πολύ προδοσία της πίστεως. Και φτάνουν στο σημείο να κατακρίνουν την ηγεσία της Εκκλησίας, τους πατριάρχες, τους αρχιεπισκόπους, τους μητροπολίτες, τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες, βεβαίως επουδενή απεμπολώντας την πίστη, αλλά καταθέτοντας την μαρτυρία, την όποια μαρτυρία είναι δυνατόν να δεχθούν οι ετερόδοξοι αδελφοί μας. Διότι η αποστολή μας, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε και σε αυτό το ζήτημα το οποίο εθίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, η αποστολή μας δεν περιορίζεται μονάχα στους νυν χριστιανούς ή στους νυν συμφωνούντας με τον τρόπο και τις θέσεις και την πίστη της Εκκλησίας, αλλά επεκτείνεται προς άπασαν την οικουμένη. Και επουδενή δεν θα ήμασταν, να το πούμε έτσι, άξιοι του χαρίσματος και της αποστολής μας, αν αρκούμασταν στην αυτάρκεια και στον περιορισμό στα του οίκου μας. Επομένως, όταν συνάνθρωποι μας κάνουν κριτική και μάλιστα απορρίπτουν με τρόπο πολλές φορές υβριστικό και σκαιό, αποδοκιμάζοντας, υβρίζοντας, κατακρίνοντας, κατηγορώντας, οδηγώντας στην πειρά ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δίδουν μαρτυρία έστω και με πολλές δυσκολίες, τότε περιπίπτουν σε αυτήν την αίρεση του να θεωρούνται αυτοί το φως και όχι μαρτυρούντες περί του φωτός. Μπαίνει δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, το ανθρώπινο εγώ πάνω από την Εκκλησία, πάνω από το εμείς. Να είμαστε προσεκτικοί βεβαίως και να πούμε ότι δεν μιλούμε για τις περιπτώσεις που όντως πωλείται η πίστη μας ή χάνουμε την πίστη μας δίδοντας αυτήν την αίσθηση ότι μαρτυρούμε περί του φωτός. Ουδής συμβιβασμός περί την πίστη επιτρέπεται. Υπάρχει άλλωστε η μαρτυρία του Αββά Ποιμένος μέσα στο γεροντικό, όπως και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, που όταν τον κατηγορούσαν άνθρωποι ότι ήταν πόρνος, ψεύτης, κλέφτης, εγωιστής, οτιδήποτε άλλο, σιωπούσε. Όταν του είπαν ότι είσαι αιρετικός, διαμαρτυρήθηκε. Και όταν τον ερώτησαν οι μαθητές του για ποιο λόγο διαμαρτυρήθηκες στην αίρεση και αρνήθηκες να απαντήσεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες που όλοι μας γνωρίζουμε ότι δεν ήταν αληθινές, απάντησε: οι άλλες κατηγορίες με βοηθούν να παραμένω ταπεινός, όμως η κατηγορία της αιρέσεως με οδηγεί στην απομάκρυνση από τη σωτηρία. Και την αίρεση την διατυπώνει η ίδια η Εκκλησία, και η ίδια η Εκκλησία έχει τα κριτήρια εκείνα τα οποία μαρτυρούν περί της αιρέσεως ή περί της αληθείας. Όταν λοιπόν εμείς γινόμαστε κριτές των πάντων και θεωρούμε πως μόνο εμείς κατέχουμε την αλήθεια και ο τρόπος ο δικός μας είναι ο σωστός, τότε ουσιαστικά θεοποιούμε τους εαυτούς μας και θεωρούμαστε ότι είμαστε εμείς το φως και δεν μαρτυρούμε περί του φωτός με την ταπείνωση αλλά και τον δυναμισμό που ταυτόχρονα χρειάζεται. Η αίρεση, αγαπητοί ακροατές, είναι μια πολύ μεγάλη πληγή στη ζωή της Εκκλησίας και πηγάζει ακριβώς από αυτή την εγωκεντρική θεώρηση του κόσμου ότι εγώ μπορώ να ερμηνεύσω την γραφή, εγώ μπορώ να πω ποια είναι η αλήθεια, εγώ είμαι το φως τελικά. Όλες οι μεγάλες αιρέσεις από αυτήν ακριβώς την αντίληψη ξεκίνησαν. Όταν μένουμε όμως στην ταπεινή μαρτυρία περί του φωτός και δεν θεοποιούμε τους εαυτούς μας, είτε προς τη μία κατεύθυνση του να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, είτε προς την άλλη να θεωρούμε πως όλοι είναι εξαρτημένοι από μας και εμείς μονάχα κατέχουμε τον τρόπο της σωτηρίας και είμαστε οι μόνοι ικανοί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, τότε ακολουθούμε το μήνυμα του προδρόμου, δηλαδή νιώθουμε ότι δεν είμαστε το φως, μαρτυρούμε όμως περί του φωτός. Και κάτι που είναι τελευταίο και σημαντικό: οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ταπεινοί και διότι βλέπαν ότι είχαν αδυναμίες και εμπάθειες και αμαρτίες, αλλά ακόμα και αν δεν είχαν, έβλεπαν την δύναμη του Θεού, την καθαρότητα, το φως του Λόγου, γιατί κοινωνούσαν με τον Λόγο. Και όταν ο λίχνος δεν μπορεί να κοινωνήσει το φως και να φωτίσει το φως, όπως λέει ένα τροπάριο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τότε πόσο εμείς που ούτε καν λίχνος δεν είμαστε στη ζωή μας, μπορούμε να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με το φως και την αγιότητα του Λόγου του Θεού. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για απόψε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε μπαίνοντας στην 15η εβδομάδα της κοίησης με τίτλο «Τριάδα» από το βιβλίο «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον. Διαβάζουμε λοιπόν. Ξεκινάμε με ένα ρητό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το παιδί είναι γέφυρα που ενώνει τη μητέρα με τον πατέρα και έτσι οι τρεις γίνονται μία σάρκα, όπως όταν δύο πόλεις που χωρίζονται από ποτάμι ενώνονται με γέφυρα. Και εδώ η γέφυρα αυτή σχηματίζεται από την ουσία των δύο. Και όπως γράφει η συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, η εγκυμοσύνη είναι η εικόνα της ανθρώπινης διασύνδεσης.

Ήταν ίσως το πιο παράξενο αίσθημα που είχα ποτέ. Το κεφάλι του πρώτου μου παιδιού είχε ήδη γεννηθεί. Επί μήνες αναρωτιόμουν πώς θα ήταν το χλωμό του σαν ζυμαράκι πρόσωπο που θα έβλεπα μπροστά μου. Ωστόσο, το υπόλοιπο σώμα του, με τις σχετικές ανάγκες για τροφή, ανάσα, αγάπη, ύπνο και καθαρή πάνα, που σίγουρα σε λίγο το νεογέννητο θα τις ένιωθε, δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί στον κόσμο. Ενώ περίμενα επί δύο λεπτά που έμοιαζαν με αιωνιότητα για την συστολή που θα μου τον αποκάλυπτε εντελώς, ένιωσα τη γνώριμη αίσθηση των ποδιών του γιού μου να κλωτσάνε ψηλά μέσα στη μήτρα. Αλλά τώρα, για πρώτη φορά, μπορούσα να τον αισθάνομαι και έξω, καθώς με αδιαμφισβήτητη αυτενέργεια τέντωνε το λαιμό του προς τα έξω, στρεφόμενος προς το φως. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά ακόμη μέρος του σώματός μου. Ήμουν μητέρα, αλλά όχι ακόμη μητέρα. Η στιγμή εκείνη περιείχε δύο πραγματικότητες σε μυστηριώδη ένταση. Αυτός και εγώ ήμασταν ταυτόχρονα και έδια συνδεδεμένη μονάδα και έδια κριτά όντα.

Τις μέρες που ακολούθησαν, καθώς το παιδί αυτό εγκαταστάθηκε στην οικογένειά μας, το υπομόχλιο μετακινήθηκε λίγο και η ισορροπία της ενότητας και διακριτότητάς μας ρυθμίστηκε σε ένα νέο σημείο, γέροντας προς τη μεριά της ανεξαρτησίας του. Δεν ήταν πια δική μου δουλειά να αναπνέω και να χωνεύω για αυτόν, αλλά ακόμη χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλον. Όσο χρειαζόταν αυτό το γάλα μου, άλλο τόσο χρειαζόμουν εγώ να το τραβήξει. Και δεν ήταν θέμα μόνο συναισθηματικής ανάγκης, αλλά καθαρή σωματική αναγκαιότητα. Αν κοιμόταν λίγο περισσότερο από όσο το σώμα μου περίμενε, τα γεμάτα στήθη μου μεταμορφώνονταν ξαφνικά σε πηγή οδύνης, μέχρι αυτός ρουφώντας να με βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και οι ρυθμοί μου κατά ανάγκη μου προσαρμόζονταν στους δικούς του. Όχι απλώς από καθήκον, αλλά ως φυσική συνέπεια. Μόλις ανησυχούσε, ανταποκρινόμουν με αίσθηση επίγοντος που ανέβλιζε από μέσα μου. Σχεδόν δεν φεύγαμε από το σπίτι. Η ζωή μας έγινε μια υπέροχη κυκλική εναλλαγή. Τάισμα, ρέψιμο, μπάνιο, άλλαγμα, θαυμασμός, ανάπαυση, κλάμα, ρυθμικό κούνημα. Τη μοιραζόμασταν στον απόλυτο βαθμό. Ήμουν ο εαυτός μου, αλλά σαφώς δεν ήμουν δική μου. Ζούσα αυτό που η συγγραφέας Λίζα Μπαράιτσερ ονομάζει μητρική συνθήκη του να είσαι μονή και πολλαπλή ταυτόχρονα.

Ως χριστιανοί πιστεύουμε εις έναν Θεόν που όμως είναι τρισυπόστατος. Στην Αγία Τριάδα που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Η Τριάς είναι ενότης εν ποικιλομορφία, μία και μόνη Θεία πραγματικότητα με τρεις εκφράσεις Θείας Ζωής. Τρία ίσα πρόσωπα που μετέχουν της αυτής ουσίας. Ως τέτοιος, ο Θεός δεν είναι μόνον μονάς, αλλά και ένωση. Όχι απλώς ενότητα, αλλά κοινότητα. Μέσα στη Θεία Ζωή, ο εαυτός βρίσκεται και εκπληρώνεται μόνο στην αγάπη προς τον άλλον. Αυτήν την πραγματικότητα τη βλέπουμε σε κάθε στάδιο της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, ακόμη και πολύ πίσω στη δημιουργία του σύμπαντος, όταν για πρώτη φορά μιλά στον πληθυντικό λέγοντας «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν» από τη Γένεση. Στη βάπτιση του Χριστού όμως, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαρ γεννήτωρο συμφωνεί προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιό ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου του ασφαλές. Είναι αδύνατον να καταδυθούμε στα βάθη του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Στον όρθρο της Πεντηκοστής αναφερόμαστε σε αυτό ως ξένον δίδαγμα, παράδοξη διδασκαλία. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μιλά για ένιγμα, γρίφο. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ μας υπενθυμίζει ότι μυστήριο δεν σημαίνει κάτι απλώς και κρυμμένο. Εκφύσεως είναι και κάτι εν μέρη αποκεκαλυμμένο. Ως πέπλο το μυστήριο συσκοτίζει και ταυτοχρόνως μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που σκεπάζει. Θέλουμε να πλησιάσουμε, να ανακαλύψουμε περισσότερα. Έτσι, η Αγία Τριάς δεν είναι κάποιο ακατανόητο ένιγμα που πρέπει να καταπιούμε εντός εισαγωγικών, αλλά δυναμική εμπειρία Θείας Ζωής που συνέχεια μας προσκαλεί. Το ότι η Θεότης είναι μυστήριο στο οποίο πρέπει να μετάσχουμε είναι σαφές από τη Γραφή. Παρότι δεν απαντάται εκεί η λέξη Τριάς, οι τρεις πιο σαφείς τριαδικές διατυπώσεις της βίβλου εμφανίζονται όλες στη λατρευτική πρακτική της Εκκλησίας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Αναστημένος Χριστός διδάσκει τους μαθητές του να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη δεύτερη επιστολή του προς την Εκκλησία της Κορίνθου με την τριαδική ευλογία, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Χαιρετώντας δε τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας στην αρχή της πρώτης επιστολής του, ο Απόστολος Πέτρος ορίζει την Εκκλησία αναφερόμενος στα τρία θεία πρόσωπα που λατρεύουμε. Όπως πιστοποιεί η παράδοσή μας, η ζωή της Τριάδος εκφράζεται μέσα στην κοινότητα της πίστεως. Η εγκυμοσύνη μπορεί να σχηματίζει μία τέτοια κοινότητα. Διότι η μητέρα που περιμένει παιδί δεν είναι μόνη, αλλά αποτελεί μία συνάντηση, μία σύναξη. Το σώμα που εγκυμονεί είναι τόπος όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις, αν έχει δίδυμα. Και όπου δύο ή τρεις είναι συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, αποκαλύπτεται η παρουσία του, εκεί, εν μέσω αυτών. Έτσι, εκείνη που η εγκυμοσύνη συνάζει σε ενότητα αυτοθυσιαστικής αγάπης μεταμορφώνονται σε ζωντανή εικόνα της Αγίας Τριάδος. Μπορεί να νιώθεις κόπωση, να πονάς, να είσαι εξαντλημένη, να νιώθεις αδύναμη, κακοδιάθετη, χάλια. Παρ' όλα αυτά, στη μητρότητα καθρεφτίσεται κατά κάποιον τρόπο ο τρισυπόστατος Θεός στον κόσμο.
Τι μεγάλο μυστήριο. Τι υψηλή κλίση.

Ο Άγιος Αυγουστίνος εφιστά βέβαια την προσοχή μας έναντι των τριαδικών παραλληλισμών με την οικογένεια, οι οποίοι είναι υπερβολικοί. Εκείνοι που θεωρούν τη μητέρα, τον πατέρα και το παιδί ως ολοκληρωμένη εικόνα του εντριάδη Θεού, κατά τον Άγιο είναι κομικά πλανημένοι. Το να θεωρήσουμε τον άνθρωπο πατέρα στη θέση του πατρός, το παιδί στη θέση του Υιού και τη μητέρα ως Άγιο Πνεύμα είναι τόσο παράλογο και όντως τόσο λανθασμένο, ώστε είναι εξαιρετικά εύκολο να το αντικρούσουμε. Διότι αντιπαρέρχομαι κάτι τέτοιο, να θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ως μητέρα του Υιού του Θεού και σύζυγο του πατρός, γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Ασφαλώς, δεν θα θέλαμε να κάνουμε άμεσες συσχετήσεις μεταξύ ανθρώπινων ρόλων και θείων πραγματικοτήτων. Ακόμη δε και μια χαλαρή ανθρώπινη αναλογία με τη Θεία Ζωή θα είναι πάντα αχνή σκιά της πληρότητάς της. Ωστόσο ο Χριστός επέλεγε το δυναμικό της ανθρώπινης φύσης για να καθρεφτίζει τη ζωή του Θεού. Για παράδειγμα, προσευχήθηκε ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας. Αυτό και μας ενθαρρύνει να αναζητήσουμε ομοιότητες μεταξύ τριαδικής και οικογενειακής ζωής και μας προειδοποιεί να μην το τραβάμε πάρα πολύ. Για να εντοπίσουμε τις ομοιότητες, ας τοποθετήσουμε τη δική μας ζωή δίπλα στην εικόνα του Αντρέι Ρούμπλιεφ, «Η φιλοξενία του Αβραάμ», κάποια εκδοχή της οποίας υπάρχει σε κάθε σχεδόν ορθόδοξο ναό. Η εικόνα ζωντανεύει τη διήγηση από τη γένεση για τους τρεις ξένους που ήλθαν αναπάντεχα να επισκεφθούν τον Άγιο Προπάτορά μας Αβραάμ και την Προμήτορά μας Σάρα, εκεί που είχαν κατασκηνώσει κοντά στη βελανιδιά του Μαμβρή. Η άφιξη των τριών επισκεπτών περιγράφεται ως θεοφάνεια, εμφάνιση του Θεού, του Κυρίου. Η δε Εκκλησία τελικώς θεωρεί ότι κατά μυστικό τρόπο υποδεικνύουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, αν και δεν ξεχνά ότι ο Πατήρ και το Πνεύμα πράγματι δεν απεικονίζονται με ανθρώπινη μορφή. Βλέπουμε τις μορφές να κάθονται μαζί σε ένα τραπέζι, με τις στερούγες κλειστές πίσω τους και τα κεφάλια τους στεφανωμένα με φως, να γέρνουν το ένα προς τη μεριά του άλλου. Καθένας κρατά το σύμβολο της εξουσίας του. Τα πρόσωπά τους είναι ολόιδια και η ένδυσή τους παραπέμπει στις ίδιες χρωματικές αποχρώσεις. Η κεντρική μορφή είναι ενδεδειμένη με τα χρώματα που παραδοσιακά φέρουν τα ενδύματα του Χριστού. Κόκκινο και από πάνω μπλε. Ακολουθώντας το βλέμμα του, τα μάτια μας δεν έχουν πού να σταθούν, καθώς η κοινωνία μεταξύ των προσώπων κινείται συνεχώς κυκλικά. Μία φανταστική γραμμή που περιλαμβάνει τους ώμους των μορφών σχηματίζει και αυτή γεωμετρικό κύκλο. Στο τραπέζι μπροστά τους υπάρχει ποτήριον. Η τέταρτη θέση στο τραπέζι παραμένει ευδιάκριτα ανοιχτή και προσκαλεί καθέναν μας. Η διακριτότητα των τριών θείων προσώπων, όπως αποκαλύπτεται στην εικόνα αυτήν, ασφαλώς μπορεί να παραλληλιστεί με την εμπειρία της εγκυμοσύνης. Ακριβώς όπως οι τρεις μορφές είναι διακριτά ενδεδειμένες, η μητέρα και το μωρό της επίσης διακρίνονται ο ένας από τον άλλον. Η ενεργοποίηση, η οποία σηματοδοτεί τα πρώτα φτερουγίσματα των κινήσεων του μωρού που η μητέρα μπορεί να νιώσει, συμβαίνει περί την 15η εβδομάδα και έκτοτε η ετερότητα του μωρού της ποτέ δεν θα φύγει από τη σκέψη της. Μπορεί να κάθεται ήσυχη σε μία συναυλία και να το νιώθει να κλωτσά μέσα της στο ρυθμό της μουσικής. Μπορεί με τις κλωτσιές του να την ξυπνά.
ώρα με την ώρα θα συνειδητοποιεί ότι αυτή δεν είναι το μωρό της και το μωρό της δεν είναι αυτή. Η ενότητα της θεότητος, όπως απεικονίζεται στην τριλογία του Ρούμπλιεφ, έχει επίσης κάποιες ομοιότητες με τη δική μας ανθρώπινη μητρότητα. Βεβαίως, αντίθετα με τα θεία πρόσωπα, μια μητέρα ποτέ δεν είναι απολύτως ένα με το παιδί της. Ωστόσο, καθώς η κοιλιά φουσκώνει, ατενίζοντας τις τρεις μορφές στην εικόνα, η κυκλική κίνηση της αμοιβαιότητάς τους μιλά βαθιά μέσα μας. Η ανοιχτότητα μεταξύ τους μας συγκινεί. Γευόμαστε εκ νέου την αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι μία μονάδα περιεκτική του εαυτού της, αλλά ένα σχεσιακό «ον». Αφυπνιζόμαστε στο κάλλος του γεγονότος ότι δεν μπορεί να υπάρξει εγώ χωρίς εσύ. Θυμόμαστε ότι και εμείς είμαστε ο εαυτός μας μόνο στο πλαίσιο της αγάπης προς τον άλλον.

Οι θεολόγοι έχουν δώσει στην κυκλική κίνηση των τριών προσώπων το όνομα περιχώρησης. Μία λέξη με πολλαπλά νοήματα. Ο λόγιος Julian Stent έχει επαριθμίσει τις διάφορες συνδηλώσεις της λέξης περιχώρησης με τρόπους που την έχουν χρησιμοποιήσει διάφοροι εκκλησιαστικοί πατέρες. Όταν βλέπουμε τις χρήσεις αυτές με τη σειρά, είναι φανερό ότι κάθε μία από τις έννοιες που εντοπίζει ο Stent έχει κάποια αντίστοιχη στο πεδίο της μητρότητας. Για τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, λέει ο Στεντ, η περιχώρηση σημαίνει περικυκλώνω, περιλαμβάνω. Η συμπερίληψη αυτή εμφανίζεται στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, στους γερμένους ώμους των τριών μορφών, καθώς κάθονται σε κύκλο. Η αντίστοιχη πτυχή της εγκυμοσύνης είναι πιο εντυπωσιακή, όταν σκεφτούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να κυοφορεί αγόρι και το γυναικείο της σώμα μπορεί να κυκλοφορεί με ένα μεγάλο μάτσο ψι χρωματοσωμάτων μέσα του. Η σάρκα της φαίνεται να ενσωματώνει περισσότερα από όσα είναι δυνατόν. Ή για να θυμηθούμε το να κάθε στο ύμνο προς το Θεοτόκο να είναι πλατιτέρα του εαυτού της. Ωστόσο και το μωρό με κάποιον τρόπο την περικλείει. Η εγκυμοσύνη μπορεί να αποτελεί πλημμυρίδα, να αναλώνει όλες τις σκέψεις της και κάθε σταγόνα της ενέργειάς της. Ιδιαίτερα αν συνήθως απολαμβάνει τις ήρεμες στιγμές που περνά μόνη, μια τέτοια ολική εισβολή στο ζωτικό της χώρο μπορεί να την κάνει κλειστοφοβική μέσα στον ίδιο της το σώμα. Άλλοι πάλι μπορεί να επιδεινώνουν όλο αυτό αντιμετωπίζοντάς την, λες και το σώμα της είναι δημόσιο κτήμα, ακόμη και αγγίζοντας την κοιλιά της με τρόπο που δεν θα το έκαναν ποτέ πριν. Και μετά τη γέννηση του μωρού της, ανήκει τόσο πολύ σε αυτό, ώστε μερικές φορές αναρωτιέται αν ανήκει καθόλου στον εαυτό της. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, λέει ο Στεντ, χρησιμοποιεί την περιχώρηση για να μιλήσει για περιστροφή, αμοιβαιότητα δράσης. Η κυκλική κίνηση των ματιών μας, καθώς προσιλωνόμαστε στην εικόνα του Ρούμπλιεφ, φέρνει στο νου το σπιράλ που ακολουθεί το μωρό περνώντας μέσα από τη λεκάνη της μητέρας του στον τοκετό. Το μυομήτριο, ο παχύτερος χιτώνας της μήτρας, αποτελείται από δεσμίδες μυοικονινών που χωρίζονται με συνδετικό ιστό. Η συντονισμένη κίνηση των μυϊκών αυτών ομάδων κατευθύνει το παιδί γύρω και κάτω, βοηθώντας το να στρίψει για να διέλθει από τα οστέινα τοπόσημα της λεκάνης της μητέρας του. Αλλά και αυτή διευκολύνει το σώμα του με μια περιστροφική κίνηση, κινώντας ενστικτοδόχ τη λεκάνη της προς τα πίσω και προς τα εμπρός, γύρω και ξαναγύρω, για να το διευκολύνει να κατέβει. Έτσι, μητέρα και μωρό μετέχουν αμοιβαία στον κυκλικό χορό του τοκετού. Ο Στεντ λέει ότι στα κείμενα του Ψευδοκυρίλου και του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού η περιχώρηση συνδηλώνει αλληλοεισχώρηση, αλληλοενίκηση. Έρευνες δείχνουν ότι ουσίες από τη μητέρα διεισδύουν ταχύτατα στη μήτρα. Για παράδειγμα, οι γεύσεις των τροφών διαπερνούν το αμνιακό υγρό και έτσι τα μωρά μπορούν να σε αναγνωρίσουν μετά το τοκετό. Επίσης, σχεδόν όλα τα φάρμακα που παίρνει η έγκυος μητέρα διοχετεύονται στο παιδί της. Ευτυχώς, αυτό σημαίνει ότι μία μητέρα μπορεί να πάρει στεροειδή για να βοηθήσει τους πνεύμονες του μωρού της να οριμάσουν γρήγορα όταν πρέπει να γεννηθεί πρόωρα. Δυστυχώς, σημαίνει επίσης ότι λόγω των οπιοειδών που συνήθως χρησιμοποιούνται για να ανακουφίσουν τους πόνους του τοκετού, το βρέφος μπορεί να χρειαστεί ανάνυψη. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μονόδρομο. Υλικό διαπερνά και προς την άλλη κατεύθυνση, από το μωρό στη μητέρα. Στο φαινόμενο που είναι γνωστό ως μικροχυμερισμός, το εμβρυϊκό DNA γίνεται μέρος του εγκεφάλου της μητέρας
ενώ τα ξένα κύτταρα παραμένουν και πολλαπλασιάζονται εκεί για δεκαετίες. Σαν τις αποχρώσεις στην εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου τα κυρίαρχα χρώματα του ενδύματος κάθε μορφής υπάρχουν σε μικρότερες λεπτομέρειες στα ενδύματα των άλλων, ο εγκέφαλος μιας μητέρας μπορεί να περιέχει κύτταρα του ανοσοποιητικού από όλα της τα μωρά, ακόμα και αν κάποτε απέβαλε τόσο νωρίς, ώστε ποτέ δεν έμαθε ότι κάναν γυμονή.

Τέλος, για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, λέει ο Στεντ, περιχώρησης σημαίνει ανταλλαγή, αντίδοσης. Στην εικόνα, τα πρόσωπα δεν είναι απλώς εγκλωβισμένα σε ένα επίμονο κοίταγμα, αλλά σε μια αμοιβαία οπτική ανταλλαγή. Κατά παρόμοιον τρόπο, το μωρό μου και εγώ έχουμε μπει σε έναν δυναμικό διάλογο, κάτι που βλέπουμε στον ρόλο του Πλακούντα, ο οποίος αρχίζει από την έκτη εβδομάδα. Αυτός είναι το όργανο του παιδιού μου που ουσιαστικά λειτουργεί ως πνεύμονες, πεπτικό σύστημα και νεφρά, συγκολλημένο όμως στη δική μου μήτρα. Το αίμα του δεν ανακατεύεται με το δικό μου. Στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε εντελώς διαφορετικές ομάδες αίματος που δεν μπορούν να αναμειχθούν. Διέρχεται όμως από τόσο κοντά, ώστε μοιράζομαι μαζί του διαπλής διαχύσεως το οξυγόνο μου και τα θρεπτικά συστατικά. Τα αντισώματα ασθενειών που έχω αντιπαλέψει διδάσκουν στο μωρό μου πώς να τα βγάζει πέρα με τη ζωή έξω. Ίσως θεωρώ ότι ο Πλακούντας μου του προσφέρει υπηρεσία. Του δίνω οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και εκείνο μου στέλνει τα απόβλητά του. Στην πραγματικότητα όμως, η πορώδης διεπιφάνεια του Πλακούντα επιτρέπει και στο έμβριο να υπηρετεί εμένα. Για παράδειγμα, αν τραυματιστώ, μοναδικά εμβρυϊκά στελεχιαία κύτταρα αποδημούν από το δικό του σώμα και εισέρχονται στο κυκλοφορικό μου σύστημα σπέβδοντας στο τραύμα για να το βοηθήσουν να επουλωθεί. Ακόμη και σε φυσικό επίπεδο, υπάρχει αληθινή αμοιβαιότητα μεταξύ της μητέρας και του παιδιού της. Οι ορισμοί αυτοί, στους οποίους αναφερθήκαμε, δεν εξαντλούν το νόημα της Τριάδος. Αποκαλύπτουν όμως κάτι από τη Θεία Ζωή, ώστε μπορούμε να την εντοπίσουμε όταν σε μικροσκοπική κλίμακα εμφανίζεται στη ζωή της οικογένειάς μας. Μακάρι η αμοιβαία, περιχωρούσα, αλληλοεινικούσα αγάπη που αναδύεται καθώς γινόμαστε μητέρες να μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην απροσμέτρητη αγάπη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα «Ο ίνος στην μινωική κοινωνία».

Ο ίνος, το κρασί, θεωρείται το αρχαιότερο αγαθό, το αρχαιότερο προϊόν που δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι είδος του οποίου η πρώτη μορφή υπόκειται σε επεξεργασία και απαιτούνται παρεμβάσεις ανθρώπων με εξειδικευμένες γνώσεις μέχρι την τελειοποίησή του. Ο ίνος και το ψωμί είναι δύο αγαθά τα οποία απαιτούν συνεχή παρουσία ανθρώπου ή ανθρώπων, την εμπλοκή των στην δημιουργία, στην παραγωγή, και αφού δημιουργηθούν τα αγαθά αυτά αποδίδονται στην κοινωνική ζωή. Πάλι εμπλοκή ανθρώπων, πάλι εμπλοκή της κοινωνίας. Εκτός των πινακίδων λογιστικών καταγραφών της γραμμικής β' γραφής, της αρχαιότερης γραφής της ελληνικής γλώσσας, της μικυναϊκής γλώσσας, σαφεστάτη αναφορά στο κρητικό κρασί δίδεται από τον Όμηρο. Στην Ομήρου Οδύσσια, ραψοδία Ταφ, στίχος 172 έως 212, ο Οδυσσέας απευθύνεται στην Πινελόπη, δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, υποκρίνεται τον Έθωνα, τον αδελφό του Ιδωμενέα, και σας διαβάζω το ακόλουθο μικρό απόσπασμα από την μετάφραση του Στυλιανού Αλεξίου. «Είμαι ο δοξασμένος Έθων, μα ο Ιδωμενέας ήταν και ψηλότερος και πιο ανδριωμένος. Είδα τον Οδυσσέα στην Κνωσό, του έδωσα δώρα και από την πόλη μάζεψα και του έδωσα αλεύρι και κρασί κόκκινο για αυτόν και τους συντρόφους του όλους. Και βόδια να θυσιάσουν και να φάν. 12 μέρες έμειναν στην Κνωσό».

Υποκρινόμενος λοιπόν ο Οδυσσέας τον Έθωνα, λέει ότι συνάντησε τον Οδυσσέα και του έδωσε κόκκινο κρασί. Προφανώς υπήρχε και άλλο είδους κρασιού. Προφανώς υπήρχαν και άλλα.

είδη κρασιού. Γι' αυτό και γίνεται αναφορά στο κόκκινο κρασί, στον έθοπα ίνων. Τα ομηρικά έπι είναι οι πλησιέστερες προς την μινωική εποχή πηγές πληροφοριών, σχετικές με την μινωική πραγματικότητα. Βεβαίως, με αναγνώριση των μεταλλαγμένων στοιχείων, των ασαφών αναφορών και με προσεκτική διευκρίνηση των χρονολογικών περιόδων.

Αρχίζει ενωμένης από την βεβαιότητα ότι παρήγεται ίνος στην Μηνεϊκή Κρήτη. Επισημαίνεται ότι ασφαλείς πληροφορίες για την τεχνική και όχι μόνο αναμένεται να γίνουν γνωστές ίσως με την αποκρυπτογράφηση των μηνοϊκών γραφών της πρώτης μηνοϊκής γραφής και της γραμμικής αλφαγραφής. Και οι δύο όμως γραφές δεν έχουν επισήμως αποκρυπτογραφηθεί μέχρι σήμερα, παραμένουν σιωπηλές. Σε αποκρυπτογραφηθήσεις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής έχουν καταγραφεί ποσότητες αγαθών, μεταξύ των οποίων και ίνος, τις οποίες ποσότητες λάτρεις μετέφεραν στην Αμνησό και προσέφεραν στο ιερό της θεότητας Ηλυθίας. Όμως η γραμμική β' γραφή είναι η Μυκηναϊκή γραφή, είναι η μετά την Μινωική εποχή, η Μυκηναϊκή εποχή. Η επιλογή του τίτλου «Ο ίνος στην Μινωική κοινωνία» αποτελεί ένα τόλμημα ανίχνευσης της παρουσίας του ίνους στην Μινωική πραγματικότητα, έτσι όπως τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν και οι αρχαιολόγοι, οι ερευνητές και οι μελετητές του 21ου αιώνα καταθέτουν.

ακολούθως αναφερόμενα ελάχιστα από τα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία έχουν ανασυρθεί από τις μέχρι σήμερα ανασκαφίσεις μινωικές θέσεις στην Κρήτη και στην Σαντορίνη, έχουν άμεση σχέση με το θέμα. Η ύπαρξη του κρασιού στην Μινωική Κρήτη προϋπέθεται ύπαρξη φυτών για παραγωγή καρπών, καλλιέργεια και φροντίδα, συγκομιδή των καρπών, μεταφορά, διατήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση του ίνου, μεταφορά του ίνου, ίσως και τυποποίηση, παραγωγή παραγόγων και χρήση και εμπορία. Κάθε μια από τις καταγραφές αυτές εμπεριέχει κύκλους ενεργειών και αλυσίδες οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και επινόηση, ανάπτυξη και εμπλοκή εργαλείων και χρηστικών αντικειμένων. Εμπεριέχει επίσης κοινωνική κινητικότητα, διάδοση γνώσεων, εκπαίδευση νεωτέρων και όχι μόνο. Το κρασί υποκινούσε εμπλοκές και συνέρχειες μεταξύ των ατόμων, μεταξύ ομάδων ατόμων, μεταξύ ειδικών και αλυσιδωτά εξαρτωμένων επαγγελματιών σε όλο το φάσμα της μινωικής κοινωνίας. Υποκινούσε εμπλοκές και συνέργειες μεταξύ καλλιεργητών, μεταφορέων, επεξεργαστών, εμπόρων, αντιπροσώπων, χρηστών, μεταξύ αρχόντων, μεταξύ του λαού και των μελών του μινωικού ιερατείου. Το κρασί λοιπόν συνέβαλε στη διαμόρφωση και στη διατήρηση της ταξικής μινωικής κοινωνίας, της οποίας ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης, ανάπτυξης και επικράτησης έχει καταγραφεί ο ευρύς αγροτικός τομέας. Κάπως έτσι όμως συμβαίνει και σήμερα, ή μάλλον κάπως έτσι συνέβαινε όταν ευδοκιμούσαν στην Κρήτη οι απέραντοι αμπελώνες. Κάπως έτσι είναι το νόημα της ζωής και του πολιτισμού στην Κρήτη μας. Κάπως έτσι καταγράφεται η συνέχεια του κρητικού πολιτισμού και θα μου επιτρέψετε μια ρίση του αείμνηστου δασκάλου Νικολάου Πλάτωνα, έτσι όπως έχει καταγραφεί στην μνήμη μου. Μας έλεγε λοιπόν ο αείμνηστος Πλάτωνας, όσο υπάρχουν χειρόμηλοι, ομοιώματα των μινωικών χειρόμηλων στα νοικοκυριά, και όσο υπάρχουν πύληνα πιθάρια, ομοιώματα των μινωικών πιθαριών στις αποθήκες των γεωργικών σπιτιών, ποιος τολμά να ισχυριστεί πως έχει ξεπεραστεί ο μινωικός πολιτισμός? Το μινωικό κρασί, ο μινωικός ίνος, δημιουργούσε και απαντάται στις σχέσεις μινωίτη με μίνωα, με τον εκάστοτε μίνωα, μινωίτη με μινωίτη, μινωίτη με θεότητα, μινωίτη με νεκρούς. Απαντάται και στις σχέσεις μινωικής Κρήτης με τους μεσογειακούς προϊστορικούς λαούς. Ο ίνος στην μινωική κοινωνία μπορεί να ιχνηλατηθεί δια των αρχαιολογικών ευρημάτων που ομιλούν, πληροφορούν και συμπερισματικά επιτρέπουν σε όλα τα προλεχθέντα. Αρχίζει ενωμένης από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του ίνου. Στο βαθύπετρο Αρχανών απεκαλύφθη κτιστός μινωικός λινός. Η εγκατάσταση χρονολογείται στην νεονεκτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι στην εγκατάσταση αυτή απεκαλύφθησαν δύο ενότητες κατασκευών. Είναι η ενότητα του κάδου στον οποίο εγένετο η σύνθλιψη των οπόρων, του
κάδος στον οποίο συνελέγεται ο χυμός και παραπλεύρος υπάρχει πύλινος πύθος, ο οποίος έχει άνοιγμα στον πυθμένα, το οποίο άνοιγμα κατευθύνει το ρέον υγρό σε ένα κανάλι. Το κανάλι τελειώνει σε ένα πύλινο σταμνό, ο οποίος είναι εμπεπυγμένος στο δάπεδο του δωματίου. Πιστεύετε λοιπόν ότι σε αυτό το χώρο, στην πρώτη ενότητα των ευρημάτων, στον κάδο γίνεται η σύθλιψη των οπόρων, συνελέγεται ο χυμός και μεταγγίζεται. Ό,τι απέμενε μετά την πρώτη φάση της επεξεργασίας των οπόρων μετεφέρεται στον πίθο παραπλεύρος και εκεί πραγματικά γίνεται αποστράγγιξη και απομακρύνεται και συνελέγεται και η τελευταία ρανίδα του πολύτιμου χυμού. Εικονοποιείται λοιπόν σε αυτή την εγκατάσταση και η συλλογιστική της μινωικής οικονομίας. Στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού, το παλαιοανακτορικό συγκρότημα βρίσκεται κάτω από το νεοανακτορικό συγκρότημα, μερικώς βεβαίως, και επειδή η Ιταλοί στην Φεστό δεν πραγματοποίησαν παρεμβάσεις, είναι εφικτό σήμερα ο επισκέπτης να περιηγηθεί το νεοανακτορικό συγκρότημα του ανακτόρου και σε ορισμένα σημεία να δει κάτω από το επίπεδο που περπατά τα παλαιοανακτορικά διαμερίσματα που έχουν έλθει σε φως. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στην δυτική πτέρυγα του παλαιοανακτορικού συγκροτήματος του ανακτόρου της Φεστού έχει διασωθεί μια εγκατάσταση. Είναι ένας χώρος στον οποίο γίνεται η σύνθλιψη των οπόρων. Υπάρχει ένα λούκι εκροής του χυμού, ο οποίος συγκεντρώνεται σε ένα πύλινο δοχείο εμπεπυγμένο στο δάπεδο του δωματίου, από όπου και μετεγγίζεται. Ίσως στο χώρο αυτό να γίνεται και επεξεργασία της ελιάς και να λειτουργούσε και ως ελαιοπιεστήριον. Παραπλεύρος της εγκαταστάσεως αυτής υπήρχε ένα συγκρότημα αποθηκών και οι ευρεθέντες πύθοι, πύλινοι πήθη σε αυτό το συγκρότημα δεν απομακρύνθησαν από τους ανασκαφείς και έτσι βρίσκονται στη θέση όπου τους είχαν τοποθετήσει οι Μινωίτες. Στις επιφάνειες των πύθων αυτών διακρίνονται διακοσμητικά μοτίβα σε μίμηση σχοινιών και πολλές καφέτος τοποθετημένες χειρολαβές σε οριζόντια διάταξη. Προφανώς οι Μινωίτες περνούσαν μέσα από τις χειρολαβές σχοινιά, τα οποία έδαιναν σε μακριά κομμάτια ξύλων που στήριζαν στους ώμους των δύο ή και περισσότεροι Μινωίτες και περπατώντας ρυθμικά μετέφεραν τα πιθάρια κενά, άδεια ή γεμάτα με αγαθά. Έχει διασωθεί τοιχογραφία χρονολογούμενη στην ανακτορική μινωική περίοδο, η οποία μας αποδίδει ακριβώς αυτή την εικόνα. Εκτός από την μεγάλη εγκατάσταση στο Βαθύπετρο και την άλλη εγκατάσταση στη Φεστό, υπήρχαν και κινητοί λινοί στην μινωική Κρήτη. Από την Ζάκρο Σιτίας έχει βρεθεί ένας κινητός λινός και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Συντίθεται δε ο κινητός λινός αυτός από μία λεκάνη με λούκι στην οποία γίνεται η σύνθλιψη των οπόρων και ένα κύλο μεγάλο δοχείο, το οποίο τοποθετείται κάτω από το λούκι και εκεί συνεκεντρώνεται ο χυμός.
Αυτά τα δύο αντικείμενα μπορούσαν να μεταφέρονται και αυτά τα αντικείμενα μαρτυρούν και ένα επάγγελμα μινωικό, αν θέλετε, το επάγγελμα του Μινωίτη, ο οποίος χρησιμοποιώντας αυτά τα αντικείμενα, τα οποία μετέφερε με υποζύγιο ίσως, σε ορεινές περιοχές, μπορούσε να εξυπηρετεί την ανάγκη των κατοίκων να παράξουν ίνο σε ποσότητες οικιακών καταναλώσεων. Έτσι λοιπόν είχαν οι Μινωίτες και τους κινητούς λινούς. Εκτός αυτών όμως έχουν βρεθεί πύληνα μικρά σκεύη τα οποία φέρουν ακτινοτό πυθμένα και τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται για τη σύνθλιψη οπόρων μικρών ποσοτήτων και για παραγωγή χυμών ή πολτών για μικρά γεύματα, για παιδικά γεύματα, ίσως. Και αυτά εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και προσομοιάζουν με τις αντίστοιχες γυάλινες κατασκευές, τα αντίστοιχα γυάλινα σκεύη, τα οποία υπήρχαν στα κρητικά νοικοκυριά μέχρι και την δεκαετία του 60. Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκεύη κυρίως για να παρασκευάσουν τη φρουτόκρεμα ή τους σιμούς των μικρών παιδιών.

Αφού παρήγετο λοιπόν ο ίνος, προέκυπτε η ανάγκη αποθήκευσης. Ο ίνος αποθηκεύεται σε πύλινους πίθους. Προαναφέρθηκαν οι πίθοι της παλαιονακτορικής μινωικής περίοδου. Όμως μπορούμε να δούμε πύλινους πίθους και στη βόρεια πτέρυγα του ανακτόρου των Μαλίων. Αυτοί χρονολογούνται στην νεοανακτορική μινωική περίοδο μεταξύ του 1700 και του 1450. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι οι πίθοι που έχουν διασωθεί στα μινωικά ερείπια χωρίς να φέρουν ίχνη φωτιάς, η πυρκαγιά ήταν μια από τις αιτίες της τελικής καταστροφής των μινωικών εγκαταστάσεων, αυτοί οι πίθοι πιστεύετε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύονται ίνος, να αποθηκεύεται ίνος. Πίθοι που είχαν χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύεται λάδι κατεκάησαν και τα ίχνη της φωτιάς παραμένουν στα τυχώματα των πίθων που ακόμα διατηρούνται σε μαύρο χρώμα. Και οι πίθοι της νεοανακτορικής περίοδου φέρουν σχοινοδεσιές διακοσμητικού χαρακτήρα. Πιστεύετε όμως ότι αυτές οι σχοινοδεσιές ίσως είχαν κρυφό μήνυμα, ίσως ήταν υποδείξεις των κατασκευαστών, οι οποίοι υποδείκνυαν ότι στις θέσεις των σχοινοδεσιών θα πρέπει να περιδεθούν τα πίθη με σχοινιά προκειμένου να ενισχυθούν τα τυχώματά τους, δεδομένων των πιέσεων των φυλασσομένων εντός των πίθων υγρών. Από την Κνωσό υπάρχουν ευρήματα, μικροί πίθοι με στόμια και χειρολαβές οριζοντίως τοποθετημένες και οι κατασκευές αυτές υπαγορεύουν την ευκολία της παραλαβής του υγρού που φυλάσσεται εντός αυτών.

Διαξηράς αναφέρθηκε μία πρακτική μεταφοράς των πίθων που είχαν χρήση και για φύλαξη κρασιού. Επίσης έχει βρεθεί ένα υποζύγιο το οποίο είναι πύληνο μείωμα έμφορτου υποζυγίου, ήταν αναθεματικής χρήσης και το υποζύγιο φέρει δύο πίθους, το περιεχόμενο των οποίων, εάν υπήρχε, ίσως και να ήταν το κρασί. Το ομοίωμα αυτό του έμφορτου υποζυγίου είχε αφιερωθεί σε θεότητα, είχε αφιερωθεί στην μινωική θεότητα, ίσως με επίκληση του Μινωήτη Λάτρεως έναντι της προσδοκίας ασφαλούς μεταφοράς ή και προστασίας του αγαθού ή προστασίας του ζώου ή και προσδοκίας όλων αυτών. Υπήρχαν όμως και οι διαθαλάσσιες μεταφορές. Οι μεταφορές του ίνου διαθαλάσσιες ήταν ίσως δυσκολότερη επιχείρηση. Έχουν βρεθεί δύο-τι και τρίο-τι πύληνοι αμφορείς με ελλειψοειδές στόμιο και θεωρείται ότι αυτά τα αγγεία χρησιμοποιούνται για την διαθαλάσσις μεταφορά υγρών, κυρίως ίνου ή και ελαίου. Λόγω του στενού στομίου δεν είχαν σημαντικές απώλειες του αγαθού που περιείχε το. Τα αγγεία αυτά τα επινόησαν οι αγγειοπλάστες της Μήλου και το πλέον διάσημο εργαστήριο παραγωγής αυτού του είδους των αγγείων ήκμασε στην φυλακοπή της Μήλου και τα προϊόντα του εισήγοντο στην Κρήτη. Ο Evans είχε ονομάσει τα αγγεία αυτά Million Jugs και εκτός των αγγείων που κοσμούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αυτής της κατηγορίας των Million Jugs υπάρχει και στο Βρετανικό Μουσείο στην Μινωική έκθεση υπάρχει Million Jug, υπάρχει ένα αγγείο όπως αυτά που βλέπουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Αφού λοιπόν παρήγετο, το κρασί αποθηκεύεται ή μεταφέρεται, έφτανε και η ώρα της κατανάλωσης, της χρήσης. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει πλήθος σκευών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να απολαμβάνουν το κρασί. Είχαν κατασκευάσει πλήθος αγγείων, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις θρησκευτικές τελετές, τις οποίες πραγματοποιούσαν με χρήση του κρασιού. Ενδεικτικά θα αναφερθεί ότι έχουν διασωθεί μινωικές τεχνοτροπίες όλων των περιόδων, όλων των καλλιτεχνικών και κατασκευαστικών τάσεων των εργαστηρίων της Μινωικής Κρήτης, αλλά και πολλών εκτός Κρήτης, σε σκεύη των προαναφερθέντων προορισμών. Από την περιοχή του πύργου Κοκκίνη Χάνη υπάρχουν πύληνα κύπελα του ρυθμού του πύργου, τα οποία προσομοιάζουν με κύπελα της Θείας Κοινωνίας και είναι μαύρο το χρώμα του αντικειμένου, με εγχάρακτες παράλληλες γραμμώσεις και ομοιώματα χειρολαβών. Για την κατασκευή των κυπέλων που χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση και του κρασιού, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν υλικά, πετρώματα της Κρήτης, αλλά και υλικά που εισήγονται στην Κρήτη, όπως ο σπαρτιωτικός βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο πορφυρίτης και άλλα. Επίσης, οι Μινωίτες κατασκεύασαν αξεπέραστα αριστουργήματα, όπως το ελκυστικό κύπελο της Αγίας Τριάδος ή κύπελο της Αναφοράς, όπως έχει ονομαστεί. Κατασκεύασαν και μικρά κύπελα πολύχρωμου ρυθμού και είναι χαρακτηριστικά δείγματα της περίφημης καμαραϊκής κεραμικής. Τα κύπελα αυτά είναι διαφόρων μεγεθών και τα τυχώματά τους είναι τόσο λεπτά όσο το κέλυφος του αυγού, γι' αυτό και ονομάζονται οκέλυφα. Όλα φέρουν διακόσμηση και στην επιφάνεια, ορισμένα και στο εσωτερικό τους. Η συλλογή των ομορφότερων και κομψότερων πολύχρωμων αγγείων, ενός κρατήρα, μιας ηνοχώης και μιας φρουτοδόχης, είναι ευρήματα από το παλαιοανακτορικό τμήμα του ανακτόρου της Φεστού. Ανάγλυφα κρίνα επί της επιφανίας του κρατήρα, μονάει σε ζεύγη, είναι δημιουργήματα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ο κρατήρας, η ηνοχώη και οι φρουτοδόχοι φέρουν γραπτές διακοσμήσεις, τα μοτίβα συγκινεύουν μεταξύ τους και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζεται αυτή η τριάδα των αντικειμένων ως ένα ανακτορικό σετ. Θεωρείται ότι με την ηνοχώη μετέφεραν στον κρατήρα κρασί, ίσως και νερό για να το αναμειγνύουν με το κρασί. Και στην φρουτοδόχη είχαν φρούτα και καρπούς. Επειδή στο χείλος του κρατήρα σώζονται γάντζοι στους οποίους κρεμούσαν κύπελα, θεωρείται ότι με τα κύπελα αυτά μπορούσαν να παίρνουν το ποτό από τον κρατήρα, να καταναλώνουν το ποτό συνοδευόμενο με φρούτα και καρπούς. Πέραν του ότι το κρασί συνόδευε και τα συμπόσια τους, βέβαια.

Εντυπωσιακός είναι ένας κρατήρας νεοανακτορικής εποχής από την Κνωσό, του οποίου η επιφάνεια είναι καλυμμένη με εγχάρακτες ραγδόσεις που παραπέμπουν σε πλέγμα καλαμιών ή κύπερου. Αναφέρεται αυτός ο κρατήρας διότι προσομοιάζει και παραπέμπει η εγχάρακτη επιφάνειά του στις πύλινες στάμνες που οι κρητικοί αγρότες μέχρι και τη δεκαετία του 50 περιέπλεκαν με ψάθα για να διατηρείται δροσερό το μεταφερόμενο εντός αυτών υγρό νερό ή κρασί. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης προέρχεται μία εξόφθαλμη πρόχους. Επί της επιφανίας της φέρει γραπτή διακόσμηση από τρία στάχια με τους έγκλειστους καρπούς. Στις ανασκαφές στο ακροτήρι της Σαντορίνης ανεβρέθησαν και ίχνη χρήσης βίνης και ευρήματα που δείχνουν παραγωγή ποτού όμοιου της σημερινής μπύρας. Ίσως το ίδιο ποτό να παρήγεται και στην Μινωική Κρήτη. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς μας επιφυλάσσουν οι μελλοντικές ανασκαφές των μινωικών θέσεων της Κρήτης. Οι επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου επιφυλάσσουν εκπλήξεις ό,τι αφορά τον αριθμό και τις τεχνοτροπίες κατασκευής και διακόσμησης όλων των αντικειμένων που δυνητικά είχαν χρήση προσφοράς, σερβιρίσματος, φύλαξης ή μεταφοράς του κρασιού, του ίνου. Το κρασί είναι αγαθό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την μινωική θρησκευτική έκφραση, με την λατρεία της θεότητας, αλλά και με την απόδοση λατρευτικών τιμών στους νεκρούς. Έχουν βρεθεί δύο μινωικά κύπελα, πύλινα. Προφανώς χρησιμοποιούνται για κατανάλωση υγρού, γιατί όχι και κρασιού, στο εσωτερικό των οποίων υπάρχουν επιγραφές της γραμμικής αλφα γραφής. Οι επιγραφές έχουν γίνει με χρήση μελανιού σουπιάς. Ερώτημα γεννάται ποια ήταν η σκοπιμότητα της ύπαρξης αυτής της γραφής στο εσωτερικό του κύλου πύλινου κατασκευάσματος. Υπάρχει όμως και ένα μαρμάρινο κοχλιάριο, έβριμα από τις Αρχάνες, στο χείλος του οποίου περιφερειακά είναι χαραγμένη γραμμική αλφαγραφή. Το σχήμα του είναι σχεδόν τριγωνικό και φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά εύχριστο. Τόσο τα προαναφερθέντα κύπελα όσο και το κοχλιάριο θεωρείται ότι χρησιμοποιούνται από τους Μινωίτες σε περιπτώσεις που ήθελαν να καταναλώσουν υγρό από αυτά τα αντικείμενα προκειμένου να απαλλαγούν από προβλήματα ή να θεραπευτούν. Πιστεύετε, θεωρείτε ότι έτσι γίνεται, γιατί υπάρχει άποψη ότι τα κείμενα είναι κείμενα θρησκευτικού χαρακτήρα, είναι κείμενα ίσως θρησκευτικές ρίσεις, ικανές να δώσουν ανακούφιση ή απαλλαγή στον πίνοντα, απαλλαγή από δεινά ή προβλήματα.

Το κρασί είναι από τα υγρά τα οποία οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν στις προσφορές, στις υγρές προσφορές κατά τη διάρκεια λατρευτικών τελετών στους χώρους, ειδικά κατασκευασμένους στις δεξαμενές καθαρμών. Δεξαμενές καθαρμών υπήρχαν εντός των ανακτορικών συγκροτημάτων, υπήρχαν εντός των ιδιωτικών οικημάτων, στις αγρικίες, αλλά και στα ιερά κορυφών. Υπήρχαν δε δεξαμενές καθαρμών και παραπλεύρος των μινωικών θεατρικών χώρων. Οι τελετές αυτές των υγρών προσφορών ονομάζονται και καθαρμοί. Πιστεύετε σήμερα ότι για τους καθαρμούς οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν κρασί, λάδι, μέλι, γάλα και αίμα ταύρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνέχεια των προϊστορικών καθαρμών υπήρξαν οι αρχαίες ελληνικές σπονδές και οι τρίχουες σπονδές. Στην ποιμενική και βουκολική ζωή της σημερινής κρητικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, συνέχεια των προϊστορικών και αρχαίων ελληνικών εθήμων θεωρούνται οι αγιασμοί ύδατος, τους οποίους τελούν οι γιορτοί, οι αγρότες, οι ποιμένες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατέτος και με το αγιασθέν ύδωρ ραντίζουν τους σπόρους που θα σπείρουν, ραντίζουν τους αγρούς των, ραντίζουν τις στάνες, οι ποιμένες ή και τα ποιμνιά των. Στην μινωική πρακτική της λατρείας της θεότητας και της λατρείας των νεκρών είχαν χρήση ειδικής κατασκευής αγγεία, πύληνα, λίθινα, εξαιρετικής καλλιτεχνικής έκφρασης, τα οποία σήμερα ονομάζονται ρητά αγγεία. Τα ρητά αυτά αγγεία είχαν πάντα μια οπή για εισρωή και μια άλλη οπή για εκροή του προσφερωμένου υγρού. Οι Μινωίτες είχαν κατασκευάσει ακόμη και ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία, τα οποία είχαν την χρήση των ρητών. Έχει βρεθεί δε στο ιστερομινωικό χωριό Καρφύλα Σιθίου ένα ρητό αγγείο, το οποίο έχει κατασκευαστεί από πυλό και είναι ένα ομοίωμα άρματος, ικάρου. Τα συνήθη κονικά ρητά αγγεία είχαν οπή εκροής στον πυθμένα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ρητά του καμαραϊκού ρυθμού της παλαιοανακτορικής μινωικής περίοδου, τα ανθρωπόμορφα ρητά που είναι πύληνα ομοιώματα γυναικείων σωμάτων, το υγρό εισήρχεται από μία οπή στο κεφάλι του ομοιώματος και εξήρχεται από τις θυλές. Το ρητό των θεριστών της Αγίας Τριάδος, χρονολογούμενο στην νεοανακτορική μινωική περίοδο, είναι ένα από τα αριστουργήματα της κατηγορίας αυτής, καθώς επίσης και το ρητό των αθλημάτων. Από τη Ζάκρο έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια του ανακτόρου δύο ρητά, το ρητό το οποίο είναι κατασκευασμένο από χλωρίτη και φέρει εγχάρακτη διακόσμηση που προσωμιάζει ή παραπέμπει ίσως το ιερό κορυφής του Τραόσταλου, και έχουν χαραχτεί και έγαγροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Ενώ εντυπωσιακό είναι το ρητό από ωραία κρίσταλο, του οποίου η χειρολαβή φέρει έλασμα χαλκού, ενώ η στεφάνη κοντά στο στόμιο μικρούς δακτύλιους από χρυσό. Ρητά λίθινα από το θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της Ζάκρου είναι εκπληκτικής κομψότητας,
και καταδεικνύουν σχεδιασμούς τεχνικών επεξεργασίας υλικών που μετήρχονται οι μινωίτες κατασκευαστές. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις προσφορές των υγρών είχαν κατασκευαστεί και συνθέσεις όπως η σύνθεση ενός ταύρου στο κεφάλι του οποίου βρίσκονται τρεις φιγούρες μινωητών και έχουν επίσης κατασκευαστεί πάρα πολλά ρητά ως ομοιώματα σωμάτων ταύρου. Από το μικρό ανάκτορο της Κνωσού προέρχεται ένα ρητό που είναι ομοίωμα κεφαλής ταύρου. Η δεξιά πλευρά του αγγείου είναι αυθεντική, η αριστερή πλευρά είναι συμπλήρωμα. Για την κατασκευή αυτού του ρητού αγγείου, στο οποίο το υγρό εισήρχεται από μια οπίπιση από τα κέρατα και εξήρχεται από το στόμα, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν στεατίτη, μάργαρον, για το μάτι ωραία κρύσταλλο και ιέσπη. Τα δε κέρατα ήταν ξύλινα και είχαν επικαλυφθεί με φύλλα χρυσού. Από το ακροτήρι της Σαντορίνης ανεσύρθησαν ρητά, τα οποία ήταν τα κελίφη των αυγών στρούθοκαμήλου. Οι προϊστορικοί κάτοικοι του ακροτηρίου της Σαντορίνης, αφού κατανάλωσαν το εσωτερικό του αυγού, μετεσκεύασαν το κέλυφος σε ρητό αγγείο, προσθέτοντας στη μία οπή δακτύλιο από φαγεντιανή, ενώ στο στόμιο μία σύνθετη κατασκευή από δακτύλιο και ένα είδους πλέγματος. Για την προσφορά των υγρών και άλλων αγαθών, καρπών, σπόρων, ανθέων, οι Μινωίτες κατασκεύασαν μια ειδική κατηγορία αγγείων, τα οποία ονομάζονται σήμερα κέρνη. Οι κέρνη είναι μικρά κύλα αγγεία ενωμένα στην ίδια βάση ή στην ίδια χειρολαβή. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι λίθου επί του οποίου έχουν διανοιχτεί κοιλότητες. Σε κάθε μία από αυτές τοποθετούσαν ένα ξεχωριστό είδος αγαθού και προφανώς ποτέ δεν έλειπε το κρασί. Ο μεγαλύτερος κέρνος από τα μέχρι σήμερα ευρήματα είναι ο μινωικός κέρνος που βρέθηκε παραπλεύρος νοτίως του θεατρικού χώρου στο ανάκτορο των Μαλίων. Είναι κατασκευασμένος από πορφυρίτη. Με χρήση αυτού του κέρνου, οι Μινωίτες προσέφεραν 33 διαφορετικά είδη. Πιστεύετε ότι στην κεντρική, που είναι και η μεγαλύτερη κοιλότητα στην επιφάνεια του κέρνου, τοποθετούσαν ελαιόλαδο, που ήταν και το αγαθό που παρήγαγαν σε μεγάλες ποσότητες, το κυρίαρχο γεωργικό αγαθό. Γύρω από την κοιλότητα υπάρχει μια στεφάνη και σε αυτή τη στεφάνη πιστεύετε ότι τοποθετούσαν βίνη ή καρπούς, τους οποίους χρησιμοποιούσαν για να παράγουν αλεύρι και να παρασκευάζουν το ψωμί τους. Στην περιφέρεια υπάρχει μια μεγάλη κοιλότητα και όλες οι υπόλοιπες είναι ισομεγέθεις. Σε αυτή την μεγάλη κοιλότητα στην περιφέρεια του κέρνου πιστεύετε ότι τοποθετούσαν κρασί και στις υπόλοιπες περιφερειακές κοιλότητες άλλα προϊόντα. Στη δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού υπάρχει το διαμέρισμα με τις κρύπτες των διπλών πελέκιων. Αυτά τα δωμάτια έχουν πεσούς λίθινους. Στους σπονδύλους των πεσών φαίνονται χαραγμένοι διπλοί πελέκεις και στις δύο πλευρές των πεσών υπάρχουν ανοίγματα στο δάπεδο, εντός των ανοιγμάτων έρε το προσφερόμενο υγρό κατά την διάρκεια των
υγρών προσφορών, στις οποίες προσφορές το κρασί είχε σημαίνοντα ρόλο και συμμετοχή. Δεξαμενές καθαρμών έχουν αποκαλυφθεί και στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού ενώπιον του δωματίου του θρόνου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή καθαρμών που έχει αποκαλυφθεί στο ανάκτορο της Κνωσού. Δεξαμενές καθαρμών όμως υπήρχαν και ήταν σε χρήση σε όλα τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Φεστό η δεξαμενή καθαρμών στην δυτική πτέρυγα του ανακτόρου είχε οικοδομηθεί στην παλαιοανακτορική περίοδο και ήταν σε συνεχή χρήση μέχρι την τελική καταστροφή του ανακτόρου. Στην κεντρική αυλή του ανακτόρου της Φεστού, στην βόρειο-δυτική γωνία, είχε κατασκευαστεί βωμός ανέμακτων προσφορών. Και μεταξύ των ανέμακτων προσφορών προφανώς υπήρχε και το κρασί. Στον χώρο 5 του θολωτού τάφου Β στο φουρνί Αρχανών βρέθηκε σαρκοφάγος με λείψανα 19 τουλάχιστον νεκρών. Ο Σακελαράκης στο βιβλίο του Αρχάνες στις σελίδες 94-96 αναγράφει τα βρήματα αυτά και σημειώνει ότι το κόκκινο χρώμα των οστών δείχνει ότι είχαν πληθεί με κρασί. Μα και σήμερα στην Κρήτη στις ίδιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το κρασί. Παρά τις έμεσες και άμεσες γνώσεις που παρέχονται από τα μινωικά ευρήματα για το μινωικό κρασί και την έντονη παρουσία του σε όλες τις εκφάνσεις της μινωικής ζωής από τις μέχρι σήμερα ανασκαφές των μινωικών θέσεων, δεν έχει βρεθεί εικόνα μινωικής αμπέλου. Οι μινωίτες καλλιτέχνες εικόνισαν Αιγυπτιακά τοπία, κριτικά τοπία, παραποτάμια τοπία, με παπύρους, με φοίνικες, με πάρα πολλά φυτά της κριτικής φύσης, πολλά από τα οποία αναγνωρίζονται και σήμερα. Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τοιχογραφία με παράσταση αμπέλου. Το μοναδικό μινωικό έβριμα που έχει σχέση με αμπέλι είναι μια πύλινη πρόχους με γραπτή διακόσμηση 4 σταφυλιών που φαίνεται να κρέμονται περιμετρικά στο ύψος του ώμου της πρόχου. Το έβριμα προέρχεται από το ακροτήρι της Σαντορίνης και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Χρονολογείται δε στον 17ο αιώνα π.Χ.

Μεταξύ των προσδοκιών από τις μελλοντικές ανασκαφές μινωικών θέσεων είναι και η έβρεση εικόνων μινωικής αμπέλου. Έως τότε όμως, στο ερώτημα από ποιους καρπούς παρήγεται το μινωικό κρασί, μπορούμε μόνο να πούμε ότι ίσως από σταφύλια κάποιου πρωτόγονου κλίματος, ίσως και από άλλους καρπούς. Εξάλλου και σήμερα υπάρχουν κρασιά και παράγωγα κρασιών τα οποία παράγονται από διάφορους καρπούς, από μήλα, από αχλάδια. Με την επισήμανση αυτή φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την ρύθμιση του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής και από εμένα προσωπικά φιλικούς χαιρετισμούς σε όλες και σε όλους. Υπενθυμίζομαι ότι την Πέμπτη θα γίνει αναμετάδοση της παρούσης εκπομπής ώρα 10 το βράδυ. Η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση έχει προγραμματιστεί την επόμενη Τρίτη, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Σήμαινε η ώρα του τελευταίου μας ταξιδιού. Μια ομάδα στρατιωτών μπαίνει στο μικρό δωμάτιο που καθόμαστε με ισχυρή φρουρά. Ένας αξιωματικός παίρνει μαζί του τον Μπεργέ, ενώ ο Μουό και εγώ παραδεινόμαστε στην τρυφερότητα των επαξιωματικών και των στρατιωτών που θα μας φροντίσουν αμέσως. Οι Ναζί μας δένουν γερά πιστάγωνα με τη γνωστή τακτική του σαλαμιού και μας τσουβαλιάζουν κυριολεκτικά. Αν χαμηλώσω τα χέρια για να μην με κόβουν τα δεσμά, πνίγομαι. Κάνω μια προσπάθεια, καθώς προτιμώ να μου μελανιάσει σάρκα και να σκιστεί παρά να μου βγει η γλώσσα από το στραγγαλισμό. Η πομπή μας σταματά σε ένα μικρό οικισμό. Είναι το τέλος του ταξιδιού μας, ο τόπος όπου οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος θα θέσουν τέρμα στη ζωή μου. Ενώ οι στρατιώτες περικυκλώνουν το φορτηγό μας, ακούω τον ταγματάρχη Μπεργέ που ρωτάει τον αξιωματικό με τον οποίο ταξίδεψε στην καμπίνα του καμιονιού. «Εδώ θα μας το φεκίσετε?» Ο αξιωματικός αστίζει με την ερώτηση και απαντά: «Μα κύριε, δεν έχω λάβει τέτοια διαταγή». Όταν ακούω αυτά τα λόγια, με κυριεύει μια τρομερή χαρά. Ασφαλώς δεν μπορώ ακόμη να πιστέψω απόλυτα τις λέξεις αυτές,